0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα στις 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα έχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει σε ορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σύψης στην περιοχή από Κόρονα στα Χανιά. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής λόγω του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση των φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έλα και μου είχε έρθει τώρα έμπνευση, ε. Τώρα με αυτό που είπες, τώρα το off the record, μου ήρθε, θα το πω όμως τώρα. Ναι. Περίμενε και περιμένετε κι εσείς. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

Πάμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασίλης Γεωργίους, μουσικές επιλογές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε το όνομα, Νίκος Λιμπερόπουλος. Το παιδί αυτό έχει τεράστιο ταλέντο και θα πάει πολύ ψηλά. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και άγρυπνος φρουρός ο Διονύσης First. Τα καταφέραμε πάλι και μπράβο μας, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Σάβα, άνω κάτω τα έχουμε κάνει. Και είναι ξενούργια κόμματα, να και η Μπαρτσελώνα μέσα, να και το 26, να και η Ρώση, να και η Ζαχάροβα. Όλα έχουν γίνει άνω κάτω, έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Και εμείς φυσικά δεν έχουμε κανένα άλλο ρόλο ή λόγο, ή δεν έχουμε κάποιον λόγο να μην τους ακολουθήσουμε. Γιατί όπου υπάρχει σταματάς, φασαρία, αναγαμπούρα, εμείς είμαστε από δίπλα και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτή είναι και η μουσική η οποία μας συνοδεύει στην αρχή και σιγά σιγά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων. Ό,τι μπορούμε να εξιστορήσουμε και ό,τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως γεγονός.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε έτοιμοι. Μπουκάρι και καμιά κελεμπία εδώ μέσα. Και έχουμε και άλλα. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί σας δίνουμε και εικόνα, σας δίνουμε και επικαιρότητα, σας δίνουμε και αυτά που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ενώ ήμασταν στη Βουλή και συζητούσαμε για.
1: Είχαμε την προανακριτική Λιβάνιου Αραμπατζή.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πρόσφατα.
0: Για το Άνθα.
1: Ναι, Άνθα.
0: Ναι, Άνθα προανακριτική.
1: Ναι, τη συζήτηση για την προανακριτική.
0: Καλά, ο κύριος Λιβάνιος τώρα φοβάται να πάει στην προανακριτική.
1: Ναι, ναι, λίγο.
0: Όχι, ρε εσύ. Έχοντας σαν νομικό σύμβουλο να φοβάσαι να πας στην προανακριτική, ρε εσύ.
1: Τον κύριο Μούγιο.
0: Τον κύριο Μούγιο.
1: Ναι.
0: Και να φοβάσαι να πας στην προανακριτική. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, έχεις δίπλα σου έναν επιστήμονα. Έχει απιστία. Τι άλλο είχε?
1: Πλαστογραφία.
0: Πλαστογραφία, ναι.
1: Και κάτι ακόμα που δεν.
0: Ναι, κάτσε, δεν το βρούμε, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ, γιατί τα.
1: Απιστία, πλαστογραφία και κάτι ακόμα. Είχε τρία σίγουρα.
0: Ναι, απιστία. Λοιπόν, ναι, με αυτά. Και, δηλαδή, και ψάχνεις να βρεις τώρα νομικό σύμβουλο.
1: Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι δεν θα αποφύγει τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλει τη σύσταση της προανακριτικής
0: επιτροπής. Από τι τον έλεγχο? Από το σχολείο?
1: Μάλλον ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εκεί που κάναμε τη συζήτηση για αυτή την προανακριτική.
0: Ναι.
1: Την πολύ ενδιαφέρουσα κτλ.
0: Ναι.
1: Άνοιξε πόρτα.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν κάτι.
0: Και μπούκαρε ο Νοεμίρης και ο Κακομίρης μας. Έγινε καλά γνώση της Κελεμπίας έγινε.
1: Και μπούκαρε η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα.
0: Τι?
1: Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της
0: Σούρα ήταν αυτή δηλαδή. Ούτε καν. Κατά ποιο λες όλοι?
1: Του κράτους του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Υπό τον αντιπρόεδρο του σώματος, Dr. Χαμντά Μπιν Χασάν Αλ.
0: Αγνωστός.
1: Αλ Σουλάιτι.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε συνάντηση.
0: Αυτό τα βάζει όλα στο κουδούνι.
1: Ναι. Η οποία η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση και με τον Αλφα αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Πλακιωτάκη.
0: Ναι, ωραία. Εξαιρετικά.
1: Επίσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην αντιπροσωπεία. Στις εκθέσεις το δικό μας σύνταγμα 1975-2025.
0: Ναι.
1: Και ΑΒ τα ελληνικά γράμματα στη Δύση.
0: Όχι ρε φίλε, μεγάλες συζητήσεις έτσι. Και λύνουν προβλήματα αυτές όλες.
1: Ναι, είχαμε επισκέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επισκέψεις είχαμε, επισκέψεις έπρεπε να είχαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε με τον Παπαλέ, θέλω να πω εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι αν ζούσαμε σε κάποια άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν.
0: Μα ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Ναι,
0: εμείς νομίζουμε ότι ζούμε σε κάποια άλλη.
1: Άλλη χώρα,
0: ναι,
1: πιθανόν,
0: ναι,
1: να μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί διαβάζω εδώ.
0: Ναι. Ότι.
1: Γιάννη Τσά. Εργατικό ατύχημα, κατέρευσε σκαλωσιά, τρεις τραυματίες.
0: Ναι.
1: Κάναμε εκτενής αναφορά εμείς εχθές, ναι, σε όλο αυτό το. Το θλιβερό που συμβαίνει, να πούμε ότι ένας 60χρονος, ένας 64χρονος και ένας 55χρονος τραυματίστηκαν, οι δύο παγιδεύτηκαν στο φρεάτιο βιολογικού καθαρισμού, δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία τους, λογικά, για να μην αναφέρεται ας πούμε κάτι τραγικό, πιστεύω πως έχουν ξεφύγει.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ζούσαμε αλλού, θα μας έλεγαν προφήτες κακών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Όταν είναι καθημερινότητα αυτό.
0: Βέβαια είναι καθημερινότητα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Το θέμα είναι πόσο από αυτή την καθημερινότητα τη ζωφερή βγαίνει τέτοιο.
1: Βγαίνει προς τα έξω.
0: Βγαίνει προς τα έξω. Κατάλαβες. Και πώς έχουμε καταφέρει να πιάσουμε τα πόστα για να μην βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι το ιστορία για να μιλάμε άλλο. Λοιπόν, μια που λέγαμε για επισκέψεις, μας ήρθαν οι εμμύριδες και οι κακομύριδες και οι κελεμπιδιάδες μέσα στη Βουλή. Καλά, έχουν έρθει και χειρότερα τα τάγματα του Αζόφ. Και τα χειροκροτούσαν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δηλώνουν και προοδευτικοί. Κλείνουμε την παρένθεση, μας πιάσουν την παρεξιακά μας. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω ποιο είναι? Ότι αυτό που περιμέναμε,
1: ναι,
0: αυτό που τραγουδούσε και η Άννα Βίσκε, το είχε κάνει σου ξέρει. Αυτό που περιμένω, ο κύριο Τζαβέλα δεν ήρθε ποτέ. Σιγά τώρα ο κύριο Τζαβέλα να μην πάει στη Βουλή. Ο κύριο Τζαβέλα λέει και προσπαθεί να το τεκμηριώσει και νομικά. Ότι εγώ έγινα αεροπαγήτη για να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Πάμε κυρίε και κύριοι.
2: Λοιπόν τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Στόχος αντιπολίτευσης είναι να πει ο κύριος Τζαβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει, και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας.
3: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μία απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αριουπάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή.
4: Αγαλάσια σου γράμματα, κάθομαι και διαβάζω.
3: Αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αριουπάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
2: Από την άλλη, αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο η διάκριση των εξουσιών, θα τους είχε εξαιρέσει ρητά έναντι της κατάθεσής τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά αυτό δεν ισχύει.
5: Μας, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, ναι, να έχει κληθεί η ηγεσία του Αριουπάγου να απολογηθεί σε Επιτροπή της Βουλής.
2: Είχε κληθεί και ο κύριος Τέντες στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά εγώ.
5: Για να ενημερώσει.
2: Αλλά...
5: για να ενημερώσει.
2: Ναι, ναι.
5: Άλλο κληθεί, για να ενημερώσει. Λοιπόν, ορθώς μπορεί να κληθούν, να καταθέσουν, να πούν κλπ. Αλλά να ελέγχεται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης από τη Βουλή δεν υπάρχει. Αυτό είναι άλλο όργανο. Ένας άλλο είναι ο άλλος. Άλλη δουλειά κάνει ένας, άλλη δουλειά κάνει ο άλλος. Αν θυμάμαι καλά, το ίδιο επιχείρημα έχει επικαλεστεί η κυρία Δηλίνη και ο επίσης και ο κύριος Ζήσης, το λέω σωστά.
3: Αληθές.
0: Τα μπερδέψαμε λίγο και δημοσιογραφικά κοιτάζουμε να τα μπερδέψουμε περισσότερο για κανένα λόγο, γιατί όσο περισσότερο τα μπερδεύουμε τόσο λιγότερα καταλαβαίνει ο κόσμος ή μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Άλλη δουλειά φυσικά του ενός, άλλη το άλλο. Τώρα που μάθαμε ότι ακριβώς στην ίδια περίπτωση ήταν και η κυρία Εδηλίνη και η κύριο Τζίσης, μας έφυγε ένα βάρος. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αν είναι δυνατόν, τι συζητάμε.
1: Πώς δεν θυμόμασταν ότι κανένας δεν έχει.
0: Πλαστογραφία ήταν το άλλο, το θυμήθηκα.
1: Το είπατε, πλαστογραφία.
0: Ποιο δεν είπατε.
1: Και.
0: Απιστία,
1: πλαστογραφία και άλλο ένα.
0: Υπεξαίρεση. Λοιπόν, και πάμε τώρα, γιατί λέει άλλο να κληθεί και άλλο λέει να. Άλλο να κληθεί και άλλο ενημέρωση. Ναι. Δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή τη φράση. Για οτιδήποτε θα πρέπει να κληθεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ελέγχου, okay, χωρίς το ότι το υψηλότερο, ναι, είναι η Βουλή, γιατί ο λαός είναι, σε αυτόν οφείλει να λογοδοτήσεις, εκτός αν πιστεύει ότι υπηρετεί μια δικαιοσύνη μακριά από τη Βουλή ο κ. Τζαβέλας, όπως και οι περισσότεροι του Αριουπάγου. Δεν χρειάζεται, αν είναι δυνατόν, στο λαό. Πάλι καλά που δεν αναφέρονται στο λαουτζίκο, να δώσουμε και αναφορά. Okay. Πάμε παρακάτω όμως. Είτε να απολογηθεί, είτε να ερωτηθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να κληθεί. Και από εκεί και πέρα, ας πει, ναι, ότι εγώ
1: θέλει,
0: δεν μπαίνω. Δεν λογοδοτώ για την, για την οποιαδήποτε χρήση νόμου και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλεις τώρα, να πάμε στην κυρία Γαλάτια?
1: Να πάρουμε, τι λες εσύ?
0: Ναι, να πάρουμε την κυρία Γαλάτια. Να την πάρουμε την κυρία Γαλάτια, όχι για κανένα λόγο, γιατί χρειαζόμαστε. Ενώ την κυρία Γαλάτια να παίξουμε τίποτα βούλτεψη. Ωραία. Μπιλαρέ, μπορεί να μου βρεις την βούλτεψη? Ωραία. Για παίξε λίγο βούλταψη για να φτιαχτούμε, δηλαδή, όχι για έναν άλλο λόγο, γιατί τα χρειαζόμαστε και αυτά. Μια ανάσα να πάρω.
6: Δεν υπάρχουν, άκουσε. Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί, φτωχοί δεν υπάρχουν. Γιατί
7: είναι
6: τώρα μιλάω εγώ.
8: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
6: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί ήθελε και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.

0: Αυτά μάθαμε όλα. Είναι η Γαλάτια.
1: Τι έκανε?
0: Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, γεια σας.
0: Ναι, δεν άκουγες την κυρία Βούλτεψη?
1: Όχι, τι είπε πάλι?
0: Είπα ότι ο σοσιαλιστές και φτωχοί και αριστεροί δεν υπάρχουν. Και ότι και στο Λένιν άρεσε η καλοπέραση και στο Μάρξ. Ο Λένιν τα λέει και πρώτη θέση γιατί ήθελαν να ταξιδεύουν όλοι, λέει, πρώτη θέση. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβε αυτό, αλλά εντάξει, κυρία Βούλτεψη, αυτά θεωρούμε ότι τα γνωρίζει.
1: Λύσαμε το πρόβλημα της ανέχειας, λοιπόν.
0: Αφενός. Απ' την άλλη μεριά, ότι δεν το άρεσαν όλοι οι καλοπέρασες.
1: Λέει και ένας άλλος υπουργός ότι πρέπει να δείχνουμε ανέχεια.
0: Ανέχεια. Πώς το γράφει?
1: Σωστά το είχε γραμμένο. Όχι, το είπε προφορικά, δεν ξέρω πώς το έγραψε. Θα τσεκάρω, αυτά το ξέρετε.
0: Ναι. Ότι στο Μάρξ άρεσαν το υπάμνης με κοτόπουλο, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι άλλο.
1: Ανάτα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ανάτα. Πες μου μια φημισμένη.
1: Όχι.
0: Φήμης, κινέζικη παροιμία.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα πει δεν ξέρεις?
1: Έχει να κάνει με ανέχεια?
0: Όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με ανέχεια ούτε με τίποτα.
1: Για πες την.
0: Είναι γιώτο, κίδι μου του γιου. Έλα, μη βαράτε τα κουδούνια.
1: Αρχίζαμε πάλι, ορίστε, συναγερμός βαράει, δεν είναι τα κουδούνια.
2: Ω, άκουσε το κινέζικο και βάρεσε κατευθείαν.
0: Κόνο για σιτή, μο για μαλαινό.
1: Έχεις κάποιο πρόβλημα προφανώς, έτσι. Έχεις κάποιο θέμα. Ήθελες να είσαι Κινέζος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή ήσουν Κινέζος στην προηγούμενη ζωή.
0: Μπορεί.
1: Τι?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Το
0: να ήθελα να είμαι Κινέζος είναι ανοιχτό.
2: Το να κάνεις τον Κινέζο
0: που τον κάνουν πολλοί δεν είναι ανοιχτό. Η παροιμία αυτή που σου είπα στα κινέζικα σημαίνει. Σου κάνω το Google Translate.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Έχει περάσει μία μέρα από τότε που ειδωθήκαμε. Απλά νιώθω σαν να έχουν περάσει τρία φθινόπωρα.
1: Ωραία. Και πού μας παραπέμπει τώρα αυτό ακριβώς?
0: Καταρχήν πες μας, μωρέ, τι σημαίνει αυτό?
1: Σάβα, τι έχω χάσει ακριβώς, δεν ξέρω τώρα τι θέλει να πει.
0: Το νόημα πες μας, ρε παιδί μου.
2: Και μετά σου πούμε τον ποιητή.
0: Ναι.
1: Ότι η παρουσία κάποιου είναι τόσο έντονη και η απουσία του που είναι σαν να... Ναι.
0: Η απουσία είναι, δηλαδή το ότι...
1: Χτες, ναι, αλλά να νιώθεις ότι...
0: Μπράβο! Με αυτήν την παροιμία την κινέζικη...
1: Ναι.
0: Την αφιέρωσε ο Πούτιν, ναι, στον Σι Τζιπι. Ναι.
1: Και γιατί τα τρία φθινόπωρα συγκεκριμένα έτσι λέει παροιμία...
2: Έτσι, εμείς θα...
0: Στο Τραμπ τις δηλώσεις δεν κόλλησες, στο Πούτιν κόλλησες, έτσι. Τα τρία φθινόπωρα είναι της παροιμίας, δεν του Πούτιν.
1: Λέω, εντάξει, τώρα αναρωτήθηκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί να μην είναι τρία καλοκαίρια, ας πούμε, και είναι τρία φθινόπωρα.
0: Να πάω να ρωτήσω τον Κινέζο, τον θυμόσοφο.
1: Τον Βλαδίμηρο θα πάω να ρωτήσω και γιατί με το λέει έτσι.
0: Να σε πάρω εκπέμψη στον Κινέζο να δω τι θα κάνεις. Για λέγε τώρα.
1: Άδωνης.
0: Oh.
1: Είναι πάρα πολύ καλός,
0: ναι,
1: στο να λύνει μεμονωμένα προβλήματα και, ναι, να ακούει κάποιον που αντιμετωπίζει ένα θέμα στο ΕΣΥ, όπως αυτό το βίντεο που διακινείται και για το οποίο παρενέβη, που είναι ένας γιατρός αναισθησιολόγος που ζητάει 100 ευρώ από ασθενή.
0: Ωραία, πιάσαμε τη μεγάλο απάτη. Ναι.
1: Δεν είναι ντροπή, 100 ευρώ για μια βοήθεια, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: για,
0: ναι,
1: την όλη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης παρενέβη, το κάνει πάντα αυτό.
0: Πάντα, λέει, δεν το συζητάμε.
1: Μια καταγγελία. Όχι, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όμως, ναι, ότι άλλος είναι ο ρόλος και του ίδιου, ναι, και της κυβέρνησης.
0: Αυτά μας πρόχνουμε στον ιδιώτη, δεν είναι, και σε αυτό είμαστε πολύ
1: ο
0: καλοί.
1: Ο ρόλος τους είναι, ναι, να μην χρειάζεται είτε κάποιος που δουλεύει στο ΕΣΥ να ζητήσει κάτι,
0: ναι,
1: είτε ο ίδιος ο ασθενής, γιατί αυτό συμβαίνει,
0: ναι,
1: συνήθως πλέον οι γιατροί δεν ζητούν κάτι, ο ίδιος ο ασθενής όμως αισθάνεται υποχρεωμένος, γνωρίζοντας, ναι, και τις υπηρεσίες
0: και υπάρχουν και γιατροί που ούτε και αυτό το δέχονται.
1: Ναι. Και την έλλειψη αμοιβής που έχουν, γιατί ουσιαστικά υποαμείβονται για όλα αυτά που προσφέρουν, αισθάνεται υποχρεωμένος να δώσει κάτι.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει ο καθένας και ό,τι μπορεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να πατάξει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Δηλαδή, λέμε, παρεμβαίνει και, ναι, καλώς κάνει για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά βλέπουμε μόνο το δέντρο και χάνουμε πάντα το δάσος και αυτό γίνεται σε μόνιμη. Παρεμβαίνει και καλώς κάνει για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά βλέπουμε μόνο το δέντρο και χάνουμε πάντα το δάσος και αυτό γίνεται σε

0: ΣΥΡΙΖΑ είναι διευκόλυνση.
1: Είναι επί των καθηκόντων.
2: Επί των καθηκόντων.
0: Είναι η διευκόλυνση του πολίτη.
1: Στα καθήκοντα του γιατρού ή του νοσοκόμου, μήπως είναι και το φακελάκι, γιατί είναι το ένα και δεν είναι το άλλο?
2: Όχι, το ένα γιατί το κυνηγάμε για τον Πατάκη, που καλά κάνουμε και το
1: ναι,
2: κυνηγάμε.
1: Ναι, γιατί δεν κυνηγάμε και τα δύο. Ναι. Γιατί είναι το ένα, ας πούμε.
2: Γιατί δεν μπορούμε δύο καρπούς να
1: κάνουμε. Job description και το άλλο είναι παράνομο. Μα αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Φυσικά είναι παραλογισμοί όλα αυτά και είναι και αντιφατικά και. Είναι σε επίπεδο εντυπώσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων.
0: Παρά ουσίας. Αυτό είναι.
2: Να είστε καλά, Γαλατιά μας.

0: Έτσι λοιπόν, πάμε σε αυτό το ρυθμό. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, εδώ ΑΒΕΚ Σάββας Παναγιωτήτης. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αφήσαμε την κυρία Βούλτεψ και την ανάλυση της για τους μαρξιστές, για τους λενινιστές, για τον Μάρξ και για τον Λένιν. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε και ευτυχώς που είναι η κυρία Βούλτεψ και μας ενημερώνει. Όλα αυτά στη δεκαετία του 90 τα λέγαμε τρας. Τι άλλο να πω. Ναι, τα λέγαμε τρας. Έντονοι οσμοί στην Αττική. Παράδειγμα, η εκπομπή υγραρίου. Το νέο ισχυρό σενάριο.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Πέφτουμε από τα σύννεφα εντελώς. Να κοιτάξουμε να δούμε με το Μανολάκι να φτιάξουμε αυτή την ιστορία με τα πυρηνικά, παιδιά. Έτσι. Θα τελειώνουμε, γιατί έμαθα σήμερα ότι ο πρωθυπουργός έβαλε και γκάζι για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στους υπουργούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς κάτι άλλο. Πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό. Τι έγινε τελικά με το σπανακόσπιτο. Και ποιο είναι το σπανακόσπιτο? Είναι ένα, μπορείτε να πάτε να το βρείτε κι εσείς και να το θαυμάστε. Και οι τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται, θεωρώ ότι πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα με ταξιοθέατα. Είναι το σπίτι του κυρίου Σπανάκη στην Καλλιθέα, ο οποίος ο ίδιος δεν γνωρίζει αν είναι δικό του και αν το δηλώνει στην εφορία. Βρε το πιέζουμε, βρε το ρωτάμε, βρε το κάνουμε, αλλά σπανακό απάντηση δεν παίρνουμε. Πάμε!
2: Υπάρχει ένα ακίνητο μεσά στην Καλλιθέα που νοικιάζεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
3: Ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε τη μέρα του συνεδρίου, την πρώτη μέρα.
2: Υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο είναι της οικογένειάς σας και νοικιάζεται στα ελληνικά ταχυδρομεία.
3: Απαντώ. Ναι, είναι της οικογένειάς μου.

0: Όμως δεν έχω καμία σχέση εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης, με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης
0: με τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου και με ένα ακίνητο, το οποίο δεν έχω καμία σχέση και δεν εισπράττω ένα ευρώ. Αν νομίζει ο κύριος και αν νομίζει το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι με προσωπική επίθεση στο Βασίλη το Σπανάκι θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το Πασόκ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη.
2: Ακούσετε
0: μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και
2: δημιουργούνται
0: οι νέοι αυριανιστές.
2: Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε μια ερώτηση.
3: Το δηλώνετε, κύριε Σπανάκη, το ακίνητο σας αυτό?
0: Το ακίνητο αυτό.
3: Δεν έχει καμία σχέση με το ακίνητο.
0: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε.
0: Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση.
3: Αυτό το δηλώνετε. Υπάρχει στη.
0: Ο πρώτο όροφο, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σα.
2: Άρα μένετε από πάνω.
0: Βεβαίω.
2: Μένετε από πάνω. Μιλάμε τώρα για το ενίκιο. Για το ενίκιο του Ισογείου.
0: Βεβαίω. Το οποίο ανήκει στην αδερφή μου. Και από εκεί πέρα, τι θέλετε?
2: Όχι, μισό λεπτό. Στο πόθεν έσχεση δηλώνεται μόνο το μεσημέρι.
0: Στο πόθεν, να σας πω κάτι, το δημοσίευμα ήταν πραγματικά χυδαίο και έλεγε ότι το 2000 επί κυβερνήσεως Σιμίτη έφυγε, λέει, από κάπου αλλού και εγώ το μετέφερα, προσέξτε, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Λοιπόν, τι να κάτσω απαντήσω τις χυδαιότητες. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν
2: στο πόθεν έσχεση το δηλώνετε αυτό?
0: Ούτε ένα ευρώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι,
2: στο πόθεν έσχεση το δικό σας.
0: Στο πόθεν έσχεση δηλώνω με ό,τι ακίνητο έχω στην πλήρη κυριότητά μου, σε ό,τι ακίνητο έχω ψηλή κυριότητα. Από εκεί πέρα με το συγκεκριμένο ακίνητο.
3: Άρα δεν το δηλώνετε.
0: Δεν έχω ούτε ένα ευρώ.
3: Άρα το δηλώνετε ή δεν το δηλώνετε?
0: Όποιος έχει
2: το δηλώνεται στο πόθεν έσχεση.
0: Υψηλή κυριότητα δεν έχεις δικαίωμα διαχείρισης και δεν έχεις κανένα απολύτως δικαίωμα.
4: Εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε πιο ειλικρινείς ούτε πιο αξιόπιστοι, το καταλαβαίνετε. Αυτοί είμαστε, αυτοί είσαστε. Πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό.
2: Εξαιρετικό.
4: Κατάλαβες τώρα αν το δηλώνει ή δεν το δηλώνει?
2: Εγώ βλέπω το πόθεν έσχεση του και βλέπω ότι το δηλώνει.
4: Πάντως είναι η τέχνη του απαντώ δεν απαντώ. Έτσι. Αρκεί να με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, το οποίο τα ξέρω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν με ρωτήσετε για τον Ανδρουλάκη, θα σας απαντήσω και τα ξέρω όλα. Η χαρακτηριστική περίπτωση του νεοέλληνα, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, που ξέρω καλύτερα τη δουλειά του αλουνού.
2: Ναι.
4: Ναι. Γιατί ρε αγόρι μου το βάλες αυτό? Ο Μπογιατζής που ήρθε μαζί με τον ηλεκτρο... Ρε εσύ γιατί το βάλες αυτό μαζί με τον υδραυλικό? Και αν βάλεις και τον εργολάβο και αρχίζει και σου λέει. Και εσύ το έχεις ρωτήσει αυτό γιατί το έχεις βάλει. Και κατά τα άλλα τα κάνουν αυτοί οι άλλοι για να εξακολουθούν δημοσκοπικά. Ενώ εμείς έχουμε δημοσκοπικά απογειωθεί. Έχουμε φτάσει αλλού.
2: Γιατί δεν είπε απλά ότι το δηλώνει? Λες και δεν είναι δημόσια το πόθεν έσχεση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Δεν είναι δικό μας.
2: Δεν καταλαβαίνει όμως κιόλας.
4: Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν είναι δικό μας. Τι δεν καταλαβαίνεις?
2: Δεν έχει καμία σχέση.
4: Καμία σχέση δεν έχει. Απρόσθετο. Είναι Σπανάκι άλλο εκεί. Αυτός είναι Σπανάκης. Αδελφή του είναι Σπανάκι. Λείπει το σου. Άρα δεν είναι το ίδιο. Αναπάντητο ερώτημα. Αναπάντητο ερώτημα και αυτό που θέτει ο κύριος Χαριτάτος για το τριψήφιο τηλέφωνο του κύριου Μητσοτάκη που χτύπησε, αλλά δεν έχουμε μάθει τι έχει πει. Γιατί κρίση δεν είναι μόνο στα διεθνή. Κρίσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας. Okay. Σε μια κρίση την οποία τη ζήσαμε όλοι και τη βιώνουμε ακόμα και σήμερα, τα πόνερά της. Τι απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί καλό είναι να χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Ξέρουμε και την ώρα, πανάθεμά μας. Αλλά το τι θα πούμε δεν το ξέρουμε και δεν το γνωρίζει κανένας. Πάμε.
5: Επειδή τέθηκε από τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο, λέει: αν χτυπήσει 3 ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει? Και εγώ αναρωτιέμαι, πρωθυπουργέ μας, κύριε Μητσοτάκη. Τη νύχτα που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χτύπησε το τριψήφιο, το σήκωσε κάποιος? Ποιος ήταν αυτός? Και αν το σήκωσε κάποιος, τι ρώτησε, τι του είπαν? Γιατί όσο μετά το μπάζωμα και μετά την διαφυγή προσώπων που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε, εάν ο σχεδιασμός λειτουργούσε με βάση και τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά και το εθνικό πρωτόκολλο. Και έχεις δύο τρένα που συγκρούονται στην ίδια γραμμή με τοπικά. Η πρώτη υποψία είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Άρα οι στενοί σας συνεργάτες, αν κάποιος σήκωσε το τριψήφιο, δεν ξέρουμε ποιος το σήκωσε, τι σας είπαν και τι τους απαντήσατε. Και κυρίως αν τους απαντήσατε, τι τους είπατε. Και αν τους είπατε, η δική σας παρένεση, εντολή ή τα ερωτήματά σας, πώς αυτά μεταφέρθηκαν, διακινήθηκαν στους υπόλοιπους που σήμερα είναι μακριά από την ποινική εμπλοκή, μακριά από το φως της έρευνας της δικαιοσύνης, ή είναι μέσα με πλημεληματική παρουσία στην ουσία απουσία. Τι διακινήθηκε μεταξύ σας ως λεπτομέρεια, ως σοβαρό γεγονός, ως σοβαρή πληροφορία, με τη διαβάθμιση δηλαδή που πρέπει να έχει κάθε ενημέρωση πρωθυπουργού, ηγέτη μιας χώρας, και τι απαντήσατε. Γιατί αν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα διεθνή πρωτόκολλα και στα εθνικά, θα είχαν ανοίξει τα τηλέφωνα όλων, όλων, είτε μιλάγανε με τριψήφια είτε μιλάγανε με πολυψήφια, και θα ξέραμε ποιες έντολες εδόθησαν, ποιοι βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν και ποιοι εκεί που θα έπρεπε να βρεθούν δεν βρέθηκαν. Γιατί ήταν οι συγκεκριμένες παρουσίες και οι συγκεκριμένες παπουσίες. Άρα όταν αναφερόμαστε στα τριψήφια, αν αυτά δεν είναι ποσά και μιλάμε για τριψήφια ηγετών, τότε να αναρωτηθούμε τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια.
4: Σιγά μην δώσουμε απάντηση τι απαντούν οι ηγέτες στα τριψήφια. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ποιοι παρακολουθούσαν τα διψήφια, τα τριψήφια, τα τηλέφωνα, τα θηροτηλέφωνα και τα άλλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και από την άλλη μεριά, η ιστορία έχει αποδείξει τι είπαμε στο τηλέφωνο που μας κάλεσαν. Τώρα σιγά μην ανοίξουν και τα τηλέφωνα των υπολείπων. Τι λέτε καλέ. Πολλά θέλετε. Από την άλλη μεριά ξέρουμε τι είπαμε. Μπαζόστα να πάμε παρακάτω. Δεν το είδαμε. Άρα από
2: φάνηκε.
4: Εκεί, φάνηκε. Από εκεί και πέρα τώρα το διανεμήθη. Δεν πρόκειται να μάθουμε. Και από εκεί και πέρα βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει. Να είναι δημιουργική η φαντασία σας.
2: Θυμόμαστε και τα ρεπορτάζ τότε από τον κύριο Τριαντόπουλο.
4: Ναι.
2: Που λέγανε
4: ναι.
2: ότι.
4: Έχει δηλώσει μπροστά σε κάμερες τηλεοπτικές.
2: Και πέρα από αυτό.
4: Ότι έχω αναλάβει αυτή ναι, την αποστολή.
2: Ναι, εννοείται.
4: Μα είχαμε παρουσιάσει το αφιέρωμα.
2: Εννοείται. Αλλά άμα θυμάσαι, ήταν και ένα ρεπορτάζ που ανέφερε ότι στο Υπουργείο υπήρχε πολλή ένταση και αγορές, εκφράσεις κτλ. Mm. Τελειώνεται, μην κτλ. Φαίνεται μάλλον εδώ τώρα τι έγινε στο τριψήφιο.
4: Έλα μωρέ τώρα, σιγά το τριψήφιο. Πάμε τώρα στις ντροπιαστικές εικόνες που είδαμε από τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο
2: Ιταμάρ
4: Μπενκβίρ, αυτό τον ακροδεξιό, πώς να το χαρακτηρίσεις.
2: Πώς να το χαρακτηρίσεις τώρα, ναι.
4: Και να ακούσουμε όλο το ιστορικό για τις αντιδράσεις του ΠΕΚΣ και τις αντιδράσεις του Νετανιάχου. Για τις αντιδράσεις του ΠΕΚΣ του Ισραήλ και του κυρίου Νετανιάχου, να πούμε ότι μην βάζετε τόσο πολύ τα κλάματα. Σας πέραξε πάρα πολύ σήμερα αυτό του κύριου Κβίρ. Είναι η πρώτη που σημειώνετε.
2: Ναι,
4: δεν είχατε προηγούμενα. Ναι. Δεν το γνωρίζατε.
2: Δεν γνωρίζατε ότι όταν πίεζε για το νομοσχέδιο.
4: Το φοβερό είναι ότι αυτός ο φασίστας μιλάει για αντισημιτισμό.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το φοβερό.
2: Αυτό είναι το χειρότερο.
4: Αυτό είναι το
2: πιο το κόμικο
4: τραγικό. Για το λαό του Ισραήλ.
2: Ο συγκεκριμένος που πίεσε με όλες τις δυνάμεις.
4: Και όλο το προοδευτικό έθνος.
2: Να ψηφιστεί το νομοσχέδιο της εκτέλεσης των Παλαιστινίων.
4: Των Παλαιστινίων, ναι.
2: Και το γιόρτασε με μία χρυσή κρεμάλα στην τούρτα του.
4: Στην τούρτα, ναι.
2: Και στο πέτο.
4: Τότε δεν μας πείραζε.
2: Τότε ήταν μια χαρά.
4: Τώρα που έριξε μπροστά στις κάμερες, ρίχνει.
2: Μας χαλάει την εικόνα.
4: Μας χαλάει την εικόνα. Την πολύ καλή εικόνα παίρνουμε.
2: Μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλο.
4: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Αποτροπιασμό και αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό του Ισραήλ προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου. Καταγράφεται να χλεβάζει και να απειλεί τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, οι οποίοι βρίσκονται στο πάτωμα δεμένοι πιστάγκωνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες.
7: Free, free Palestine!
8: Check it! Check it! Check it!
7: Χατσαδίχ.
8: Αστυνομικοί σέρνουν δεκάδες ακτιβιστές για να τους απομακρύνουν από τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου κυματίζει την Ισραηλινή σημαία και χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν εν πλώ και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντότ. Δεκάδες άνθρωποι ανάμεσά τους και 19 Έλληνες είναι γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκωνα στο Ισραηλινό λιμάνι. Οι εικόνες εξοργίζουν. Το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην κυβερνητική συμμαχία. Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ κατηγόρησε τον Μπενγκβίρ ότι με αυτή τη στάση του βλάπτει το Ισραήλ.
9: Εν γνώση σου προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επέσχυντη επίδειξη και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπονόμευσες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι από τους στρατιώτες των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ.
8: Ο Μπενγκβίρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σαρ ότι υποκύπτει σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
10: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι πλέον εύκολος στόχος. Όποιος έρχεται στο έδαφος μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς, θα δεχτεί το χτύπημα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο.
8: Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ακροδεξιού στενού συμμάχου του δεν συμβαδίζει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διέταξε την άμεση απέλαση των ακτιβιστών, τους οποίους χαρακτηρίζει προβοκάτορες.
4: Πάνω απ' όλα αυτοί οι προβοκάτορες θα κάνουν όλα. Υπάρχει εύκολα ρωτάς. Εφόσον δεν σ' αρέσει κύριε Γκίντεον Σαρ και κύριε Νετανιάχου και επαγγελματικές προσπάθειες έχεις ναι. δυναμητήσει ναι. όπως είπε στην ναι. ανάρτησή
2: αυτό
4: του
2: μας
4: όπως γράφει στην ανάρτηση αυτό οι επαγγελματικές λοιπόν κύριε Γκίντεον γιατί δεν συνεχίζετε και είναι εταίρος σας
2: ναι. γιατί θα πέσει κυβέρνηση.
4: Ναι, θα πέσει κυβέρνηση και από την άλλη μεριά δεν είναι ότι θα πέσει κυβέρνηση. Οι ίδιοι είμαστε.
2: Ναι, αυτό.
4: Οι ίδιοι είμαστε. Και, εμείς, και αυτοί οι ακροδεξοί είναι. Τώρα, αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ακροδεξιός, ποσός μας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε ακροδεξοί και εμείς, και από την άλλη μεριά θέλουμε να επιβάλλουμε έναν πολιτικό κάθος πρεπισμό, κοιτάζουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ή όχι στο φως.
2: Αυτό.
4: Α, μπράβο.
2: Αυτό, μα αυτό τους πείραξε.
4: Μα αυτή είναι η επαγγελματική προσπάθεια. Η επαγγελματική προσπάθεια ποια είναι? Να τα κάνουμε, αλλά να μην φαίνονται.
2: Αυτό. Κάντε κρυφά. Τόσο καιρό τα κάνεις κρυφά. Μπράβο. Γιατί πρέπει να το ανεβάζεις και στο Instagram. Σαν να το λένε αυτό.
4: Αυτό. Πολύ απλά. Και επειδή εμείς δεν έχουμε νταλαβέρια με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πιαστήκαμε βλάκες και κότσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζη Στεφάνου για το. Για το πρόγραμμα προπαγάνδας και τρόλ και προπαγανδιστικών θέσεων του Ισραήλ που κρατάει εδώ
2: χρόνια.
4: Και πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Πάμε.
11: Ύστερα από κάθε μεγάλη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει μια τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας με στόχο να ρίξει λάσπη στα μέλη αυτών των αποστολών. Ας δούμε όμως πώς αυτά τα μηνύματα φτάνουν να μεταδίδονται από Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά ακόμη και από τρόλ που φέρονται να σχετίζονται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός το μάθαμε το 2010, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού εναντίον των μελών της αποστολής σε ένα καράβι για τη Γάζα, όταν δολοφόνησαν 10 άτομα που επέβαιναν στα πλοία. Ένα χρόνο αργότερα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι οι Ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έστελναν υλικό σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, με το οποίο προσπαθούσαν, όπως είπαμε, να ρίξουν λάσπη στα μέλη της αποστολής. Συγκεκριμένα, προσπαθούσαν τότε να τους συνδέσουν με ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μάθαμε για αυτό το μηχανισμό με έναν περίεργο τρόπο. Το 2011, ο Ζαν Κοέν, για χρόνια σύμβουλος της οικογένειας Μητσοτάκη, δημοσίευσε ένα κείμενο που, όπως έλεγε, ήταν διαρροή της Ισραηλινής κυβέρνησης με πληροφορίες για τα μέλη της αποστολής. Το πρόβλημα είναι ότι η εφημερίδα Τα Νέα, κατά λάθος, είχε προλάβει να δημοσιεύσει μεγάλα αποσπάσματα αυτής της επιστολής, χωρίς να αναφέρει πουθενά ποια ήταν η πηγή. Ενώ στο σχολείο μας μάθανε να μην αντιγράφουμε, φαίνεται ότι στη δημοσιογραφία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η συντάκτρια εκείνου του κειμένου, η Αριστοτελία Πελώνη, ανταμείφθηκε και στη συνέχεια έγινε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στόχος είναι πάντα να συνδέονται οι αποστολές με την Τουρκία. Τα μέλη τους δηλαδή να εμφανίζονται ως Τούρκοι πράκτορες και ότι από πίσω υπάρχουν οργανώσεις που θέλουν να μας πάρουν την Αγία Σοφιά και να την κάνουν τζαμί. Και αυτό το μήνυμα δεν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια. Πέρυσι το είδαμε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
7: Σχέσεις με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται πως έχει η μη κυβερνητική οργάνωση, μέλη της οποίας επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οργανώσει εκδηλώσεις υπέρ της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
11: Την ίδια περίοδο με αυτό το ρεπορτάζ, δεκάδες τρόλ προωθούσαν το ίδιο μήνυμα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους συναντούσαμε και ορισμένα διάσημα, όπως τη διαβόητη Λεξοτανίλ, που φέρεται να είναι η Έλια Ζερβού, η οποία χρηματοδοτούνταν από την εταιρεία Blue Skies, η οποία έστησε και την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Φέτος τα μηνύματα μας ήρθαν από άλλες πηγές, συγκεκριμένα από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και τον ανταποκριτή της στο Ισραήλ, τον Γαβριήλ Χαρίτο, ο οποίος χαρακτήρισε την αποστολή ως τουρκικό στολίσκο. Αναπαρήγαγε μάλιστα, χωρίς να μας αναφέρει τις πηγές του, πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη της αποστολής ενδέχεται να ήταν ένοπλα και επικίνδυνα, όπως ήταν, λέει, και το 2010. Μόνο που το 2010 δεν υπήρχε κανένας ένοπλος και κανένας επικίνδυνος πάνω στα καράβια. Και το ξέρουμε, γιατί ήμασταν και εμείς εκεί και καλύπταμε την αποστολή. Οι μόνοι επικίνδυνοι ήταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που κατέβηκαν για να δολοφονήσουν τους ακτιβιστές.
4: Για να βλέπουν και δικοί τους που θέλουν να κάνουν ανάλογες δουλειές, πώς γίνονται οι δουλειές. Έτσι.
2: Έτσι.
4: Με μέθοδο, με σύστημα, με οργάνωση και τα λοιπά. Γιατί άλλοι με μελώνει και άλλοι με πελώνει.
2: Η οποία μελώνει παρόλο το ακροδεξιό της.
4: Ναι, έστειλε την τέτοια.
2: Ναι, γιατί να τα βλέπουμε κάποιοι. Αυτά, ναι.
4: Πάμε τώρα να ακούσουμε. Ο κύριος Πιτσιλής, επικεφαλής της ΑΕΔΕ, δεν γνωρίζει τους στιγματάρχες και δεν γνωρίζει τι γίνεται με την κυρία Τυχεροπούλου. Ενημερώνεται μόνο από τους δικηγόρους. Ούτε τη δικογραφία γνωρίζει.
2: Το Φραπέ δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
4: Αποκλείεται.
2: Θα ανέβω στον Πιτσιλή.
4: Αν είναι δυνατό. Και γι' αυτό τον επιλέξαμε. Πάμε.
12: Τους ξέρετε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
13: Γίνεται λόγος για δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν η κυρία Τυχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
12: Τους ξέρετε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε, να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο, κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
14: Αλλά αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Πρώτον, τα στοιχεία τα οποία είπατε για των συγκεκριμένων υπαλλήλων έχουν βγει στη δημοσιότητα και δεν έχουν αμφισβητηθεί.
12: Εγώ δεν έχω δει κάτι και εμείς δεν ενημερωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει διαδικασία επίσημη. Μιλάμε για μια δικογραφία την οποία δεν. Και επειδή αναφερθήκατε και στη συγκεκριμένη υπάλληλο, η συγκεκριμένη υπάλληλο συνδράμει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη δική μας αρρωγή.
4: Ο επικεφαλής ΑΔΕ δεν γνωρίζει 8 τιματάρχες παρόλο που καρφώνονται και μεταξύ τους. Λέει, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τη Real Brief το ιστορικό. Τι κάνει η κυρία Τυχεροπούλου σήμερα. Και να αναφερθούμε και σε αυτό που είπε ο κύριος Πιτσιλής, γιατί έχει τη σημασία του. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι είναι με τη δική μας την. Πώς το είπε,
2: αρρωγή.
4: Με τη δική μας αρρωγή. Είναι ειδική συνεργάτη της έρευνας. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Πιτσιλή. Δεν είναι δικιά σας συνεργάτητα. Πάμε, σε εσάς ανήκει στο πρωτόκολλο. Πάμε να ακούσουμε από τη Real Brief τις απαντήσεις.
15: Η Παρασκευή Τυχεροπούλου είναι η εσωτερική ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ που εντόπισε ψεύτικα φημί και εικονικούς βοσκοτόπους. Σε αντάλλαγμα καθαιρέθηκε από τη θέση της και κατέληξε στο πρωτόκολλο. Στον οργανισμό βρίσκεται από το 2002 και ως προϊσταμένη εσωτερικού ελέγχου. Τα πορίσματά της οδήγησαν σε δικογραφίες που εξετάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ίδια από το 2023 ως ειδική συνεργάτηδα της έρευνας. Όμως, όσο η έρευνα προούσε, η ίδια είχαν έδαφος εντός της υπηρεσίας. Τον Οκτώβριο του 2024, Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ της αφαίρεσε τη διεύθυνση. Η αιτιολογία που αναρτήθηκε δημόσια στη Διάβγεια, υπηρεσιακά ανεπαρκής, μετακινήθηκε στο πρωτόκολλο χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα. Η ίδια προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Στις 30 Μαρτίου του 2026, το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε την απομάκρυνσή της παράνομη και καταχρηστική και διέταξε την επαναφορά της. Όμως, 4 μέρες νωρίτερα, η ΑΔΕΔ είχε ήδη αλλάξει τα τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. Προσόντα που, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, την αποκλείουν. Η αρχή άσκησε έφεση και διευκρινίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης, γιατί η θέση καταργήθηκε με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο δικηγόρος της κάνει λόγο για επιλεκτική μεταχείριση, ενώ άλλα στελέχη που αναφέρονται στις δικογραφίες παραμένουν στα γραφεία τους. Η υπόθεση πάει στο εφετείο. Μέχρι τότε, η ίδια παραμένει στο πρωτόκολλο.
4: Φαντάζομαι και ο σπεσιαλίστος ούτε γνωρίζει ότι άλλαξαν τα τυπικά προσόντα, ούτε ότι καταργήθηκε η θέση τέσσερις μέρες πριν την επιστροφή της. Αν είναι δυνατόν, αν το ήξερε, δεν θα ήταν εκεί που ήταν ο κ. Σπιτσίλης. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής, στο τηλεφωνικό κέντρο του 213-09-09-100 η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου, ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταλτάρης Σταύρος Αμάρατος και δίπλα Διονύσης Φύρης. Τι θα κάνουμε σήμερα, ακολουθεί ένθετο, Καλλιόπη Λιβανού, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
16: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ενωμένα της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 25, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σύψης στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής λόγω του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση των φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεωφορείου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή παρά να ευχηθούμε χρόνια πολλά περίπου στη μισή Ελλάδα, πόσο είναι, 20% τουλάχιστον. Κωνσταντίνη, Κώστιδες, Ελένες, Έλενες και όλα τα σχετικά και παρεμφέρει ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Να σας χαίρονται και να χαίρεστε κι εσείς όσους αγαπάτε και πάντα με υγεία. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπη Ασλανίδου και Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Να πούμε και το υπόλοιπο ποίημα, 213-09-09-100, το τηλέφωνο μας για τα μήνυματά σας. Μας μεταφέρουν οι καλοί συνάδελφοι ό,τι τους πείτε. Παραδοσιακό βέβαια αυτό, πάμε στο μοντέρνο τώρα. 6-9-48-9-84-9-84, Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Αυτό τώρα χρησιμοποιείτε όλοι, μην κοροϊδευόμαστε, απλά μας υποχρεώνει η υπηρεσία, ψυχολογικά, να πούμε και τα υπόλοιπα. Και βέβαια email για τους επίσης παραδοσιακούς, 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com. Και ενώ η ολομέλεια της Βουλής συζητάει για το αν θα συσταθεί πρώην εγκριτική κατά των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και η Νέα Δημοκρατία τώρα μας λέει δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Άλλωστε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξέρει καλύτερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι δηλαδή που λένε να αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μην αποφασίζουν οι πολιτικοί για τους πολιτικούς ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, οι ίδιοι άνθρωποι. Τώρα μας λένε, εντάξει μωρέ, έστειλε μια δικογραφία Ευρωπαϊκής Αγγελίας, σιγά τώρα, δεν έχει στοιχεία. Ξέρει, έκρινε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως άλλο ανώτατο δικαστήριο. Έκρινε και αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι δεν χρειάζεται καν να γίνει προανακριτική επιτροπή, δηλαδή να κάνει προανάκριση για να δει αν υπάρχουν στοιχεία, για να το παραπέμψει σε δικαστικό συμβούλιο ανώτατων δικαστικών, οι οποίοι θα κάνουν από την αρχή δικαστική διερεύνηση, ανάκριση κτλ. Έτσι, δεύτερο στάδιο δηλαδή. Και αν το δικαστικό συμβούλιο κρίνει, τότε να συσταθεί το ειδικό, ανώτατο ειδικό δικαστήριο, που θα αποφασίσει και θα κρίνει αν τελικά οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι. Δηλαδή, έχουμε τρία στάδια μέχρι να φτάσει ο υπουργός να καταδικαστεί, και η Νέα Δημοκρατία λέει να μην ξεκινήσει ούτε καν το πρώτο, στο οποίο θα έχει και πλειοψηφία. Γιατί πάει βάσει των συσχετισμών της Βουλής. Η Προανακριτική Επιτροπή θα έχει πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται και όσα λέγονται και όσα ακούγονται, και για να μην μπερδεύεστε με κοινοβουλευτικές διαδικασίες ή με πράγματα, ας πούμε, που λέγονται επίτηδες μπερδεμένα. Δηλαδή, ούτε δεν εμπιστεύονται να κάνουν μια προανακριτική επιτροπή που θα κάνει απλά προανάκριση με δική τους πλειοψηφία. Ούτε αυτό. Έτσι, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.

Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια στους βουλευτές, εκεί στους 13 βουλευτές έγινε η άρση της ασυλίας, οπότε θα δούμε αν το επόμενο διάστημα ασκηθούν διώξεις. Ξαναλέμε, είναι άλλο το καθεστώς για υπουργούς, άλλο το καθεστώς για βουλευτές. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτό το, συγχωρέστε μου για την έκφραση, το καραγκιοζηλίκι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα ότι αυτοκτονεί στα μάτια της κοινής γνώμης, όσο δίνει την εντύπωση. Και τώρα πάμε ανεξαρτήτως κόμματος. Προφανώς για όλα αυτά τώρα η ευθύνη είναι καθαρά της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος που κυβερνάει. Αλλά όσο το πολιτικό σύστημα επιμένει να δείχνει στην κοινή γνώμη ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να καλύπτει τον εαυτό του μέσω μιας εφήμερης πλειοψηφίας. Γιατί όταν λέμε έχω πλειοψηφία στη Βουλή, έχω πλειοψηφία τι, για μια θητεία. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνιμη πλειοψηφία, ούτε μόνιμη μειοψηφία. Τα πράγματα εναλλάσσονται ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνεται συνήθως στις δημοκρατίες. Όσο λοιπόν το πολιτικό σύστημα και ειδικά η παρούσα κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να προσφέρουν κάλυψη στα στελέχη τους, προσπαθώντας μέσω διορισμού φιλικής ηγεσίας δικαιοσύνης να επηρεάσουν τις δικαστικές έρευνες και τις δικαστικές εξελίξεις, και όσο προσπαθούν να ελέγξουν όσο μπορούν την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης, λοιπόν, τόσο θα παρασέρνουν όλους στον βυθό. Γιατί όποιος δυστυχώς ταυτίζεται και με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, όταν αρχίζει κάτι φορά όπως έχει ήδη αρχίσει, θα τον πάρει μαζί του. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.

Θα μου πείτε, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε γιατί μυρίζει στη μισή Αθήνα. Εσύ θες να λύσουμε και χρόνια θεσμικά ζητήματα. Τουλάχιστον εντάξει, υπάρχει μια ικανότητα, όπως διαβάζουμε και στη σημερινή εφημερίδα των συντακτών και στο fsin.gr που είναι κεντρικό θέμα. Θα μείνει η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη 20 μέρες χωρίς τρένα. 20 μέρες, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια διακοπή αρκετών ημερών. Μεταξύ 28 Ιουνίου και 18 Ιουλίου. Αυτό αφορά και τα εμπορευματικά δρομολόγια και γι' αυτό η Κόσκο θα ξεφορτώνει, λέει, μάλλον στη Θεσσαλονίκη αντί για το Πειραιά. Και είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχουν διάφορες κυβερνητικές φιέστες, όπως με τον Πρωθυπουργό χθες σε πόλια για τους νέους σειρμούς μάλλον τους ανακαινισμένους, για να είμαστε δίκαιοι, σειρμούς του μετρό. Και ενώ έχουμε καταφέρει μετά από 120-130 χρόνια να σταματήσουμε και τον οδοντοτό των Καλαβρίτων, γιατί πέφτουν, λέει, κάτι βράχια και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Πάλι καλά που δεν έχει βγει δηλαδή και κανένας υπουργός στη Βουλή να μας πει είναι ντροπή να θέτεται θέματα ασφάλειας. Όπως μια ψυχή που αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική ζωή της χώρας, όχι λόγω των 57 νεκρών στα Τέμπη, αλλά επειδή τον βρήκαν πάλι σε άλλη μια δικογραφία για τον ΟΠΚΠ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς. Επομένως, αυτά ξαναλέμε τώρα εδώ για το τρένο είναι, αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε για τίποτα.

και να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε να δικαιώσουμε το φίλο μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι εν πάση περιπτώσει όσοι δεν είναι έτσι πολύ συμπαθούνται στην κυβέρνηση, ότι γκρινιάζουν γενικώς και συνέχεια γκρινιάζουν αντί να εκτιμούν τη ωραία χώρα που έχουμε και τι ωραίο καιρό και όλα τα σχετικά. Τα στοιχεία όμως και οι αριθμοί είναι επίμονα. Χίλια συγγνώμη από τον Υπουργό που θα πρέπει λίγο να γκρινιάξουμε, δηλαδή χίλια συγγνώμη που δεν παίρνουν όλοι τον υπουργικό μισθό ή εν πάση περιπτώσει δεν ζουν μια άνετη ζωή με leasing αυτοκίνητο και μερικές χιλιάδες ευρώ μηνιαίως εισόδημα. Λοιπόν, οι προβλέψεις της Κομισιόν, οι οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν και για την Ελλάδα. Πήραμε πρωτάθλημα πάλι στον πληθωρισμό. Αναμένεται να αυξηθεί 3,7% το 2026, πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, και ο ρυθμός ανάπτυξης ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο 1, ήταν στο 2,1 το 2025, 1,8 το 2026 και 1,6 το 2027, δηλαδή χοντρικά ανάπτυξη γύρω στο 1,5%. Και μπαίνει τώρα το ερώτημα που δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να το βάλεις, να πεις ότι ρε παιδιά, εντάξει, με 1,5% ανάπτυξη πώς θα συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί κάτι τέτοιο έλεγε πάλι και ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη σήμερα που περιοδεύει, λέει θέλουμε κι άλλη τρίτη θητεία, λέει, για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη κτλ. Δηλαδή δεν φτάνουν 8 χρόνια, θέλουμε κι άλλα 8 ή άλλα 4, μάλιστα. Πόσα χρόνια θέλουμε για να συγκλίνουμε σε κατακεφαλήν εισόδημα και αγοραστική δύναμη με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, με το μέσο όρο δηλαδή και με την μέσο όρο όλων των ευρωπαϊκών χωρών, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, έτσι, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα εισοδήματα Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Εδώ υπάρχουν αποκλείσει στα εισοδήματα Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Λοιπόν, θέλουμε σύμφωνα με τους ειδικούς 15 με 20 χρόνια, αφού είμαστε περίπου 30% κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, ερώτημα. Με ποιο πολιτικό σχέδιο και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, για να είμαστε και δίκαιοι. Λοιπόν, τι έχουν να προτείνουν ούτως ώστε να μην σερνόμαστε με ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% τα επόμενα χρόνια, αλλά να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης για να συγκλίνουμε καλύτερα, γρηγορότερα με το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν μας τύχει πάλι καμία οικονομική κρίση εγχώρια ή εξωγενής. Ποιο είναι το σχέδιο? Δηλαδή, να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι? Δεν πρέπει να είναι πιο συμπεριληπτική η ανάπτυξη? Διότι αν είναι να σέρνεσαι από ρυθμούς ανάπτυξης, θυμίζουμε ότι προ καιρού ο Κουσμίνης κυβέρνηση είχε δώσει στη δημοσιότητα το σχέδιό της, το μεσοπρόθεσμο για τα επόμενα χρόνια. Το 2029, δηλαδή μια χρονιά της επόμενης τετραετίας, προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 1,3%. Άρα μιλάμε ότι οι εκτιμήσεις της ίδιας της κυβέρνησης είναι ότι θα είμαστε εκεί στο 1%, 1,5%. Άρα το ερώτημα πρέπει να απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα είναι με ποιο τρόπο θα το επιταχύνουμε αυτό. Τι, δεν ακούω κάτι? Εντάξει, να μειώσουμε λίγο ένα ΦΠΑ, να μειώσουμε λίγο αυτό το φόρο, να φορολογήσουμε λίγο τις τράπεζες, να φορολογήσουμε λίγο τα μερίσματα, okay. Σημαντικές προτάσεις και τα λοιπά, τις ακούμε. Ουσιαστική όμως πρόταση και σχέδιο για να έχουμε ανάπτυξη αντί για 1, 1,5%, 2, 2,5% υπάρχει?

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σημερινή μας καλεσμένη να κουβεντιάσουμε τι άλλο για πολιτική, γιατί από οδοντιατρική εγώ δεν σκαμπάζω και πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Σημερινή μας καλεσμένη να κουβεντιάσουμε τι άλλο για πολιτική, γιατί από οδοντιατρική εγώ δεν σκαμπάζω και πάρα πολλά πράγματα,

0: πολιτικές και κοινωνικές επεξεργασίες στο πλαίσιο όλων αυτών που θα συζητήσουμε.
1: Άρα μια ενεργή πολίτης του προοδευτικού χώρου, να τολμήσω να σας βάλω πρόσημο, ή ενεργή πολίτης.
0: Να τολμήσετε, ναι. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι.
1: Μπορεί να είναι και παγίδα αυτό, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω, όχι. Το σηκώνω το γάντι που λέμε και στα ελληνικά. Λοιπόν, εγώ ναι, αυτοπροσδιορίζομαι στον προοδευτικό χώρο. Η διαφορά μου είναι ότι έχω πολύ μεγάλες διαφορές με το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα που και εκείνα προσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί πολύ συνοπτικά λέω ότι κατά τη γνώμη μου οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά δεν ισχύουν σήμερα. Υπάρχει μια πληθώρα άλλων γραμμών που τέμνουν τον κλασικό άξονα αριστερά-δεξιά. Δημιουργούνται διάφορες ενδιάμεσες καταστάσεις και πάνω σε αυτή την καινούργια διαχωριστική γραμμή, σε αυτές τις καινούργιες διαχωριστικές γραμμές, πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει προοδευτικό, τι σημαίνει συντηρητικό, τι σημαίνει αριστερό, τι σημαίνει ανοιχτό, τι σημαίνει.
1: Για βάλτε μας μερικές γραμμές όμως, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν συμφωνώ ότι δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, αλλά για πείτε μας για τις καινούργιες διαχωριστικές γραμμές.
0: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αριστερά-δεξιά κατά μία έννοια υπάρχει. Θέλω να πω, ο ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο πλούσιοι.
1: Ναι, αλλά ούτε όλοι οι φτωχοί είναι αριστεροί, ούτε όλοι οι πλούσιοι δεξιοί.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτωχοί και είναι κατά της Ευρώπης. Ενώ κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι που είναι μη προνομιούχοι πρέπει να είναι υπέρ της Ευρώπης, γιατί μόνο εκεί διασφαλίζεται η ευημερία της χώρας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πλούσιοι, άρα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ευημερία. Στην ευημερία του κράτους, στην ευημερία της, και είναι κατά των αναγκαίων προσαρμογών προκειμένου το κράτος να γίνει βιώσιμο περιβαλλοντικά, δηλαδή έχουν μια αντιοικολογική συνείδηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αριστεροί και κατά τη γνώμη μου δεν έχουν μια ευρύτερη διεθνική αντίληψη των πραγμάτων. Τον πατριωτισμό που είχαμε συνηθίσει να λέμε μέχρι τώρα, τον μετατρέπουν σε εθνικισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ είναι αριστεροί και άρα είναι υπέρ της επιστήμης, γιατί ότι υποτίθεται ότι η αριστερά στηρίζεται σε μια επιστημονική ανάλυση των οικονομικών σχέσεων, είναι κατά των εμβολιασμών. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις σήμερα στις μέρες μας που αυτή τη διαχωριστική γραμμή αριστερά-δεξιά την κάνουν να φαίνεται ξεπερασμένη με το στεγνό τρόπο που την αντιμετωπίζουν τα κόμματα αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερά.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα...
0: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικό που δεν έχω ακούσει κανένα από τα κόμματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς να το αναφέρει. Τα θέματα της ψηφιακής επανάστασης, που είναι η μόνη επανάσταση που έχει πετύχει στις μέρες μας, και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν δραματικά τον κόσμο που ζούμε. Δεν έχω ακούσει κάποιο από τα κόμματα της κεντροαριστεράς να ανοίξει το θέμα, όχι με μια θεωρητική συζήτηση, αλλά με μια συζήτηση που θα βάζει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Δηλαδή, όχι να αμφισβητήσουμε συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να δούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις αυτών των μεγάλων data centers, προκειμένου να παραχθεί η τεχνητή νοημοσύνη με καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο. Δεν έχω ακούσει κανέναν να θέτει αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Τώρα όμως, πριν πάμε στην αγαπημένη ασχολία της εκπομπής που είναι η κεντροαριστερά, να προσδιορίσουμε λίγο, με βάση και αυτό που λέτε, λίγο το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο ψιλοδιαλύθηκε τρόπον τεινά λόγω της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, πήγε να ξαναφτιαχτεί με ένα νέο δικοματισμό αντί για Νουδού Πασόκ, Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε αυτό έγινε, γιατί τελικά διαλύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που άλλαξε ηγεσία, πήγε από τον Καραμαλή στο Σαμαρά, από τον Σαμαρά στο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας βέβαια, άντεξε η λεγόμενη συντηρητική παράταξη, ας το πούμε έτσι. Ενώ η λεγόμενη προοδευτική, ας την πούμε έτσι, προοδευτική κεντροαριστερή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι διασπασμένη, κατακαιρματισμένη και ακόμη ψάχνεται ποιος, πώς, με ποιο τρόπο, γιατί κτλ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δεξιά πολυκατοικία. Εκεί γιατί άντεξε η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
0: Η ταπεινή μου γνώμη, κύριε Ιωάννη, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι η Νέα Δημοκρατία αυτή καθ' αυτή, γιατί στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είδαμε να παρατίθενται και να κατατίθενται μάλλον και άλλες πολιτικές πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να προβάλλει ως πολιτικό πρόγραμμα και ως πολιτική εικόνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Νίκος Δένδιας, παραδείγματος χάρη.

0: Έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση.
1: Παραδείγματος χάρη, αλλά όχι.
0: Παραδοσιακή κύριο, δεξιά θα την πω εγώ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, κατάλαβε πολύ γρήγορα τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία και έφτιαξε ένα αφήγημα που συγκινούσε τα πιο, πώς να πω τώρα, τα πιο ενεργά κομμάτια της κοινωνίας. Μια μεσαία τάξη η οποία βλέπει τα πράγματα πιο οικουμενικά. Μια μεσαία τάξη η οποία αισθάνεται πιο ασφαλής για τον εαυτό της και έτοιμη να πλοηγηθεί μέσα στον κόσμο που αλλάζει. Και προσέλκει σε αυτά τα δυναμικά κομμάτια της νέας της κοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία και της Συντηρητική Παράταξη κατάφερε να διασωθεί. Αντίθετα, σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά.
0: Μισό λεπτό, πριν πάμε στην κεντροαριστερά, μισό λεπτό, να ρωτήσω εδώ το εξής. Αυτό το κομμάτι που το ακούω ως ανάλυση, αυτό το κομμάτι που λέτε εσείς τώρα, άλλοι τους λένε κεντρώους, άλλοι τους λένε μετριοπαθείς, άλλοι, ξέρω εγώ, μεσαία τάξη με πολιτική άποψη αλλά όχι κομματική ταύτιση. Αυτό το κομμάτι τώρα όμως δεν έχει, δεν ψήφισε άλλο πράγμα και κατέληξε όμως με Τέμπη, σκάνδαλο, ο ΠΚΠΕ, σκάνδαλο υποκλοπών. Δηλαδή αυτά τα τρία ζητήματα που είναι πολύ κομβικά στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με αυτό που ζητάει αυτό το κοινό που περιγράφεται.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννου. Πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου δεν αισθάνεται ικανοποιημένο από τα 6 χρόνια της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, γιατί
0: 7.
1: Πολλά από αυτά τα οποία, από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πολλά από αυτά τα οποία υποσχέθηκε, δηλαδή ας πούμε την ενίσχυση του κράτους δικαίου για παράδειγμα, δεν τη βλέπει, ή την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της καθημερινότητας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες, δεν θέλω να το αδικήσω, δεν τη βλέπει. Ή ας πούμε στα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς δεν τα βλέπει. Αλλά το κομμάτι αυτό, όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, μην μυθοποιούμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι ουμπεράλης ας πούμε, αλλά όλοι οι πολίτες σταθμίζουν κάθε φορά που θα κάνουν την επιλογή τους για τα κομματικά, όχι μόνο σε αυτά που λέτε εσείς, αλλά και σε ορισμένα άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, κάτι που έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι το περίφημο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Έτσι αυτό. Έχει ένα δίκιο Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος πρόσφατα είπε: μα το θέμα δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, είναι αν θα βρεθεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο. Μα σίγουρα θα βρεθεί, δηλαδή η Ευρώπη θα απευθυνθεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος και να είναι αυτός, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει τα κόμματα, βλέπει την Ελλάδα σαν χώρα. Αλλά κάποιος θα πάρει τηλέφωνο. Και αφού κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, πρέπει να είναι και εκεί κάποιος που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Άρα το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, το θέμα της κυβερνητικής εξουσίας, είναι κάτι που ενδιαφέρει όχι μόνο αυτό που λέτε εσείς, τους ελεύθερους ανθρώπους, το μεταρρυθμιστικό κέντρο ή αυτό ξέρω εγώ, που λέτε του μετριοπαθείς πολίτες. Ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες. Και κατά
0: ναι, γιατί, συγγνώμη όμως, αν πάρει τώρα τηλέφωνο κάποιος Αμερικανός ή Ευρωπαίος και το σηκώσει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Πρέπει να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, σώνει και καλά.
1: Όχι, έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Απλώς πρέπει να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού ή δεν ξέρω ποιος άλλος θα κατέβει στις εκλογές, ότι παιδιά ψηφίστε με γιατί εγώ είμαι ικανότερος να κυβερνήσω από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν το λέει κανένας μέχρι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας βγαίνει με ένα σύνθημα το οποίο λέει για την κοινωνία, με την κοινωνία, από την κοινωνία. Εμείς συγχωρείτε πολύ.
0: Πιο ευρύχωρο. Σύνθημα...
1: Όχι, δεν είναι ευρύχωρο, είναι λαπάς. Αυτό είναι ένα σύνθημα που το είχε πει ο Λίνκον το 1860, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και δεν μπορεί να ακουμπάει 200 χρόνια μετά στις ανησυχίες της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει δραματικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη σημερινή κοινωνία με τους όρους του 60, ούτε μπορούμε να μιλάμε με τους όρους της κοινωνίας, επειδή διάβασα και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα που λέει με την επανάσταση ή με τη μεταρρύθμιση. Μα αυτά ήταν κείμενα μαρξιστικά, τα οποία πάτησε η αριστερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που γράφτηκαν πάλι τη δεκαετία του 60. Δηλαδή ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο το 1964 νομίζω. Ναι, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτά τα κείμενα. Γιατί οι κοινωνίες έχουν αλλάξει δομικά. Οι οικονομίες έχουν αλλάξει δραματικά. Οι άνθρωποι μέσα τους, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν αλλάξει ως ψυχοδομές, ως προσωπικότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει για την κοινωνία, με πώς θα πάμε αυτό, από την κοινωνία για την κοινωνία, με την κοινωνία. Δηλαδή, οι άλλοι γιατί, τι θέλουν να κάνουμε, κάτι εκτός κοινωνίας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είστε πολύ ενθουσιασμένοι ούτε με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, ούτε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για να γυρίσουμε τώρα στη συζήτηση που την αφήσαμε. Τώρα είπαμε για την κεντροδεξιά, να πάμε για την κεντροαριστερά.
1: Εσείς είστε ενθουσιασμένος. Εσείς,
0: τώρα, εγώ δεν έχω ρόλο που. Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να δηλώνω ενθουσιασμένος με τον Α ή τον Β, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το κάνουν ή να τους αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι. Αν μου επιτρέπετε, ο ρόλος μου δεν είναι για να είμαι ικανοποιημένος με τον Α ή τον Β. Οι ακροατές που με ακούνε, οι τηλεθεατές ή οι αναγνώστες θα κρίνουν το κάθε τι.
1: Η ερώτηση είναι ασφαλώς ρητορική. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχετε το προνόμιο διαμορφώνετε την κοινή γνώμη, γιατί έχετε ένα δημόσιο βήμα. Αν ήσασταν ευχαριστημένος με την κατάσταση που υπάρχει στην κεντροαριστερά, δεν σας χρειαζόταν να κάνουμε τόση συζήτηση για τα θέματα της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, αλλά τι πάει στραβά όμως. Τι πάει στραβά. Φταίνε τα πρόσωπα. Μένα... Δηλαδή, να σας το ρωτήσω πιο ευθέως. Φταίνε τα πρόσωπα. Φταίνε οι πολιτικές. Φταίει το παρελθόν της. Φταίει η οργάνωση. Φταίει η επικοινωνιακή πολιτική. Φταίει η ιδεολογία. Δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να δούμε τι φταίει. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε δηλαδή. Ή δεν τραβάνε για να είμαι δίκαιος τώρα και να μην ισοπεδώνω.
1: Φταίνε όλα όσα είπατε. Αλλά για μένα φταίει το γεγονός ότι αυτό που λέμε κεντροαριστερά, πρώτον δεν κατάλαβα ότι η κεντροαριστερά έχει μέσα και το κέντρο, το οποίο περίπου εξοβελίζεται ως κάτι δαιμονικό από τη δημόσια συζήτηση, ενώ είναι το μεταρρυθμιστικό κέντρο που έχει κάνει όλες τις μεγάλες τομές και τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, που τις έχει επιβάλει εννοώ πολιτικά, ανεξάρτητα αν τις έκανε το Χ ή το Ψ κόμμα. Άρα λοιπόν η κεντροαριστερά έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό χώρο στην Ελλάδα που λέγεται κομμουνιστική, παραδοσιακή, ριζοσπαστική αριστερά και έχει κοπεί από τις ρίζες της που είναι το παραδοσιακό κέντρο. Σας θυμίζω ότι το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου που ήταν η αντίπαλο, το αντίπαλο δέος, ξεκίνησε από το κέντρο και διευρύνθηκε προς την κεντροαριστερά. Ενώ τώρα η κεντροαριστερά δεν θέλει καθόλου να ακούει το κέντρο και να θέτει το κέντρο ως μοχλό.
0: Γιατί το λέτε αυτό, είναι αντικεντρός ο Ανδρουλάκης, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω
1: όχι,
0: αυτό.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως αυτό. Και το δεύτερο που αφορά αμέσως την ερώτηση που μου κάνατε τώρα, εστιάζει στο εξής. Το σύνολο της κεντροαριστεράς, του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου, δεν έχει δει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει αναλύσει τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες μιλήσαμε. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι δύσκολο, κύριε Ιωάννου. Σημαίνει να ξεβολευτούμε από τις βεβαιότητές μας. Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, να καταλάβουμε γιατί οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο. Όχι να πούμε, στο μνημόνιο οδηγηθήκαμε γιατί μας έφερε το 2008 ο Καραμαλής και να τελειώσει. Αλλά να δούμε ποιες πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις ηγεμόνευαν εκείνο το διάστημα και συνενούσαν με τις επιλογές του Καραμαλή να πετάει τα λεφτά με το ελικόπτερο. Επίσης, το Πασόκ δεν εξήγησε ποτέ γιατί διαλύθηκε μετά το 2012. Δεν κατάλαβε ποτέ γιατί χρειάστηκε να εφαρμόσει το μνημόνιο. Δεν είπε, κάναμε καλά που εφαρμόσαμε το μνημόνιο, ή έπρεπε κι εμείς να το παίξουμε αντιμνημονιακή σαν τον Τσίπρα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασώσουμε το κόμμα μας. Αλλά σύστηκε σε αυτές τις επιλογές λόγω, πώς να πω, μιας διάθεσης αυτοσυντήρησης του κόμματος. Αν δεν κάνεις βαθιές επώδυνες αναζητήσεις, δεν θα μπορείς ποτέ να καταλάβεις τι έχει αλλάξει έτσι ώστε να προσδιορίσεις τη στρατηγική σου. Μου λέτε τώρα αν φταίνε τα πρόσωπα ή αν φταίνε...
0: Κάπως πρέπει να προσδιορίσουμε τις αιτίες.
1: Φταίμε και εμείς κύριε Ιωάννη. Φταίμε όλοι εμείς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα μια οργανωμένη κοινωνία των πολιτών η οποία καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα κρίσιμο μέγεθος ανθρώπων που έχουν δημόσιο λόγο, δημοσιογράφων και άλλων, όχι μόνο δημοσιογράφων, οι οποίοι να θέτουν τα δημόσια ερωτήματα, τα δύσκολα ερωτήματα.
0: Τα θέτουμε.
1: Και κάθε φορά εξαντλούμαστε. Όχι, δεν τα θέτετε.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν μιλώ για εσά.
0: Ναι, όχι. Δεν το παίρνω προσωπικά. Λέω, συγγνώμη για την διακοπή, απλά να το βάλω και αυτό στη συζήτηση. Πριν τους τίτλους ειδήσεων, πριν σας καλέσουμε στο τηλέφωνο, έθετα το εξής ερώτημα, ότι οι προβλέψεις της Κομισιόν μιλούν για ανάπτυξη 1,6% το 2027. Σε αυτό συμπλήρωσα ότι το μεσοπρόθεσμο της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη λέει ότι θα έχουμε ανάπτυξη 1,3% το 2029, σε 3 χρόνια από τώρα, και έβαλε το ερώτημα ότι με αυτή τη λογική θέλουμε ακόμη καμιά 20ετία για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης, στο μέσο όρο έτσι, όχι για να τον περάσουμε, και ότι δεν ακούω κανένα κόμμα κυβερνών ή αντιπολιτευόμενο να συζητάει για αυτό το ζήτημα. Σας λέω τώρα,
1: συμφωνείτε με μένα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σας λέω τώρα τι έλεγα πριν από το διάλειμμα, έτσι.
1: Μα συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος κάνει αυτές τις συζητήσεις? Ποιος δημοσιογράφος?
0: Να ακούτε 984. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Όπως ξέρετε, εμείς κάνουμε κάποιες εκπομπές στο Catalyst και έχουμε πολύ συχνά καλεσμένους από τον 984, γιατί ακούμε 984. Οπότε παραβιάζει τα ανοιχτές στήρες. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ξέρετε κάτι, τώρα εγώ δεν θέλω. Εμένα το επάγγελμά μου το είπατε, είμαι οδοντίατρος, μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική, ασχολούμαι, μου αρέσει η αναζήτηση. Εντάξει. Δεν θέλω να κάνω δηλαδή να σας υποδείξω τη δουλειά σας. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Πάνετε εσείς αυτή την ώρα, όχι εσείς, γίνεται μια συζήτηση τέτοια σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και βγαίνει ένας εκπρόσωπος της. Της συμπολίτευσης και λέει, μα όχι, τώρα είχαμε πλεώνασμα και το πλεώνασμα αυτό θα το μοιράσουμε με τον άλλο τρόπο, και βγαίνει ο άλλος της αντιπολίτευσης και λέει, όχι, δεν είχατε πλεώνασμα γιατί είναι τα φορολογικά έσοδα κτλ. Ωραία. Δεν υπάρχει μετά ένα follow-up από τον δημοσιογράφο, από κάποιον, από έναν άλλον καλεσμένο, από το κοινό, δεν ξέρω, ο οποίος να θέτει τα πραγματικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη τη δημογραφική γύρανση, παραδείγματος χάρη τα όρια στα οποία έχει φτάσει το ασφαλιστικό, παραδείγματος χάρη τι εννοούμε όταν λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, γιατί ακούω όλη την αντιπολίτευση να λέει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Αυτό είναι μια καραμέλα, το λένε όλοι, κυρία Δρέτα, τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει έναν. Δεν θέλω να πω, δεν τα βάζω εγώ με τους δημοσιογράφους, δεν είναι αυτό το θέμα μου, αλλά επειδή εσείς κάνετε τις ερωτήσεις. Ωραία, κυρία Δρέτα μου, μπορείτε να μου πείτε τι είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή θα σταματήσουμε τα Airbnb, δηλαδή θα κλείσουμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή θα συγχωνεύσουμε νοσοκομεία, δηλαδή θα μειώσουμε την κατανάλωση του νερού στη Βόρεια Ελλάδα για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με περισσότερο νερό τα data center. Αυτή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Όχι, δεν κάνει κανείς αυτό το follow-up στην ερωτήση. Και έτσι βγαίνει ο καθένας από το κόμμα, τα οποία κόμματα ερίζουν το εμπαρόδο όσο πάνε και παρακμάζουν, για να το πω ευγενικά, γίνονται όλο και πιο αρχιδικά, κοινότητες ανθρώπων οι οποίες ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους από πυλώνες δημοκρατίας και αναζήτησης που έπρεπε να είναι έτσι. Άρα λοιπόν βγαίνει ο καθένας από ένα κόμμα και για να είναι αριστό στον αρχηγό πρέπει να πει το πείμα. Το πείμα που κυριαρχεί την περίοδο εκεί είναι μέσα στο κάθε κόμμα. Ωραία, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι.
0: Ναι, και απλά η συζήτηση, παραδείγματος χάρη για το πλεώνασμα τώρα που λέτε, εμένα η δική μου απορία είναι, που την έβαλα και τότε στη δημοσυζήτηση, είναι όχι πώς θα μοιράσουμε το υπερπλεώνασμα, αλλά η δική μου απορία είναι γιατί να έχουμε υπερπλεώνασμα. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έχουμε μια οικονομική πολιτική που καταλήγει σε υπερπλεώνασμα, ενώ έχουμε τόσες ανάγκες.
1: Εντάξει, το υπερπλεώνασμα τώρα είναι από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία είναι από την αύξηση των έμεσων φόρων.
0: Με 24% ΦΠΑ, κυρία Δρέτα, έχω και εγώ υπερπλεώνασμα. Έτσι. Είχαμε 18% ΦΠΑ πριν τα μνημόνια.
1: Αυτό είναι τώρα. Εδώ. Αυτό είναι ο κόμπος στο χτένι. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι, μα έχουμε 24% στα τρόφιμα. Αλλά κανείς δεν κάθεται να εξηγήσει με χαρτί και με μολύβι. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοβγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε βγει ο κύριος Σκέρτσος στην πρώτη συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, και είχε παρουσιάσει με αυτό υπερπόνη και έδειχνε κάποιες στρατηγικές κυβέρνησης. Και τότε όλος ο τύπος είχε εκφράσει τον κύριο Σκέρτσο σαν κάτι σαν φοβερά καινοτόμο, κάτι φοβερά πρωτότυπο, ότι είχε χρησιμοποιήσει ένα PowerPoint. Λοιπόν, κανείς όμως, έξω και φυσικά δεν ξαναείδα ποτέ κανένα PowerPoint, αλλά εγώ επειδή είμαι πολύ του PowerPoint, θέλω λοιπόν να βγει κάποιος και να κάνετε την εκπομπή σας, αν έχετε 10 λεπτά καιρό μια φορά, μια συζήτηση για το 24% στα τρόφιμα. Με ένα PowerPoint που θα λέει τι έσοδα δίνει το 24%, τι διαρροές θα έχουμε από τη μείωση των φορολογικών εσόδων, και να δούμε επιτέλους αν συμφέρει αυτό η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα τρόφιμα ή αν πρέπει να βρούμε άλλες μορφές να ενισχύσουμε τους αδύναμους. Γιατί εγώ, επειδή ας πούμε θεωρώ ότι πώς να το πω τώρα, ότι οι μικρές αλλαγές φέρνουν οι μικρές πολιτικές αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, πιστεύω ότι όλες μας οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στο να στηρίξουν τους πραγματικά αδύναμους. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν τη δυνατότητα και οικονομικά αλλά και παιδευτικά να μπουν μέσα στον καινούργιο κόσμο.
0: Ναι, αλλά τώρα βάζετε ένα άλλο. Να σας πω όμως τον αντίλογο. Εδώ τώρα βάζετε ένα σημαντικό θέμα, ότι όντως οι πραγματικά πιο αδύναμοι χρειάζονται στήριξη, αλλά πρέπει σε αυτό να συνυπολογίζει κανείς ότι ζούμε στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι ζούμε στην Ελλάδα όπου ένας τεχνίτης ή ένας παραδείγματος χάρη υδραυλικός, για να χρησιμοποιήσω ένα τυχαίο παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει ότι ζει τετραμελή οικογένεια με 5.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα να βγάζει 40.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, τα περισσότερα μαύρα. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Βάσει της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κτλ., ο άνθρωπος αυτός θα πάρει όλα τα επιδόματα που δίνει το κράτος, ενώ κάποιος που βγάζει τα μισά λεφτά από αυτόν, αλλά άσπρα, όχι μαύρα, δεν θα δικαιούται τίποτα γιατί θα θεωρείται προνομιούχος επειδή βγάζει 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, θέλω να πω, η συζήτηση για τους πιο αδύναμους προϋποθέτει και μια ειλικρίνεια φορολογική και όχι μόνο.
1: Η συζήτηση για τους πιο αδύναμους προϋποθέτει μια ειλικρίνεια γενικά. Προϋποθέτει μια ειλικρίνεια από το πολιτικό σύστημα, μια ειλικρίνεια από τους πολίτες και μια ειλικρίνεια γύρω από το φορολογικό σύστημα χωρίς αμφιβολία. Αλλά κύριε Ιωάννου, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε αν πούμε ότι σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλους τους τομείς του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα είχαμε μια αντίστροφη προοδευτικότητα από τις συντάξεις, ξεκινώντας από τις συντάξεις. Δηλαδή οι συντάξεις ήταν υψηλότερες αυτούς που ήταν εντός αγωγικών προνομιούχοι, δηλαδή σε αυτούς που είχαν σταθερά αμοιβόμενες θέσεις χωρίς την πιθανότητα να απολυθούν την επόμενη μέρα, δηλαδή σε όσους δούλευαν κυρίως στο δημόσιο, αντλώντας περισσότερα λεφτά από αυτούς που δεν είχαν αυτή τη σταθερότητα και την ασφάλεια, δηλαδή αυτούς που δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Απλά δεν προλαβαίνουμε να μην ανοίξουμε τώρα για το ασφαλιστικό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, να κλείσουμε με μια σκέψη.
1: Για τα νοσοκομεία, για την παιδεία. Για ό,τι συγκροτεί στην Ελλάδα το λεγόμενο κράτος πρόνοιας.
0: Μάλιστα. Κυρία Δρέτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πολύ, κύριε Ιωάννου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Αθηνά Αδρέτα, ενεργή πολίτης, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, που ασχολήθηκε με το project της ηλεκτρονικής ταχογράφησης, δεν προλάβαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αυτά για σήμερα όμως, η ώρα είναι ήδη 5, πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, εδώ με Καλλιόπη Λιβανό, έτοιμο πόλεμη έξω από το στούντιο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και Όλγα Σιδηρόπουλου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμε Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί αμέσως μετά το δελτίο έχουμε Κατερίνα Πουλοπούλου, αγαπημένη. Γεια σας.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμφληνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το επλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα με βάση το αίτημα ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα της νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρισμένης σύψης στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ο πρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παραχωρώντας τον θόκο στον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου και κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Σε φρούριο μετατρέπεται έως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής λόγω του Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σταθμούς μέσω μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Εκτός φυλακής βρίσκεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα έχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σύψης στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, λέγοντας ότι η απόφασή του βασίστηκε στη σχέση του με τον Πολωνό ομολογό του, Κάρολ Ναυρότσκι. Σε φρούριο μετατρέπεται ως και τη Δευτέρα η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής λόγω του Final Four της Ευρωλίγκα, που θα διεξαχθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athinaneagoa4.gr. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας με ένα χαμόγελο ημέρα. Αθήνα Νέα 84 από τον Γκάζι, στη δική σας γειτονιά, μια φαρδιά πλατιά, το είπαμε. Καλημέρα. Στο Χαϊδάρι και το Χαλάνδρι, την Καστέλα και την Κηφισιά, από την Ελευσίνα στο Λαύριο, η Μητροπολιτική Αθήνα, η καινούργια μέρα που μόλις τώρα αρχίζει. Η Μαρία Δασκαλάκη επί του παρόντος, στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ραδιοφωνάκι, παρέα, λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς. Πάμε.

6 και 8 πρώτα λεπτά, εδώ στη μικρή μας πόλη, στον 21ο αιώνα, στη σκιά της Ακρόπολης, η Εβιρεντίβη έχει πάρει τη σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, ημέρα Παρασκευή και ο όμορφος Μάης έχει κιόλας 22. Με τις αναταράξεις της Άνοιξης βεβαίως, Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κωδράτου, Μάρτυρος, Λεωτερτολόγιων, ευχές όσοι εορτάζουν την προσωπική τους εορτή και τον ερχομό της καινούργιας μέρας, χθες μπόλικος κόσμος, Κωνσταντίνος, Κώστας, Ντίνος, Ελένη, Νίτσα, Ελενίτσα, Έλεν, Μαριλένα και πάει λέγοντας ευχές στους κυρίους και τις κυρίες της πόλης που εόρταζαν χτες, στους ακροατές μας, κυρία Βαλάτο, κύριος Γιάβρας, κύριος Ιωαννίδης, να είστε καλά. 2-13-09-09-104, τηλεφωνικό μας κέντρο, ξέρετε, λέμε τώρα, βιβλία στην διάθεσή σας ως προϊόντα πολιτισμού, όπως κάθε φορά ένα αντίβαρο συσκόνη της ειδησιογραφίας που έχει θύελες ανέμους. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, λέει η Λένα Λιδιβάνη, στο νέο της βιβλία, τους εκδόσεις Πατάκη, οι πρωταγωνιστές, ένας από την κορφή και ένας από τον πάτο, η συνάντηση των ηρώων και παράλληλα μια παιδική φιλία που καταλήγει στον δρόμο προς την εξουσία και μαζί με όλα τα άλλα, ο χρόνος κατηφορικός, λέει η Λένα Λιδιβάνη, από το θρίαμβο του Πασόκ μέχρι την ταπείνωση της οικονομικής κρίσης, μια διαδρομή στην ιστορία από τις εκδόσεις Πατάκη και εκδόσεις με τέχνιο και σήμερα ένα επίκαιρο βιβλίο εν ώψη και του Μουντιάλ. Ο Εδουάρδο Γκαλεάνο έπαιζε μπάλα στις αλάνες του Μοντεβίδεο, ήταν τους χειρότερους, και έλεγε ότι έπαιζε καλά μόνο στον ύπνο του. Όμως με το βιβλίο κατάφερε με την γραφή να κάνει ότι δεν μπόρεσε με τα πόδια, με την μπάλα στα πόδια, να γράψει ένα υπέροχο βιβλίο για το ποδόσφαιρο, η ιστορία του, τις απαρχές και βέβαιως τα Μουντιάλ και οι πρωταγωνιστές, ο Πελέ και ο Γκαρίντσα, ο Κρόιφ και ο Μέση, ο Μαραντόνα και ιστορίες πολιτικής μέσα από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, με μια πραγματικότητα που δεν φαίνεται αλλά είναι ύπαρκτη. Αυτό από τις εκδόσεις μετέχνιο το βιβλίο του Ερδουάδο Γκαλεάνο με τίτλο «Ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως». Αν και σήμερα κυριαρχεί αυτές τις μέρες το μπάσκετ με το Final Four. Για την ώρα να διώξουμε τα σύννεφα.

Ωραία τραγουδάκια, καλημέρα, καλό δρόμο. 6 και 4, αρχίζει να λίγο ξημερώνει, να απλώνει το φως της πόλης, στην πόλη το καινούριο φως της ημέρας, με την ημέρα που μεγαλώνει. Οι κέρκες αναταράξεις και ένα άρωμα, μια μυρωδιά που απλώθηκε στα νότια προάστια, και ακόμα να καταλάβουμε ακριβώς τι ήταν. Η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Έχει το Final Four οι τέσσερις ομάδες της Ευρώπης εδώ στη δική μας πραγματικότητα, με αυστηρά μέτρα προστασίας, θα τα πούμε αργότερα. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Ρεάλ και η Φενέρμπαξε να διεκδικούν το κορυφαίο τρόπαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει τους Iron Maiden, να δούμε και καιρός πώς θα τα πάει. Έχει Patriot που πάνε οι Γερμανοί στην Τουρκία, οι Patriot που φεύγουν από την Κάρπαθο και πάνε πίσω στη βάση. Έχει την Ευρώπη που αναζητά το έδαφος, στο έδαφος της σπανίες γαίες, και στη Λιθουανία που πήγαν σε καταφύγια και δημοσιεύματα για διάφορα διάσπαρτα ντρόμ που φεύγουν από την Ουκρανία, που προσανατολίζονται και πάνε σε χώρες του ΝΑΤΟ. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Η ειδησιογραφία έχει το δημόσιο χρέος και η πορεία αποπληρωμής. Να δούμε πότε θα μπορέσουμε να πέσουμε κάτω από το 130%. Για το 100% αργούμε ακόμη με την ορθή πρόρια αποπληρωμή για να γλιτώνουμε τόκους και ακριβές. Βεβαίως επιβαρύνσει από τα χρόνια του πρώτου μνημονίου, ακόμα έχουμε πορεία. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, ως κατανοητής ειδήσεων, τι άρχισε να κάνεις. Μια καλημέρα στον κύριο Νικολάου, Ουραλή Ακρόπολη, σήμερα καλοδρόμο στο Σμόκοβο, Κρήτης Αγώνων. Η ιστορική διαδρομή αυτές τις ημέρες, και αυτό μέσα στην ατζέντα της ειδησιογραφίας. Με τον Μίδα που θα έρθει και αυτός και η καταγραφή των ακινήτων για άλλη μια φορά, για να μπορέσουν να ενοποιηθούν οι βάσεις. Δεν το κάνει το κράτος, δεν το ξανακάνουν 9 εκατομμύρια Έλληνες. Η ειδησιογραφία σε προεξάρχουσα θέση κάθε μέρα, οι βόμβες, οι διαπραγματεύσεις του Τραμπ με το Ιράν, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από βόμβες του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. 2, 3, 5, 7, 3, λέει 18 θύματα, 3 παιδάκια, και χάνονται στην ειδησιογραφία. Και πόσο σημασία έχει να μην συνηθίσουμε αυτή την ειδησιογραφία του θανάτου. Είδω και στο Euro Group η στεγαστική κρίση στην ατζέντα, βεβαίως, βεβαίως. Και φυσικά τα κεντρικά θέματα της ειδησιογραφίας, στην Βουλή η προβολή σήμερα, τη μελιγενέστε, οι προτάσεις είναι υποκλοπές και οπακεπές στην ατζέντα της πολιτικής ειδησιογραφίας, με πολύ ισχυρή πολιτική αντιπαράθεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει αρχίσει να υποδέχεται μη πολιτικά και πολιτικά πρόσωπα από σήμερα για πλημελήματα ή και κακουργήματα, 2 εξ αυτών από τους 11, από τα στελέχη της Δημοκρατίας για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ειδησιογραφία που έχει την ανακοίνωση από την κυρία Μαρία Καριστιανού του νέου κόμματος και να ξεκινάει μια νέα πορεία. Σε αυτό την άλλη εβδομάδα περιμένουμε και τον κύριο Τσίπρα να δούμε τι μέλη γενέστε αν θα το ανακοίνωσει. Έχει και τι δεν έχει, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Καλημέρα στην κυρία Ταχιντζή, καλημέρα στον κύριο Κοντή. Στα μηνύματά του μια καλημέρα από την αρχαία Ολυμπία. Και βέβαια να σας ενημερώσουμε ότι αύριο, κύριε Κοντή μου, στην διαδρομή στην ιστορία έχουμε το λιμάνι της αρχαίας Ολυμπίας μεταξύ άλλων, γιατί κάποτε έφτανε εκεί το θαλάσσιο ίδρο και οι βαρκούλες της γραμμής για τους επισκέπτες, έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, στην κυρία Αντωνάτου, καλό σα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στην κυρία Τζάκ, την καλημέρα μας, στην κυρία Πετρακοπούλου, σε παλαιούς και νέους φίλους, να είστε καλά κυρίες και κύριοι, και προχωρούμε.

Rolling Stones, 6 και 22 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, καλό δρόμο. Στην κυρία Ιωαννίδου την καλημέρα μας, ευχές για χθες στην οικογένεια, στον κύριο Κόπανο πολύ καλημέρα, και εκεί στην αρχαία Ολυμπία η ελληνική επαρχία στα καλύτερά της. Μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες ο κύριος Κόντης. Τους πολιτικούς σύγχυ, συνέβρα και πολέμους. Αυτή είναι η δημοσιογραφία ΦΕΦ. Έφυγε ο Τραμπ από το Πεκίνο, πήγε ο Πούτιν στο Πεκίνο. Η επισήμανση και υπογράμμιση της ρωσοκινέζικης, σινοκινέζικης συνεργασίας, και η επόμενη μέρα τόσο σε μεγάλους αγωγούς ενεργειακές μεταφορές που σχεδιάζουν, όσο και στην γεωπολιτική ατζέντα. Εδώ στη γεωπολιτική ατζέντα, στα Ευρώπα, η Βρετανία. Και διερωτούνται οι Ευρωπαίοι πρώην εταίροι τι μελιγενέστε ένα ρήγμα στο μέτωπο κατά της Ρωσίας, καθώς ο κύριος Στράμερ αποφάσισε να άρει μέρος των κυριώσεων σε βάρος της Μόσχας σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράκ. Στο Ιράν, η κυβέρνηση Στράμερ αποφάσισε να εξαιρέσει τα καύσιμα αεροσκαφών και από το ντίζελ και το ντίζελ από τις απαγορεύσεις αγωγής πετρελαϊκών προϊόντων, αρκεί να έχουν δηληστεί όχι στη Ρωσία αλλά στην Ινδία, σε τρίτες χώρες. Πήρε τηλέφωνο και ο Ζελένσκι στον Στράμερ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν αλλάζει στάση, αλλά πληρώνουμε την ενέργεια, την χρειαζόμαστε, να λέει ο Στράμερ. Και βεβαίως οι έρευνες για τη διαφθορά στην Ουκρανία στο πρώτο πλάνο. Την ίδια στιγμή αναφορές και από την ελληνική πλευρά, ο κ. Δένδιας, και η κοινή νοημοσύνη το σημειώνει. Τι μελιγενέστε, μην τυχόν υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρονάκια θαλάσσια κάπου σε σπήλες ή σε παραλίες ή έρθουν στις ελληνικές ακτές, τι σηματοδοτεί κάτι τέτοιο. Και μια επίσημη συγγνώμη που ζητούσε η Ελλάς από την Ουκρανία. Για να δούμε. Στην δημοσιογραφία βεβαίως και όσα έγιναν ή γίνονται στο Ισραήλ. Πήγε ο στόλος για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έκανε το ρεσάλτο το Ισραήλ όπως και άλλες φορές, και αυτοί λοιπόν οι λεγόμενοι ξένοι ακτιβιστές στο λίσκο της Γάζας συγκεντρώθηκαν, συνελήφθησαν, είδαμε φωτογραφίες, και ο πολύς κύριος Μπεν Γκρίβ, ο υπουργός, να έχει μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Και βεβαίως φωτογραφίες που έκαναν το γύρο του κόσμου, να δείχνει ότι έχουν συλληφθεί και να λέει ότι καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ, δεν τους στέλνουν σε μια φυλακή με τους τρομοκράτες, έλεγε ο υπουργός του Ισραήλ. Ο υπουργός ασφάλειας βεβαίως έντονες διαμαρτυρίες, η κυρία Κάλλας να επικρίνει τον ακροδεξιό υπουργό, να του βάζουν και από την δική του κυβέρνηση πόστα που λέμε, έχουμε και εκλογές, τέλος και κενσέτ, να δούμε τι μελιγενέστε, έχει ατζέντα με δίκαια ο κύριος Νετανιάχου. Την ίδια στιγμή και η ελληνική βεβαίως παρέμβαση από αυτόν, διάβημα διαμαρτυρίας, πιο ήπιο βέβαια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτήρισε απαράδεκτη και καταδικαστέται συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού, και τώρα διαδικασία να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες ακτιβιστές σταδιακά στην πατρίδα. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Και η προβολή για άλλη μια φορά στην Κρήτη. 18 συλλήψεις μέχρι στιγμή στην Κρήτη. Είχαμε τα βορίζια με τους πυροβολισμούς και τον θάνατο δύο ανθρώπων μερικούς μήνες πριν. Τις προάλλες, μες τη βδομάδα, η εξάρθρωση στις συλλήψεις ενός κυκλώματος, μια οικογένεια με τα παρακλάδια της να εκβιάζει και να επιτίθεται σε συμπατριώτες, ακόμα γείτονες, κουμπάρους, συγγενείς και πάει λέγοντας, λένε τα ρεπορτάζ. Γιάννους Παρταβος σκοτώπτα και μην τολμούν να πάνε στην περιουσία τους, και αναφορές ότι κάτω άτομα στην ευρύτερη περιοχή είχαν κάνει το 2022 αναφορές, αλλά πέρασαν άλλα 4 χρόνια μέχρι να μπορέσουν οι οποίοι ζούσαν σε καθεστώς τρόμου εν ολίγης μια τετραετία, μέχρι να μπορέσουν οι αρχές να κάνουν μια συντονισμένη επιχείρηση σε δυσπρόσιτες περιοχές. Και τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι ξαναέγιναν νέες επιχειρήσεις σε δέσμευση πολλών λογαριασμών σε μια άλλη ομάδα εξάρθρωσης που έχει σχέση με ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στην Κρήτη για την υπόθεση αυτή. Τι να πεις, τι να προλάβεις, τι να αφήσεις. Και θυμάται κανείς και τις πολύ πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, στον κύκλο Ειδών προχθές. Το έλεγε πως 15 οικογένειες ζηλημένονται το νησί εδώ και χρόνια και προανήγγειλε ενίσχυση νέας υποδιεύθυνσης με περίπου 150 αστυνομικούς στα πρότυπα του ελληνικού FBI. Έλεγχοι γίνανε και στα Ζωνιανά, εκεί όπου πολλά χρόνια πριν, όταν επιχείρησε να πάει η αστυνομία, δέχθηκαν η αστυνομική πειρά και ο ατυχής ειδικός φρουρός Λαζαρίδης έμεινε
άνθρωπος φυτό για πολλά χρόνια, μέχρι που κατέληξε δυστυχώς και έχασε τη ζωή του, ενώ έχει ξεκινήσει ένα πρωινό να πάει να κάνει το καθήκον του και να κάνουν έλεγχο στα ζωνιανά. Και άλλοι αστυνομικοί έχουν βρεθεί θύματα του καθήκοντος που να κάνουν την εργασία τους, όπως στο γήπεδο και όπως ο Γιώργος Λιγκερίδης να χάνουν τη ζωή τους. Η ώρα πλησιάζει 6:30, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, Σίριλεϊ Μπάσεϊ. Πιάσεις, τι να αφήσεις, Σίριλεϊ Μπάσεϊ.

0: Life Goes On, ωραίες μελωδίες. Να, η ώρα είναι 6.30. Καλημέρα στην κυρία Τάμπαλη, καλημέρα στον κύριο Κόπανο, στην κυρία Στεφανάκη, στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελέτλη, στη συντροφιά μας, εσάς που μας τιμάτε τόσα χρόνια με την ακρόαση σας. Η κεντρική διαδικασία έχει τις διαπραγματεύσεις, πώς θα προχωρήσουν, τι θα γίνει με το ουράνιο του Ιράν. Στην Ολομέλεια Βουλής απερίθεν οι προτάσεις Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναδώσουν εξηγήσεις σε 11 γαλάζιοι βουλευτές. Και σήμερα η Ολομέλεια για η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του Νέου Πολιτικού Κόμματος, παρουσίαση κυρία Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελέας. Και στην ειδησιογραφία εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Κεντρική δημοσιογραφία και η ζωή στην πόλη, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία, 10 χρόνια εφαρμογής, αύριο Σάββατο εδώ στο Αμφιθέατρο, μια ιδιαίτερη εκδήλωση, επαιτειακή ημερίδα, και εδώ έρχονται ο Σονούπος, στην Τεχνόπολη, οι μουσικές βραδιές Athens Jazz. Η ζωή στην πόλη με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις, 23-24, αύριο μεθαύριο, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Blooming Κυψέλη, ένα διήμερο, Ανοιχτή Αγορά, Ανθοπολία, Μπραντς, ο κόσμος των λουλουδιών, εδώ και το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών στην Αγορά στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, με χοροδίες φωνητικές από την Φλόρινα και την Πάτρα, τον Πειραιά, το Πήλιο, τη Σαλαμίνα και τις Σέρες. Η κεντρική δημοσιογραφία και τα πράγματα που γίνονται γύρω μας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σημείο αναφοράς στην καρδιά της πόλης, στη Μονοδόπα Τησίων, με σχέδια για την επόμενη μεθεπόμενη μέρα, επί του παρόντος ωραίες σημαντικές εκθέσεις, ο κύριος Κώστας Νικολέτζος, αναπληρωτής Γενικό Διευθυντής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
0: Δική μας, κύριε Νικολέτζο, πόσο ανάγκη έχουμε να ακούμε και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, που έχουν τη σφραγίδα της δημιουργίας του πολιτισμού. Από τη Μεσσηνία ξεκίνησαν αυτά τα υπέροχα αντικείμενα. Στην Αμερική βρέθηκαν και τώρα ξανακάνει μια διαδρομή και φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Οδό Πατησίων. Η θησαυρή του Νέστορα, η ιστορία της Ελλάδος, η ιστορία της Μεσσηνίας.
1: Ναι, είναι μια περιοδική έκθεση η οποία όντως πρωτοπαρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. Στη συνέχεια ταξίδεψε για περίπου 7 μήνες στο Λος Άντζελες και τώρα έρχεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Αθηναίο.

0: ευρωπαϊκό κοινό. Ξεκινάμε, η αφορμή αυτής της έκθεσης ήταν τα πολύ πρόσφατα ευρήματα, εντυπωσιακά ευρήματα από την ανασκαφή του τάφου του λεγόμενου γρίπα πολεμιστή 2015, τότε διεξήχθη αυτή η ανασκαφή. Και ταυτόχρονα, εκτός από αυτά τα ευρήματα, παρουσιάζονται και εκθέματα από διάφορες θέσεις της Μεσσηνίας, μεταξύ των οποίων ένα μοναδικό στέμα. Ναι, ένα μοναδικό στέμα, το οποίο το συντήρησε, βρέθηκε το 1989, πακτωμένο μέσα σε ένα σβόλο χώματος. Το πήραν τότε οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές της ανασκαφής, το φέραν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το συντήρησαν, ξαναπήγε στη Μεσσηνία, παρέμεινε αθέατο στις αποθήκες, το ξαναφέρανε το 2018 με αφορμή μια άλλη έκθεση, ξανασυντηρήθηκε πάλι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τώρα έχουμε τη χαρά, πάντα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την οποία οφείλω και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω, να το παρουσιάσουμε επίσης για πρώτη φορά. Άρα οι επισκέπτες μας θα μπορούν να δουν 214 αντικείμενα από τη Μεσσηνία, 11 αντικείμενα από τις δικές μας συλλογές. Ξεχωρίζω τον γρίπα, έναν χρυσό γρίπα από το θολωτό τάφο 4 του Εγκλιανού, τον περίφημο σφραγιδόλιθο με παράσταση μάχης που βρέθηκε στην ανασκαφή του 2015 και το στέμα αυτό το μυκηναϊκό, το οποίο βρέθηκε στο Μυσσηνοχώρι, δίπλα στη χώρα Τριφυλίας, σε έναν επίσης θολωτό τάφο.
1: Κύριε Κολέτζη, εσείς σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η έκθεση εγκαινιάζεται μεθαύριο, δεν απατώμε, με τίτλο «Οι πύλες του Νέστερ, ένα μυκηνοϊκό βασίλειο που αποκαλύπτεται». Πόσο οικία είναι η αναφορά ακόμα ένα μυκηνοϊκό βασίλειο και πόσο άγνωστο είναι στην ουσία ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε, η χρονική διάρκεια που μπόρεσε να αντέξει και τι αποτύπωμα άφησε στον ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για ένα. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι πως ένα σύγχρονο εντός πολλών εισαγωγικών κράτος δημιουργείται στις αρχές της ύστερης εποχής του Χαλκού, δηλαδή γύρω στο 1600-1450, όταν μέσα από πολλές περιφερειακές ηγεμονίες οι θολωτοί τάφοι που είναι κατασπαρμένοι την έφορη γη της Μεσσηνίας, πως αυτοί σιγά σιγά εγκαταλείπονται και όλη η εξουσία συγκεντρώνεται στο ανάκτορο πλέον της Πύλου, στον Άνω Εγκλιανό, το οποίο κατασκευάζεται εκεί γύρω στον 15ο-14ο αιώνα π.Χ. Και ξέρετε κάτι, αυτό το ανάκτορο έχει θεσμούς, έχει γραφειοκρατία, έχει φορολογικό σύστημα, έχει πολίτες που κάνουν ενστάσεις κατά της φορολογίας τους, έχει logistics και όλα αυτά περιγράφονται πάνω στις πινακίδες γραμμικής β' και όλα αυτά περιγράφονται με μια πρώιμη, πρωτόγονη μορφή της ελληνικής γλώσσας, γιατί αυτές οι πινακίδες αποκρυπτογραφήθηκαν και όποιος έρθει στην έκθεση θα δει με πολύ εναργή, πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το πώς αποκαλύφθηκαν, πώς αποκρυπτογραφήθηκαν, πώς αποκωδικοποιήθηκαν αυτές οι πινακίδες. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι στην πορεία αυτής της γέννησης του κράτους έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με αυτό που έχουμε και σήμερα. Η χρονική του διάρκεια είναι, μιλάμε από το περίπου 1700 μέχρι το 1200 π.Χ., γιατί στα 1200 π.Χ. ξέρουμε ότι το ανάκτορο καταστρέφεται και οι θέσεις, οι μέχρι τότε οι κατοικημένες, δυστυχώς ερημώνονται.
1: Κύριε Νικολέζου, η έκθεση ξεκινάει 25.
0: Η έκθεση εγκαινιάζεται 25, ξεκινάει 26, θα παραμείνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου σίγουρα. Εμείς θα επιδιώξουμε να, αν όλα πάνε καλά και αν έχει επιτυχία και ανταπόκριση στο κοινό που πιστεύουμε θα έχει, να συνεχίσει. Θα ήθελα να αναφέρω και μία σημαντική ειδοποιώ διαφορά από τις προηγούμενες εκθέσεις που ήδη είπατε, μνημονεύσατε. Εδώ θέλουμε επίσης ο επισκέπτης μας να μπει μέσα σε ένα εργαστήριο συντήρησης, σε ένα εργαστήριο αρχαιολογίας. Αν δείτε τα εκθέματα είναι έτσι παρουσιασμένα που μπαίνει κάποιος, θα αντικρίζει στο τραπέζι, στην
1: προθήκη, ας πούμε.
0: Στην προθήκη και ταυτόχρονα πρόσθετες πληροφορίες υπάρχουν στους φωτεινούς πίνακες που έχουμε βάλει στους τοίχους, που δίνουν διαστάσεις, που δίνουν συσχέτιση με την ανασκαφή, με φωτογραφίες από το πώς βρέθηκε, πού βρέθηκε, πώς συντηρήθηκε, από ποιον βρέθηκε, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά.
1: Πόσα θέματα θέσατε, κύριε Νικολέτζο, για προσεχή συζήτηση, η διαδρομή που ακολουθεί ένα αντικείμενο, η φορολογία μας έκανε εντύπωση, αλλά και οι άνθρωποι που τα έφεραν στο φως. Πριν σας καλημερίσουμε σήμερα, 22 Μαΐου, όπως και πολλά άλλα μουσεία, Εθνικό Αρχαιολογικό, Επαιτειακές Δράσεις, Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές.
0: Ναι, θα έχουμε και κάποιες δράσεις, Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές. Είχαμε δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Συμμετέχουμε και στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενώντας δράσεις. Ο συνάδελφος κ. Πασχαλίδης την προηγούμενη Κυριακή έκανε και ένα περίπατο με επισκέπτες μας γύρω στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου, γύρω από το μουσείο. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι και θα λαμβάνετε πληροφορίες μέσα από το site μας, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά προς το παρόν, να σας το πω, επικεντρωνόμαστε στην οργάνωση των εγγενείων και στην καλύτερη δυνατή προβολή.
1: Προφανώς.
0: Και έκθεση θα κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μικρούς μας και μεγαλύτερους φίλους μας. Θα κάνουμε και ξεναγήσεις μέσα στο καλοκαίρι στην έκθεση και βέβαια θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα εκθέματα της προσωρινής αυτής έκθεσης με τα εκθέματα των μονίμων συλλογών μας της Μυκηναϊκής αίθουσας, που νομίζω είναι πολύ γνωστά και πολύ δημοφιλή.
1: Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Είναι από τα παρά 20 πράγματα που γίνονται γύρω μας παράλληλα με τη μεγάλη κεντρική δημοσιογραφία, η ζωή στην πόλη και ένα θετικό αποτύπωμα. 2-13-09-09-104. Στις μελωδίες, στις πράσινες, την καλημέρα σας, την αντιγυρίζουμε, την ανταποδίδουμε φαρδιά πλατιά και στο Viber 6-1-48-984-984. Τα μηνύματά σας, βιβλία της ημέρας, θα επαναλαμβάνουμε, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, Εδουάδο Γκαλεάνου, εκδόσεις με τέχνιο. Άγνωσες πτυχές της ιστορίας μέχρι σήμερα του ποδοσφαίρου. Και από τις εκδόσεις Πατάκη το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη, Έτσι τελειώνει ο κόσμος, μια πορεία και της ελληνικής κοινωνίας μέχρι την ταπείνωση της οικονομικής κρίσης. Land of Fantasy.

0: 7 παρατέταρτο, Earth, Wind and Fire, Αθήνα 984. Πολύ καλημέρα στην κυρία Νάνση, καλημέρα στην κύριο Γιάβρα, στην κύριο Παπαδημητράτο, στην κυρία Μουτζουρίδη, στη συντροφιά μας, εσάς που μας τιμάτε με την ακρόαψή σας. Ξεφυλίζουμε σε λίγες τις ιδιογραφίες, ταξιδεύουμε στο καινούργιο πρωινό, λέξεις, νότες, σκέψεις, κεντρικά θέματα. Η Βουλή, όπου και πέει, υποκλοπές, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η διαπραγμάτευση στο παζάρι για το ουράνιο του Ιράν, και αν θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Τραμπ, η ρωσοκινέζικη συνεργασία, το αντίπαλο δέος, αδέσποτα ντρόν σε χώρες του ΝΑΤΟ, και προχωρούμε. Yes, άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, οι γειτονίες της πολιτείας, μακριά από τους προβολείς, θετικό αποτύπωμα, ελπίδος, hope, genesis, ένας φορέας και ταξίδια για σε όλη την Ελλάδα και γέφυρες για τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, η εποχή της υπογεννητικότητας και των δυσκολιών, πόσο μάλλον όταν μένεις εκτός τυχών και είναι μακριά το ΚΕΠ, δεν υπάρχει φαρμακείο ή ιατρείο, ο προσωπικός γιατρός είναι τόσο μακριά χιλιόμετρα, δεν υπάρχει βενζινάδικο ή αστυνομικό τμήμα, και πως μια κυρία σε ηλικία για να τεκνοποιήσει θα το αποφασίσει και τι διαδικασίες και δυσκολίες θα έχει. Καλημέρα κύριο Στέφανος Χανδακάς από το Hope Genesis, καλημέρα σας γιατρέ μου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, είχατε πάει και με την ομάδα Αιγαίου, αλλά κάνετε και δράσεις ιδιαίτερα όλο το χρόνο, ακριβώς για την υποστήριξη της μητρότητος, το να μπορούν οι οικογένειες να ξεπερνούν κάποια εμπόδια οικονομικά και γραφειοκρατικά.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Η οργάνωση λειτουργεί τα τελευταία 12 χρόνια, υποστηρίζοντας κυρίως ακριτικές περιοχές, νησιωτικές αλλά και υπηρετικές. Βοηθώντας τις γυναίκες, οι οποίες παίρνουν τη δύσκολη απόφαση να κάνουν ένα παιδί και να το μεγαλώσουν σε αυτούς τους αρκετικούς τόπους, αλλά βοηθώντας και τις γυναίκες, οι οποίες θέλουν και δεν μπορούν. Συνδυάζουμε λοιπόν τόσο την υποστήριξη της εγκυμοσύνης με παρακολούθηση εξετάσεων, μετακινήσεων, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κόστος που έχουν αυτές οι γυναίκες, αλλά και με θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε όσες ζευγάρια από αυτές τις περιοχές θέλουν και προσπαθούν να κάνουν παιδί για πολλά χρόνια.
0: Άρα έχει διτό στόχο το Hope Genesis, η βοήθεια για την ιατρική, για την υπογονιμότητα, αλλά και οι παροχές που χρειάζονται. Τι βοήθεια μια κυρία, τι καλύτερα αντιμετωπίσει όταν ζει σε ένα μακρινό νησάκι, μια δυσπρόσιτη περιοχή, κύριε Χανδακά?
1: Ξεκινώντας το 2014, ο στόχος μας ήταν και παραμένει η αντιμετώπιση του δημογραφικού, και μιλάμε για μια εποχή στην οποία δεν ήταν ήδη στο δημογραφικό, ήταν μόδα εισαγωγικά όπως έχει γίνει τώρα. Εμείς είχαμε εντοπίσει αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες ήδη την προηγούμενη δεκαετία είχαν ελάχιστες γεννήσεις ή και μηδενικές γεννήσεις. Ξεκινήσαμε υιοθετώντας αυτές τις περιοχές, έτσι έχουμε ονομάσει το πρόγραμμα Υιοθεσίες Περιοχών. Και μέσα από το πρόγραμμα βοηθούσαμε τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδί, βρίσκοντάς τους γιατρό, καλύπτοντάς τους τα μεταφορικά έξοδα, τα επίγοντα. Είχαμε πρόγραμμα διακομιδής με ιδιωτικές εταιρείες, επιμένουν να πάρουν τη δύσκολη απόφαση. Το πρόγραμμα είχε τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση, και αυτό διότι είδαμε ότι αυτές οι γυναίκες θέλαν πάρα πολύ να κάνουν παιδιά. Ο λόγος που είχαν σταματήσει να κάνουν ήταν ότι μέσω μνημονίου είχαν αλλάξει κάποιες συνθήκες στα νησιά τους, είχε φύγει η μία ή ο γιατρός. Υπήρχε δυσκολία με το ΕΚΑΠ και ξαφνικά φοβόντουσαν να κάνουν παιδί. Μέσα λοιπόν από αυτή την ασπίδα προστασίας που τους δώσαμε, αναγεννήθηκε η διάθεση και η θέληση να κάνουν παιδί, και ξεκίνησαν πάρα πολύ σύντομα να ανατρέπουν το θέμα του δημογραφικού τοπικά στις περιοχές τους. Είδαμε λοιπόν νησιά όπως η Φούρνη που είχαν μηδενικές γεννήσεις να έχουν 10-12 το χρόνο, να ξανανοίγει το σχολείο και να υπάρχει ουσιαστικά μια καινούργια λυσιδωτή αντίδραση. Σήμερα όμως 12 χρόνια μετά και στην πορεία είδαμε ότι το ένα κομμάτι το οποίο ξεκινήσαμε, που ήταν η υποστήριξη της εγκυμοσύνης, ήταν θετικό. Ωστόσο αυτές οι οικογένειες χρειάζονται και βοήθεια καθόλου τη διάρκεια του μεγαλώματος του παιδιού. Γι' αυτό και η οργάνωση εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια δυναμικά, άλλαξε και πλέον προσφέρει, εκτός από το κομμάτι που είπαμε πριν, και δράσεις γύρω από την υποστήριξη οικογένειας. Κάνουμε πλέον παιδικούς σταθμούς, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Το 2026 τα περισσότερα από αυτά τα μικρά νησιάκια δεν έχουν παιδικούς σταθμούς. Έχουμε χτίσει παιδικό σταθμό στο Καστελόριζο, στους Λιψούς, στη Χάλκη, στην Κάσο.
0: Αν επιτρέπετε, σας ακουκαρίζει προσοχή, κύριε Χανδακά, πολλές σκέψεις θα έχει, πολλά θέματα στο τραπέζι. Αυτά τα κτίζετε που λέτε και είναι ιδίης εξόδης. Κάποιοι άνθρωποι μετέχουν στο Hope Genesis, βάζουν το χέρι στην τσέπη και λένε.
1: Ιδίης και μέσω χορηγών, μέσω χορηγών ελληνικών εταιριών, δεν υπάρχει κρατική υποστήριξη. Είναι Στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα το έχουν αγκαλιάσει πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρείες χορηγοί και όλα τα μεγάλα ελληνικά ιδρύματα. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που είναι είτε από ιδιώτες, είτε από ελληνικές εταιρείες, είτε από μεγάλα ελληνικά ιδρύματα.
0: Και βέβαια, καταλαβαίνει κανείς, άμα είναι στην Ανάφια, άμα είναι στη Γάβδα, άμα είναι στην Ψέρη μας, στο Καστελόριζο, στη Σίκυρο, μια κυρία, ακόμα και το ταξίδι να πάει στην Αθήνα, δει τον γυναικολόγο, να πάρει να κάνει εξετάσεις. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Χρονοβόρος αφενός, κοστοβόρος αφετέρου. Και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι η υπογόνια νικηφραγκίστα, είναι η Παύλιανη και ο Τυφριστός, είναι η Μελισσουργική και το Καλπάκι. Είναι και στην επιρροτική χώρα που έχει ταπλωθεί.
1: Ακριβώς. 400 ακριτικές περιοχές στην επιρροτική χώρα, με βασικό κριτήριο τη δυσκολία σε πρόσβαση σε δομές υγείας και το μεγάλο αρνητικό ποσοστό γεννήσεων και πάνω από 70 μικρά νησιά. Ξέρετε, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι και εγώ από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε με τις γυναίκες αυτά τα νησιά, έλεγα μα είναι δωρεάν το κομμάτι της ιατρικής φροντίδας στο κράτος. Και μου λένε φυσικά και είναι δωρεάν. Αλλά όταν εγώ που μένω στο Αγαθονήσι ή στην Τήλο, πρέπει να ταξιδέψω κάθε μήνα να πάω στη Ρόδο, που είναι το πιο κοντινό νοσοκομείο, να κάνω έναν υπέρηχο. Ο υπέρηχος μπορεί να είναι δωρεάν, αλλά το ταξίδι μου, το γεγονός ότι εγώ πρέπει να μείνω μία εβδομάδα στη Ρόδο, το γεγονός το καράβι του χειμώνα μία εβδομάδα για το νησί, σημαίνει ότι για μένα ένας τοκετός μπορεί να μου κοστίσει 5-7.000 ευρώ.
0: Ξενοδοχείο, διαμονή και πάλι λέγοντας.
1: Ακριβώς όλα αυτά.
0: Και αν μπορεί και να τη συνοδεύει και ο σύντροφος σύζυγος, διότι.
1: Να μην εργάζεται, να μην βγάζει χρήματα.
0: Μπορεί να εργάζεται. Αλλά δεν είναι μόνο τα δυσπρόσιτα νησιά, κύριε Χανδρίνα. Και στο Πάπιγκο να είσαι, και στη Βοβούσα να είσαι, και στο Λιδωρίκι να είσαι. Και πάει λέγοντας, είναι μια διαδικασία είναι και αυτή, ένας χρόνος αποστάσεις.
1: Ακριβώς, και ένας από τους παιδικούς αθμούς που έχουμε ανοίξει είναι στα Άγραφα, άλλη μια περιοχή ακριτική, η οποία έχει μεγάλη μείωση γεννήσεων. Και στην οποία είδαμε ότι υπήρχε σημαντικό κενό στη φροντίδα των παιδιών. Το ρόλο του σχολικού τον έκανε το ΚΤΕΛ. Η μαμά και ο παπάς έπρεπε να δουλέψουν. Το παιδί έμενε στο ΚΤΕΛ αρκετές ώρες για να υπάρχει ένα κυκλικό δρομολόγιο. Έχουμε ακούσει πραγματικά ιστορίες οι οποίες είναι στενάχρονο να συμβαίνουν στην Ελλάδα το 2026.
0: Και δεν είναι μόνο το θέμα της υπογεννητικότητας, είναι παράλληλα συνδεδεμένο και το θέμα της εγκατάλειψης της υπαίθρου, διότι αποκτούμε σύγχρονα αεροσκάφη, φρεγάτες, πάει λέγοντας, αλλά η καλύτερη ισχύς είναι η παρουσία των ανθρώπων.
1: Έτσι, σας λέω, η ιδέα του παιδικού σταθμού, την οποία δεν είχα καν φανταστεί, μου ήρθε το 2019, όταν ήμουν στην Πάτμο για διακοπές, όχι για κάποιο άλλο λόγο, και ξαφνικά μπαίνω στο σούπερ μάρκετ της Πάτμου, και είναι ένα από τα κορίτσια τα οποία είχαν μπει στο πρόγραμμα της Hope Genesis και είχαν γεννήσει ένα παιδάκι από μόλις 2 μήνες, και η ταμείας ήταν μια κοπέλα του προγράμματος. Δίπλα λοιπόν στο ταμείο, τώρα μιλάμε 10-12 βούσου, καταλαβαίνετε τι κόσμο είχε το καλαθάκι με το μωρό. Και τη λέω, Μαρία μου, τι γίνεται, τι κάνεις? Μου λέει, γιατρέ μου, όλα καλά. Λέω, το παιδί εδώ, τι κάνει το παιδί εδώ τέτοια ώρα? Λέει, γιατρέ, πού να το αφήσω το παιδί? Μου λέει, δεν έχουμε παιδική σταθμό, παιδική χαρά, δεν έχουμε τίποτα, μου λέει, στο νησί. Και εκεί κατάλαβα ότι χρειαζόμαστε σαν οργάνωση να δώσουμε ένα παράδειγμα στο πώς να υποστηρίξουμε συνολικά πλέον την οικογένεια. Δηλαδή, παιδικούς σταθμούς σε πιο μικρή ηλικία, παιδικές χαρές αργότερα. Έχουμε φτιάξει παιδικές χαρές σε νησιά, αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάσαμε ένα πολυχώρο αθλητισμού. Ενώ προχωράμε πλέον, καθότι τα πρώτα παιδιά της Hope Genesis είναι 11-12 χρονών, και σχεδιάζουμε πώς θα τους βοηθήσουμε και στην εκπαίδευσή τους. Ειδικές δεξιότητες, δηλαδή μέσω Zoom προγραμμάτων, καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας, αλλά ακόμα και προσπάθεια βοήθειά τους οικονομικής μέσω υποτροφιών σε περίπτωση που σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Κύριε Χανδάκα, πόσα πράγματα είναι στην ατζέντα σας. Ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή, ευχαριστούμε την παρουσία σας εκεί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, μια καλημέρα που δεν πέφτει ποτέ κάτω.

Φτάσαμε στο παρατέσσερα, θα κάνουμε και την κλήρωσή μας. Να σας πούμε ειρήστο εμπαρόδο ότι θα είμαστε παρέα και την προσεχή ώρα σήμερα μέχρι τις 8. Ο καλός συνάδελφος ο κύριος Τραπεζιώτης, ο Γιώργος, δεν θα είναι σήμερα κοντά σας, όλα καλά, θα επιστρέψει. Συνεπώς παρεούλα μέχρι τις 8. Αγαπητή Εύη Ρεντίφη, δύο αριθμούς μέχρι το 27, σε παρακαλώ. Ναι. 12 και 20. Έφτασε. Εκδόσεις μετέχμιο. Η κυρία Παλτά. Υποκράτους 118. Στον πολυχώρο των εκδόσεων μετέχμιο. Το βιβλίο σας είναι του Γκαλεάνα Ερντουάρ, τον Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως. Η ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά και η ιστορία όχι μόνο η παλιά, η πρόσφατη. Τα Μουντιάλ, το χέρι του Θεού, ο Μαραντόνα και ο Μπεκεμπάουερ, ο Κρόιφ και οι δικτατορίες στη Λατινική Αμερική. Η πόλεμη του ποδοσφαίρου και οι πολιτικές ίντριγκες. Καλό διάβαστον. Από τις εκδόσεις Πατάκη, η κυρία Αλεξάνδρα Τάμπαλη. Κύριε Τάμπαλη, Ακαδημία 65, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο σας της Λένας Διβάνη, μόλις κυκλοφόρησε, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Καλοδιάβαστον, έχει παιδικές φιλίες, ο δρόμος για την εξουσία και η Ελλάς μέχρι την εποχή της οικονομικής κρίσης. Ακαδημία 65, εκδόσεις Πατάκη, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Love will find a way. Μελωδίες, ένθετο, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η χολή παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη, καθώς βοηθά τον οργανισμό να διασπά τα λιπαρά και να απορροφά βασικά θρεπτικά συστατικά. Όταν όμως η λειτουργία της διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις κρύβουν σοβαρότερες παθήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο συχνά προβλήματα σχετίζονται με πέτρες στη χολή, φλεγμονές ή απόφραξη των χοληφόρων οδών. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς, ιδιαίτερα μετά την κατανάλωση λιπαρών γευμάτων. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία, φούσκωμα και δυσπεψία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εμφανίζεται ίκτερος, δηλαδή κυτρίνισμα στο δέρμα και στα μάτια. Τα σημάδια αυτά μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στη ροή της χολής. Οι γιατροί προειδοποιούν επίσης ότι πυρετός και ρίγη μπορεί να υποδηλώνουν λίμωξη της χολιουδόχου κύστης, ενώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Βασικές αιτίες περιλαμβάνουν τις πέτρες στη χολή, τις φλεγμονές, τις χολιδόχου κύστης, τις διαταραχές κινητικότητας, αλλά και ορισμένα υπατικά νοσήματα. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο όπως υπερηχογράφημα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα όχι που βρέθηκαν στις δύο κάλπες είναι 152. Υπήρξαν δηλαδή λιγότερες ψήφοι από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και μόλις μία ψήφος πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να απορριφθούν οι προτάσεις. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσινγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο πανίσχυρος αρχηγός του Πακιστανικού Γενικού Επιτελείου Ασίμ Μουνίρ αναμένεται στην Ιρανική πρωτεύουσα για να συνεχίσει τις συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επίσημα το ταξίδι ως τώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις και με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σύψης στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας της Ελλάς για την διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στο ΆΚΑ. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας οι υπαίθριες δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, λέγοντάς του ότι η απόφαση βασίστηκε στη σχέση του με τον Πολωνό ομολογό του Κάρολ Ναυρότσκι. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ο πρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παραχωρώντας τον θόκο στον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, και κάλεσε σε κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντίνουπολης Εκρέμη Μάμουγλου έκανε λόγο για επίθεση κατά του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ο αριθμός των μολύνσεων από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας έχει καταμετρήσει μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ίσως δεν πάει στο γάμο του γιου του Ντόν του νεότερου που προγραμματίζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, εξηγώντας πως η συγκυρία είναι κακή, κυρίως λόγω του πολέμου με το Ιράν. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.
9: Κυρίες και κύριοι, καλή σας εκ νέου ημέρα. Από τον Γκάζι, καλημέρα στη δική σας γειτονιά. Η ζωή στην πόλη, κεντρική δυσιογραφή, αυξανόμενη κίνηση, αναταράξεις της άνοιξης με υψηλές θερμοκρασίες, ανοιξιάτικες και μπόρες καταιγίδες σε γειτονιές της πολιτείας και ακόμα και στην Αττική το απογευματάκι. Οι φίλες στο πολιτικό σκηνικό. Οι λεπτές ισορροπίες, σαν να παίζει ρίσκ ο κύριος Τραμπ. Θα πάρω στρατιώτες από τη Γερμανία, θα πάω 5.000 στην Πολωνία. Θα πάω στο Πεκίνο και θα περιμένω την Τεχεράνη. Σαν να υπάρχει μια παρτίδα ρίσκ μόνο που χάνονται πραγματικές ανθρώπινες ζωές. Στη γείτονα χώρα, δικαστική παρέμβαση. Τι κάνετε στο συνεδριό σας, ένα κόμμα έτσι τα φέρατε όλα? Άκυρος, άκυρη εκλογή του Προέδρου σας. Φανταστείτε να γινόταν στην Ελλάδα. Να κάνει συνεδρία Νέα Δημοκρατία ή το Πασό και να έλεγε δικαιοσύνη ότι ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούν να είναι ηγέτες του κόμματός του, διότι το οποίο. Σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο, με την Ευηρενήφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, χρυσοκόκκινος πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο μέχρι τις 8, Γιώργος Αποστολίδης, ο Γιώργος Τραπεζιώτης από Δευτέρα θα είναι παρέα σας. 2-13-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Την καλημέρα σας, εισπράττουμε, ανταποδίδουμε. Καλημέρα, καλό δρόμο. 6-9-48-9-84-9-84 στο Viber. Τα μηνύματά σας και προχωρούμε, Mrs. Vanderbilt.

Bor My Country, Mrs. Vandelvild. Έχω 7 και 12. Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο. Κυρία Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας. Με τους προβολείς αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, το Final Four. Η συμμετοχή, δύο ισπανικές ομάδες, θα έχει άρωμα Ισπανίας ο τελικός και βεβαίως να δούμε ποια από τις δύο θα βρεθεί οι δύο ημιτελικοί σήμερα, Βαλένθια Ρεάλ και η ελληνοτουρκική αγωνιστική μάχη σήμερα, Ολυμπιακός Φενέρ. Ξεφυλίζει κανείς την ιστορία και βλέπει ότι το 1994 ήταν 18 φορές όπου μία ελληνική ομάδα βρέθηκε στον τελικό. Έχουμε και τις κατακτήσεις, 3 Ολυμπιακός, 7 Παναθηναϊκός. Υπήρξαν και οι τουρκικές βεβαίως κατακτήσεις, η Φενέρ και η Ανατολού σε 7 τελικούς από το 2016 και η Ρεάλ 6 φορές σε τελικό. Ρεάλ. Σε μια γιορτή του αθλητισμού ούτως ή άλλως. Και την Αθήνα, όπως λένε τα ρεπορτάζ, συνήθως να γελάσε συναγερμό, δρακόντια μέτρα, επιποδός, φρούρι η Αθήνα κτλ. Κτλ. Από σήμερα μέχρι 25 του μηνός, στο παρκέ η κατάκτηση του τροπαίου και μέτρα της ελληνικής αστυνομίας, πολύ σημαντικά. Υπάρχουν 4-5 ζώνες ελέγχου. Η πρόσβαση μόνο μετά από πολλούς ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή θα κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο. Και ειδικά πλάνα για μετακίνηση για κάθε αποστολή, προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Χάρτες και οδηγίες για τους φιλάθλους των 4 ομάδων. Ειδικές δυνάμεις και πάει λέγοντας και γύρω ειδική ενημέρωση για τους κατοίκους γύρω από Καλογρέζα, Μαρούση, Ηράκλειο, ρυθμίσεις κυκλοφοριακές βεβαίως, αποκλεισμοί δρόμων, αυξημένη έλεγχη, το κατανοεί κανείς αυτό. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καλή τύχη βέβαια σε Ερυθρόλευκους, η ελληνική παρουσία έχει πάντοτε τη σημασία του να είναι στις 4 ομάδες, να είναι στον τελικό και να κατακτά ένα κύπελλο μια ελληνική ομάδα. Είναι χαρά για όλους τους Έλληνες φιλάθλους και βεβαίως να έχει ειδική ενημέρωση για να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες στην ομαλή πρόσβαση στο Telecom Center Athens. Έχει αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακού, τα σημεία ελέγχου, η απαγόρευση επανεισόδου, τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων του Ολυμπιακού, 1 η ώρα ώρα ανοίγματος σημείων συγκέντρωσης στο Φάληρο, 3 η ώρα αναχώρηση σεισμών, οργανωμένοι σειρμών. Η πρόσβαση των οχημάτων, ποιες πύλες είναι, σε ποιο πάρκινγκ είναι και πάει λέγοντας. Και βέβαια με όλα αυτά είναι και η γιορτή στην πόλη. Και ο Δήμος της Αθήνας, EuroLeague, Fan Εμπειρίες, το Ζάπιο σημείο αναφοράς για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, το EuroLeague Fan Zone στην Αθήνα. Από χτες έχει ξεκινήσει ως την Κυριακή τετραήμερο με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες. Φυσικά δωρεάν όλες οι δράσεις για όλες τις ηλικίες. Συμμετοχή σε challenges, special εμφανίσεις παικτών και ιδιαίτερες προσωπικότητες της EuroLeague. Θα υπάρξουν στο επίκεντρο, στο κεντρικό γήπεδο, τουρνουά 3x3, αγώνες μπάσκετ με αξίο, διαγωνισμοί τριπώντων και πάει λέγοντας και άλλες παράλληλες δράσεις που έχει διοργανώσει ο Δήμος της Αθήνας. Ένα κεντρικό μήνυμα, φέρουμε ξανά στο παιχνίδι, ότι δεν χρησιμοποιούμε πια, επανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε και πάει λέγοντας, ένας πολυμορφικός κάδος replay ονόματι. Με τα όποια έσοδα στον ΚΙΑΔΑ, το κέντρο υποδοχής αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας. Και την Κυριακή και το βιβλίο. Με λένε Άρια, η κόρη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, η Άρια Παπα-Νικολάου, στο Ζάπιο 10 το πρωί. Μια παρουσίαση ενός βιβλίου με ιδιαίτερα αποτύπωμα, μια ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή. Και με τη λήξη του Final Four, EuroLeague, δωρεάν ειδική ξύλη κατασκευή σκίασης στο 65ο Λύκειο της Αθήνας, ένας λειτουργικός φιλόξενος χώρος, μια πέργολα, πράγματα που γίνονται μαζί με τη μεγάλη κεντρική δυσιογραφία. Είναι 7 και 16 και είναι Αθήνα 984, ακόμα βορέοι που λένε οι rich and poverty, φτωχοί και πλούσιοι.

0: Ωραίες μελωδίες, 7 και 20. Καλημέρα σας, καλοδρόμενη. Είναι η Αρκουμάνη, καταγραφή την καλημέρα και τα μηνύματά σας. Πολύ καλημέρα στην κυρία Αργυροπούλου, στον κύριο Μοσχόπουλο και στην κυρία Παπαδοπούλου. Η καινούργια μέρα, η δημοσιογραφία, τι έχει και τι δεν έχει, με τη διεθνή κατακραυγή για τη στάση του Υπουργού του Ισραήλ, του κυρίου Γκβίρ, για τον τρόπο που χειρίστηκαν τους ακτιβιστές, τους εθελοντές που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, γονατιστή δεμένη πιστάγκονα. Στην Ελληνική Βουλή η προβολή σήμερα, η συζήτηση στην Ολομέλεια για την αν θα γίνει Εξεταστική Επιτροπή πρόταση του Πασόκ για τις υποκλοπές ή όχι. Στην δημοσιογραφία το Final Four. Και η προβολή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και στην Ατζέντα ρεπορτάζ για το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής Εθνικής Διαφάνειας, η υπόθεση ψηφιακών ή έξυπνων υδρομετρητών, και αυτό στην δημοσιογραφία. Με πολλά και ποικίλα, και βεβαίως οι διεθνείς αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου μετά από κάθε δήλωση του κυρίου Τραμπ. Σε έναν κόσμο που συζητούμε για τα καύσιμα πρωτίστως, αλλά το πετρέλαιο και όλα τα παραγωγά του και όλα τα υποπαραγωγά του και όλη η χημική βιομηχανία που συνδέεται με τόσες εκφάνσεις της οικονομίας και της καθημερινότητας. Θα καλημερίσουμε θερμά, είναι Γενικός Διευθυντής Εκπρόσωπος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Βιοτεχνών Πλαστικών, ο κύριος Γιώργος Λυσαίος, μας κάνει τη χαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όλοι κατανοούμε, ζούμε σε έναν κόσμο σύνθετο, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Να τον παρακολουθήσουμε δεν προλαβαίνουμε, να κατανοήσουμε, να εμβαθύνουμε. Δυσκολευόμεθα οι περισσότεροι με στην καθημερινότητα, πλην όμως ο χώρος της οικονομίας, του εμπορίου, των βιομηχανιών έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση και κάνει τη δική του κάθετη ανάλυση, κύριε Λυσέ. Όλοι αυτοί οι αναταράξεις σηματοδοτούν πολλά στην οικονομία και η βιομηχανία των πλαστικών συνδεμένη άρρηκτα με το πετρέλαιο.
1: Όντως είναι αλήθεια ότι είμαστε συνδεδεμένοι, γιατί η ναύθα, που είναι το κεντρικό που βγαίνει από τη στήλη της δήλης του πετρελαίου, είναι το βασικό υλικό το οποίο βγαίνουν όλα τα πολυμερή, όπως είναι το πολυεθυλένιο, το πολυπροπυλένιο, το PVC.
0: Και αυτό σημαίνει ότι ό,τι πλαστικό βλέπουμε γύρω μας είναι να έχει συνδεθεί με τα υποπροϊόντα του πετρελαίου.
1: Ακριβώς. Όχι όλα ακριβώς σήμερα στις μέρες μας, γιατί προσπαθούμε, όπως ξέρετε, πάρα πολύ και εμείς σαν βιομηχανία να ανακυκλώσουμε ή να βγάλουμε από άλλα υλικά, όπως είναι ακόμα και το καλαμπόκι, να βγάλουμε πολυμερή, τα οποία να είναι πιο εύκολα ανακυκλώσιμα.
0: Σε κάθε
1: να διοδιασπώνται στο περιβάλλον.
0: Αυτό είναι ευγενής σκοπός και στόχος, και από την άλλη όμως είναι σαφές ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβληματιστεί τη μέλη γενέστε με όλες αυτές τις βιομηχανίες που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το πετρέλαιο, πέρα από τα καύσιμα και την κίνηση, τα αεροπορικά ή τα ακτοπλοϊκά, δεν είναι έτσι, κύριε Λυσέ?
1: Ναι, είναι όλη η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτή τη στιγμή είναι stand-by, που λέμε, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πού θα βρούμε πρώτες ύλες. Γιατί ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι πού θα βρούμε και τις πρώτες ύλες. Όπως ξέρετε, έχουν χαλάσει τουλάχιστον, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 5 μεγάλα δηληστήρια κάτω στον κόλπο, που σημαίνει ότι έχει χαθεί κάποια χωρητικότητα παραγωγής παραγόντων πετρελαίου, πολυμερών ειδικά.
0: Η ελληνική βιομηχανία τι εύρος έχει των πλαστικών, κύριε Λυσέ?
1: Αν ενέτε σε τζίρο, είμαστε γύρω στα 3,5 δις, κοντά πάνω 1,2% του ΑΕΠ, του ελληνικού ΑΕΠ είμαστε.
0: Και ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρήσεων.
1: Ναι, είμαστε από παραγωγή υλικών συσκευασίας, που είναι ο μεγαλύτερο κομμάτι, μέχρι παραγωγές σωλήνων, πλαστικά είδη. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και το ντόγουρτσα ή τα τσάρα που χτινιζόμαστε το πρωί, το μισό αυτοκίνητο είναι πλαστικό πλέον.
0: Άρα έχει ένα κομμάτι στοιχείο πετρελαίου, ό,τι και αν πιάνουμε σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Διάβασα στην Ιαπωνία μια εταιρεία άλλαξε τις συσκευασίες, γιατί υπήρχε πρόβλημα με το χρώμα, και αντί να είναι έγχρωμες συσκευασίες, τα πατατάκια, ας πούμε, σε κάποια εταιρεία στην Ιαπωνία, ήταν ασπρόμαυρες, διότι δεν υπήρχε το συστατικό για το μελάνι.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι ένα γεγονός, αλλά είναι γεγονός ότι και σαν βιομηχανία πανευρωπαϊκά, τουλάχιστον στηρίζουμε τα 4R, που είναι το redesign, ένα από αυτά τα 4 είναι το redesign, δηλαδή ξανασχεδιάζουμε τα προϊόντα μας, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολα στην ανακύκλωση.
0: Και η ναύτα που είδατε, που σημειώσατε, ήδη έχει γίνει πεδίο ανταγωνισμού. Ποια χώρα θα την πάρει?
1: Σωστά, ναι. Στον αλήθεια. Αλλά παραμένει και είτε στον κόλπο, είτε στην Νάπα Ανατολή. Η Αμερική έχει πολύ. Ευρώπη δυστυχώς έχει πρόβλημα.
0: Ο σύνδεσμος, κύριε Λισέ, βιομηχανίας βιοτεχνίας πλαστικών στην Ελλάδα, προτάσεις, μέτρα, κινήσεις, σκέψεις, τι μπορεί να κάνει κανείς?
1: Κοιτάξτε, είπαμε ότι ένα δραστικό ρόλο είναι η ανακύκλωση. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθούμε να βρούμε τις πρώτες ύλες για να παράγουμε. Κάποια στη συσκευασία δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάποια έργα όμως, σε δημόσια έργα, τα οποία θα μπορούσαν ή έχουν μπει με διαγωνισμούς και έχουν δοθεί ειδικές τιμές, έχουν πάει πίσω, έχουν σταματήσει, γιατί επειδή έχουν ακριβήνει πολλοί τιμές, κάποια έργα παραμένουν ανενεργά.
0: Δημόσια έργα όπως?
1: Ιδρεύσεις, αποχετεύσεις πόλεων και αυτά έχουν σταματήσει.
0: Έχουν σταματήσει επειδή υπάρχει αυτή η εκτόξευση των τιμών και η έλλειψη του υλικού.
1: Ακριβώς.
0: Διότι και οι ιδρεύσεις και αποχετεύσεις και αυτές συνδέονται με τα υποπροϊόντα του πετρελαίου και με την άφθα εν ολίγης.
1: Ναι, είναι πολυεθυλένο η PVC. Οπότε ανάλογα, αντίστοιχα έχουν και αυτά ακριβήνει αρκετά. Οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει έχουν μέσα κάποιες συγκεκριμένες τιμές, έχουν πάρει εργολάβοι με συγκεκριμένες τιμές στα έργα, οπότε δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και έχουν πάει προς τα πίσω όλη η δουλειά.
0: Ξέρετε, αυτή η συνομιλία μας κάνει την τιμή, κύριε Λισέ, και το σημειώσατε κι εσείς. Έχει το ενδιαφέρον, γιατί ως κοινωνία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως τις επιπτώσεις μακροπρόθεσμες που από όλες αυτές τις αναταράξεις και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, αν θα έχουμε βενζίνη και πώς θα πάει βενζίνη. Είναι ένας τεράστιος κύκλος πραγμάτων.
1: Ακριβώς, γιατί το πλαστικό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, βρίσκεται παντού. Το έχουμε στα χέρια μας ανά πάσα στιγμή. Από το κινητό μας, το κομπιούτερ μας είναι παντού. Οπότε θα επηρεάσει τα πάντα.
0: Θα επηρεάσει τα πάντα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή σας. Καλημερίζουμε, ευχόμεθα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας θυμάται με την ακρόασή σας, κεντρική δημοσιογραφία και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας σε έναν κόσμο τόσο σύνθετο που δεν προλαβαίνουμε με το τρέξιμο της καθημερινότητας και με τα headlines των τίτλων ειδήσεων να κατανοήσουμε. 7:27, ώρα για Κάρλος Σαντάνα, γιατί όχι, Black Magic Woman.

Κάρλος Σαντάνα, μελωδίες που αντέχουν στο χρόνο, η ζωή στην πόλη και η τρέχουσα αδυσιογραφία. Τα πράγματα τα οποία φαίνονται και τα πράγματα τα οποία απλά τα οσφρενόμεθα. Και όταν χτυπάει ο συναγερμός, τι κάνουμε, απλά το κλείνουμε. Τα και 30, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτοπή για τις υποκλοπές. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ερώτημα αν τελικά η κυβέρνηση θα θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές αντί των 120, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκαν χθες από τη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για εξηγήσεις όσον αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα σύμφωνα με τη δικογραφία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Πρεμιέρα σήμερα στο Final Four EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτηρίο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Συνεχίζεται η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στη Fan Zone στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη με πλήθος εκδηλώσεων ως και την Κυριακή. Άστατος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Στον Κηφισό, που είναι μακράν η χειρότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς στις ώρες αιχμής, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λένορμαν και φτάνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Κηφισία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινά από την Πλακεντίας και

0: φτάνει μέχρι την Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμίτζη μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδιτού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αλεξάνδρας αυτή την ώρα, καθώς και η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη από πολύ νωρίς το πρωί. Αυτά για τώρα, κυρίες και κύριοι, σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Και η ώρα πλησιάζει 8 παρα 20, Αθήνα 84. Πολύ καλημέρα σας που μας θυμάται με την ακρόασή σας. Σε ένα σύνθετο κόσμο, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Παντίδη. Λέω, κοίτα με γελώ, δεν κλαίω. Τι να πιάσει, τι να αφήσει. Σε πολιτικό σκηνικό το κόμμα τη κυρία Καριστιανού, που ανακοινώθηκε ελπίδα για τη δημοκρατία, 21 αναφορά από την ασφάλεια μέχρι τις τράπεζες και την κάρθαση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Με τους προβολή στη Βουλή, βεβαίως στη Μελιγενέστε, η χθεσινή συνεδρίαση και η σημερινή συνεδρίαση, με επίκεντρο αν θα εγκριθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η Εξεταστική Επιτροπή υποκλοπές. Υποκλοπές, όπα και πέ στην καρδιά της ειδησιογραφίας. Που έχει και άλλα πράγματα, έχει στην καθημερινή οι συντηρητές του Γρήπα πολεμιστή, η έκθεση για τη Μηναϊκή Πόλη από τη Μεσσηνία του Νέστορα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια ώρα πριν μας τα έλεγε ο αναπληρωτής διευθυντής ο κ. Νικολέτζος για τα εκπληκτικά ευρήματα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ζωή στην πόλη, κλήσεις από τις κάμερες που επανεξετάζονται, λένε τα νέα. Η υπόθεση ο ΠΚΠ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 50 ελεγχόμενοι πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα. Τι να πιάσει, τι να αφήσει, και η διεθνή ειδησιογραφία, το ρίσκ των αποφάσεων του κυρίου Τραμπ και το ρίσκο στην παγκόσμια οικονομία. Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανών και Βιοτεχνών Πλαστικών. Τώρα θα μας κάνει τη χαρά ο Γενικός Διευθυντής Σύνδεσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, ο κύριος Πάνος Καρλάτος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας και στην πόλη της Αθήνας.
0: Ευχαριστώ την παρουσία στο 1984. Θα συνηγορήσετε ως συγκάτοικο στην πολιτεία με ένα πλήθος θεμάτων, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, πού να καταδυθείς. Και βεβαίως συζητούμε κυρίως για τα καύσιμα, αν θα κρυβίνει, πόσο θα πάει η βενζίνη και το πετρέλαιο, τα καύσιμα των αεροπλάνων. Αλλά οι επιπτώσεις, οι ευρύτερες στη χημική βιομηχανία είναι τεράστιες, κύριε Σκαρλάτε, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Οι αυξήσεις στα καύσιμα και στη βενζίνη βεβαίως είναι μια καθημερινότητα την οποία αντιβιώνουμε όλοι, αλλά υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε μια εξωγενή πρωτοφανή διαταραχή και στη βιομηχανία μας. Αναφέρομαι στην ελληνική χημική βιομηχανία, η οποία αποτελεί και μέρος της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, και αυτή η κατάσταση, η οποία έχει και μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, πλήττει κατευθείαν την καρδιά της, την ανταγωνιστικότητα, γιατί είναι ένας διεθνοποιημένος κλάδος.
0: Θα μας δώσετε ένα πλαίσιο, κύριε Σκαρλάτε. Ελληνική χημική βιομηχανία, πόσες εταιρείες, πόσοι εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών, τι είδους επιχειρήσεις υπάγονται υπό τη σκέπη?
1: Ευχαρίστω. Στην Ελλάδα έχουμε 960 περίπου χημικές βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή διακινούν χημικά. Απασχολούν 18.000 εργαζόμενους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον το 70% αυτών είναι υψηλού επίπεδου, λόγω της φύσης του κλάδου. Οι εταιρείες, οι χημικές εταιρείες, έχουν ένα αξιόλογο τζίρο στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά το σημαντικότερο που μπορούμε να τονίσουμε για τη χημική βιομηχανία είναι ότι είναι ένας εξωστρεφής κλάδος. Φανταστείτε ότι τα 2/3 της παραγωγής των χημικών εξάγονται σε άλλες χώρες. Επομένως και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας στις ξένες αγορές.
0: Και θα μας κάνετε κατανοητό, με απλά λόγια, κύριε Σκαρλάτε, πώς το πετρέλαιο συνδέεται με τη χημική βιομηχανία?
1: Η χημική βιομηχανία είναι στενά συνδεδεμένη, γιατί καταρχήν στο DNA της είναι η κατανάλωση ενέργειας, κατεξοχήν είναι ενεργοβόρος βιομηχανία. Βεβαίως αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε μεικτή κατάσταση, κάποιες εταιρείες ενεργοβόρες, κάποιες κινούνται στο μέσο όρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η τροφοδοσία των πρώτων υλών ή των βασικών πρώτων υλών, θα έρχομαι, είναι βάσεως πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή συμβαίνει σε αυτές τις αγορές μεταφέρεται είτε υπό μορφή κόστους, πολύ σημαντικός παράγοντας, είτε υπό μορφή ομαλής τροφοδοσίας μέχρι το τελευταίο εργοστάσιο. Αυτό βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις μας.
0: Και βεβαίως είναι τα άπειρα υποπροϊόντα του πετρελαίου, τα οποία συνδέονται με πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα πετροχημικά, τους διαλύτες, τους βάζουμε στα χρώματα, τους βάζουμε σε πλήθος από προϊόντα. Μιλάμε για τα πολυμερή, όχι μόνο τα πλαστικά, αλλά και πλήθος άλλων προϊόντων τα οποία έχουν εφαρμογές. Το σημαντικό είναι, εκεί που καταλήγουμε, είναι ότι η χημική βιομηχανία έχει μια ισχυρή παρουσία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή στα δομικά προϊόντα, στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, στα λιπάσματα, στα πλήθος εφαρμογών, οι οποίες τελικώς καταλήγει η οποιαδήποτε αναταραχή στο αρχικά στάδια της αλυσίδας να μεταφέρεται στα επόμενα.
0: Και πώς συνδέονται τα λιπάσματα με τη χημική βιομηχανία, γιατί η Κομισιόν προσπαθεί να βγάλει μια άκρη και να βρει ένα modus operandi για την επόμενη μέρα.
1: Είναι από τα σοβαρότερα ίσως προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και το οποίο ενδεχομένως θα το δούμε και αργότερα σε επίπτωση, στο ότι οι βασικές πρώτες ύλες προέρχονται από τις χώρες του κόλπου. Μπορεί να αναφέρουμε την ουρία σαν παράδειγμα, που ένα πολύ γνωστό λίπασμα, πρώτη ύλη η οποία αυτή τη στιγμή σχεδόν καθ' ολοκληρίαν παράγεται στις χώρες του κόλπου. Οποιαδήποτε λοιπόν καταστροφή γίνει στις υποδομές του κόλπου ή προβλήματα στη μεταφορά έχουν άμεση επίπτωση πρώτα στο κόστος και μετά βέβαια και στην επάρκεια. Φανταστείτε ότι αν επιβαρυνθεί η αγροτική παραγωγή, τότε οι αγρότες ενδεχομένως θα έρθουν στο δίλημα στο πώς θα μπορέσουν να κρατήσουν, να συντηρηθούν και αυτοί σαν επιχειρήσεις, άρα επομένως μπορεί να μειώσουν τη χρήση των λιπαγμάτων, άρα μπορεί να μειωθεί η αγροτική παραγωγή, άρα μπορούμε να το δούμε αυτό να έχει επίπτωση στα τρόφιμα, άρα μπορούμε να το δούμε να έχει επίπτωση στον πληθωρισμό. Είναι ένα ιδιαίτερο σύνθετο θέμα, βέβαια εμείς δεν θα αναλύσουμε όλη την
0: αγορά.
1: Όλη την
0: αλυσίδα, αλλά καταλαβαίνει κανείς και καλά, τώρα μου επιτρέπετε, ότι πίσω από τη χημική βιομηχανία και τα λιπάσματα είναι το θέμα του επισιτισμού, η επισιτιστική ανασφάλεια. Έχει χτυπήσει και καμπανάκι ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων. Επ' αυτού, όταν δεν υπάρχουν επαρκή λιπάσματα για να δημιουργηθούν προϊόντα και να τραφεί πληθυσμό σε περιοχές, και η απόλυξη είναι οι τιμές, οι ακριβές στο σούπερ μάρκετ, όταν υπάρχουν τα προϊόντα βέβαια.
1: Ακριβώς. Όταν επέρχεται στα νόητα, θα είναι προφανώς ότι επέρχεται μια επίπτωση στις τιμές. Επομένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να ληφθούν πολλά μέτρα και στρατηγικής αλλά και άμεσης αντιμετώπισης, ώστε να αποφύγουμε τις δυσμενέστερες συνέπειες.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο προτείνουν οι ελληνικές χημικές βιομηχανίες προς την Κομισιόν?
1: Καταρχήν αντιμετωπίζουμε ένα δομικό πρόβλημα στη ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, στο ότι η Ευρώπη έχει αποβιομηχανιστεί, δηλαδή ειδικά για τη χημική βιομηχανία, ότι έχουν εκλείψει ολόκληροι κλάδοι παραγωγής, όπως τα έχουν μειωθεί, έχουν χάσει την δυνατότητά τους, όπως τα πετροχημικά, τα πολυμερή κτλ. Υπάρχουν σχετικές μελέτες σε αυτό που το αποδεικνύουν, άρα υπάρχει μακροχρόνια μία ανάγκη να αποκατασταθεί αυτή η τάξη που υπήρχε στις εφοδιαστικές αλυσίδες, και οπωσδήποτε αν θέλαμε να βρούμε τα βραχυχρόνια, τα πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα, η Κομισιόν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, θα πρέπει να λάβει μέτρα στο να ελαφρύνει την νομοθεσία η οποία σε πολλές περιπτώσεις δρά ανασταλτικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και επίσης να επιβάλλει ή να προωθήσει στις κυβερνήσεις τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα τώρα για να μπορέσουν να ανακουφιστεί προσωρινά η βιομηχανία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πιο μακροχρόνια τι συμβαίνει.
0: Κύριε Σκαλάτε, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά και τιμή. 8 παρατέταρτο. Ένας τόσο σύνθετος κόσμος.

0: 8 παρά 10 λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, συνέντευξεις, ειδησιογραφία, μικρά και μεγάλα και συντροφιά το ραδιόφωνο. Μαζί πορευόμεθα σε ένα σύνθετο κόσμο, κινούμενοι άμως. Στο γήπεδο της πολιτικής, στο μέτωπο της πολιτικής, σήμερα Ολομέλεια Βουλής, συζήτηση πρόταση του Πασόκ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και βεβαίως να δούμε τι μέλη γενέστε. Αρχίζει 9 το πρωί, θα διαρκέσει 10 με 11 ώρες. Θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Το πολιτικό ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, λέει το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Δημήτρη Ράντου. Με σύσσωμη την αντιπολίτευση να επιμένει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως και είχε γίνει και στην συγκρότηση της προηγούμενης εξεταστικής που συνεχίζει την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και φέρεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη αυτή τη φορά να προτείνει η απόφαση να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφοι, με το σκεπτικό ότι αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί με την έναρξη συνεδρίασης. Για να δούμε τι θα δούμε με οξύτατες πολιτικές αντιπαραθέσεις, όπως και χθες, όπως και προχθές, με μια μετοπική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση στο θέμα των υποκλοπών, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από το πεδίο της πολιτικής στα γήπεδα του Final Four, Βαλένθια Ρεάλ, άρωμα Ισπανία, θα έχει ο τελικός. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, να δούμε τι μέλη γενέστε. Επί σειρά ετών, έντονη παρουσία σχεδόν διαχρονική των ελληνικών ομάδων. Καλημέρα στον καλό συνάδελφο, Απόστολος Βαξιβανέλης. Καλημέρα, Αποστολή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Νομίζω ότι έφτασε μεγάλη ώρα. Έτσι και τα λόγια πλέον περιτεύουν και οι παίκτες μιλάνε στο glass floor του T-Center, του ΟΑΚΑ. Είχαμε τις γιορτές της Ευρωλίγας, αυτά που ήθιστε βάσει πρωτοκόλου, να δοθεί όπως έγινε χθες η συνέντευξη τύπου των τεσσάρων ομάδων με τους τέσσερις αρχηγούς που έγινε στο Άσιο Κέντρο. Από εκεί και πέρα οι ομάδες αποσύρθηκαν στο ξενοδοχείο που είναι όλες μαζί, γιατί έτσι είναι το θέμα της Ευρωλίγας, έτσι είναι η διοργάνωση. Και αυτό που λένε όλοι οι προπονητές είναι ότι ψάχνουν και μία διέξοδο, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο ξενοδοχείο γίνεται ένας χαμός. Προπονητές, επισκέπτες των παικτών, μάνατζερ, ατζέντιδες, το ένα το άλλο, προσπαθούν να βρουν και λίγες στιγμές ηρεμίας. Αυτό ρωτήθηκε ο Σάρας Γιατσχεβίτσιος, που η Αθήνα είναι η δεύτερη του πόλη, παντρεμένος με Ελληνίδα, και και αυτό που είπε είναι ότι ναι, υπάρχει, θα μπορούσαμε να πάμε στην Κηφισιά, θα μπορούσαμε να πάμε στα νότια προάστια, αλλά εγώ λέει θα πρότεινα προς το Κολονάκι για ένα καφέ, γιατί είναι και κοντά έτσι στο ξενοδοχείο. Γιατί όντως αυτό που ζουν οι παίκτες και κυρίως αυτό που ζουν αυτές τις ώρες και μέρες οι παίκτες της Βαλένθια που είναι οι πρωτάριδες.
0: Η Βαλένθια είναι. Ναι, αλήθεια είναι. Η Ρεάλ έχει μεγάλη εμπειρία, 6 τελικούς τις τελευταίες 10 χρόνια. Οι ελληνικές ομάδες από το 1994 κοίταγα τις συμμετοχές, 18 φορές ελληνική ομάδα σε τελικό. Δεν το λες και λίγο.
1: Και πολλές κατακτήσεις. Αν το δεις στατιστικά, έχουμε και πάρα πολλές κατακτήσεις. Το να πηγαίνεις σε ένα Final Four, Γιώργο, δεν είναι κάτι που είναι απλό, γιατί οι Έλληνες φίλαθλοι και κυρίως οι οπαδοί των δύο ελληνικών ομάδων νομίζουν ότι ξεκινάει η σεζόν και εμείς είμαστε στο Final Four. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν μεγαθύρια και για να φτάσεις να συμμετάσχεις σε αυτή τη σημερινή γιορτή και της Κυριακής του Μεγάλου Τελικού θέλει τεράστια προσπάθεια και τεράστια ποσά, έτσι, για να επενδύσεις και να χτίσεις μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική.
0: Και βέβαια ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, είναι και στην έδρα του, να αντιμετωπίσει τη Φενέρ σήμερα.
1: Ο Ολυμπιακός στις 6 ώρα αντιμετωπίζει την Φενέρ, την κάτοχο του τίτλου, και ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά που παίζει εντός Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει 2 φορές. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη φορά, να δούμε τι θα συμβεί. Αυτό που λέει ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ότι φέτος έχει την τύχη η ομάδα του να έχει υγεία. Αυτό είναι βασικό. Να είναι υγιείς όλοι οι παίκτες. Κάτι που δεν έχει η Ρεάλ. Η Ρεάλ κατεβαίνει χωρίς σέντερ. Και οι δύο της βασικής σέντερ είναι τραυματίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στον Ισπανικό εμφύλιο στις 9, εάν το παιχνίδι παιχτεί κάτω από τα καλάθια, κάπως η Βαλένθια έχει έτσι ένα μικρό πλεονέκτημα. Αλλά όσον αφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, οι Ερυθρόλευκοι δηλώνουν πανέτοιμοι για την συμμετοχή τους και πανέτοιμοι να αποκλείσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης και να βρεθούν εκείνοι στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι είναι δρακόντια. Μάλιστα μέχρι ανασύραν και μέτρα του 2004, έτσι, των Ολυμπιακών Αγώνων, εκτός των μέτρων του Conference League.
0: Ακόμα και οι γείτονες θα ενημερωθούν εκεί, Καλογρέζα, Ηράκλειο και πάει λέγοντας, θα ενημερωθούν, ακομμένοι δρόμοι, ειδικές διελεύσεις και πάει λέγοντας.
1: Απόστολε. Και έλεγχος τεράστιος γύρω-γύρω από το γήπεδο, τριπλός έλεγχος για όσους θα πάνε να δουν το Final Four.
0: Και ως παλιά ψώνια. Καλή σου ημέρα, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, όσο αγαπιόμαστε τα δυο.
2: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με

Ωραίες μελωδίες και φτάσαμε στο 8 παρατρία, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό μαγκαζίνο, το πρωινό του Αθήνα 84. Οι καλοί συνάδελφοι Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Είδω και ο Πάνος Καβαθάς στο κοντρόλ και ο Παπάζογλου. Επικεφαλής στην βασιλική του σφραγίδα, στην ειδησιογραφία. Σε λίγο μαζί σας. Για την ώρα το δικό μας ταγκό. Μελωδίες μέχρι τις 8. Ο Σπύρος Μπουλής και η Εύη Ρεντίφη ερμηνεύει αυτό το τραγούδι. Η Εύη Ρεντίφη που την ακούτε τραγούδα και είναι στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Η Ειρήνα Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Εκ βάθους καρδίας από όλους εμάς, σε όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας, εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορδίρα. Με την Ευρεντήφη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Όσοι θέλετε, μπορείτε να καλείτε τον αριθμό 213-09-09-100. Μπορείτε βεβαίως να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984 ή mail στο 984-ner-papaki-gmail.com.
2: Ρώτα εσύ, δεν απαντούσε.
1: Θα πάμε συνέντευξη. Το έχουμε ξανακάνει και είχε πάει καλά.
2: Είχε πάει καλά, είναι
1: υποκειμενικό.
2: Είναι προσωπικός χαρακτηρισμός.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πέρα από όλα τα μεγάλα που θα συζητήσουμε, τις κόντρες και τις κόντρες εντός και εκτός των συνόρων, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Αθήνα, γιατί διεξάγεται το Final Four. Είναι ένα αθλητικό γεγονός που διαφημίζει και την πόλη μας, η οποία έχει και δράσεις σχετικές με αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός, ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Όχι όσοι θα πάνε στο ΆΚΑ, σε κλειστό γήπεδο θα είναι. Όσοι θα είναι γύρω-γύρω ή θα είναι στο Ζάπιο για να διασκεδάσουν. Και μεγάλη μέρα, γιατί είναι και μια ελληνική ομάδα στο Final Four.
2: Δύο πράγματα σε αυτό, να μιλήσω και από την εμπειρία. Πρώτα απ' όλα, μακάρι να ήταν δύο οι ελληνικές ομάδες.
1: Όχι, εγώ σου παίρνω συνέντευξη. Πρέπει να σου κάνω ερώτηση. Γιάννη, πώς αισθάνεσαι?
2: Συγκινημένος. Ειδικά ανακοίνωση του Καριστιανού το κόμμα χθες. Είμαι πολύ συγκινημένος.
1: Μην ελπίδα. Τα μπερδεύουμε. Για το Final Four συζητάμε.
2: Είναι η ελπίδα. Αυτή για τη δημοκρατία. Εγώ με την ελπίδα του Αργυρού την άλλη. Για το Final Four, μακάρι να ήταν δύο ελληνικές ομάδες. Συνήθως όταν είναι δύο ελληνικές ομάδες και κοντράρονται, δεν θα γινόταν αυτό φέτος, αλλά κοντράρονται στον ημιτελικό.
1: Έξω το απόγευμα ο πρώτος ημιτελικός, Γιάννη. Μπράβο. 9 ο δεύτερος.
2: Θα δω και τους δύο, επειδή με δουλεύουν απ' έξω.
1: Είναι σε ώρα που αντέχεις.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις, αντέχω όταν χρειάζεται. Να γυρίσω πίσω και να πω ότι είναι καλό γεγονό, είναι κακό το ότι δεν έχουμε και τις δύο ομάδες. Ενδεχομένως να είναι πιο ήρεμο το ότι δεν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε κανέναν ημιτελικό. Είναι επίσης καλό το γεγονός ότι για πρώτη φορά βλέπω ένα κλαμπ σαν τη Βαλένθια να είναι σε αυτή την τετράδα. Μ' αρέσει γενικώς να υπάρχουν καλές ομάδες. Είναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, να υπάρχουν τέτοια νέα κλαμπ μέσα στην τετράδα. Είναι καλό για την Ελλάδα, γιατί προφανώς φιλοξενεί μια πολύ όμορφη διοργάνωση, και το μπάσκετ μαζί με το πόλο είναι αθλήματα που η Ελλάδα πρεσβεύει και σε εθνικό επίπεδο. Μεγάλα πράγματα, σημαντικά πράγματα μέχρι τώρα. Και επίσης είναι καλό ένα τρίμερο για το Ολυμπιακό Στάδιο, που έχει Παρασκευή και Κυριακή τους αγώνες, Σάββατο τους Iron Maiden. Άρα όποιος θέλει μπορεί να κατασκηνώσει αυτό το τρίμερο στο Ολυμπιακό Στάδιο, και θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίμερο. Δεν ξέρω αν θα είναι ελπίδα για τη δημοκρατία, αλλά η ελπίδα μας για...
1: Στη μεγάλη εικόνα υπάρχει ένα θέμα. Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να μην μπορέσει να πάει το Σαββατοκύριακο στο γάμο του μικρού του γιού του Ντόν, γιατί η κατάσταση είναι έκριθμη.
2: Θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για...
1: Για πουρνάρια.
2: Δεν το γνωρίζω και δεν θέλω... Δεν θέλω. Δεν μπορεί να σχολιάσει κάποιος αξιόπιστα το.
1: Καλά, αν δεν πάει στο γάμο, δεν δικό του θέμα είναι, προσωπικό, δεν μας απασχολεί.
2: Καθόλου. Δεν μπορεί κάποιος να σχολιάσει αξιόπιστα. Έχουμε 7 φορές έχω μετρήσει και τις κοίταζα τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες που πήγα πίσω. 7 φορές μπρος-πίσω χτυπάω. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό.
1: Μάλλον λίγες έχεις μετρήσει.
2: Μπορεί, αλλά τέλος πάντων το κρατάω το νούμερο. Η 7η ήταν η τελευταία που μέτρησα από την ειδησιογραφία που κοίταζα. Και επίσης. Από ένα σημείο και μετά χάνεται ο προσανατολισμός του γιατί κάνω κάτι. Κανένας δεν κατάλαβε γιατί διεκόπη η επίθεση, δηλαδή τι πρεσβεύει η ειρηνευτική διαδικασία. Κανένας δεν κατάλαβε και γιατί άρχισε, βέβαια. Αλλά στο τέλος η ιστορία είναι να ξύρεις μέσα του πετρελαίου, να κάνω τα στενά του ορμούς, να δημιουργήσω ένα παγκόσμιο μπάχαλο. Γιατί ούτε έχει βγει κάποιος μπροστά και να πει ότι παιδιά έχουμε το καθεστώς των μουλάδων και πάμε για να απελευθερώσουμε κόσμο, που θα ήταν κάτι που η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε τέλος πάντων, αν όχι να συμβιβαστεί, να ακούσει. Ούτε το γεγονός ότι παιδιά είμαστε έτοιμοι να αποσύρουμε τα πυρηνικά από μια χώρα που δεν πρέπει να τα έχει, άσχετα με την κουβέντα που γίνεται. Και το γιατί και ο τρόπος που ουσιαστικά πηγαίνει μέρα με τη μέρα αυτή η ιστορία με ξεπερνούν, αλλά δεν είμαι ο μόνος.
1: Και φαντάσου να είχες κάτι να πεις στην έναρξη της σημερινής εκπομπής που είπες, δεν ξέρω τι.
2: Ρώταμε και άλλα, θα πάει 9.
1: Όχι, φύγαμε, έχουμε πολλή δουλειά.
2: 8 και 6 πρώτα λεπτά, είσαι στον Αθήνα 984. Αυτό που ακούσατε είναι παραφιλολογία. Αυτό που θα ακούσετε όμως μέχρι τις 9 είναι ελεύθερη κυκλοφορία. Η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984. Αθήνα Κορδίδα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Αβέβαια παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα, το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας είχε δώσει νωρίτερα χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Interfax. Ο Ρώσος πρόεδρος, επισκεπτόμενος πρόσφατα το Πεκίνο, παρουσίασε στον κινέζο ομόλογό του την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη.
2: Πάμε στα νέα τα εσωτερικά και στα νέα της Βουλής. Απορρίφθηκαν από την ελομέλεια οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν 11 γαλάζιοι βουλευτές. Τα ονόματά τους συμπεριλήφθηκαν στη σχετική δικογραφία. Από τα πολιτικά πρόσωπα, με βάση το αίτημα άρσης ασυλίας, 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα διεξαχθεί στην ελομέλεια της Βουλής η συζήτηση για ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξετάσεων Επιτροπής Επιτροπή αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες για εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές επικαλούμενοι ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κόμμα της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
2: Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Ολοκληρώθηκε χθες η μεγάλη επιχείρηση υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου για την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες έκνομες πράξεις στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες, στις οποίες επόπτευε η δίωξη ναρκωτικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εστιάστηκε σε τρεις οικογένειες, κατά κύριο λόγο στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου.
2: Τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης ύψης στην περιοχή από Κόρονα στα Χανιά.
1: Σήμερα λοιπόν η δύο ημιτελική της EuroLeague στο ΑΚΟ. Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ Real Madrid αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, μια συγκέντρωση των φιλάθλων στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες. Σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της πόλης. Η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται και στο Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, και την Κυριακή ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις γεμάτες μπάσκετ, και τη μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague.
2: Και άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα, ένα μέρος της. Πάμε να πιάσουμε και ένα μέρος των ειδήσεων, μία προς μία.
1: Και θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Εχθές ήταν πολύ έντονη συζήτηση για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθήνα και Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα της διεθνής ψηφοφορίας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν πέρασαν οι προτάσεις, όπως και αναμενόταν. Απορρίφθηκε δηλαδή η πρόταση και οι δύο προτάσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής. Για την πρόταση του Πασόκ, να σας πω, για το Πύλιο Λιβανό, κατά ψήφισαν 152 βουλευτές, υπέρ 127. Βρέθηκε ένα παρόν, 5 άκυρα και ένα λευκό. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή, 152 κατά, 129 υπέρ, 2 παρόν, 1 άκυρο και 1 λευκό. Για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για το Σπύλιο Λιβανό ψήφισαν 152 κατά, 128 υπέρ. Για την κυρία Αραμπατζή, 152 κατά, 130 υπέρ. Η απόρριψη δηλαδή έγινε με οριακή πλειοψηφία, περισσότερη, δηλαδή με μία ψήφους υπέρ στην ουσία, πέρασε η πρόταση, γιατί από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι λείπουν ψήφοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. 3 με 4 μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν στην κομματική γραμμή. Κάποιοι από τη Γαλάζια Παράταξη λένε ότι μπορεί να μπερδεύτηκαν στην κάλπη, γιατί βρέθηκαν και κάποια άκυρα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί η ψηφοφορία ήταν μυστική. Ωστόσο, υπήρχαν μικρές διαρροές.
2: Η ερώτηση είναι: διαρροές υπήρχαν, 151 ψήφους χρειαζόμασταν για να περάσει η προανακριτική.
1: Πέρασε με 152.
2: Η ερώτηση είναι: για να περάσει χρειαζόταν 151.
1: Ναι.
3: Για να περάσει, σωστά. Για να περάσει χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία στην προανακριτική. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε διαρροές 3 με 4 από τη Γαλάζια Παράταξη. Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι ήταν, γιατί η ψηφοφορία ήταν μυστική, αν ήταν κατά λάθος ή αν ήταν επί τούτου. Να σας πω μόνο ότι απουσίαζε από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Βλάχος. Τώρα, τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή ημέρα. Γιατί σε μία ώρα από τώρα, στις 9 η ώρα δηλαδή, 9 και κάτι, ξεκινάει η συζήτηση επί της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, πρόταση του Πασόκ για τις υποκλοπές. Και η ένταση αναμένεται να ξεκινήσει από την αρχή της συνεδρίασης, διότι εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία θα βάλει παρεμπίπτον ζήτημα αναφορικά με το πόσες ψήφοι χρειάζονται, απαιτούνται για τη συγκρότηση της επιτροπής.
1: Αν είναι δηλαδή θέμα εθνικής ασφάλειας ή όχι.
3: Ακριβώς. Η προηγούμενη πρόταση του 2022 είχε περάσει χωρίς θέμα εθνικής ασφάλειας. Το ίδιο θέμα ήταν, με 120 ψήφους. Δηλαδή αυτό που δίνει το Σύνταγμα το δικαίωμα, η μειοψηφία να συγκροτεί εξεταστικές με 120. Τώρα εδώ, αν γίνει επίκληση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, ο πύχης ανεβαίνει και πρέπει, απαιτούνται 151 ψήφη για να περάσει και όχι μόνο 120. Το βάρος της γαλάζιας εκπροσώπησης έχει αναλάβει ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος, όπως σας είπα, θα βάλει το παρεμπίπτον ζήτημα. Εφόσον επικρατήσει η άποψη της πλειοψηφίας, που πλειοψηφία είναι και ενδεχομένως θα επικρατήσει, το ενδεχόμενο, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο ομαδικής αποχώρησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αρχή θα την κάνει το Πασόκ, γιατί ούτως ή άλλως δική του είναι η πρόταση. Και βέβαια στο τραπέζι παραμένουν και τα κορυφαία κοινοβουλευτικά όπλα, όπως λέμε, όπως είναι η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση ή ακόμη και κατάθεση πρότασης μομφής απέναντι στο πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη, γιατί έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει αυτό το brand affair μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Νικήτα Κακλαμάνη, με αφορμή και τις διαρροές που έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση μπορεί να συνεχίσει και μόνο με ένα ή δύο κόμματα, γιατί Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε η πληροφορία ότι θα φύγει. Οπότε θα δούμε μετά τις 10 η ώρα πώς θα κυλήσει. Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλή δύναμη να σου ευχηθούμε, Στέλλα. Θα είναι μια μεγάλη μέρα για σένα εκεί στη διάρκεια.
2: Κάθε καλό. Πάρε καφέ, πάρε ό,τι θέλεις, πάρε δυναμωτικά. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να δούμε σήμερα μια συνεδρίαση που θα είναι κυβερνητική πλευρά και μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την
3: αντιπολίτευση. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Πάρε αρκετά δυναμωτικά.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Από ό,τι βλέπω από το κομματικό ρεπορτάζ, θα πάμε Σπάρτη και Θεσσαλονίκη σήμερα. Δηλαδή δεν έχει πολύ Αθήνα. Αθήνα θα μείνουμε μόνο με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Το γιατί θα πάμε Σπάρτη θα μας το πει ευθύς αμέσως ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, γενέθνια, καλημέρα σε όλες και όλους. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα του Πρωθυπουργού Γιάννη.
0: Θα γίνεις Πρωθυπουργός.
1: Βρέθηκε σε Σπάρτη και από εκεί θα έλεγε κανείς ότι εξέπεψε τα δικά του μηνύματα σε σχέση με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που προέκυψε και από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέση είναι ότι η κυβέρνηση λέει όχι, διαμηνεί πως η ίδια δεν θα ακολουθήσει μόνο θεματική ατζέντα που καταλογίζει στην αντιπολίτευση και θα επικεντρωθεί σε αυτά που θεωρεί, που πιστεύει ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης από τη Σπάρτη σχολίασε ότι η επικαιρότητα όπως την βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συναντιέται με τις καθημερινές προτεραιότητες των πολιτών για αυτά που κουβεντιάζουν κάθε βράδυ στο τραπέζι του σπιτιού τους, ότι τους πολίτες τους απασχολούν αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, να στηριχθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να υπάρχουν καλές δουλειές, να υπάρχει ποιοτική υγεία, βελτίωση της εκπαίδευσης και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Τώρα, βασικό είναι το θέμα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα μέτρα που ενεργοποιούνται για τη στήριξη τα 800 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξαγγελθεί. Τον επόμενο μήνα θα διατεθούν, όπως είπε, και τα 150 ευρώ στις οικογένειες για κάθε παιδί. Ωστόσο, θα έλεγε κανείς ότι έβαλε και ένα πύχη, ο οποίος έχει να κάνει με την δημοσιονομική ισορροπία και αφήνοντας εχμές βεβαίως για την αντιπολίτευση, είπε ότι από τον ίδιο δεν θα ακούσουν οι πολίτες πολλές υποσχέσεις, ούτε σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας, λαγούς με πέτρα χίλια που ήδη αρχίζετε και τους ακούτε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως από τη δική του πλευρά θα στηριχθεί η κοινωνία, αλλά δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και να πούμε ολοκληρώνοντας ότι είχε χθες και μια
2: συζήτηση
1: ακριβώς στο Financial Times και το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε είναι Γκίντο Ράχμαν. Αυτό το οποίο εξέπεμψε ως μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν το 2015 ή το 2019 και σε ό,τι αφορά τον ίδιο και την προοπτική να κερδίσει το κόμμα του την επόμενη θητεία, είπε ότι η πραγματική πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε αυτή τη θετική πορεία προς την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να ολοκληρωθούν ή να συνεχιστούν μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, όπως και αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, είτε την προετοιμασία της χώρας για τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που είναι ένα επίγον ζήτημα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Πέρα από το γεγονός ότι είναι σε προεκλογική τροχιά το κόμμα εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχουμε σήμερα και στην Βουλή τη συζήτηση για την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Στη μάχη της Βουλής αναφερθήκατε νωρίτερα εκτενώς με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι αν θα σηκώσει το γάτι το ΠΑΣΟΚ απαντώντας με πρόταση δυσπιστίας, εφόσον όπως όλα δείχνουν απορριφθεί πρόταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Είναι ένα ενδεχόμενο που ζυγίζουν στο ΠΑΣΟΚ, διότι αν κάνουν χρήση αυτού του ύψης του κοινοβουλευτικού δικαιώματος, δεσμεύονται βάσει κανονισμού, να θυμίσουμε, καθώς πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου, αν δεν παρέλθουν ακριβώς τουλάχιστον 6 μήνες από την απόρριψη της προηγούμενης.
0: Μετά είναι το τέλος του χρόνου. Έρχονται και εκλογές, δηλαδή αν δεν έχουν γίνει και πριν.
3: Πρέπει να σταθμίσουν για αυτό το ενδεχόμενο, γιατί θα απολέσουν αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο από τη φαρέτρα τους για το επόμενο εξάμεινο, οδεύοντας δηλαδή στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν η κυβέρνηση απορρίψει τις 120 ψήφους και προκρίνει 150 επικαλούμενοι τους λόγους εθνικής ασφαλείας, Στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν ακόμη μια προσπάθεια να αποφύγει τη λογοδοσία. Βλέπουν και πάλι συγκάλυψη για θεσμική εκτροπή, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Κατά τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε τρόχια εκλογικής ετοιμότητας με τη διαδικασία διεύρυνσης να συνεχίζεται. Χθες ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη η τρίτη φουρνιά ομάδα 29 προσώπων. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 4 πρώην βουλευτές. Ο λόγος για την Αγγελική Αδαμοπούλου από το ΜέΡΑ25, τον Ανδρέα Τριανταφυλόπουλο ΠΑΣΟΚ, τον Κυριάκο Χαρακίδη Ποτάμι και τον Λεωνάρδο Χατζιανδρέου ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ των 29 αρκετοί πανεπιστημιακοί και γιατροί. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη φορά και στην πράξη, όπως τις προηγούμενες, την αμφίπλευρη διεύρυνση με άρωμα περισσότερο κέντρο αριστεράς αυτή τη στιγμή. Στη σκιά, ή αν θέλεις, με φόντο για την ακρίβεια, της έλευσης του νέου κόμματος με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τη διεύρυνση ως όχημα για την πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επενδύει μόνο στη φθορά της κυβέρνησης, αλλά σε ένα πρόγραμμα που, όπως είπε, θα κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Με λίγα λόγια, αυτό που επιχειρεί να επικοινωνήσει η Χαριλαίου Τρικούπη προς το εκλογικό κοινό, με συγχωρείτε, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας που διεκδικεί ψήφο του εκλογικού σώματος με όρους αντισυστημικούς, αλλά κομίζοντας πρόγραμμα. Ακούσαμε, για παράδειγμα, χθες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει χαρακτηριστικά απευθυνόμενο στους πολίτες για κάθε κοινωνικό θέμα, είτε είναι το ιδιωτικό χρέος, η ανάγκη για 120 δόσεις, είτε είναι η στέγαση, είτε η παιδεία, η υγεία. Υπάρχει τεκμηριωμένο, όπως είπε, πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Εμείς δεν λέμε λαέ επειδή είσαι εξοργισμένος με αυτούς, ψήφισέ μας για να έρθουμε στην εξουσία, αλλά να μας στηρίξετε, διότι έχουμε πρόγραμμα που θα κάνει τη ζωή σας καλύτερη. Κλείνοντας, να συγκρατήσουμε και την εσωκομματική διάσταση απόψεων που επιχειρεί να αναδείξει η Χαριλαίου Τρικούπη σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα και τα ελληνοτουρκικά. Πολύ χαρακτηριστική αποστροφή του κυρίου Τσουκαλά χθες. Ο κύριος Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς δήλωσε, εγκαλώντας την κυβέρνηση, φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική. Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας εσωτερικό δίκαιο και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία Πρωθυπουργού Υπουργού Άμυνας να μην έχει εθνική στρατηγική, για να καταλήξει ο κύριος Τσουκαλάς λέγοντας πως όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Εσύ μπλουζάκι φοράς Beatles σήμερα.
2: Ναι. Ο Μιχάλης φοράει άλλο.
0: Κυκλοφόρησαν μπλουζάκια με το πρόσωπο της Καριστιανού. Φαντάζεσαι
2: να κυκλοφορήσει
0: την Τρίτη με το Τσίπρα, με το Ανδρουλάκη, με το Μητσοτάκη να κυκλοφορεί κόσμο.
2: Ωραίο
0: με
2: θα είναι αυτό προεκλογικά, να έχεις τη φάτσα αυτού που υποστηρίζεις.
0: Τι ωραίο θα είναι. Θέλω να.
2: 90's που λέει και ο Πάνος Καβάλας.
0: Πολύ 90's ήταν αυτό. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση, ας το πάμε στο ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, εγώ έχω και μια απορία. Θα καλημερίσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος.
0: Μιχάλη, μπορείς να μας πεις το ρεπορτάζ εσύ, εντάξει, μην ξεφύγεις, δεν χρειάζεται. Αλλά
2: γιατί επέλεξε τη Θεσσαλονίκη, δεν έχω καταλάβει.
0: Αφού από εκεί θέλουμε, εμείς οι Καριστιανούγοι, θέλουμε να κόψουμε από εμάς το Βελόπουλο, από
2: εμάς
0: ότι έχουμε. Τους νίκη τους παίρνουμε μαζί, τα πρόσχομεν είναι μαζί μας. Αλλά το
2: Μιχάλη, βάλτε τα μας σε μια σειρά. Μιχάλης Λεγάκης, καλημέρα.
0: Μην με ακούς, Μιχάλη, είμαι προβοκάτορας.
4: Καλημέρα, Δημά, καλημέρα, Γιάννη. Από την ηλιόληση στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι καιρό έχετε στην Αθήνα. Πάντως,
2: τώρα καλά είναι, τα απόγευμα θα πούμε.
4: Χθες έβρεχε, αλλά δεν ήταν καλά χθες, είχε ωραία μέρα. Ήταν λίγο η κατάσταση χθες, όποιος ήταν εδώ θα τα βλέπει και μόνος του όσα τραβήξαμε χθες το βράδυ στην παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού.
0: Τι τραβήξατε?
4: Ήταν λίγο οι καταστάσεις, λίγο παράξενες, λίγο, να το πω, λίγο λούμπεν.
0: Α, οκ, έλα το λάβετε. Έλεγα τίποτα περίεργο.
4: Ήταν λίγο λούμπεν. Μόνο να καταλάβετε ότι αν η ασφάλεια του Πρωθυπουργού είναι στα 5 άτομα που είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, η ασφάλεια της κυρίας Καριστιανού ήταν στα 6 άτομα γύρω-γύρω από την κυρία Καριστιανού, για να προσπαθήσει να περάσει στο αυτό πλήθος που ήταν το πλήθος που περιμένανε όλοι για να μπει μέσα στην αίθουσα του Ολύμπιου. Τώρα, στα χτεσινά, το νέο κόμμα έχουμε τα γεννητούρια. Όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Το έκανε χτες το βράδυ στο Ολύμπια κινηματογράφο στην πλατεία Αριστοτέλους. Μία έτσι που χωράει σχεδόν 600 άτομα, ήταν γύρω στα 500 και απ' έξω γύρω στα 150 με 200, σύμφωνα με το κόσμο.
2: Γιατί δεν μπήκανε και αυτοί έξω μέσα, χώραγαν.
0: Κάνεις ζέστη τώρα κι εσύ, μην ξέρεις.
4: Να καταλάβετε ότι γύρω στις 6.30 όταν να ξεκινήσει η παρουσίαση κάναμε και μια τεχνική ένταση, τι εννοώ, κλείσαν τις πόρτες και μετά και βάζαν τον κόσμο σιγά σιγά για να δείξουν ότι υπάρχει ο κόσμος για να μπει μέσα. Στα βασικά τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν
2: ατέχω. Σκηνοθεσία, ναι.
4: Η κυρία Καρισιανού, όταν ο κόσμος που ήταν από κάτω φώναζε συνθήματα υπέρ της κυρίας Καρισιανού με τη Μαρία για να φύγει η μαφία, η κυρία Καρισιανού παρουσίασε τους βασικούς άξονες. Ήταν 20 βασικοί άξονες. Μεταξύ τους είναι αληθινή δημοκρατία και ασφάλεια των πολιτών, στήριξη κοινωνίας και δημογραφικό, δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας, η πολιτική ως υπηρέτες του λαού, διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και προστασία της πρώτης κατοικίας. Να πούμε εδώ ότι στην ειδική διακήρυξη το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως σανίδα σωτηρίας απέναντι στα φαινόμενα αδιαφάνειας και παρακμής, όπως αναφέρεται.
0: Υπάρχει όρος σανίδα σωτηρίας στη διακήρυξη.
4: Ακριβώς, την έχω και μπροστά μου.
0: Όχι, okay, άστο, δεν είναι.
2: Σε πιστεύω.
4: Μας τη μοιράσανε, στο τέλος μας μοιράσανε, εκτός από τα μπλουζάκια, τη διακήρυξη και ένα τετράδιο.
2: Λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, επειδή δεν ειρωνευόμαστε κανέναν, η κυρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να δει περισσότερες πληροφορίες.
4: Να συνεχίσουμε εδώ ότι η κυρία Καριστιανού στο τέλος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και δεν έκρυψε τη φιλοδοξία της για πρωταγωνιστικό ρόλο, λέγοντας χαρακτηριστικά βεβαίως πρώτο κόμμα. Προσθέτοντας ότι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα που έχετε απέναντι στη διαπλοκή τη διαφθορά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαστεί με κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα και θα υπάρχουν καθαροί ενεργοί πολίτες. Κλείνω να πούμε εδώ ότι γύρω στις 2 το μεσημέρι η κυρία Καρισιανού θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του καθαροί ενεργοί πολίτες. Κλείνω να πούμε εδώ ότι γύρω στις 2 το μεσημέρι η κυρία Καρισιανού θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του νέου.

0: να έχουν τελειωθεί το 2021. Πληροφορία να σου πω ότι να αναφέρουν ότι ορισμένοι εξ αυτών, όπως για παράδειγμα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, ενδέχεται να εμφανιστούν αυτοπροσώπως. Μάλιστα υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί ακόμα και να μην ζητήσουν προθεσμία, δηλαδή να είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων στους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όσοι ζητήσουν προθεσμία έχουν δικαίωμα να τη λάβουν. Να θυμίσουμε ότι και χθες για τα μη πολιτικά πρόσωπα η προθεσμία που δόθηκε είναι για τις 5 Ιουνίου. Η προθεσμία σε κάθε περίπτωση, όπως λένε πληροφορίες, θα είναι σύντομες. Και αυτό γιατί μεταξύ των αδικημάτων που ερευνώνται είναι και πλημελήματα τα οποία παραγράφονται πολύ σύντομα. Άρα το ενδιαφέρον πια στρέφεται στο περιεχόμενο των υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων, καθώς όλοι οι ελεγχόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν παραβιάσει τον νόμο και δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Να δούμε λοιπόν αν από τα επιχειρήματα που θα εισφέρουν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς είναι ικανά αυτά ώστε να μην τους οδηγήσουν στο επόμενο στάδιο στη θέση του κατηγορούμενου, αλλά να οδηγήσουν αντίθετα τη δικογραφία στο αρχείο. Yes. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Μέχρι τέλος Ιουνίου λοιπόν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αυτός ο προανακριτικός κύκλος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που βεβαίως συνεχίζει για τα επόμενα χρόνια την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πριν κλείσουμε μήνα, έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση, το ότι αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη, παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια.
0: Πράγματι, χθες έγινε γνωστό Αθηνά ότι την πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει, ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έγινε δεκτή. Να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια αίτηση είχε απορριφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Πειραιά, mm-hmm. που έχει την αρμοδιότητα να την κρίνει. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατέθεσε έφεση και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να αποφυλακιστεί, λαμβάνοντας υπόψη του αφενός την ηλικία, γιατί έχει συμπληρώσει πια το 84ο έτος της ηλικίας του, και το γεγονός ότι είχε δείξει καλή συμπεριφορά στα 24 αυτά χρόνια μέσα στη φυλακή. Ακούγεται, καταλαβαίνω, παράδοξο για έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια, αλλά αυτό ορίζει ο νόμος. Βεβαίως να σου πω ότι επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση του βεβαίως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αλλά και η εκ των προτέρων δήλωση ότι θα μένει σε συγκεκριμένη περιοχή, στην περιοχή του Βύρωνα, όπου έμενε και πριν από τη σύλληψή του. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί 17 Ιουλίου του 2002, λίγες μέρες δηλαδή μετά την έκρηξη στα χέρια της βόμβας στα χέρια του Σάβα Ξηρού στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, θυμόμαστε εκείνη την ημέρα. Εμείς οι παλαιότεροι. Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και κίνηση στους δρόμους με την Δέσποινα Μπαρδάκου και συνεχίζουμε με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε μισή ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με σφοδρή αντιπαράθεση για την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ερώτημα αν τελικά η κυβέρνηση θα θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές αντί των 120 επικαλούμενοι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απορρίφθηκαν χθες από τη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για εξηγήσεις όσον αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα σύμφωνα με τη δικογραφία. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και

0: Να κλαδί ελιάς. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια στη φυλακή ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Συνεχίζεται η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στη Fan Zone στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη με πλήθος εκδηλώσεων ως και την Κυριακή. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μία μέρα οι οδηγοί, καθώς η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από Νέα Ερυθρέα προς Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Προβλήματα παρατηρούνται ακόμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας στην έξοδο για Πειραιά. Στο κόκκινο και ο άξονα Συγκρού Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλής Σοφίας. Αρκετά αυξημένη η κίνηση και στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς Καρέα, στην Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: 9:22 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Θελήσαμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί υπήρχαν θέματα και υπάρχουν θέματα που θα αναφερθούμε, να σκιαγραφίσουμε ένα-δύο εργασιακά και νομοσχέδια που έχουν έρθει και νομοσχέδια που πρόκειται να έρθουν. Αλλά είναι και μια μέρα που σε λίγο ξεκινάει παρά 22, είπαμε, συζήτηση στη Βουλή. Οπότε εκ των πραγμάτων θα ρωτήσουμε και για αυτό τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κολλήρα και καλημέρα κύριε Παγιωργίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ας ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο που εξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Έχει μέσα δύο διατάξεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ένα είναι η ισότητα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων για όμοια εργασία και το άλλο είναι η ένταξη αρκετών κατηγοριών, όπως είναι οι διασώστες και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγιεινά ως ένσημα.
2: Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα αναλύσει και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός. Είναι κεραμέως πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για το αυτό που λέμε equal pay. Είναι εισόδου των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία, όπως σωστά είπατε κύριε Κολλήρα. Το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διότι παρότι έχει σημειωθεί μια πολύ σημαντική βελτίωση στο ζήτημα της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ακόμα αποκλίσεις. Υπολογίζεται περίπου 12 με 13% λιγότερη αμοιβή για τις γυναίκες, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και έχουν και τα ίδια προσόντα. Αυτό λοιπόν παρουσιάζεται ως πρόβλημα πανευρωπαϊκά, οπότε αυτό το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, δηλαδή δεν θα μπορεί να παίρνει, θα αφορά ξέρω, μια θέση εργασίας μόνο στους άντρες. Ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώσει πριν τη συνέντευξη είτε το εύρος του μισθού, εξίσου σημαντικό, είτε τον ακριβή μισθό.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα στις συνεντεύξεις ο εργαζόμενος ερωτάται τι μισθό παίρνει τη στιγμή εκείνη, μάλλον στη δουλειά που είναι. Ναι,
2: ναι, γιατί πολλές φορές ακριβώς οι υποψήφιες του ρωτάνε ποιες είναι απολαυές που παίρνει μέχρι σήμερα. Οπότε μετά την πρόσληψη θα προβλέπετε ότι εφόσον υπάρχει υποψία ανισότητα στα μη εργαζόμενος, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι φίλοι που μας ακούν να το γνωρίζουν αυτό τη στιγμή που θα υπάρξει και δημοσίευση του νόμου σχετικά με τις απολαβές και σχετικά με τις απολαβές όμοιες κατηγορίες εργαζομένων. Επίσης,
0: άρα για να το καταλάβω αυτό, θα μπορεί η Αθηνά αύριο το πρωί να πάει στη διεύθυνση του σταθμού και να πει ότι εγώ πληρώνομαι λιγότερο από το Γιάννη που κάνουμε το ίδιο πράγμα, ή θέλω να δω τι διαφορά έχουμε στους μισθούς μας.
2: Όχι προσωπικά, κατηγορία εργαζομένων.
1: Εγώ πάντως προσωπικά θα το κάνω. Πιστεύομαι κύριε Υπουργέ.
2: Τώρα αν είστε στο HR και σας παίρνετε 1000 ευρώ και κάποιος άλλος παίρνει 1300 ευρώ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Σας δω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Επίσης, αν υπάρξει κάποια απόκληση, αν εσείς ας πούμε και εγώ λίγα 50% πιο κάτω από το Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη εμπειρία ο κ. Παγιωργίου, έχει ειδικότερες διεξιότητες, έχει ειδικότερα προσόντα. Αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για αυτή την απόκληση, και μάλιστα αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από 5%, σίγουρα η ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας θα μπορεί και να κάνει σύσταση αλλά και να προχωρήσει ακυρώσεις.
1: Σωστά.
2: Θα προβλέπετε αυτό. Οπότε λίγο το πλαίσιο μπαίνει λίγο πιο ασφυκτικά, πολύ συγκεκριμένα, ακριβώς διότι υπάρχει απόκληση αδικαιολόγητη στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Και είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν είναι οριζόντιο, πάντα υπάρχουν και ειδικότερα ζητήματα, όπως ας πούμε η εμπειρία του καταλαβαίνουμε, ειδικότερα ποσότητα. Δεν θα μπορεί υπό μια θα χρειάζεται μια ιδιαίτερη αιτιολόγηση όλο αυτό, έτσι. Αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχει μια αιτιολόγητη διαφορά. Και θεωρώ ότι οι εργαζόμενες που μας ακούνε πράγματι μπαίνουν σε μια δικασία αποκατάστασης κάποιων αδικιών που γίνεται στους εργασιακούς χώρους, και αυτή είναι και η δική μας προσπάθεια στο Υπουργείο Εργασίας, ακριβώς να θεραπεύσουμε όλες αυτές τις παθογένειες σε ένα βαθμό του παρελθόντος.
0: Να πάμε και στο άλλο θέμα που ξεκινήσαμε, στο θέμα του πώς και με ποιο τρόπο αυτή τη στιγμή μιλάμε για νοσηλευτές ή οδηγούς στο ΕΚΑΒ, αυτή την κατηγορία των επαγγελματιών. Μπαίνουν σε βαρέα και ανθυγιεινά Και εάν υπάρχει κάποια στάνταρ διαδικασία για κάποιον που, ώστε να είναι ή να μην είναι σε αυτή τη λίστα.
2: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα αφορά τους νοσηλευτές, αφορά τους βοηθούς νοσηλευτών, τους οδηγούς ασθενοφόρων και τους βοηθούς ασθενοφόρων, τους διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Είναι επαγγελματικές ομάδες που, να θυμίσω, πρώτα απ' όλα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ήταν μια εκκρεμότητα για την κυβέρνηση. Εκκρεμότητα ήταν κάτι το οποίο είχαμε πει ότι θα το προχωρήσουμε. Έχουν μια ιδιαίτερη επιβάρυνση στην εργασία τους, και μετά την πανδημία, ξέρετε, και ταλαιπωρήθηκαν και σήκωσαν ένα πολύ μεγάλο φόρτο. Επίσης, το μεγάλο θέμα είναι ότι ειδικά για αυτές τις κατηγορίες, για αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αναγνωριζόταν ΒΑΕ, ακόμα και στο δημόσιο τομέα κάποιοι είχαν και κάποιοι δεν είχαν, εδώ ερχόμαστε πλέον να αποκαταστήσουμε και μια γενικότερη αδικία. Να επιλύσουμε λοιπόν το πρόβλημα με διάταξη που θα φέρει το Υπουργείο, που θα φέρει υπουργός το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα το παρουσιάσει βέβαιως και στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπαμε και πριν, διότι δεν ήταν το πράγματι προβληματικό. Κάποιοι, ενώ εκτελούσαν την ίδια εργασία στα ίδια τμήματα, στις ίδιες συνθήκες, να είχαν διαφορετική αντιμετώπιση. Λοιπόν, όλα αυτά θα ρυθμιστούν, τα ζητήματα αυτά. Είναι προς όφελος προφανώς των εργαζομένων, καταλαβαίνετε, για αναγνώριση βαρέων και ανθυγιεινών σε όλα τα επίπεδα. Οπότε αυτή την, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών δυσαρμονία μέσα στο κλάδο αυτών των επαγγελμάτων θα επιληθεί πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργός.
0: Και να κάνουμε και την ερώτηση του Δημόσιου Εκατομμυρίου. Επειδή είμαστε ένα τέταρτο πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στη Βουλή, ένα σχόλιο θέλουμε πρώτα απ' όλα για τα χθεσινά και την ψηφοφορία για την προανακριτική και μία απάντηση στο ερώτημα με 151 ψήφους σήμερα η εξεταστική και γιατί.
2: Εντάξει, αυτό θα το εξειδικεύσει τώρα η κοινωνική ομάδα, η πλειοψηφία και η κυβέρνηση. Είχαμε αυτό το περιστατικό που για μένα είναι σοβαρό και έχει να κάνει και με την εθνική ασφάλεια. Είδατε τι έγινε στην Επιτροπή Θεοδεσμών και Διαφάνειας και αυτά τα οποία δημήφθησαν και αυτά τα οποία έγιναν και από το ΠΑΣΟΚ προσωπικά, δηλαδή μια απολύτως, ας πούμε, απόρριτη διαδικασία. Μπήκαν ακόμα και σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και εκδόθηκαν σαν γεωτύπο, το γραφείο τύπο για το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό και μάλιστα υπήρξε και κοπτορατική στον διάλογο τον οποίο διένυμαν προς τα έξω. Όλα αυτά, ξέρετε, ξεχνάμε ότι μιλάμε για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που είναι από μια ευαίσθητη υπηρεσία. Και εκ του συντάγματος και εκ του νόμου, συγγνώμη, θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και να μην βγαίνουν προς τα έξω υπό μία έννοια θέματα που μπορούν να άψονται της εθνικής ασφάλειας. Εγώ αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η διαδικασία αυτή, όλο το τελευταίο διάστημα, όχι ότι δεν έπρεπε να γίνει έρευνα, αλλά και αυτά τα οποία διαρρέονται, αυτά τα οποία λέγονται, υπό μία έννοια έχει πληγεί το κύρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και σε μάλιστα μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία που πρέπει να τη φυλάμως χώρι οφθαλμού. Οπότε όσον αφορά τους άλλους αυτή την εξέλιξη της έρευνας, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν οι διατάξεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δύο διατάξεις οι οποίες λένε αυτά τα οποία λένε, αξιολογούν ότι δεν υπάρχει σύνδεση της ΕΕΠ με το Predator. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου, βεβαίως εκκρεμεί το δευτεροβάθμιο, που επίσης μιλάει για περαιτέρω διερεύνηση κάποιων ζητημάτων, αλλά δεν λέει ότι υπάρχει κοινό ή υπάρχει τέλος πάντων σύνδεση της ΕΕΠ με το Predator. Άλλο τώρα αν εισφερθούν νέα στοιχεία, και μάλιστα το έχουμε πει. Και στο πρωτοβάθμιο θα μπορούσε να είχαν εισφερθεί στοιχεία, δεν εισφέρθηκαν. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια κρίση προς τον στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι επειδή η διαδικασία, η δικαστική, έχει κάνει κάποιες κρίσεις, είναι και σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το να επιμένουν κάποιοι σε κάτι το οποίο έχει ήδη αποφασίσει η δικαιοσύνη και δεν έχει βγάλει κάποια πορίσματα, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, έχοντας όμως στο μυαλό ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι μια ευαίσθητη υπηρεσία, όπως είπα, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς την αντιμετωπίζουμε και πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραγκούνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Είχαμε ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Είχαμε την συμφωνία για επικύρωση του Trade Deal, συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε όμως και θέματα που θα μας μεταφέρει ευθύς αμέσως ο Σταύρος Σαμουηλίδης την Παρασκευή. Συνδεόμαστε με το Ευρωκοινοβούλιο, τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα σας. Πολύ πλούσια ολομέλεια για άλλη μια φορά. Πολλά τα θέματα. Είπες, Γιάννη, ένα από αυτά ήταν και η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας, που έχει περάσει από πολλά κύματα το τελευταίο διάστημα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε λιγάκι είναι αυτό το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι με αφορμή τα 75 χρόνια από τη διακήρυξη Σούμαν και το ξεκίνημα έτσι της ευρωπαϊκής ιδέας και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ήταν το τάγμα αξίας που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου κάθε χρόνο θα επιλέγονται και θα τιμούνται προσωπικότητες από την Ευρώπη που έχουν με τον τρόπο τους και με τις ενέργειές τους και μέσα από τα επαγγελμά τους προωθήσει και υπερασπιστεί αξίες και έτσι, την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Φέτος έγινε.
1: Να προτείνουμε και το Γιάννη, λοιπόν, Σταύρο, γι' αυτό.
0: Γιατί να μου προτείνετε, σας έχασα.
1: Και εσύ έχεις υπερασπιστεί τις αξίες.
2: Υπάρχει ήδη ένας Γιάννης στο πρώτο τάγμα από που τιμήθηκαν φέτος. Είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα βάλουμε κι άλλο. Το Γιάννη Παπαγιωργίου.
2: Διαφορά ύψους, αλλά μοιράζονται το ίδιο.
1: Ναι, μικρή.
0: Το διακρίνω το ειρωνικό της υπόθεσης.
2: Ήταν 20 φέτος, από αυτούς βρεθήκανε στο Στρασβούργο για να παραλάβουν τις τιμές τους οι 13 από αυτούς, εκ των οποίων οι δύο που ήταν εκεί διακεκριμένοι από τη φετινή σειρά των βραβευθέντων ήταν η Άγγελα Μέρκελ και ο Λεχ Βαλέσα, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, που έχουν περάσει και έχουν διαμορφώσει η ευρωπαϊκή ιστορία τις τελευταίες δεκαετίες, και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και η Γιούθου από την Ιρλανδία και ο Γιάννης Αντετοκούμπο από την Ελλάδα. Ήταν οι 20 του φετινού τάγματος και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι και οι επόμενοι 20 για του χρόνου.
0: Γιούθου θα ακούσουμε σε λίγο. Παρένθεση είναι αυτό.
2: Σε λίγο.
0: Γιούθου θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Δύο άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι αξίζει επίσης να αναφέρουμε. Το ένα έχει να κάνει με μια ευρωπαϊκή οδηγία που εγκρίθηκε, υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, που είναι για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα. Τα θύματα από εργατικά ατυχήματα και από διάφορες ασθένειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την 8η Αυγούστου να είναι αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα στη μνήμη των εργατικών προτιμάτων από εργατικά ατυχήματα. Αυτό είναι και για να τιμήσει την 8η Αυγούστου του 1956, όπου τότε 262 ανθρακορούχοι στο Βέλγιο έχασαν τη ζωή τους σε μια μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι το ένα, νομίζω, μια μεγάλη είδηση που αξίζει να σταθούμε. Το άλλο είναι η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής γραμμής στήριξης για επίσης που έχει να κάνει με το... Συγγνώμη, έχω χάσει την είδηση αυτή, με συγχωρείτε με λεπτό. Για θύματα εγκλημάτων.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Δηλαδή μια ευρωπαϊκή γραμμή, το 116-006 θα είναι η πανευρωπαϊκή γραμμή στήριξης για θύματα τα οποία είναι είτε από κανονικά εγκλήματα είτε από σεξουαλικά εγκλήματα, και μέσα από αυτή την δεύτερη οδηγία που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια προτείνονται και μια σειρά μέτρων για την μεγαλύτερη έτσι διασφάλιση των θυμάτων, την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, την προστασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να παρέχουν σε όλη αυτή τη διάρκεια και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα. Οπότε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο ως προς την δικαστική τους και ποινική τους μεταχείριση κατά τη διάρκεια της, του μακρινού δρόμου μπορεί να έχουν μερικές φορές για να βρουν το δίκαιο τους.
0: Σταύρο, πολύ σε ευχαριστούμε. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας και τα 3 για Final Four.
1: Ναι, σήμερα είναι η ημέρα του Final Four. Απόστολε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τα λόγια λοιπόν τελειώσανε. Ό,τι συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις, προβλέψεις έγιναν χθες τις συνεντεύξεις τύπου και πλέον από σήμερα μπαίνουμε στη δράση, μπαίνουμε στο glass floor του T-Center του ΟΑΚΑ, εκεί όπου πλέον διεξάγεται το Final Four και πλέον οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Η αρχή θα γίνει στις 6 το απόγευμα με το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Όλοι οι προπονητές θέλουν να ρίχνουν το ρόλο του φαβορί στον άλλον. Είναι μια πάγια τακτική προκειμένου να αποφορτίζουν τις ομάδες τους. Κανείς δεν δέχεται το ρόλο του φαβορί. Σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι είναι 50-50, γιατί η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει εκείνος, να την εκθρονίσει και να πάει στον τελικό της Κυριακής. Αναμένεται ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πλήρεις, δεν υπάρχουν απουσίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι προπονητές έχουν όλα τα πιόνια στα χέρια τους για να παίξουν τα συστήματά τους και να κυνηγήσουν τη νίκη. Φυσικά η δίψα της ελληνικής ομάδας είναι μεγάλη, είναι η 5η συνεχόμενη παρουσία της σε Final Four. Από κοντά θα είναι και ο κόσμος, αναμένονται περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε θα είναι ως επιτοπλίστων κόκκινο το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, στις 9 θα έχουμε τον ισπανικό εμφύλιο της Real απέναντι στην Πρωτάρα Βαλένθια, που με την εικόνα που έδειξε μόνο για Πρωτάρα δεν δείχνει. Αλλά πάντοτε ένα Final Four είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι παιχνίδια play-off, δεν είναι παιχνίδια όπου είσαι ήρεμος γιατί δέχεσαι μεγάλη πίεση από παντού. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, είναι δρακόντια. Δεν κουνιέται φύλλο γύρω από το στάδιο. Υπάρχει τριπλός έλεγχος. Οι οπαδοί των ομάδων θα ξεκινήσουν από διαφορετικά σημεία και διαφορετικές ώρες προκειμένου να βρεθούν στο γήπεδο και καιρού θέλοντος, γιατί αναμένονται και καταιγίδες τις ώρες των αγώνων, ας πάρουν και καμιά ομπρέλα μαζί, γιατί το να μπαίνει σε ένα γήπεδο βρεγμένος, έτσι, προμηνύει και πνευμονίες και γρήπες κλπ.
1: Μας είπε και τον καιρό, έτσι.
0: Σωστό.
1: Πες και τα υπόλοιπα. Και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Το μεροκάματο το σημερινό σε μένα. Θα σου δώσω τώρα τον τραπεζικό λογαριασμό να στείλεις. Καλή επιτυχία λοιπόν και στις 4 ομάδες, που την ευχή φυσικά όλων των φίλων του μπάσκετ
0: να πάρει το παραλυμπιακό.
1: Η ελληνική ομάδα, εντάξει. Λοιπόν, τον καιρό τον είπαμε. Πάμε και στο 25. Τραγούδι. Είπες τι θα ακούσουμε.
0: Το 1985, κάπου μετά την περιοδία ή στη διάρκεια της περιοδίας του Unforgettable Tour, ο Λάρι, ο ντράμερ των U2, μάζεψε ό,τι υλικό είχαν για να τα ακούσουν, για να βγάλουν την επόμενη δουλειά. Η επόμενη δουλειά ήταν το εκπληκτικό Joshua Tree. Σαν σήμερα νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1987 το With or Without You, που ήταν το τραγούδι που ακόμα θυμάμαι το Γιάννη Πετρίδη το Μάρτιο του 87 να έχει γυρίσει από το Λονδίνο, να έχει φέρει ένα demo και να λέει: παιδιά, το Joshua Tree μάλλον είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα στη δεκαετία. Και είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80.
1: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και αυτή την εβδομάδα. Όχι without you, with you on Monday morning. Ξανά εδώ στα σταθμό της πόλης, από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, την Εύρη Ντύφη, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλό Σαββατοκύριακο. I'll

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1963. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς και αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Η επίθεση σημειώνεται μετά από ομιλία του σε εκδήλωση υπέρ της Ειρήνης στο κέντρο της πόλης. Καθώς αποχωρούσε από το χώρο της εκδήλωσης, ο Λαμπράκης δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι παρακρατικοί Σπύρος Γκοτζαμάνης και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Ο βουλευτής τραυματίστηκε βαριά και έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας υπέκυψε στα τραύματά του στις 27 Μαΐου 1963. Ο τότε ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης, μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά τις αφόρητες πιέσεις από την κυβέρνηση και την ηγεσία της χωροφυλακής, κατάφερε να αποδείξει τη σύνδεση των φυσικών αυτούργων με το παρακράτος και την αστυνομία. Το αποτέλεσμα ήταν η αποκάλυψη της οργάνωσης Καρφίτσα και η προφυλάκηση ανώτατων αξιωματικών της χωροφυλακής. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη προκάλεσε τεράστια πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα και αποκάλυψε τη δράση παρακρατικών μηχανισμών. Το γεγονός έμεινε ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολεμικής πολιτικής ιστορίας και ενέπνευσε αργότερα το μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού και την ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε τεταμένο κλίμα αρχίζει σε λίγη ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πεδίο σφοδρής σύγκρουσης αναμένεται να αποτελέσει ο αριθμός των ψήφων που θα απαιτηθούν, με τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες, να απορρίπτει την έγκριση με 120 ναι, επικαλούμενη ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να ανέβει ο πύχης και να απαιτηθούν 151 ψήφοι για τη συγκρότηση εξεταστικής. Τη γαλάζια εκπροσώπηση έχει αναλάβει ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος και θα πάρει το λόγο μόλις τεθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια. Το ενδεχόμενο ομαδικής αποχώρησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ανοιχτό, ενώ στο τραπέζι παραμένουν και τα κορυφαία κοινοβουλευτικά όπλα, όπως η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Χθες απορρίφθηκαν από τη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα όχι που βρέθηκαν στις δύο κάλπες είναι 152. Υπήρξαν δηλαδή λιγότερες ψήφοι από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και μόλις μία ψήφος πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία, προκειμένου να απορριφθούν οι προτάσεις. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι 2 ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσινγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι σκότωσε από αέρος 2 άνδρες στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ισραηλινή επικράτεια. Από την πλευρά του, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Άνι μετέδωσε ότι 4 μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Χαναουίγια κοντά στην Τύρο. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Του είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Αποφυλακίστηκε μετά από 5 αιτήσεις στο Δικαστικό Συμβούλιο και με τους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής διαμονής του στον Βύρονα, που είναι ο τόπος κατοικίας του, και εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις της ΑΔΕ και πρόστιμα σε περίπτωση που εντοπιστούν με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης παραβάσεις ή αποκλήσεις ανάμεσα στο Ε9 και το κτηματολόγιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει και τα ασφαλιστικά χρέη στα φαντς, καταγγέλει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, την ώρα που οι οφειλές επαγγελματιών και αγροτών προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το έδαφος στρώθηκε με νόμο του 2025. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έκτακτα μέτρα της Ελλάς για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, ως και την Κυριακή ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η εκτέλεση θανατοπινίτη στο Τενεσί με ενέσιμο θανατηφόρο διάλειμμα αναβλήθηκε επειδή το προσωπικό δεν έβρισκε φλέβα του 57χρονου καταδικασμένου, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο κυβερνήτης της πολιτείας του έδωσε αναβολή για ένα χρόνο. Άλλος άνδρας 47 ετών εκτελέστηκε χθες βράδυ με την ίδια διαδικασία για υπόθεση δολοφονίας γυναίκας και της 4χρονης κόρης της το 2000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν την αλλαγή στην Κούβα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά και την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική Δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Όπως είπε, το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί, είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα από νωρίς το πρωί οδηγεί στον Κηφισό με την κυκλοφορία να έχει δυσκολίες στο μεγάλο τμήμα της λεωφόρου. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Εγάλεο, με αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες Αττικής, όπως η Κηφισίας, αλλά και δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια. Στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής Σαμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Σοφία Μπερετάνου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Διερεθαμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί και αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Σταθερά συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 984. Δίπλα μας η Εύη μας, Εύη Ρεντίφη στον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Παπάζουγλου και ο Πάνος Καβαδάς. 2-13-09-09-100. Εκεί σας καλημερίζει η Ειρήνη Αρκουμάνη. 6-9-4-8-9-84-9-84. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber. 984-on-air@gmail.com. Τα email σας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπρετάνου.

αυτό που λέμε καμιά φορά, έτσι κάτι ψήνεται, είναι κατάλληλη περίοδος για να το βλέπουμε και στην πράξη, στην πολιτική μας έτσι ζωή. Πρεμιέρα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και στο Ολύμπιον. Το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ουδέ σχόλιο από το Μαξίμου για το κόμμα Καριστιανού. Ο Πρωθυπουργός θα μιλάει απευθείας με τους πολίτες. Αρκετοί εκεί έδωσαν το παρόν, ωστόσο είχε και τη χαμηλότερη συμμετοχή από τις προσδοκίες. Είδαμε υποψηφίους της Νίκης, είδαμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να δηλώνει τη στήριξή του και να φεύγει. Στόχος μας, όπως λένε, είναι η πρώτη θέση. Σε λίγη ώρα στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Η Νέα Δημοκρατία γύρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ζητάει τελική απόφαση να ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Όχι, ακούσαμε και πήραμε στις προτάσεις προανακριτικής για τους Πυρολιβανό και την Φωτεινή Αρεπαντζή. Πάμε να πάρουμε όμως έτσι άρωμα επικαιρότητας, να δούμε πώς διαμορφώνεται βάσει των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα των νέων. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τους τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Διαρροές έκπληξη, μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα, επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών. Η κυριαρχία σου ούτε έχει χάσει. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση, τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ εκ των συνταχτών του επίμαχου σχεδίου. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωση και σε τι προσβλέπει. Εκτός Κορυδαλλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Αφυλακίζω το Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντείου. Εφημερίδα συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μη συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πυράκια από του Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Ανακαφέτσι αντίο εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εφημερίδα Δημοκρατία, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δήμαρχους και περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Νέο κόμμα Ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού. Εφημερίδα Μανιφέστο, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, καταγγελία φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Αντί, αντί και τρισαλή. Σύναξη των απολυτέικ, αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νέο αγανακτισμένοι συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Εφημερίδα Απογευματινή, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, αρρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου EuroLeague Final Four. Αγία Νάργυρη, οργή για τον επίερκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Μακριά,
Τέλος με την εφημερίδα Κόντρα, παρέμβαση Πυρακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Σε τελική ευθεία προετοιμασίας, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Συναγερμός για έμπολα, αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακόπες πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων. Κομισιόν, χειροκαμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη.

0: Είχαμε λοιπόν χθες τα βαφτίσια του νέου κόμματος και την παρουσίαση της Μαρίας Καρτιανού. Έτσι, Κυριακή Κοντιγιωτή, την προσεχή Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει τη δική του έτσι, νέα πορεία για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν έτσι κάποιες συζητήσεις, όλα έχουν μπει σε ένα δρόμο, σε μια τροχιά. Θα δούμε νέα πρόσωπα, σύμφωνα με πηγές κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Νέα πορεία είναι και αυτή η φράση που δεν έχει επιλεχθεί τυχαία. Να δούμε αν αυτή η επανεκκίνηση, η επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, με τι αφήγημα, τι είδους αφήγημα θα έχει. Η Μίνα είναι κοντά μας, Μίνα Μουστάκα. Την άμεση παρέμβαση αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τι έχει συμβεί εκεί, Μίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι με ένα βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα, έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει ο καταδικασμένος 17 φορές σε ισόβια και πλέον 25 χρόνια κάθεξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Να θυμίσουμε, Σοφία, ότι είχε κριθεί ένοχος ως ηθικός αυτουργός του Συνόμου των Εγκληματικών Πράξεων της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Οι δικαστές λοιπόν είχαν αντίθετη γνώμη από τον εισαγγελέα και τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Οπότε από χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και βεβαίως της υποχρέωσης να παραμένει εντός της περιοχής του Βύρωνα που είναι και η κατοικία του.
0: Έχει μία έννοια αυτό, χωρίς να θέλω να κάνω το νομικό, δεν είμαι κιόλας. Να μπορεί να βρίσκεται υπό όρους, διαφορετικά το ανώτατο είναι τα 25 χρόνια στα τα ισόβια. Δεν θα μπορούσαν να μπουν όροι, εκτιμώ.
1: Ναι, εκτός εάν για κάποιους λόγους το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι ακόμα και σε 25 χρόνια υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό. Τώρα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι υπήρξε, όπως είπες και εσύ, αυτή η άμεση παρέμβαση από την πλευρά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Άρα ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ήδη η απόφαση έχει δοθεί και μελετάται από τον αντισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, τον κύριο Σοφοκλή Λογοθέτη, προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση, διότι σε διαφορετική περίπτωση έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανέρεση κατά αυτής της απόφασης.
0: Καθαρογράφεται η απόφαση, σωστά, μέχρι να... Υπάρχει δηλαδή ένα διάστημα μέχρι... Ή ισχύει εδώ από την ίδια ώρα.
1: Εδώ, επειδή μιλάμε για βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, το βούλευμα έχει ήδη εκδοθεί και είναι καθαρογραμμένο, οπότε ζητήθηκε από τον Άριο Πάγο λόγω της σοβαρότητας. Έτσι λοιπόν μελετά τώρα τα στοιχεία αυτά, δηλαδή και τα στοιχεία της αίτησης που είχε υποβάλει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αλλά και το σκεπτικό των δικαστών και βεβαίως και την απορριπτική πρόταση του εισαγγελέα. Έχουμε τρία διαφορετικά κομμάτια σε αυτή την πληθύδα. Και εάν εκείνος κρίνει ότι πρέπει να ασκήσει ανέρεση, θα ασκηθεί ανέρεση. Όμως, να διευκρινίσουμε το εξής. Ακόμα και αν ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση, τα πράγματα παραμένουν στην κατάσταση που έχουν. Αν τώρα ο ανώτατος εισαγγελέας πει ότι πρέπει κατά την άποψή μου να ασκηθεί ανέρεση, πάλι προς το παρόν δεν αλλάζει κάτι στο στάτους της προσωπικής ελευθερίας του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος είναι ελεύθερος, θα πρέπει η πρότασή του αυτή να εισαχθεί στο αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, δηλαδή οι δικαστές πια, να πούν αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση.
0: Για πόσο χρόνο μιλάμε, δηλαδή...
1: Εκτιμάται ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει βγει αυτή η απόφαση.
0: Μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος και αν μεν τώρα πάλι, ας πούμε και τα δύο ενδεχόμενα, αν οι δικαστές κρίνουν ότι δεν πρέπει, δεν χωρεί, δεν υπάρχει λόγος να ασκηθεί ανέρεση, τότε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραμένει όπως είπαμε, όπως έχει. Σε διαφορετική περίπτωση βεβαίως, εάν οι δικαστές πούν ότι πρέπει να ασκηθεί η ανέρεση.
0: Οπότε αν θέλαμε να βάλουμε ένα σωστά, επιστρέφει πίσω, το έχουμε ξαναδεί
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι ελεύθερος υπό προϋποθέσεις και να δούμε έως τον Ιούνιο.
1: Ελεύθερος, έτσι ακριβώς, με τον ορίζοντα της απόφασης
0: του Ιουνίου.
1: Του Αρίου Πάγου.
0: Η ηλικία δεν παίζει ένα ρόλο σε αυτό, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις και στο παρελθόν, ότι μετά από μία ηλικία αποφυλακίζονται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι τα 75.
1: Προφανώς η ηλικία του ήταν ένα από τα θέματα που έλαβαν υπόψη τους και οι δικαστές που προχώρησαν στην απόφαση αυτή, καθώς έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. Mm-hmm. Επίσης, έλεγξαν αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή αν είχε καλή διαγωγή τα χρόνια που έμεινε στη φυλακή από το καλοκαίρι του 2002 μέχρι και τώρα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια από το 2022 λαμβάνει τακτικές άδειες και οι άδειες, τις άδειες αυτές
0: επιστρέφει, ήταν τυπικός
1: των όρων. Και αυτό, και όπως επίσης και το γεγονός ότι τα χρόνια της κράτησής του ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος, να σας πω ότι όπως επισημαίνεται ακριβώς, είχε έναν κύκλο σπουδών,
0: ναι.
1: Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές εξ αποστάσεως βεβαίως, σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας και έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Όλα αυτά τα τυπικά, οι τυπικές προϋποθέσεις ελήφθησαν υπόψη από ό,τι φαίνεται και οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή. Να σου πω ότι βεβαίως ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος είναι σχεδόν από τους τελευταίους που μένουν, που συνεχίζουν.
0: Για την 25 ετία που λέμε, σωστά. Παραμένει ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ωστόσο, και
1: εκείνοι.
0: Ναι, οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Και εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για πολιτείς ισόβιες καθήρξεις του χρόνου, αν ξέρουμε καλά μαθηματικά, θα αποφυλακιστούν.
1: Θα μπορούν να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να αποφυλακιστούν.
0: Τα ισόβια το ανώτατο παραμένουν τα 25 έτη, σωστά.
1: Παραμένουν τα 25, ναι. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για πολυισοβίτες.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί όλοι για περισσότερες από μία φορές σε ισόβια κάθριξη.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε έχει ήδη αποφυλακιστεί.
1: Έχει ήδη αποφυλακιστεί.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι του στο Βύρο, mm-hmm. να βάσει και τις
0: προϋποθέσεις.
1: Εκεί έμενε και πριν, έτσι, εκεί έμενε και πριν. Πριν από τη σύλληψή του δηλαδή, η οποία σύλληψή του να θυμίσουμε ότι είχε γίνει στις 17 Ιουλίου του 2002 στο σπίτι του στους Λειψούς,
0: mm-hmm.
1: λίγες μέρες δηλαδή μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού,
0: mm-hmm.
1: που είχε συμβεί στις 29 Ιουνίου του 2002 και από τότε ξεκίνησε να ξετυλίγεται
0: το κουβάρι της 17 Νοέμβρη
1: του 2002. Βλέπαμε το ένα μετά το άλλο τα μέλη της οργάνωσης, mm-hmm. να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Μίνα μου. Μίνα Μουστάκα, καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με βήμα ταχύ προς την ίδρυσή του η επόμενη Τρίτη. Νομίζω ότι έχω έτσι και κάποιες πληροφορίες μουσικές. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ, Γιώργο Παπάζογλου. Έτσι θα έχουμε νέο, ξέρω και το στιχουργό έτσι, που γράφει τη μουσική για την ίδρυση του νέου κόμματος. Έτσι θα φοράει κόκκινα γυαλιά, θα δούμε. Του Αλέξη Τσίπρα. Τα νέα πρόσωπα, γιατί έχει ένα... έτσι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί για ένα νέο οικονομικό σχέδιο από ό,τι λένε πηγές κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, θα πλουσιωθεί και από άλλες έτσι, πολιτικές. Πρωτοστατεί σε αυτά τα νέα πρόσωπα η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα. Να δούμε, ο καιρός θα δείξει. Νομίζω ότι όταν βλέπουμε τη νέα κόμματα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο του για να κρυθούν. Γιατί πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα προς το παρόν. Μιλάμε μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του. Να δούμε και τι θα είναι γύρω του.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα έως και τις 4 Ιουνίου ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλαγές στην εκλογική διαδικασία, θέμα που είχε αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και ερετών.

Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ που διευρύνεται. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύθυνσης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ανακοίνωσε 29 πρόσωπα που μετέχουν σε αυτήν, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους αγοράς, στελέχη που είχαν πάει έτσι πιο κοντά στα κόμματα αριστεράς και βρήκαν το σπίτι τους, έτσι που αριστερίζει το ΠΑΣΟΚ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη. Με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλής Λογοθέτη ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσης. Συνεδρίαση σφοδρή σύγκρουση προμηνύεται στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κατά πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία θα θέσει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές αντί των 120, επικαλούμενοι ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Απορρίφθηκαν χθες από τη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τους Πύλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για εξηγήσεις όσον αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο ελέγχονται για κακούργημα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Τζάμπολ στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Τετραήμερη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στη Fan Zone στο Ζάπιο. Αναβλήθηκε η εκτέλεση θανατοπινίτης στο Τενεσί με θανατηφόρα ένεση επειδή το προσωπικό δεν έβρισκε φλέβα στον 57χρονο καταδικασμένο. Άστατος καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Σοφία Μπερετάνου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9.30, σταθερά συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον αέρα του Αθήνα 984. Δίπλα μας η Εύη Ρεντίφη, ο Γιώργος Παπάζογλου και ο Πάνος Καβαδάς. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Σοφία Μπρετάνη.

Αγώνα δρόμου για συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με τον πλανητάρχη, το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο κλειδί. Βλέπουμε βεβαίως μια συγκρατημένη

ισοδοξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, με φόβους για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Νέα κόκκινη ζώνη για το πετρέλαιο βλέπει ο ΔΟΕ.

0: Πάμε έτσι στην αγαπημένη μας ώρα να βλέπουμε λίγο και τα κοινωνικά μας θέματα, τα οποία είναι απολύτως συνδεδεμένα και με τα πολιτικά και με τον πολιτισμό. Όλα είναι έτσι μια αλυσίδα. Να καλημερίσω τον κύριο Τρίφωνα Καβαδά. Τι κάνετε, του Πρόεδρου Αθήνα Υγεία. Είστε καλά?
1: Καλημέρα σας, Τρίφωνας Καβαθάς.
0: Ναι, ναι, καλά δεν τα είπα? Τρίφωνα Καβαθά δεν σας είπα?
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Έχουμε και εδώ τον αγαπημένο μας συνεργάτη που έχετε έτσι το ίδιο επίθετο.
1: Συνεπίθετος, λοιπόν.
0: Ναι, ναι, σωστά. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Έχουμε λίγο να μας περιγράψετε το τι συμβαίνει στο Δήμο μας και ποια είναι η πρόληψη που εσείς έχετε ως πρόεδρος του Αθήνα Υγεία.
1: Να ξεκινήσουμε
0: με τα προληπτικά μέτρα, να δούμε λίγο και τι είναι, να το έτσι εντάξουμε τους ακροατές μας αυτό.
1: Να πούμε εμπεριλήψη τι είναι το κέντρο πρόληψης Αθηνά Υγεία. Mm-hmm. Το Αθηνά Υγεία είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1998. Mm-hmm. Και μέλη της είναι ο Δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Αττικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής, Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας.
0: Μάλιστα.
1: Εποπτευόμεθα από τον ΕΟΠΑΕ, τον πρώην ΟΚΑΝΑ, mm-hmm. δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Mm-hmm. Και χρηματοδοτούμεθα, για να το κλείσουμε και αυτό, χρηματοδοτούμεθα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας.
0: Μάλιστα, οπότε το πιο σημαντικό είναι ότι είστε ένα δημόσιος λοιπόν οργανισμός, ο οποίος πώς μπορεί να βοηθήσει και τους εφήβους και τους ενήλικες.
1: Ο οργανισμός λοιπόν αυτός στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, mm-hmm. ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους κτλ, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα εξαρτήσεων,
0: ναι.
1: και,
0: και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας που έχετε δεν αναφερόμαστε μόνο, δεν μπορούμε να έρθουμε εκεί να βρούμε βοήθεια και στήριξη μόνο λόγω των εξαρτήσεων, γιατί υπάρχει και το ΚΑΝΑ σε αυτή την περίπτωση.
1: Μιλάμε,
0: αλλά και για ψυχικές παθήσεις, κύριε Καβαθά.
1: Μιλάμε μόνο για πρόληψη, mm-hmm. εμείς, και απευθυνόμεθα σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Και οι υπηρεσίες που παρέχουμε διατίθενται δωρεάν.
0: Βεβαίως.
1: Όλο το πρόγραμμά μας εποπτεύεται επιστημονικά από τον ΕΟΠΑΕ. Θα ήθελα να προσθέσω λίγο όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Uh-huh. Και πού μπορούμε να σας βρούμε, κύριε Καβαθά?
1: Βεβαίως. Να πω καταρχήν πού μπορείτε να μας βρείτε. Είμαστε εταιρεία του Δήμου Αθηναίων.
0: Ναι, βεβαίως. Πού πάμε, πού είναι η εταιρεία αυτή?
1: Στην κάθε κοινότητα, mm-hmm. στην κάθε κοινότητα έχουμε ένα παράρτημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα παραρτήματα αυτά έχουν ως στόχο τους και μοναδικό τους, μπορώ να πω, έργο και έχουμε και την άδεια να μπαίνουμε στα σχολεία. Mm-hmm. Καταρχήν ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και υλοποιούμε πάρα πολλά προγράμματα, όπως την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, mm-hmm. την υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και ομάδων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας με θέματα και προβλήματα που αφαιρούν όλους τους ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, γονείς και παιδιά. Δραστηριοποιούμεθα, κυρίως όπως είπα και πριν από λίγο, δραστηριοποιούμεθα κυρίως στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και mm-hmm.
0: Οπότε υπάρχει ενημέρωση, εσείς μπορείτε να ενημερώσετε ή τις συνεργάτες σας, το εξειδικευμένο προσωπικό, να ενημερώσετε για το τι μπορεί να συμβεί στους ενηλίκους και στα παιδιά λόγω της ψυχικής τους πίεσης.
1: Βεβαίως,
0: ή μια ενημέρωση για τις εξαρτήσεις και την πρόληψη αυτών.
1: Βεβαίως, διότι οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται αυτού του είδους.
0: Βεβαίως, το βλέπουμε σε πάρα πολλά περιστατικά.
1: Είναι μια καθημερινότητα πλέον.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα προγράμματα που υλοποιούμε αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και δεν είναι προγράμματα έτσι μας ήρθε εμάς, είναι προγράμματα τα οποία είναι στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας.
0: Βεβαίως.
1: Επίσης οργανώνουμε προγράμματα πρόληψης και αγωγής σε σπουδαστές και φοιτητές. Έχουμε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους επιστήμονές μας και για τα κέντρα μας, ότι μας προτιμούν αρκετοί φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση.
0: Είναι σημαντικό, γιατί όπου υπάρχει βοήθεια και υπάρχει στήριξη, κύριε Καβαθά, είναι το πλέον σημαντικό, και αυτό είναι μια ωραία πρωτοβουλία που το βλέπουμε και σε όλα τα διαμερίσματα, όπως μας είπατε, του Δήμου της Αθήνας. Έχετε κάποιο τηλέφωνο, κάποια ιστοσελίδα που μπορούν οι ακροατές μας να σας πείτε?
1: Θα λειτουργήσουμε και το site μας, το οποίο θα μπορούμε να παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες. Έχουμε τα τηλέφωνα, μπορούμε να τα στείλουμε και σε κάποια στιγμή να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κάνουμε και ενημερωτικές εκστρατείες σε ομάδες του γενικού πληθυσμού, δηλαδή στον δρόμο, δηλαδή κάποιο φυλάδιο, κάποια ενημέρωση. Επίσης, εκπαιδεύουμε κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας σε διάφορα θέματα τέτοια. Τώρα τελευταία, μάλλον τώρα τελευταία, υπάρχουν και συνέργειες καταρχήν με το Βρεφοκομείο Αθηνών και την κυρία Γιαννοπούλου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ανοιχτή συνεργασία για την εκπαίδευση των νέων γονέων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, με την κυρία Βασιλείου, την πρόεδρο.
0: Όλα αυτά πού μπορούμε να τα βρούμε, κύριε Καβαθά, για
1: θα
0: να.
1: Βεβαίως, θα σας στείλω και ένα πρόγραμμα για να δείτε και τις μηνύες και το μήνα μας.
0: Ναι.
1: Θα τις δημοσιεύσουμε για να δείτε τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα.
0: Ωραία, για να μπορούμε να σας βρούμε και να, έτσι τα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα, για να μπορούμε να βρούμε το πρόγραμμά σας, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε εσάς και όλες τις οικογένειες που έχουν την ανάγκη, η πλειοψηφία, έχουμε όλη την ανάγκη στήριξης. Βεβαίως. Για περισσότερη ενημέρωση, εγώ να σας ευχαριστήσω να μου πείτε τα τηλέφωνα σας του Αθήνα Υγεία, για να, και ποιους, σε ποιους αναφέρεστε, και ενήλικες και παιδιά.
1: Θα σας πω μισό λεπτό εν περιλήψη μερικά πράγματα, γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ να όσοι μας ακούν να μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς προσφέρουμε για να πάνε σε ένα σχολείο να δουν τι γίνεται όταν γίνεται μια συνάντηση για τους γονείς. Παράδειγμα τώρα, που κάνουμε μια καινούργια συνεργασία με τις παιδικές κατασκηνώσεις, εκπαιδεύουμε και τους γονείς των μικρών κατασκηνωτών. Δηλαδή όλα μας φαίνονται εύκολα, αλλά δεν είναι όλα εύκολα να προσαρμοστούμε και εμείς οι γονείς, αλλά και τα παιδιά που θα πάνε στην κατασκήνωση. Θα πω μερικά πράγματα, γιατί πρέπει να τα πω, γιατί πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος, ότι έχουμε και μπαίνουμε, φέτος που το 2025 μπήκαμε σε 315 σχολεία,
0: ναι,
1: σε 636 τμήματα και είδαμε πάνω από 11.000 παιδιά.
0: Δηλαδή, μάλιστα, αν χρειάζονται οι γονείς και τα παιδιά να σας βρουν, πού σας βρίσκουν, κύριε Καβαδά?
1: Μπορούν στα σχολεία που κάνουμε τις εκδηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν ανακοινώσεις πότε γίνονται, πότε τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει ανακοίνωση πότε θα γίνει η συγκέντρωση, ποιοι γονείς πάνε, επιδηλώνουν, γιατί. Θα σας πω και μια λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να μπούμε οποιοδήποτε μέσα σε μια συνάντηση, γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είναι γονείς ή εκπαιδευτικός.
0: Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω εδώ, κύριε Καβαδά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πείτε μου λίγο τα τηλέφωνα του Αθήνα.
1: Δώστε μου μόνο ένα λεπτό να πω κάτι για τη βραχία συμβουλευτική.
0: Ναι.
1: Η βραχία συμβουλευτική αφορά προσωπικά άτομα τα οποία ζήτησαν ή είδαν οι επιστήμονές μας ότι κάτι συμβαίνει. Σε 200 δημότες λοιπόν του Δήμου Αθηναίων δώσαμε βραχία συμβουλευτική, δηλαδή για το άγχος, της κρίσης πανικού, τις δυσκολίες, τις ισοσχέσεις γονιών, παιδιών, για τις επιπτώσεις στο διαζύγιο, στα παιδιά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που είχαν πρόβλημα και ή το διαγνώσαν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβαδά. Είναι πολύ σημαντικό σας το έργο που κάνετε. Να είστε καλά, καλημέρα.

Ώρες μετράμε, έτσι αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Final Four λοιπόν εδώ σε εμάς. Θα διεξαχθεί στο επιβλητικό Telecom Center στην Αθήνα. Για να δούμε, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Να το ευχηθούμε εμείς. Καλή επιτυχία βεβαίως. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός, θα πάει πουθενά. Θα έρθει η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενερμπατσέ. Α, έχουν φτάσει.

0: Πάμε όμως για την Παρασκευή και με ρωτάτε και ανησυχείτε και πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Τι καιρός είναι αυτός? Στρατής Βουγιούκας εδώ κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όσους παρακολουθούν.
0: Νομίζω ότι έχουμε προβληματιστεί για αυτόν τον καιρό. Σκεφτόμουν το πρωί ότι θα έχουμε καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβρη. Έτσι πως παρατείνεται οι βροχοπτώσεις και τα λοιπά και όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή. Τι γίνεται, τι θα δούμε, θα βρέξει και σήμερα και το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, βέβαια να πούμε ότι για το Μάιο είναι το φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
0: Α, δηλαδή μάλιστα.
1: Να έχουμε αυτές τις αστάθειες μεσημέρι και απόγευμα. Δηλαδή είναι η εικόνα αυτή που η μέρα ξεκινάει με αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα, πυκνώνοντα σύννεφα και μετά προκύπτουν συνήθως καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα. Αυτό θα συμβεί και σήμερα και αύριο.
0: Και σήμερα και αύριο λοιπόν στην Αττική.
1: Ναι, και στην Αττική φυσικά. Ναι, θα είναι δύο ημέρες με έντονη αστάθεια. Θα έχουμε καταιγίδες και σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θα είναι σε όλη τη χώρα αυτή η εικόνα, κυρίως φυσικά πάντα είναι στα ηπειρωτικά περισσότερο και στα νησιά λιγότερο, αλλά θα επηρεαστούν και νησιατικά τμήματα. Σήμερα και αύριο, την Κυριακή, φαίνεται η αστάθεια να είναι ελαφρώς λιγότερη σε όλη τη χώρα.
0: Περιορισμένη, οπότε δηλαδή εδώ στην Αττική θα δούμε βροχές και σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι, σωστά?
1: Σήμερα και αύριο, ναι, μετά το μεσημέρι και την Κυριακή που φαίνεται να περιορίζεται λίγο η αστάθεια. Ενδεχομένως για εκείνη τη μέρα να πούμε ότι είναι ας πούμε 50-50, αλλά και πάλι είναι πιθανό.
0: Το Σάββατο το έχουμε σίγουρο ότι θα είναι 60.
1: Ναι, βέβαια. Παρασκευή και Σάββατο σίγουρα. Και να υπάρχει λίγο προσοχή και από τον κόσμο, γιατί οι καταιγίδες αυτές εύκολα βγάζουν ένταση, εύκολα δίνουν και χαλαζοπτώσεις. Είναι η εποχή τέτοια, δηλαδή ο Μάιος και το πρώτο μισό του Ιουνίου μπορεί εύκολα να κάνει τέτοιες καταστάσεις.
0: Να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω, να μας λέτε καλά νέα για τον καιρό, κύριε Βουγιούκα, κάθε φορά. Από Δευτέρα τι θα έχουμε, Σαββατοκύριακο άστατο, μετά?
1: Δευτέρα και Τρίτη φαίνεται να περιορίζεται αισθητά η αστάθεια, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Και ενδεχομένως τώρα δεν μπορούμε να πούμε
0: με σιγουριά ακόμα, ναι.
1: Την αλλαγή του μήνα ενδεχομένως να έχουμε πάλι
0: τριαντάρια.
1: Όχι, να ανανεωθεί η αστάθεια.
0: Α, μάλιστα, πάλι βροχές. Ωραία.
1: Ναι, η θερμοκρασία βέβαια προφανώς ναι, θα ανέβει λίγο τις επόμενες μέρες. Δεν θα έχουμε κάποιες χαμηλές θερμοκρασίες. Μόνο κατά τη διάρκεια της βροχής προφανώς η θερμοκρασία πέφτει. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά καλές.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά.

Βλέπω τα μηνύματά σας, η ώρα έχει φτάσει για το Final Four, πολύ αναμενόμενο λοιπόν, πρώτο πυλόν, όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ είναι στραμμένα εδώ στην Ελλάδα.

Δεν θα πάρουμε τον αγαπημένο μας Παξεβανέλη. Έχει, τα έχει πει όλα για το Final Four. Και είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός πάνω Καβαδά. Γι' αυτό δεν τον παίρνω.

Εμείς κάνουμε διαφορά λοιπόν. Εντάξει, είμαστε φυσικά με τον Ολυμπιακό σήμερα, χωρίς να είμαστε Ολυμπιακοί. Πάνω Καβαδάς, εγώ είμαι ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε με μια είδηση, πραγματικά μια τεράστια απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ιστορικός τέχνης και επιμακρών διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Άννα Ικαφέτση, με ένα σπουδαίο αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ είναι η ώρα που σας αποχαιρετούμε. Εμείς έχουμε βάλει τη ζωντανά τη Βουλή να δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Όπως ακούσαμε και τον πρόεδρο, μέρα μεσημέρι λέει θα γίνουν όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να γίνει και το απόγευμα, θα δούμε. Πότε θα είναι η ώρα που θα πληρώσει η κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει πολύ με αυτό, αλλά με την ουσία της συζήτησης. Θα ακούσετε αμέσως μετά τις προτάσεις μας, τις πολιτιστικές μας προτάσεις. Να επιλέξετε μία εξ αυτών. Να προσέχετε τον καιρό. Όπως ακούσετε, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό. Ελπίζουμε να είναι έτσι μικρές νεσούλες βροχής, να μας αποτρέψει να κάνουμε τις βόλτες μας. Από την Εύη μας, την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, τον Γιώργο τον Παπάζογλου και τον Πάνο Καβαδά και τη Σοφία Μπερετάνου στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: κάνουμε σήμερα. Το χορογραφικό έργο Latent της Μαρίας Κολιοπούλου συνεχίζεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή στο Μάμοτ της Οδοσίνα. Προσεγγίζει την έννοια του λανθάνοντος και του ανολοκλήρωτου με αφετηρία τα ημιτελή γλυπτά του Μιχαηλάγγελου. Πρόκειται για μια διαγενειακή συμπεριληπτική παράσταση χορού, όπου τέσσερις ερμηνεύτριες με και χωρίς αναπηρία ενσωματώνουν οργανικά τη νοηματική γλώσσα στην κίνηση. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ταυτόχρονα, απόψε το απόγευμα, κάνει πρεμιέρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Ρίζες Fest, ένα διήμερο φεστιβάλ εστιασμένο στο ρεμπέτικο, το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 με τις πρώτες νότες να ηχούν στη μικρή πλατεία μισή ώρα αργότερα. Στο απόψινό πρόγραμμα συμμετέχουν σχήματα όπως το Πάλκο, η Ζυγιά Αλάη, οι Καφαντάρδες, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλής Λογοθέτης, ζήτησε την απόφαση και μελετά την άσκηση αναίρεσης, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου ήρθε μετά από 24 χρόνια κράτησης και 5 αιτήσεις που είχε υποβάλει, ενώ προηγήθηκε αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού, όπως και του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά την αποφυλάκησή του παραμένουν κρατούμενοι καταδικαστέντες σε πολυετής ισόβιες καθήρξης Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Με τοπική σύγκρουση με το καλημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση ερίζουν για την πλειοψηφία που απαιτείται για να περάσει από την Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, και ο Δημήτρης Ράντος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Κάτι έγινε.
3: Εξελίσσεται το θέμα της πλειοψηφίας που απαιτείται για να περάσει από την Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νέα Δημοκρατία μέσω του Μάκη Βορύδη έθεσε ως παρεπίπτον το θέμα της απαιτούμενης πλειοψηφίας, λέγοντας ότι και μόνο από τον τίτλο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ζητά τη διερεύνηση τυχών έκνοπων ενεργειών της ΕΕΠ προκύπτει ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Να σου πω, Βάνα, ότι πριν από λίγο ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής με το κατάλληλο δίδυμο Βορύδη-Φλωρίδη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Ράντο. Χθες απορρίφθηκαν από τη Βουλή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα όχι που βρέθηκαν στις κάλπες είναι 152, υπήρξαν δηλαδή λιγότερες ψήφοι από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και μία μόλις ψήφος πάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να απορριφθούν οι προτάσεις. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 11 γαλάζιοι βουλευτές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι δύο ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλυνθεί. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέρα της περιοχής. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι σκότωσε από αέρος δύο άντρες στο Νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ισραηλινή επικράτεια. Από την πλευρά του, το επίσημο Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΗ μετέδωσε ότι 4 μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Χαναουία, κοντά στην Τύρο. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη εξαρθρώθηκαν μετά την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει και τα ασφαλιστικά χρέη στα φαντς, καταγγέλει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, την ώρα που οι οφειλές επαγγελματιών και αγροτών προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως το έδαφος στρώθηκε με νόμο του 2025. Τζάμπολ σήμερα στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα και η Real Madrid με τη Βαλένθια στις 9 το βράδυ για το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έκτακτα μέτρα της αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής οργάνωσης στο ΟΑΚΑ, αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηνών φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ονδούρα σε διακριτές επιθέσεις που αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις, όπως ανακοίνωσαν εισαγγελία και αστυνομία. Το ξέσπασμα βίας είχε ως εφαλτήριο την έγκριση από το Κοινοβούλιο της χώρας σειράς μέτρων και μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα, Βάνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο της Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα σε συγκεκριμένα τμήματα. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία επίσης στις οδούς Κηφισίας Μεσογείων και Λεωφόρο Ποσειδώνος. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Παύλος Μεθενίτης.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Αθήνα 984.
12: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Πάνος Αργύρης. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, τιμή Σένεκιν για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του προσφάτως. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μπούμε στο κλίμα.

Λοιπόν, αν αγριέψουν τα πράγματα, αν στυμπέσουν τα τρομακτικά φαντάσματα, τα κακοποιά πνεύματα, από ποιον θα ζητήσει βοήθεια, ποιον θα πάρει τηλέφωνο, αναρωτιούνταν οι Ghostbusters. Η κυνήγη φαντασμάτων από το μακρινό παρελθόν, και θυμήθηκα αυτή την ταινία από την ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη που εξετόξευσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ένα ισχυρό λόγο για να ξαναψηφίσει κάποιος τον κυβερνών κόμμα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Δυνατό μήνυμα, δεν λέω. Αλλά καταρχάς είναι κλεμμένο. Το επιτελείο του Πρωθυπουργού ξεσήκωσε λέξη προς λέξη το προεκλογικό σποτ της Χίλαρη Κλίντον από το 2008 στην αναμέτρησή της με τον Μπάρακ Ομπάμα για την Προεδρία των ΗΠΑ. Οι επικοινωνιακοί γκουρού του κ. Μητσοτάκη δεν μπήκαν στον κόπο να αλλάξουν ούτε καν την ώρα της κλήσης. 3 το πρωί, κυρίες και κύριοι, όταν τα παιδιά σου κοιμούνται ήσυχα στο σπίτι, ένας ηγέτης αγρυπνά, περιμένοντας μια κλίση που θα τον πληροφορήσει για την επόμενη κρίση στον κόσμο, για το επόμενο πρόβλημα στο οποίο καλείται να δώσει άμεσα λύση. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας στιβαρός αρχηγός, όπως ο Πρωθυπουργός, που βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να μπορέσει εσύ να κοιμάσαι ήσυχος, αχάριστε ψηφοφόρε, που κάνεις και νερά τώρα τελευταία, που ατακτήσεις και αυταδιάζεις, που αληθορίζεις εσχάτως προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, χωρίς να αναγνωρίζεις εσύ, αγνώμονα πολίτη, πως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα είναι πάντα εκεί, με το όπλο παραπόδα, συμβολικά μιλάω, για να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση. «Πάρε με ό,τι ώρα κι αν είναι», λέει, όπως τραγουδούσε η Μπλόντι παλιά. «Πάρε με για να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά», ελπίζοντας πως θα έχω καλύτερη τύχη από τη Χάρη Κλίντον, από τη Χίλαρη Κλίντον, ας πούμε. «Call me».

Ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαχειριστεί κάθε κρίση, όπως αντιμετώπισε, ας πούμε, τη φάση με το ουκρανικό ντρόουν που το βρήκαν ή κάτι Πακιστανοί στο συντριβάν της Ομόνιας ή κάτι ψαράδες σε μια σπηλιά Λευκάδας. Θα σας γελάσω. Όπως αντιμετώπισε την τρομακτική ακρίβεια, αυτή τη ραγδαία άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, που εγώ αγόραζα στις 18 Πέμπτου το λίτρο την αμόλυβδη 2,119 ευρώ, όταν στη Μάλτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα globalpetrolprices.com, έτσι, την ίδια μέρα είχε 1,340. Παρόλο που και οι δύο χώρες υποφέρουν το ίδιο από τις συνέπειες του πολέμου υπ' Ιράν. Έτσι δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι κλειστά τα στενά του ορμούς μόνο για την Ελλάδα και ανοιχτά για τη Μάλτα, έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, ένα Κυριάκο θέλουμε να έχει το χέρι του πάνω από το τριψήφιο τηλέφωνο και όχι κανέναν άλλον. Ούτε Ανδρουλάκη, ούτε Τσίπρα, ούτε Φάμελ, ούτε Κουτσούμπα. Μόνο το σταθερό, σίγουρο χέρι του ηγέτη που ξέρει τι να πει, που ξέρει τι να κάνει με τους φραπεδοχασάπηδες, τους οπεκεπέδες με τις Φεράρι, που ξέρει τι να κάνει με τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, που ξέρει τι να κάνει και τι να πει αν του τηλεφωνήσει στις 3 το πρωί κανένα κλινικάρχη, ας πούμε έτσι. Που θέλει και άλλο ένα κομμάτι της δημόσιας υγείας και άλλο ένα φιλέτο. Ή ένας σχολάρχης, ο Πρίτανης του Southeastern Klein Mind University, έτσι, που του ζητά άδεια λειτουργίας του διακεκριμένου μορφωτικού του ιδρύματος. Ξέρει ο μεγάλος πώς θα απαντήσει. Για να μην πιάσουμε τώρα το σκάνδαλο του Predator. Ξέρει τι να κάνει και τι να πει ο μεγάλος αρχηγός, εάν του τηλεφωνήσει μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα κάνας εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να τον πληροφορήσει πως εντάξει κύριε πρόεδρε, τη βάλαμε την υπόθεση στο αρχείο, το θάψαμε το σκάνδαλο εις τόπον χλεωρών, εις τόπον αναψύξεως. Και μια που μιλάμε για το Predator, να σημειώσω πως ένα φάντασμα από το παρελθόν που έσκασε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο διαβόητος ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει πως πήρε το σκάνδαλο πάνω του, πως θυσιάστηκε παρετούμενος. Είπε επίσης πως ενημέρωνε ανελιπώς το θείο του και εξάγρυπνο τηλεφωνητή Πρωθυπουργό για τη λίστα με τους παρακολουθούμενους. Όμως, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει τότε πως δεν ήξερε τι συνέβαινε. Δεν είχε ιδέα. Παρακολουθήσεις. Ποιες παρακολουθήσεις εδώ, λοιπόν, κάποιος ψεύδεται. Εν πάση περιπτώσει, ο υπερμεγέθης Κοριός, ο παραιτηθής ανιψιός, καταχειροκροτήθηκε άμα τη εμφανίσει στο συνέδριο. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ αφελής. Γιατί ρε παιδί μου, τι καλό. Τι μεγάλο και υψηλό έκανε αυτός ο άνθρωπος για να το ζητοκραυγάσουν οι σύνεδροι? Μήπως βρήκε, ξέρω εγώ, το φάρμακο για το Αλτσχάιμερ? Μήπως έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο? Μήπως πήδησε 6,5 μέτρα σε πικοντό και μου διέφυγε? Ανεξήγητο. Όπως ανεξήγητο ήταν το ότι ο Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, 2 μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, 2 μήνες, βγήκε πρώτος βουλευτής Ερών με περισσότερες από 23.000 ψήφους. Λες και έκανε κάποιο κατόρθωμα. Και γι' αυτό και τον επιβράβευσαν οι πολίτες. Πάντως, να παραδεχτώ πως αυτοί είναι ψηφοφόροι. Αυτοί είναι πιστοί. Αυτοί είναι πελάτες που εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σηκώνει μόνο αυτός και κανείς άλλος το τηλέφωνο στις 3 το πρωί για να μας γλιτώσει από τους λαϊκιστές και τους κομμουνισμένους. Οπότε κύριε πρόεδρε, εσύ που το έχεις γενικό με το τηλέφωνο, πάρε με στο τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή σου για να αποφασίσω επιτέλους και εγώ σαν αποφάσιστος ποιον επιτέλους να ψηφίσω.

Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αλλά το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έκανε ρεσάλτο στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα, που έπλεε προς τη Γάζα. Αλλά μιλάμε κανονικό ρεσάλτο, με πάνοπλους στρατιώτες, αγριάδες και τέτοια. Και όλα αυτά σε διεθνή ύδατα, 70 ναυτικά μίλια δυτικά της Κύπρου, σε θαλάσσια περιοχή όπου μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Οι Ισραηλοί πήγαν εκατοντάδες άτομα που επέβαιναν στα πλοιάρια, μεταξύ των οποίων και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Όλοι οι απαχθέντες και οι απαχθήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν απελαθεί από το κράτος Ισραήλ, αφού ταπεινώθηκαν και κακοποιήθηκαν από τις ένστολες και τους ένστολους Ισραηλινούς αστυνομικούς στρατιώτες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους πουλάνε τσαμπουκά σε άοπλους και ειρηνικούς ανθρώπους. Ξέρετε πόσο δύσκολο και ηρωικό είναι να τραμπουκίζεις ένα γονατιστό, πιστάγκωνα δεμένο άνθρωπο? Η αλήθεια είναι πως είχαν τα δίκια τους οι άνθρωποι. Το σωστό να λέγεται. Όχι η αλληλέγγυη, για τους Ισραηλινούς μιλάω, οι οποίοι προέβησαν σε αυτή τη δυναμική πράξη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δεύτερη θέση που έλαβε το τραγούδι της χώρας τους στη Eurovision. Την πρωτιά έπρεπε να πάρει. Και όχι μόνο φέτος. Η διοργανώτρια αρχή της Eurovision θα έπρεπε να απονέμει τιμητικά την πρώτη θέση κάθε χρόνο στο τραγούδι του Ισραήλ, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και στη νοηματική να είναι χωρίς ήχο. Ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έπρεπε να διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση και κάτω. Έτσι, θα έδειχνε η Ευρώπη εμπράκτως ότι αναγνωρίζει πως οι πολίτες του Ισραήλ είναι εκ Θεού ανώτεροι από όλους τους υπολείπους κατοίκους του πλανήτη, συνεπώς το δικαίωμά τους στην υπεράσπιση της ζωής, της τιμής και της περιουσίας τους είναι ένα αγαθό που υπερτερεί από τα αντίστοιχα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων. Διότι ως γνωστόν, οι Ισραηλοί είναι ο περιούσιος λαός. Οπότε, καταλαβαίνετε, όλες και όλοι εμείς οφείλουμε να σκύβουμε το κεφάλι, να τους δίνουμε διαβίου την πρωτιά σε όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις και να απαγορεύσουμε διανόμου και διαροπάλου ακόμα και την απλή εκφορά της λέξης Παλαιστίνη, για να μην προσβάλλουμε τα αισθήματα του Ισραηλινού λαού. Μια που μιλάμε για πρωτιά σε αθλητικές διοργανώσεις, προτείνω να παίρνει κάθε χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα τιμή Ένικεν όποια Ισραηλινή ομάδα αποφασίσει η πρεσβεία του Ισραήλ. Και όχι μια ελληνική ομάδα, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε. Ακούστε τώρα τι θυμήθηκα. Αναστενάζουν τα goalpost και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης, η ΑΕΤ, τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Λέει ο ύμνος της ΑΕΚ που ηχογραφήθηκε το 1971, ερμηνευμένος μάλιστα από τον μεγάλο ποδοσφαιριστή Μίμη Παπαϊωάννου. Φίλες και φίλοι του προσωπικού, μεγάλωσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήμουν φυσικά ΑΕΚτζής, μέχρι που σταμάτησα να ασχολούμαι γενικά με την μπάλα όταν οι αθλητικοί όμιλοι έγιναν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ έχει συνυφανθεί με την παιδική και την εμφηβική μου ηλικία, όχι μόνο ως ομάδα, αλλά και ως έκφραση, ως συμπίκνωση μιας σύνθετης κουλτούρας, προσφυγιά και εργατιά. Οπότε, κανείς δεν μπορεί να μου προσάψει αντιαεκτζήδικα αισθήματα. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι άλλο πράγμα να τραγουδάς «Τα δίχτυα σκίστε» πριν από 55 χρόνια, όταν η συμπαραδηλωτική ταύτιση της ποδοσφαιρικής νίκης, του γκολ, με το άγριο σεξ, με την αρσενική κατάκτηση του θηλυκού οχυρού, ήταν κάτι σύνηθες, κάτι καθημερινό, σε μια ακροσπατριαρχική κοινωνία. Κι άλλο να σκάσει σήμερα, το 2026, ως νέος πρόεδρος που, για να γιορτάσει τα επινίκια της κατάκτησης πρωταθλήματος, στείνει σε ένα προσωπικό θρίαμβο, σαν να είσαι αυτοκράτορας Βυζαντίου. Μπουκάροντας το γήπεδο με το βασιλικό σου άρμα, αν είναι δυνατόν, ένα καρά super duper αγωνιστικό αυτοκίνητο με κυβισμό εφάμιλο της υπερτροφίας του εγώ σου. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό το ανοικονόμητο show, να φωνάζεις και από τα μεγάφωνα πως η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουν παρθένες, έκαναν παρθενογραφή. Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα.
Δίνοντας τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην ομάδα της Φιλαδέλφειας για το πρωτάθλημα που πήρε, να πω, φίλες και φίλοι, πως ο νέος πρόεδρός της έδειξε στο Πανελλήνιο πως κατάφερε να μπουκάρει με το σπαθί του, τα λεφτά του και την αυτοκινητάρα του των 27.000 κυβικών στο κλαμπ των μεγάλων αφεντικών. Να γίνει και αυτός πρώτη μούρη. Με τα γκολπόστ να αναστενάζουν και τα δοκάρια να σπάζουν. Οπότε, ποια δίχτυα και ποιες παρθενοραφές μεγάλων αφεντικών. Να γίνει και αυτός πρώτη μούρη. Με τα γκολπόστ να αναστενάζουν και τα δοκάρια να σπάζουν. Οπότε, ποια δίχτυα και ποιες παρθενοραφές.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με 151 ψήφους και όχι 120 που ζήτησε η αντιπολίτευση, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, όπως αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα σε κλίμα σφοδρής σύγκρουσης. Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου με 17 φορές ισόβια Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη. Μελετά την άσκηση ανέρεσης της απόφασης που έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις δύο ο σταθμός στο Φάληρο με εντολή της ΕΛΑΣ. Προορισμός ο σταθμός της Ειρήνης και χωρίς τάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσινγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή. Σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών στο δημόσιο σε έως 72 δόσεις. Στο ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Άστατος καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
7: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Πριν περάσουμε στις εσωτερικές ειδήσεις, θα επανέλθω για τελευταία φορά σήμερα, ελπίζω, στην απόκοσμη, στην εξωπραγματική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια αποστροφή του λόγου του. Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα.

είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής. Εντάξει, Πρόεδρε, μην κάνεις έτσι. Εσύ να είσαι καλά. Εμείς κάπως θα τη βγάλουμε. Μη στεναχωριέσαι. Η υγεία πάνω απ' όλα. Τι είμαστε, ένα τίποτα είμαστε. Καλή καρδιά να υπάρχει. Να δεις που αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Κάπου φταίμε κι εμείς. Μη φρικάρεις όμως, βγάλτε από μέσα σου. Όλοι δίπλα σου είμαστε αυτή τη δύσκολη ώρα. Εμείς ξέρουμε πως με την έννοια μας ξυπνάς, με την έννοια μας κοιμάσαι, Πρόεδρε. Ξέρουμε πως κάθε φορά που ένας συνταξίουχος μετράει τα λεφτά του 16 του μήνα και βλέπει πως του έχουν μείνει 53 ευρώ για να τη βγάλει μέχρι να μπει η επόμενη σύνταξη, ένας αναστεναγμός ακούγεται, ένα βογγητό. Και ξέρουμε πολύ καλά πως έρχεται από το μαξί μου, από σένα που έχεις όλη την πατρίδα στο μυαλό σου, που θλίβεσαι και οργίζεσαι για την εκμετάλλευση που μας κάνουν οι παλιο σούπερ μαρκετάδες, οι παλιοπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, οι παλιοτραπεζίτες και οι παλιομεγαλοβενζινάδες. Και πως εάν περνούσε από το χέρι σου, εάν δηλαδή δεν ήσουν δέσμιος όλων αυτών, εάν δεν είχες γραμμάτια να εξοφλήσεις και μπορούσες να κάνεις κάποια φιλολαϊκή πολιτική, το ξέρουμε πως θα ήσουν μαζί μας, Κυριάκο. Δίπλα στον συνταξιούχο, στον άνεργο, στον εργάτη, στον αγρότη, στη μονογονεϊκή οικογένεια, στον άρρωστο, στο φτωχό. Αλλά δεν μπορείς και γι' αυτό σε κλετίζεσαι. Οπότε κάνε κουράγιο, Κυριάκο, μη βαλαντώνεις. Εσύ να είσαι καλά. Θα περάσει και αυτό.

0: φτάσουμε.
1: Θα περάσει και αυτό, αλλά κάτι που σίγουρα δεν θα περάσει έτσι είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Εγκυκλίου Τσακλόγλου, η οποία είχε εκδοθεί στις αρχές του 2021 και ερμηνεύοντας το νόμο Κατρούγκαλου, το νόμο δηλαδή 4387 του 2016, τόνιζε ότι θα έπρεπε να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτή η απόφαση αφορά τουλάχιστον σε 200.000 συντάξεις χειρίας που έχουν καταβληθεί από το 2019 έως σήμερα, έτος έναρξης εφαρμογής του σχετικού νόμου. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα η επίμαχη διάταξη, όπως ορίζει πλέον και το ανώτατο δικαστήριο, θα πρέπει από εδώ και μπρος αυτές και αυτοί που δικαιούνται περισσότερες από μια συντάξη να περιοριστούν σε μόνο μία εθνική σύνταξη. Φίλες και φίλοι, το αν θα εφαρμοστεί και πώς αυτή η απόφαση είναι προφανές πως εναπόκειται στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα μπορούσε μια εγκύκλιο να καθορίσει το δέον γενέστε ως προς τις συντάξεις. Πάντως, το να ζητήσεις πίσω λεφτά από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που στηρίζονταν στη σύνταξή τους για να ζήσουν, ασφαλώς δεν θα περάσει έτσι, γιατί είναι εντελώς απάνθρωπο και απολύτως απαράδεκτο. Δηλαδή δεν φτάνει που ο Κατρούγκαλος της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, ολοκληρώνοντας το έργο των προηγουμένων μνημονιακών κυβερνήσεων, τσεκούρωσε τις συντάξεις ηλικιωμένων ανθρώπων, καταδικάζοντάς τους σε εξευτελιστική ανέχεια, έρθει τώρα το κράτος από τα ανεμοδαρμένα ύψη των υψηλωτάτων απολαβών των λειτουργών του, από τα εύκρατα οικονομικά κλίματα όπου αυτοί ενδιαιτώνται, και σου λέει «δώσε πίσω με νόμο τα λεφτά», που με νόμο σου είχα δώσει, αφού με νόμο σου είχα πάρει τα μισά από την τσέπη. Φυσικά, τόσο οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και οι πολιτικοί που διαχειρίστηκαν την κρίση από όλα τα κόμματα εξουσίας, από όλα όμως, αγαπητοί σύντροφοι και συνοδοιπόροι, στην ουσία δεν έδωσαν, δεν δίνουν και δεν πρόκειται να δώσουν δεκάρα τσακιστή για το αν εσύ, ο πατέρας σου ή η γιαγιά σου έχουν να βγάλουν το μήνα. Και την ίδια στιγμή, πώς γίνεται αυτό, να ρωτιέμαι, την ίδια στιγμή, πώς γίνεται οι περιουσίες σχεδόν όλων των βουλευτών, πλην κάποιων τιμητικών εξαιρέσεων, να αυξάνονται σταθερά. Να βγαταίνουν μυστηριωδώς, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα πόθεν έσχες τους καταθέτουν στη Βουλή. Πώς γίνεται αυτό. Πάντως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο κατάπτυστη, πιο αντικοινωνική, πιο κραυγαλαία άδικη απόφαση από αυτή, η οποία ασφαλώς και δεν θα περάσει έτσι, όπως είπα. Γιατί το σύστημα εξουσίας έχει ξεχάσει εκείνες οι εικόνες, φίλες και φίλοι, με τους συνταξιούχους που έψαχναν στα σκουπίδια για φαΐ, που πήγαιναν στις λαϊκές στο κλείσιμο και ξεδιάλεγαν τις λιγότερο ζουλιγμένες ντομάτες για το τραπέζι τους. Τα έχει ξεχάσει αυτά, αλλά όχι εμείς που βογγίξαμε από την κρίση. Όλες αυτές και όλοι αυτοί της ανωτέρας τάξεως, της ελίτ του τόπου, ποτέ δεν κατάλαβαν πως αυτή η ακροτηριασμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς ήταν το μαξιλάρι της οικογένειας, που στέναζε την περίοδο της κρίσης. Πως αυτή η σύνταξη, η κουτσουρεμένη, έσωσε φαμίλιες ολόκληρες. Και τώρα έχουν το απίθμενο θράσος να σκέφτονται να τη μισερέψουν κι άλλο. Και ακόμα χειρότερα, να ζητήσουν χρήματα πίσω, που εδώ και χρόνια έχουν δαπανηθεί για να στηρίξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Σοβαρά τώρα. Λες οι συνταξιούχοι καβάτζωναν τις παχυλές συντάξεις τους σε εξωχώριους παραδείσους, όπως κάνουν τόσοι και τόσοι και τόσες και τόσες, έτσι, στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, που έχουν και την ιταμότητα να μιλάνε για μειώσεις συντάξεων. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τους συνταξιούχους.

Φίλες και φίλοι, θέλω τώρα να σας πω δύο πράγματα σχετικά με τα προσφυγικά. Αυτό το μνημειακό σύνολο των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, Ανωτάτων Σχολών, το παρέλειψε αυτό, αποτελεί ένα ανεκτίμητης ιστορικής, κοινωνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αξίας αποτύπωμα στο δομημένο περιβάλλον της Αθήνας. Η διαχρονική κατοίκηση του οποίου το καθιστά λειτουργικά ως ένα ζωντανό πολεοδομικό κύτταρο μέσα στην πόλη από την οικοδόμησή του δεκαετία του 30 έως σήμερα. Η σημερινή τους όψη, οι ουλές των πολυκατοικιών, αφηγούνται την ιστορία τους. Τα προσφυγικά, αυτά τα κορυφαία δείγματα αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος του Μεσοπολέμου, που χτίστηκαν στη δεκαετία του 30 για να στεγάσουν τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, έχουν ακόμα στις προσώψεις τους τις τρύπες από τις σφαίρες και τις οβίδες από τις μάχες τον Δεκέμβρη του 44. Ιστορία συμπυκνωμένη σε τόμους φτιαγμένους από τσιμέντο και τούβλα. Το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2009 είχε προχωρήσει στο χαρακτηρισμό ως μνημείον του συνόλου των προσφυγικών πολυκατοικιών μετά από πολυετής αγώνες πολιτών ενάντια στα σχέδια κατεδάφισής τους. Εντάξει μέχρι εδώ. Όμως το πρόβλημα είναι πως η Περιφέρεια Αττικής θέλει να κάνει έξωση στους πολίτες και τις συλλογικότητες που έχουν καταλάβει τις πολυκατοικίες για να αναπλάσει, όπως λέει, την όλη περιοχή των προσφυγικών. Να σημειωθεί πως οι άνθρωποι που ζουν τώρα σε αυτά, στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού κοινωνικού εγχειρήματος αυτοοργάνωσης, έχουν αναπτύξει πολύ σημαντικές δράσεις, όπως είναι η φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, κατά διάρκεια της θεραπείας τους, ή η παροχή κοινωνικής κατοικίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε σημείο οριακής ρήξης. Θα έχετε δει τα πανό μπροστά από τις πολυκατοικίες, ενώ δύο άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν απεργία πείνας. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι το κράτος να αφήσει για λίγο την άτεγκτη υπεροψία του και να καθίσει να ακούσει τους ανθρώπους των προσφυγικών, να συζητήσει μαζί τους ώστε να βρεθεί μια λύση. Όλοι μας θέλουμε να διασωθούν τα προσφυγικά, αυτή η ζωντανή ιστορική κυψέλη. Να συντηρηθούν και να αναπλαστούν. Αλλά βέβαια να μην σταματήσουν αυτές οι τόσο χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δράσης της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Μιλήστε λοιπόν με τους ανθρώπους, κύριοι της αποκεντρωμένης και της κεντρικής διοίκησης. Μιλήστε τους. Είναι η πνευματική και ψυχική κληρονόμη των προσφύγων. Όλων των προσφύγων.

0: είχαν βράχο να σταθούν, γονιά να τραγουδήσουν. Να μάθουμε πως τραγουδούν τα ειδονιά αν μιλήσουν.
1: Νέκρες ψυχές, νεκρά παιδιά, το κύμα καταπίνει. Άστρα που αστράψαν μια στιγμή

Θα το μάθατε ίσως. Προχτές, σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής παρατηρήθηκε μια έντονη οσμή αερίου που θορύβησε τους κατοίκους και κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες ερεύνησαν, αλλά δεν βρήκαν την αιτία της οσμής. Σήμερα, φίλες και φίλοι, το ραδιογράφημα με υπερηφάνεια ανακοινώνει την αποκλειστική είδηση πως αυτή η μυρωδιά οφείλεται σε ρωσικό φυσικό αέριο που ψέκασε με σατανικό τρόπο στην Αθήνα ο Πούτιν. Αέριο από αυτό που σταμάτησε η Ευρώπη να ψωνίζει για να αγοράσει το αμερικάνικο, που είναι 3 φορές ακριβότερο. Και το έκανε αυτό ο Βλαντιμίρ, κυρίες και κύριοι, για να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας, ώστε οι Έλληνες ψηφοφόροι να τρομοκρατηθούν, να γυρίσουν την πλάτη τους στα φιλοδυτικά και να προτιμήσουν σε εκλογές φιλορωσικά κόμματα που προσφάτως ανακοίνωσαν την έναρξη της λειτουργίας τους. Λίγα να λέμε, πολλά να καταλαβαίνουμε. Και μετά από αυτή τη συνταρακτική αποκάλυψη, που κάνω πλάκα, ελπίζω να το καταλάβατε, μου στέλνετε τίποτα ορισμένα. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συνταρακτική αποκάλυψη που ακούσατε μόνο σε αυτόν εδώ το σταθμό της πόλης, το μόνο που έχω να συστήσω σε κάποιους αμερικανότερους των Αμερικανών, ευρωπαιότερους των Ευρωπαίων και Ισραηλινότερους των Ισραηλινών είναι πριν δημοσιοποιήσουν την αποψάρα τους να την ξανασκεφτούν, μετρώντας αργά από μέσα τους μέχρι το 10. Αυτό πιάνει, παιδιά, δοκιμάστε το καμιά φορά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που δεν πρόλαβα να το παίξω ολόκληρο στην προηγούμενη εκπομπή και το έκοψα απότομα. Κάτι που στεναχώρησε μια φίλη ακροάτρια. Επανορθώνω λοιπόν και το αφιερώνω σε όλα τα κορίτσια μας ανεξαρτήτως ηλικίας.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη.

τους μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα, μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τη Βίκη, την Ιωάννα, τη Ζωή, τη Βάσο, τη Χριστίνα και όλους τους άλλους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να στείλουν μήνυμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας, για τα σχόλιά σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Η έκδοση του Φορτηγού το 1966 του πρώτου δίσκου 33 στροφών του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδότησε μια μεγάλη τομή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έβαλε τη βάση για τις γενιές των τραγουδοποιών που ακολούθησαν σε δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Ηχογραφήθηκαν περισσότερα τραγούδια από εκείνα που περιείχε τελικά ο δίσκος. Ο Σαββόπουλος ήταν τότε μόνο 21 ετών, αλλά οι στίχοι, οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις του Φορτηγού δεν έχουν ξεπεραστεί στο ελάχιστο μέχρι και σήμερα. Ο δίσκος άνοιγε με τους Μάγους, προμηνύοντας ίσως εκείνο το γλέντι μαγείας, στοχασμού αλλά και διονυσιασμού που θα όριζε για πολλά χρόνια αργότερα όχι μόνο το σύμπαν του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και όλου του ελληνικού τραγουδιού.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Με 151 ψήφους θα διεξαχθεί τελικά η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Στέλλα Παπαμιχαήλα από τη Βουλή για να μας ενημερώσει. Στέλλα, καλή σου μέρα.
2: Να διαχέρσεως λοιπόν πριν από λίγο η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με το επιχείρημα ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι και όχι 120. Λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ μέσω του Προέδρου του ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη συζήτηση και τη διαδικασία, λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας και για να διατηρήσει την εξουσία. Μάλιστα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, έχουμε ένα πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο. Ήρθε ο Βορύδης που χρωστάει χάρη στο Μητσοτάκη γιατί μαζί εργαλειοποίησαν το καλοκαίρι την επιστολική ψήφο για να καταθέσει επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με τον ορθό λόγο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είναι και πάλι στο βήμα της Ολομέλειας, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ότι δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε ένα κοινοβουλευτικό παραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, υπονοώντας ότι θα φύγουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βάνα. Αναρωτήθηκε επίσης τι άλλαξε από τον Αύγουστο του 2022, οπότε και τότε έγινε εξεταστική για το ίδιο θέμα στην παρούσα συγκυρία, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και μπάζωμα του σκανδάλου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης μέσω του κ. Καναχάρα Θανασόπουλου και για σκοτεινή υπόθεση των υποκλοπών που πρέπει να διερευνηθεί. Απαντώντας τέλος, να σου πω, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ήταν και αυτός που υποστήριξε την άποψη ότι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, είπε ότι το 2022 δεν υπήρξε απόφαση της πλειοψηφίας, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν επί της ουσίας υπέρ της σύστασης εξεταστικής, γιατί τότε το θέμα ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο, ενώ από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή και πλέον έχουν επιληφθεί τα όργανα της δικαιοσύνης για το θέμα των υποκλοπών.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χθες απορρίφθηκαν από τη Βουλή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τη δικογραφία, οι 2 ελέγχονται για κακούργημα και οι 9 για πλημέλημα. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση αναίρεσης της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της αστυνομίας με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπλ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από την Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, έως και την Κυριακή. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα ένα κοριτσάκι 3 ετών από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επίσης 61 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη, Παχιστανού Μεσολαβητή, και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Υψηλό βαθμό Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμυλυνθεί. Οι φρούροι της Επανάστασης απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, θα επεκταθεί αυτή τη φορά πολύ πέραν της περιοχής. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εύνοϊκή ρύθμιση χρεών στο δημόσιο σε έως 72 δόσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο και η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανοίγει τον Ιούνιο η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν αν είναι ορθά τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προβούν σε διορθώσεις. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα σε Εθνικό Κήπο, Ακαδημία Πλάτωνος, Προμπονά και το Άλσος Χωροφυλακής, διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από το προσεχές Σάββατο και κάθε Σάββατο έως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training Άθληση στα Πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Σε άλλα διεθνή, ο Ταγί Περντογάν διέταξε το κλείσιμο του Φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Μπλγκίτης Κωνσταντινούπολης που μετρά 20.000 Τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές ερευνητές. Το σχετικό διάταγμα επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές. Και να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατος για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Έτσι έχει τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στον μικρόφωνο για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιώργος Κατσίγιαννης.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως...
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου 2026. Θα είμαστε μαζί για μία περίπου ώρα. Φυσικά όχι μόνος μου, στο μικρόφωνο Γιώργος Κατσιγιάννης, αλλά με τη βοήθεια των καλών και εκλεκτών συναδέλφων, τον Παντελή Παπαγεωργίου, παρακαλώ, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ πρέπει να βάλουμε παλαμάκια τώρα, αλλά δεν πειράζει. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Στο συντονισμό και την παραγωγή της εκπομπής, η Βαρβάρα Βιτζιλέου και η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας, η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και φυσικά στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984.

0: Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε... Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε εξελίξεις και στη Βουλή τις τελευταίες, τα τελευταία λεπτά. Αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές με καταγγελίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν θα νομοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Αντιστοίχως και ο κύριος Φάμελος το ίδιο πνεύμα με καταγγελίες εναντίον της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μεθοδεύσεις για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με τις ψήφους 120 βουλευτών, αλλά με την επιθυμία της κυβέρνησης να ανεβάζει τον πύχη της εκλογικής διαδικασίας ως προς αυτό το ζήτημα στους 151 ψήφους, επικαλούμενοι ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Είχαμε γεννητούρια χθες από τη Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τη δημιουργία, την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο. Και πριν πούμε και άλλα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα, επειδή έχουμε και καλεσμένο που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, θα πάμε πρώτα σε μια συνέντευξη και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος είναι στο τηλέφωνο, γνωστός επικοινωνιολόγος, ένα πρόσωπο που συνδέθηκε το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Μαρία Καριστιανού, αλλά η συνεργασία τους κατέληξε, θα λέγαμε, με επεισοδιακό τρόπο, είχε επεισοδιακή κατάληξη, και θα θέλαμε έτσι από τον ίδιο να μας κάνει το πρώτο σχόλιο για αυτό που είδε χθες στο κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη, υποτίθεται, εκδήλωση, ότι θα έσπαγε ταμεία, φαινόταν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον αυτό λέγανε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σύμφωνα με τους πιο ψύχρεμους παρατηρητές δεν είδαμε και λαό θάλασσα. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ίσως η κυρία Καριστιανού να έπρεπε να κάνει τη συγκέντρωση τελικά στην Αθήνα.
0: Θα κάνει και στην Αθήνα.
1: Ναι, η πόλη της γύρισε την πλάτη. Η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά την οδήγησε σε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Αλλά πριν πούμε τα πολιτικά και τα επικοινωνιακά, θα ήθελα να βγάλουμε μία είδηση, κύριε Κατσίγιαννη. Ο Νίκος Καραχάλιος από χθες, παρότι η κυρία Καριστιανού είχε κάνει back-to-back αγωγές, μηνύσεις και πεδίο και να με φυλακίσει, βγάζει ένα σφουγγάρι και λέει τέρμα η προσωπική αντιπαράθεση την οποία αυτή οδήγησε τη σχέση μας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τον πολιτικό μου λόγο, δεν θα κάνω μηνύσεις όπως με προέτρεψαν δικηγόροι μου. Και μάλιστα από εδώ, από αυτή τη συχνότητα, από την Αθήνα, η είδηση είναι ότι για μένα είναι μια νέα αρχή η σημερινή. Έχει ένα νέο θεσμικό ρόλο η κυρία Καριστιανού ως αρχηγός κόμματος. Εγώ είμαι 33 χρόνια στον χώρο της πολιτικής ανάλυσης, των δημοσκοπήσεων, και επομένως θα μιλήσω και σε εσάς, αλλά θα μιλάω από εδώ και πέρα με όσο μεγαλύτερη ψυχραιμία μπορώ.
0: Ναι, αλλά η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τη μεγαλοθυμία τη δική σας που λέτε σφουγγάρι, διότι σας έχει...
1: Δεν τη ζητώ να κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Τη ζητάτε να αποσύρει τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος σας από τον κύριο και ο κύριος Αγγερινός.
1: Εγώ θα ήθελα να πάμε στα δικαστήρια και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι μια πολιτική δίκη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα έρθει η κυρία Ζαχάροβα, την οποία κάλεσε επισήμως ο κύριος Αυγερινός να παραστεί. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον ο Νίκος ο Καραχάλιος, με όποιο παρελθόν έχω και σε αμερικανικές εταιρείες, σε αμερικανικά κολέγια, να θα έχουμε μία αντιπαράθεση δύο κόσμων. Αυτό το λέω χιουμοριστικά, να μην βγουν αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ να πούνε ότι ο κύριος Ρούμπιο συνδέεται ή δεν συνδέεται με τον κύριο Καραχάλιο. Πρέπει η κυρία Καριστιανού, σαν πρώτο μάθημα, να καταλάβει ότι υπάρχει και χιούμορ στην πολιτική. Και ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μαζί της υπέγραψε την μήνυση, ότι δεν είναι τα πάντα εγκλήματα και τιμωρίες. Νομίζω, και πάμε εκεί αν θέλετε, ότι ξεκινήσανε με επικοινωνιακές γκάφες και μάλιστα αρκετές.
0: Δηλαδή...
1: Θέλετε να τις επισημάνουμε. Γκάφα πρώτη, βάλαν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Τα σχετικά γκρουπ μιλάγανε για 500.000 κόσμο και η Οργανωτική Επιτροπή περίμενε 50.000. Μαζεύτηκαν άντι 1.500 στο Ολύμπιον και οι γιγαντοοθόνες έμειναν να δείχνουν την ομιλία στα περιστέρια. Όχι τα εικονικά περιστέρια της κυρίας Χαριστιανού στα βίντεο, αλλά τα περιστέρια της πλατείας Αριστοτέλους. Αυτό δεν το λέει ο Νίκος Καραχάλιος, τα λένε τα βίντεο που ήδη σηκώσαν. Επομένως η ποσότητα και η μαζικότητα με την οποία είχε ταυτιστεί η κυρία Χαριστιανού μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώθηκε. Θυμάστε ότι στις συγκεντρώσεις που έκανε, τις πιο μικρές, εγώ ήμουν παρόν σε πολλές από αυτές, μαζευόταν εύκολα 5-10.000 κόσμος σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης, σε μικρές πόλεις όπως η Λευκάδα, τα Χανιά, εγώ ήμουν παρόν, στα Χανιά είχε 5-6.000 κόσμο. Μέσα καλοκαίρι. Εδώ έγινε κινητοποίηση, βάλαν 30 πούλμαν από την Αθήνα.
0: Μισό λεπτό. Τότε όμως η κυρία Χαριστιανού δεν είχε κάνει κάποια ανακοίνωση ότι θα δημιουργήσει κόμμα. Ακριβώς. Λογικό ήταν να έχει περισσότερο κόσμο, γιατί ο κόσμος μέχρι τότε την αντιμετώπιζε ως πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Τώρα είναι
1: ακριβώς
0: μια διαφορετική
1: και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα,
0: κατάσταση.
1: Ότι ο κόσμος αυτό που αγκάλιασε ήταν τη Μαρία των Τεμπών, όχι την Χαριστιανού των πολιτικών. Αυτό δεν το είχε αντιληφθεί η Μαρία και ήταν το πρώτο πράγμα που της είπα και ήταν το πρώτο πράγμα από το οποίο διαφοροποιήθηκα. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχει τους γονείς μαζί της, ότι δεν ουσιαστικά εκπροσωπεί όχι μόνο το σύλλογο αλλά ούτε την οικογένειά της, γιατί ο σύζυγός της είχε αποστασιοποιηθεί, της είπα ότι αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό το είδαμε και χθες. Πέρα από την ηχηρή απουσία της μαζικότητας, δεν υπήρχε ούτε ένας γονιός εκεί. Δεν υπήρχε ούτε μία άλλη οικογένεια των Τεμπών, από τα θύματα των Τεμπών, να τη στηρίξει. Λέει κάτι αυτό, σαφέστατα και λέει. Τι άλλο έχουμε από χθες να κρατήσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, και εδώ έρχεται η δεύτερη γκάφα. Ενώ η κυρία Μουτσάτσου είναι μια πολύ όμορφη παρουσία, μια πολύ ευγενική παρουσία, είπε κάτι, δεν λέω το ότι είπε ότι είναι απροετοίμαστη για την πολιτική, αυτό το καταλαβαίνω. Παρότι έχει περάσει από το ΠΑΜΕ του κυρίου Καζάκη.
0: ΕΠΑΜ, όχι ΠΑΜΕ, μην τα μπερδέψουμε το κουκουέ.
1: Είπα, συγγνώμη, το ΕΠΑΜ, ναι. Κάνω συνειρμούς άλλους, ναι, από το ΕΠΑΜ του κυρίου Καζάκη. Είπε ότι ήταν απολύτικη, δεν είναι, γιατί έχει ήδη πολιτευθεί με το ΕΠΑΜ. Και μίλησε για κάτι το οποίο πρέπει να ανακαλέσει πάρα αυτά. Και εγώ το λέω συμβουλευτικά τώρα προς την κυρία Καρισιανό και την κυρία Μουτσάτσου. Είπε ότι θέλουν να αντλήσουν από τη δεξαμενή των ηθικών και καθαρών πολιτών. Αν δηλαδή δεν αντλήσουν όλη τη δεξαμενή, οι υπόλοιποι ήμασταν ήθικοι, ακάθαρτοι και βρώμικοι. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μουτσάτσου? Τι σημαίνει δεξαμενή ηθικών και καθαρών πολιτών? Τα επίθετα στην πολιτική οδηγούν ακόμα και σε μηνύσεις, όπως είδαμε να κάνει η κυρία Χαριστιανού. Η κυρία Μουτσάτσου λοιπόν θα πρέπει να προσέξει, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει σωρία σκανδάλων, όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, είναι ανήθικοι. Δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε βρώμικοι και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πήγανε χθες οι πολίτες να στηρίξουν την κυρία Χαριστιανού, είναι βρώμικοι. Άρα, τα στελέχη, ακόμα και αν είναι συμπαθέστατο όπως η κυρία Μουτσάτσου, πρέπει να προσέχουν τι λένε. Όμως, πρέπει να προσέχουν και άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, όπως ο κύριος Αυγερινός, τι συμβολισμούς χρησιμοποιούν. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Αυγερινός φόρεσε ένα μπλουζάκι χωρίς τον Μάρξ και τον Λένιν, ούτε τον Τρότσκι και τον Στάλιν, αλλά με μεγάλους δόσους συγγραφείς. Και επέλεξε από τα 13-14 μεγάλα βιβλία του Ντοστογεύσκη ένα, το Έγκλημα και τιμωρία. Εδώ γίνεται ένα μεγάλο λάθος και συγγνώμη τώρα, θα μιλήσω λογοτεχνικά, αλλά είναι πολιτικά. Άξι, και λογοτεχνικά.
0: Ο τίτλος παραπέμπει συμβολικά στην υπόθεση των Τεμπών. Και ότι πρέπει να υπάρξει δικαίωση, τι θέλετε να πει, να βάλει την
1: πλούτη.
0: Είναι
1: το πιο παρεξηγημένο πολιτικό σύμβολο.
0: Ναι.
1: Ο Ρασκόλνικοφ ο ήρωας πιστεύει.
0: Τι θέλετε, να μην αναφερθεί στο Έγκλημα για τιμωρία, αλλά στον ηλίθιο.
1: Προσέξτε, τον ηλίθιο είναι ο κίνδυνος ο επικοινωνιακός. Αυτό το έγραψα και έκανα μία ανάλυση. Να θεωρήσουν ότι είναι ηλίθιος ένας που χρησιμοποιεί το Έγκλημα και τιμωρία με λάθος τρόπο. Γιατί ο Ρασκόλνικοφ αναφέρεται σε εξαιρετικούς ανθρώπους. Έχουμε άλλη μία στοιχείο. Ένα στοιχείο εξαιρετισμού. Είδαμε πριν ηθικούς και καθαρούς η Μουτσάτσου, εξαιρετικούς ο Ρασκόλνικοφ που πιστεύουν ότι έχουν μια ιστορική ηθική αποστολή. Και προσέξτε, η τιμωρία δεν μπορεί να γίνει ιδεολογία. Είναι άλλο η δικαιοσύνη, είναι άλλο η τιμωρία. Ο τιμωρητισμός τον οποίο πάνε να κάνουν ιδεολογία η κυρία Χαριστιανού και ο κύριος Αυγερινός με την κυρία Γρατσία είναι προβληματικός. το θέμα, το ερώτημα δεν είναι αν μια κοινωνία ζητά δικαιοσύνη, αλλά αν μετατρέπει τη δικαιοσύνη σε ιδεολογία τιμωρίας. Και εδώ το ξεκίνημα αυτό, η ελπίδα δήθεν για τη δημοκρατία, δεν έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργίας της, αλλά φοβάμαι ότι χτίζεται πάνω στον τιμωρητισμό. Η δημοκρατία δεν γράφει για τα εγκλήματα, δεν τα προστατεύει, αλλά για το τι πιστεύει όταν ο άνθρωπος, ο Ντοστογεύσκης, συγγνώμη, δεν γράφει για το έγκλημα. Παίρνουμε τη λέξη μόνη της, γράφει για το τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι υπεράνω νόμων. Άρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφοροποίηση και πρέπει να προσέξουμε. Γιατί την έννοια του τιμωρητισμού την είδαμε συνεχώς να αναπαράγεται και από την κυρία Γρατσία και από την κυρία Καριστιανού. Είναι άλλο το ζητώ δικαιοσύνη και άλλο το εκδικούμε. Είναι άλλο η λογοδοσία και είναι άλλο να μετατρέψω ένα κόμμα σε μηχανή εκδίκησης. Δεν είναι ρομφαίες. Θυμάστε ότι είχε ένα κόλλημα με τον Αρχάγγελο Μικαήλ, τον Αρχάγγελο εκδικητή, ξεχνώντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο Αρχάγγελος, ο οποίος κρατούσε στο χέρι το κλαδί της ελιάς. Εγώ είδα την ελιά εκεί να υπάρχει συμβολικά, αλλά είδα και μία διάθεση εκδίκησης. Και αυτό το είδα μέσα από τον πολιτικό λόγο και μέσα από το διχαστικό λόγο, αυτό που λένε ότι από εδώ είναι η ηθική και από εκεί είναι η ανήθικη, από εδώ η καθαρή και από εκεί η άλλη. Από εδώ εμείς που είμαστε τιμωροί και από εκεί εσείς που θα τιμωρηθείτε. Το ποιοι είμαστε εμείς και εσείς δεν το ξεκαθάρισε. Γιατί ο πολιτικός λόγος κυρίας Χαριστιανού, η ομιλία της, αρκέστηκε σε κοινότοπες, αυτονόητες παρατηρήσεις. Αυτά τα λένε σχεδόν όλα τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση.
0: Κύριε Καραχάλιο, επειδή εμείς εδώ μεταφέρουμε και τα σχόλια των ακροατών πολλές φορές όταν κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ο Χρήστος λέει εδώ, σας θεωρεί ότι λειτουργήσατε προβοκατόρικα στην ιστορία αυτή της κυρίας Καριστιανού από την αρχή, ο Δούριος ύπος, κάπως έτσι.
1: Πιανού να ρωτήσω εγώ τον Χρήστο.
0: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Καριστιανού είπε ότι είμαι ο Δούριος ύπος του κυρίου Μητσοτάκη. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία.
0: Ο Γιώργος λέει ότι μάλλον τη φοβάστε την κυρία Καριστιανού.
1: Εγώ τη φοβάμαι η κυρία Καριστιανού να απαντήσει αν έχει offshore. Τι να φοβηθώ εγώ από την κυρία Καριστιανού? Έχετε δει άλλον να σταθεί απέναντι στην κυρία Καριστιανού? Να σταθεί απέναντι σε μια γυναίκα που έκανε αντιποίηση αρχής, που μίλαγε εξ ονόματος του συλλόγου των Τεμπών, ο οποίος συνδιέγραψε? Έχετε δει άλλον να σταθεί απέναντι σε δακτύλους ξένων δυνάμεων, οι οποίοι έρχονται να αποδιγετήσουν τη χώρα σε μια στιγμή που αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης? Ποιος φοβάται? Και όποιος λέει ότι φοβάται, να του δώσετε το τηλέφωνό μου από το τηλεφωνικό κέντρο, να με πάρει τηλέφωνο, να το εξηγήσω live. Όχι να κρύβεται πίσω από το πληκτρολόγιο.
0: Όχι, άνθρωποι δεν κρύβονται πίσω από το πληκτρολόγιο. Ίσα-ίσα που εντάξει, δεν μπορούμε. Καλοπροαίρετα να σχολιάζουμε.
1: Ναι. Αν δεν είναι επαρκής παρεμβάσεις μου, να τους μιλήσω εγώ one to one. Γιατί εγώ έχω μάθει να κάνω πολιτική και στο δρόμο. Όχι πολιτική του δρόμου.
0: Είναι γνωστό αυτό. Κάτι τελευταίο τώρα για να αφήσουμε την κυρία.
1: Κάποιος δεν θα έγραφε βιβλίο με τον τίτλο Ταβατζίδες, όπου όλοι σχεδόν οι εκδότες της χώρας πλην του κύριου Καλεντερίδη θα το εκδίδανε. Αν φοβάται κάποιος, δεν θα έγραφε το βιβλίο εκείνος και εγώ και 7 χρόνια θα είχε μια σημαία απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, όταν όλοι φοβόντουσαν το καθεστώς. Αυτά λοιπόν οι ανενημέρωτοι πολίτες να τα λένε μεταξύ τους στα καφενεία.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε, να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται από εδώ και πέρα το προεκλογικό μάλλον τοπίο. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε ενδεχομένως και κίνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τι βλέπετε να συμβεί?
1: Με την αντίστροφη σειρά.
0: Σε 1,5 λεπτό.
1: Ναι. Από την κυρία Καριστιανού δεν περιμένω πλέον πολλά, παρότι σας είπα ότι θα είμαι καλοπροαίρετος. Η χθεσινή, να μην πω φιάσκο, αλλά η χθεσινή αποτυχία στη συγκέντρωση μέσα στην πόλη της δείχνει ότι θα κινηθεί σε χαμηλές πτήσεις, θα είναι ένα είδος κόμματος διαμαρτυρίας, μια υπερδεξιά ζωή Κωνσταντοπούλου. Χωρίς την εμπειρία και την πολιτικότητα της ζωής. Ένα. Τσίπρας. Ετοιμάζεται για την μεθεπόμενη μέρα, θα τα πάει καλά, θα είναι σίγουρα σε ένα διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν θα μπορέσει να είναι αυτή τη φορά κυβερνός αριστερά. Θα είναι την μετεπόμενη φορά αξιόμαχος για να διεκδικήσει εξουσία. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, γιατί ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει, είτε αυτό είναι 5, είτε είναι 10, είτε 15, αν κατέβει, έτσι εγώ εύχομαι να κατέβει, εμένα είναι φίλος μου, υπήρξα συνεργάτης του, με τιμά με τις επαφές μας, με τη γνώμη του που μου λέει, Αν το κάνει, και εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να το κάνει, θα λειτουργήσει ως καταλύτης, θα ξεφουσκώσει το γαλάζιο μπαλονάκι που είναι και λίγο ροζ, της φούσκας που λέγεται σταθερότητα, εγώ λέω στασιμότητα, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν είναι καν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, το μπαλονάκι που είναι και λίγο ροζ, της φούσκας που λέγεται σταθερότητα, εγώ λέω στασιμότητα, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν είναι καν κυβέρνηση Νέας

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με 151 ψήφους και όχι 120 που ζήτησε αντιπολίτευση, θα διεξαχθεί ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, όπως αποφάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Σφοδρές αντιδράσεις αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, καταγγέλουν προσβολή των θεσμών και της δημοκρατίας. Αυτοπροσώπως προσήλθαν πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αριουπάγου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου με 17 φορές ισόβια Αλέξανδρου Ιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη. Μελετά την άσκηση ανέρεσης της απόφασης που έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Πειραιός. Μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο με εντολή της αστυνομίας. Προορισμός ο σταθμός Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της Euroleague στο ΆΚΑ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Κρίσιμη αλλά σταθερή κατάστασή του, ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Πρόκειται για 2 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Συγκρατημένη η αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Παχιστανού μεσολαβητή. Άστατος ο καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως το απόγευμα θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Κατσίγιανη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά, 37 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Γιώργος Κατσίγιαννης στο μικρόφωνο του σταθμού. Ο Παντελής Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος έχει την ευθύνη των μουσικών επιλογών. Η Καλλιόπια Σλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου στο συντονισμό για την παραγωγή της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε και στο Viber τα σχόλιά σας στο 69-48-984-984. Ήδη είναι αρκετά τα μηνύματά σας σε σχέση με την προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Καραχάλιο. Θα τα διαβάσω στην πορεία. Αλλά τώρα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο κάποιους επισκέπτες οι οποίοι είναι απρόσμενοι, θα έλεγα. Είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, τα παιδιά από τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Κηφισιάς, ΣΑΕΚ, και ΔΥΠΑ Κηφισιάς, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, το Μάνο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μάνο. Και
2: τη Φωτεινή.
0: Και η Φωτεινή. Λοιπόν, τους ξεναγήσαμε εδώ στον Αθήνα 84 και επειδή είχαμε την ευχέρεια του χρόνου, είπαμε να έρθετε και στο στούντιο να μας πείτε για τη σχολή αυτή. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το Μάνο.
1: Πάμε, ακούω.
0: Είστε καθηγητής?
1: Ναι, είμαι καθηγητής και στα ΣΑΕΚ Κηφισιάς και στα ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Κηφισιάς. Έχουμε μαζί μας δύο τμήματα σήμερα, ναι. Το ΔΕΛΤΑ τμήμα και το ΒΙΤΑ τμήμα. Οπότε έχουμε πιο αρχάριους και πιο έμπειρους. Είναι σχολή μουσικής τεχνολογίας, έχει διάφορες ειδικότητες. Εμείς είμαστε από μουσική τεχνολογία. Τα παιδιά μαθαίνουν κατά κύριο λόγο παραγωγή, ηχογραφήσεις, μουσική ανάλυση, ζωντανό εγκαταστάσεις ηχητικές κτλ. Αυτό είναι το πλαίσιο του τμήματός τους.
0: Κάποιος που τελειώνει αυτή τη σχολή μετά. Επαγγελματική αποκατάσταση, τι σημαίνει, πού μπορεί να...
2: Μπορεί να μπει σε χώρους όπως είναι ο δικό σας, ο 984, δηλαδή να ξεκινήσουν τα παιδιά με πρακτική.
0: Γιατί είχα το γιο μιας φίλης μου, γη από Αρκαδία, κατάγομαι, ο οποίος είχε πάει στη σχολή της Κέρκυρας, εκεί τι έχει, εκεί κάποια
2: εκεί
0: σχολή.
2: Έχει, ναι, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Το παιδί ήθελε να πάει να γίνει DJ, όχι να... Δηλαδή τα παράτησε στο πρώτο εξάμηνο.
2: Όχι. Δεν κάνουμε εμείς το κομμάτι του DJ, μπαίνουμε στα κομμάτια των τεχνικών καθαρά, δηλαδή όπως είναι τώρα ο κύριος Παπαγεωργίου που είναι απέναντί σας ή ο κύριος Πάνος Αργύρης, αν θυμάμαι.
0: Ο Πάνος Αργύρης.
2: Ναι. Λοιπόν, είμαστε ούτως ή άλλως συνάδελφοι με τους ανθρώπους εκεί. Οπότε μπαίνουμε σε αυτά τα μονοπάτια στη σχολή, προσπαθούμε στα παιδιά να περάσουμε την αγορά εργασίας και ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει η αγορά εργασίας από έναν τεχνικό, από έναν μουσικό τεχνολόγο ή από έναν ηχολήπτη. Και η επαγγελματική τους αποκατάσταση είναι ότι με τους καθηγητές τους, οι οποίοι είναι στην αγορά εργασίας, δεν είναι μόνο στο δημόσιο ως καθηγητές, δουλεύουν και έξω οι άνθρωποι όλοι μας, προσπαθούμε να τους βάλουμε σε αυτούς τους χώρους. Έτσι ώστε δειλά-δειλά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, όπως κάναμε και εμείς μόλις τελειώσαμε τις δικές μας σχολές με τον κύριο Μάνο.
1: Λοιπόν,
2: κάμποσα χρόνια πριν, ναι, αλλά κάπως έτσι για να ξεκινήσει ο χώρος και να ανανεώνεται με νέο κόσμο και ούτω καθεξής.
0: Και μπορεί κάποιος να εργαστεί σε ραδιόφωνο,
2: σε τηλεόραση.
0: Σε ανεξάρτητες παραγωγές. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ανοίγει η αγορά.
2: Ανοίγει η αγορά, ναι, σε στούντιο ηχογραφήσεων που κάνουν μουσικές παραγωγές.
1: Ζωντανός ήχος,
2: συναυλίες, θέατρα, ό,τι υπάρχει στο χώρο όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν σε πρώτη φάση, όχι να κάτσουν και να πάρουν την ευθύνη της κονσόλας, ολόκληρης δηλαδή του υπεύθυνου ήχου, αλλά μπορούν να μπουν σε διαδικασίες να στήσουν, να τραβήξουν γραμμές, ό,τι χρειάζεται ως βοηθοί ηχολήπτες και μουσική τεχνολόγια, έτσι ώστε μετά με τα χρόνια εμπειρίας που θα αποκτήσουν να βρεθούν και στη θέση του υπεύθυνου ήχου. Ναι.
0: Και βέβαια μπορεί κάποιος να φτάσει παντού μέσα από αυτή τη δουλειά, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Μόνο στην Ελλάδα, εδώ, στο μικρό κόσμο το δικό μας.
2: Όχι, μπορεί να βρεθεί και στο εξωτερικό.
0: Και στο Hollywood,
2: και στο Hollywood. Επίσης υπάρχει και μια... Από το 2022 και μετά, το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει μια νομοθεσία που όσα παιδιά τελειώσουν τη ΣΑΕΚ και πάρουν την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ, έχουν δυνατότητα να δώσουν κατατακτήρες και να μπουν να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για τους ανθρώπους που τελειώνουν και δεν περνούν στις Πανελλήνιες. Έχουν μια δεύτερη διέξοδο να βρεθούν στη ΣΑΕΚ σε όποια ειδικότητα θέλουν και τους αρέσει. Αν κάποιος θέλει να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, συζητάμε. Οπότε μπορεί να τελειώσει τη ΣΑΕΚ και από το 22 και μετά δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να δώσουν κατατακτήριες και να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να εξελίξουν το αντικείμενό τους.
0: Πόσα χρόνια είναι η φοίτηση διαρκή?
2: Δύο χρόνια. Δύο και έχει και ένα εξάμηνο πρακτική.
1: Ναι. Είναι 4 εξάμηνα σπουδών και ένα πρακτική.
0: Μάνο, εσύ πώς ξεκίνησες?
1: Πώς ξεκίνησα σαν καθηγητής ή πώς ξεκίνησα γενικά?
0: Πριν γίνεις καθηγητής.
1: Ωραία. Εγώ τελείωσα τεχνολογία ήχου και μουσικών οργάνων στην Κεφαλονιά. Το οποίο πλέον δεν υπάρχει, έχει μεταφερθεί στην Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Είναι η σχολή, έχει γίνει εθνομουσικολογία. Δούλεψα κάμποσα χρόνια, PA το λέμε εμείς, ζωντανές συναυλίες, θέατρα, παραστάσεις, τέτοια πράγματα. Και κινήθηκα μετά προς το θέατρο. Ύστερα πέρασα στο ραδιόφωνο, καλή ώρα, ηχολήπτης. Και τώρα πλέον καθηγητής. Με βοηθάει πολύ που άλλαξα τόσες θέσεις εργασίας, ώστε να μπορώ να τους δώσω μια εικόνα από διάφορα τμήματα του κλάδου, να μπορούν να ξέρουν περίπου τι συμβαίνει σε κάθε παρακλάδι της ειδικότητας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποια από τα παιδιά εδώ θα ήθελε να μας πει κάτι. Τι είναι αυτό που του αρέσει σε αυτό το χώρο?
2: Ελάτε. Ελάτε ένας. Κανείς δεν θέλει? Έλα Δανάη. Δεν το έχεις ξανακάνει. Έλα Δανάη.
0: Η Δανάη λοιπόν και...
2: Έλα και ένας ακόμα. Έλα.
0: Όχι. Εδώ ξαβήρωνα. Εσύ. Λοιπόν, Δανάη, καλώς ήρθες.
3: Γεια σας, ευχαριστώ, καλώς σας βρήκαμε.
0: Μέχρι να βρούμε το επόμενο πρόσωπο.
3: Ωραία.
0: Για πες μου.
3: Εγώ είμαι μουσικός, τραγουδάω, αλλά παράλληλα επειδή κάνουμε ηχογραφήσεις και ήθελα να ξέρω, να έχω πιο πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, ασχολήθηκα με αυτή τη σχολή. Μου αρέσει που μαθαίνουμε, που έχουμε τόσες γνώσεις από τη μουσική παραγωγή μέχρι την ηχοληψία, τα πάντα. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι θα πάρουμε τόσες πολλές γνώσεις και ότι θα ανοίξουν τόσοι πολλοί δρόμοι. Οι καθηγητές μας είναι φοβεροί. Και γενικά
0: εδώ
3: όλα...
0: πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Παλιά ένας καλλιτέχνης έπρεπε υποχρεωτικά να περάσει από το μαγαζί των δισκογραφικών εταιριών αν ήθελε να κάνει
3: σωστά
0: κάτι, να πετύχει ή να γίνει διάσημος ή να παρουσιάσει τη δουλειά του.
3: Σωστά.
0: Τώρα αν σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις την καλλιτεχνία, αν έχεις καλή φωνή, ένα γκρουπ καλλιτεχνικό,
3: ναι,
0: με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές, το κάνεις μόνος σου.
3: Το κάνεις και μόνος σου.
0: Έτσι, ναι.
3: Ακριβώς. Αν έχεις συνεργάτες που είναι, ας πούμε, μέσα στο ίδιο γκρουπ και είναι οργανοπαίχτες και λοιπά, μπορείς και μόνος σου να ηχογραφήσεις και πλέον να μην χρειάζεται να συνεργαστείς με άλλους μουσικούς παραγωγούς.
0: Εσύ τι συγκρότημα έχετε?
3: Εγώ είμαι στους Fragile Vastness. Είμαστε, ουσιαστικά έχω γραφεί με progressive rock. Είχαμε μια παύση 9 χρόνια, τώρα συνεχίζουμε δυναμικά και σύντομα θα γίνει και το release του νέου μας άλμπουμ.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και είναι και
4: Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, για πες μας εσύ, πώς σου φαίνεται η σχολή?
4: Εγώ μπήκα τυχαία, πολύ τυχαία. Και επέλεξα, δυστυχώς δεν πέρασα από Πανελλήνιες, γι' αυτό και τυχαία έβαλα
0: τις
4: πιο κοντά, έτσι.
0: Ναι.
4: Μου αρέσει πολύ. Πιστεύω ήταν είμαι πολύ τυχερή που κατάφερα να πω και ότι σπουδάζω εδώ πέρα. Και είμαστε πολύ καλό τμήμα, έχουμε πολύ καλούς εκπαιδευτές που φαίνεται ότι ενδιαφέρονται για το αυτό που κάνουν. Και
0: μετά τη σχολή,
4: πού
0: έχεις?
4: Εντάξει, είμαι μουσικός, γι' αυτό θα ήθελα να δώσω κατατακτήριο, πώς ονομάζεται, και να περάσω στη Κέρκυρα και να συνεχίσω πιο ακαδημαϊκά μέσα.
0: Υπάρχει, για τους μουσικούς υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και στην Άρτα δεν υπάρχει σχολή εκεί?
3: Υπάρχει,
4: το ΕΚΠΑ.
3: Υπάρχουν πολλές επιλογές, οπότε
0: μάλιστα
3: μπορεί να συνεχίσει ακαδημαϊκά εκεί.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μας πει κάτι τελευταίο. Εσύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση που κάνατε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλό το μέλλον να είναι λαμπρό για όλους σας. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποιοι από εσάς μετά από χρόνια που ήρθατε εδώ να είσαστε διάσημοι, δηλαδή, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος, να καταξιωθείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μάνο, τον καθηγητή, και την Φωτεινή. Εμείς θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 84. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Έχουμε πολλές εξελίξεις στην Βουλή αυτή την ώρα. Πριν από λίγη ώρα, όπως σας έλεγα, αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη συζήτηση που ξεκίνησε για την ενδεχόμενη διεξαγωγή Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Όλοι έχουν φύγει. Τώρα πληροφορούμαστε ότι έχουμε και παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, με κριτική διάθεση προς την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ασκεί. Αυτό που έχουμε συγκρατήσει από την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε υποχώρηση. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Σαμαράς είχε και τις προηγούμενες μέρες με γραπτή του δήλωση ασκήσει δρυμία κριτική στους κυβερνώντες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, και όλα αυτά ενώ φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες ότι και αυτός ετοιμάζεται για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα που ουσιαστικά θα πυροδοτήσει περαιτέρω ανακατατάξεις στο σκηνικό που έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά φίλες και φίλοι, αρκετά με τα πολιτικά, εγώ θα έλεγα τώρα να πάμε στα πιο σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε Final Four, Ευρωλίγκα, έχουμε Ολυμπιακό στην τετράδα, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε και θα θέλαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Απόστολο Βαξεβανέλη να μας δώσει μια εικόνα για το τι κλίμα επικρατεί, τι περιμένουμε, τι γίνεται, ποιοι θα είναι οι αγώνες, αν υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων. Διαβάζω και μια συνέντευξη του Φουρνέ αυτή την ώρα που κάπου πήρε το μάτι μου, λέει το πιο δύσκολο σε ένα Final Four είναι να κερδίσεις. Δεν λέει και ψέματα, αυτό είναι εδώ. Λοιπόν, Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται ένας πανικός, αρχικά να πούμε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια? Για παράδειγμα, δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Πολλοί φίλοι στις παρέες μεταβιβάζουν τα εισιτήριά τους.
0: Ναι.
1: Σε Ολυμπιακούς φίλους. Αυτή η μεταβίβαση πρέπει να ταυτοποιηθεί στην επίσημη πλατφόρμα, να τα τσεκάρει και η αστυνομία για να ξέρει με τα άμκα της, να ξέρει με ονοματεπώνυμο ποιος κάθεται πού.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαδικασία στα εισιτήρια της Ευρωλίγκας, επαναλαμβάνω, όχι στα εισιτήρια που πήραν οι ομάδες,
0: ναι,
1: οι ομάδες τα διέθεσαν αμέσως στους οπαδούς τους. Έχει καθυστερήσει, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα στα mail τους τα εισιτήρια και τις επιβεβαιώσεις ότι okay, το έχεις εσύ κύριε Κατσίγιαννη, το έχεις εσύ κύριε Βαξεβανέλη, πήγαινε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να πλανάτε τώρα στον αέρα μια φήμη, το λέμε ως φήμη, δεν το λέμε ότι είναι κάτι επίσημο, ότι μπορεί να υπάρξει και περίπτωση να ο πρώτος ημιτελικός να πάει πίσω το πρόγραμμα λίγη ώρα.
0: Όχι να μην διεξαχθεί απόψε.
1: Όχι. Προς Θεού. Αντί να ξεκινήσει στις 6 το Ολυμπιακός Φενέρ, να ξεκινήσει 7 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Αυτό πλανάται στον αέρα. Καταλαβαίνεις ότι η πίεση τώρα πέφτει στις επιβεβαιώσεις και τις ταυτοποίησεις στην αστυνομία. Αλλά να το πούμε αυτό, ότι αυτό που κάνει η Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια είναι μαύρη αγορά. Και εξηγούμαστε. Το φωνάζουμε χρόνια. Δεν μπορεί να ανοίγεις πλατφόρμες μέσα στη χρονιά να αγοράζουν όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων, γιατί πιστεύουν ότι η ομάδα τους θα πάει στο Final Four, να αγοράζουν εισιτήρια αξίας 600, 700, 800 και αν δεν περάσει, το πουλάς στο φίλο σου 1000 και 1200 και απλά στην πλατφόρμα εσύ αλλάζεις το όνομα και αλλάζεις τα στοιχεία. Αυτό είναι μαύρη αγορά. Λοιπόν, αντί η Ευρωλίγκα να μοιράζει τα εισιτήρια μόλις προκριθούν οι τέσσερις ομάδες, ποιοι προκριθήκαν, οι τέσσερις που είναι τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πώς χωράει το T-Center? 18.000. Πάρτε κύριε από 3.500.
0: Αυτό γίνεται συνεχώς αυτή η διαδικασία ή μόνο τώρα έγινε?
1: Όχι.
0: Και στα προηγούμενα Final Four. Είναι πάγια.
1: Χρόνια είναι αυτή η διαδικασία και φωνάζουν όλοι ότι αυτό. Οι ομάδες ξέρεις πόσα εισιτήρια πήραν επίσημα. 600 κάθε ομάδα. Τώρα είναι γελάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πρημοδοτή στη μαύρη αγορά.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις, ακριβώς αυτό συμβαίνει.
1: Βέβαια, μα αυτό συμβαίνει χρόνια. Ναι. Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί ο Ολυμπιακός που είναι για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο Final Four, για πρώτη φορά, όπως είπε και ο Γιώργος Βατζόκας, έχει τη χαρά οι παίκτες του να είναι υγιείς. Όλοι. Γιατί πέρσι δεν έβγαινε προς τα έξω. 4 έως 5 παίκτες του Ολυμπιακού είχαν προβλήματα τραυματισμών. Απλά δεν είχε βγει στην επιφάνεια για λόγους να μην υπάρξει απογοήτευση και για να μην λέγονται διάφορα. Φέτος όλα πάνε προς το παρόν θετικά για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ο μόνος του προβληματισμός είναι ποιον θα αποκλείσει από τη δωδεκάδα, γιατί έχει πλέον όλα του τα όπλα. Η Φενέρ φυσικά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Είναι η κάτοχος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να τα αποκλείσει.
0: Πέρσι αυτή την έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό, να θυμίσουμε.
1: Όχι, η Μονακό την έκανε.
0: Α, η Μονακό, ναι.
1: Η Μονακό. Ναι. Προγνωστικά δεν χωράνε. Ναι. Είναι 50-50 το ζευγάρι. Είναι απλά ποιος θα επιβάλλει λίγο το ρυθμό του, ποιος θα πιάσει το παιχνίδι του λίγο καλύτερα από τον άλλον. Αν ο Ολυμπιακός πάει πάνω από τους 80 πόντους, που συνήθως σκοράρει 90+, θα έχει τον πρώτο λόγο. Εάν το παιχνίδι πάει μεταξύ 70-80, θα έχουμε ντέρμπι και μακάρι να μην είναι πάλι το τελευταίο σουτ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό, θα έχουν γύρω στους 10.000 θα είναι οι φίλοι του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο άλλο ζευγάρι, στον Ισπανικό Εμφύλιο.
0: Έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο και Ισπανικό Εμφύλιο.
1: Ελληνοτουρκικό και Ισπανικό Εμφύλιο. Ναι. Νομίζω ότι και εκεί η Βαλένθια, παρότι είναι πρωτάρα, έδειξε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ότι ξεπέρασε το άγχος των play-off, αλλά είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε όλη αυτή τη γιορτή του Final Four, που δεν είναι και εύκολο, γιατί ξέρεις, στο ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδες όλες μαζί, μπαίνει κόσμος, μπαίνουν μάνατζερ, μπαίνουν φίλοι, μπαίνουν δημοσιογράφοι. Υπάρχει μια χαύρα.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το διαχειριστούν σωστά και να ακολουθούν το καθημερινό τους πρόγραμμα. Η Βαλένθια λοιπόν είναι μεν η πρωτάρα, η Ρεάλ είναι η έμπειρη, αλλά η Ρεάλ είναι χωρίς σέντερ. Και οι δύο βασικοί σέντερ είναι τραυματίες. Πάει με σέντερ λύσεις εκ των έσω. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι με ερωτηματικό. Πάντα η Ρεάλ είναι το φαβορί, δεν το συζητάμε. Αλλά εάν δεν καταφέρει να ελέγξει έτσι, τις μονομαχίες στον αέρα, θα έχει πρόβλημα. Και φυσικά και η Βαλένθια τρέχει, όπως την είδες και εσύ,
0: την είδα,
1: ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Ασταμάτητα. Νομίζω ότι θα χαρούν όσοι πάνε στο γήπεδο, αλλά και εμείς από τις τηλεοράσεις, δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Να ευχηθούμε η ελληνική ομάδα να περάσει στον τελικό, γιατί ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζουμε, θέλουμε να η Ελλάδα να τα κατακτά. Αρκετά έχουν πάρει οι Ισπανοί, δεν είναι?
0: Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μέχρι και ο Γιαννακόπουλος με κομψό τρόπο είπε ότι δεν θα τα βάψει μαύρα. Αυτό είπε με τον δικό τρόπο, αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το ένθετο σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Και στη συνέχεια, κοντά σας θα βρίσκεται ο Θωμάς Σίδερης με την αφύλακτη διάβαση. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή επιτυχία και πάλι στον Ολυμπιακό. Γεια σας.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Υδρώνει τη φανέλα σημαίνει στην αργό πως κάποιος κουράζεται, πως αγωνίζεται για να κερδίσει κάτι, πως δίνει πόνο για να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο και επίπονο έργο, που μπορεί να είναι από την επισκευή μιας μηχανής μέχρι μια ερωτική κατάκτηση. Η φράση γεννήθηκε την παλιά καλή εποχή του ποδοσφαίρου, όταν ακόμα οι ομάδες ήταν αθλητικοί όμιλοι και όχι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Τότε που οι παίκτες την τιμούσαν τη στολή που φορούσαν. Έπαιζαν για τη φανέλα, όπως λέγαν τότε, για τη δόξα της ομάδας και τη χαρά της μπάλας. Και όχι για τα εκατομμύρια που χρυσώνουν σήμερα τα πόδια των παικτών, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ακριβώς άνθρωποι, αλλά περιουσιακά στοιχεία, assets, των ΠΑΕ που λέγαμε. Τότε έλεγαν πως ο Τάδε την υδρώνει τη φανέλα του, δηλαδή τρέχει, αλωνίζει στο γήπεδο, την κυνηγάει την μπάλα, αγωνίζεται. Προσφάτως, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους δυσαρεστημένους βουλευτές του, δήλωσε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ σημαντικό να την υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Υπάρχουν αποκλίσεις από κάποιους. Εννοώντας ότι ορισμένοι βουλευτές δεν βάζουν πλάτη όσο θα έπρεπε στην υποστήριξη του έργου της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως, της οποίας ο ίδιος έχει την τιμή να είναι ο μπροστάρης που την ιδρώνει τη φανέλα περισσότερο από όλους, θα προσέθετα εγώ. Ωραία όλα αυτά, αλλά τι είναι φανέλα? Λοιπόν, το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως το πολύ μαλακό, ζεστό ή χνουδωτό ύφασμα ή το ρούχο με ή χωρίς μανίκια φοριέται κατάσαρκα, που μπορεί να αποτελεί και το πάνω μέρος της ποδοσφαιρικής στολής, η διάσημη φανέλα, προέρχεται από το βενετικό φανέλα, φλανέλα, ιταλικά φλανέλ στα γαλλικά, με απότετη καταγωγή το μεσονικό αγγλικό όρο φλαουνεόλ, που είναι το ύφασμα του σάκου. Ύφασμα σάκου, κάτι σαν λινάτσα. Φανταστείτε δηλαδή πως θα μυρίζει αυτό αν ένας φιλόπονος νεοδημοκράτης ιδρώσει πολύ φορώντας του.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που αποχώρησαν, εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε πως την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι αντί των 120, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία διαμήνυσαν πως δεν θα νομιμοποιήσουν τη διαδικασία με την παραμονή τους στην αίθουσα. «Θα σας αφήσουμε μόνους σας τον ολισθηρό κατήφορο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε μέσω του Μάκη Βορύδη το άρθρο 144 παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής, που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με 151 ψήφους. Άρα το θέμα των παρακολουθήσεων αφορούσε την εθνική άμυνα, αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία έκανε λόγο ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτήν την ώρα δύο πρώην υπουργοί για εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λοιπόν, προσήλθαν πριν από λίγο οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νόπης Μηταράκης, που είναι 11, οι δύο από τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο, όπως είπε και εσύ, επέλεξαν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και να παραδώσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες ενέργειες, επισημένοντας ότι όλοι τους χειρισμοί ήταν απολύτως νόμιμοι και κυρίως ότι δεν έχουν προκαλέσει καμία ζημία στο ελληνικό δημόσιο. Να σας πω τέλος ότι συνολικά 50 ελεγχόμενα πολιτικά και μη πρόσωπα στην πλειοψηφία τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.
1: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσής της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις δύο ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της Ελλάς με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Πρώτο τζάμπολ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων και σταθμούς μέσων μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Στη συνέχεια του δελτίου μας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακα συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 61 πρόσωπα. Νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη σύνοδο των ομολόγων του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμπορκ της Σουηδίας, προσθέτοντας ότι περιμένει πως κατά τη συνάντηση θα γίνει η προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Όσον αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη, Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα σε Εθνικό Κήπο, Ακαδημία Πλάτωνος, Προμπονά και Άλωσος Χωροφυλακής διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο Σάββατο και κάθε Σάββατο ως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training άθληση στα πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάριος Δούκας. Και ο καιρός άστατος στην Αττική με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θωμά Σίδερη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
8: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
7: Έτσι.
8: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
7: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
9: Αθήνα 984.

Η ραδιοφωνική σειρά «Αφύλακτη διάβαση» επιστρέφει με τον κύκλο «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη», με ένα επεισόδιο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην Άκμπα του 1948, δηλαδή στον σφαγιασμό χιλιάδων Παλαιστινίων και τον εκτοπισμό και εκπατρισμό εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων από Ισραηλινές παραστρατιωτικές ομάδες και αργότερα από τον Ισραηλινό στρατό. Η ιστορία δεν ξεκινάει ούτε το 2023, ούτε τη δεκαετία του 2000, ούτε τη δεκαετία του 1960, ούτε καν το 1948. Ξεκινά πολύ πριν. Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι, ύστερα από την Άκμπα του 1948, ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία, στη Συρία και στο Λίβανο, με την ελπίδα ότι θα επιστρέψουν κάποτε στις πατρογονικές εστίες τους. Για το λόγο αυτό, φυλάνε πάντοτε το κλειδί του σπιτιού, μεταβιβάζοντάς το από γενιά σε γενιά. Πρόκειται για μια τελετουργική διαδικασία που εδώ σήμερα θα καταγράψουμε μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες 4 Παλαιστινίων. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με τη Ραμάλα και με τη Γάζα σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή και θα την πω για πρώτη φορά στα αραβικά «Al-Ubur Al-Ghair Mahrous», δηλαδή την αφύλακτη διάβαση. Μια εκπομπή που ξεκίνησε να μεταδίδεται από την ΕΡΤ και ένας κύκλος διακόπηκε διέως ύστερα από απόφαση της διοίκησης της ΕΡΤ και αφού είχαμε μεταδώσει τα 5 πρώτα επεισόδια του κύκλου «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη». Έτσι κι αλλιώς αυτό καταγράφεται στη ραδιοφωνική ιστορία αυτής της χώρας αλλά και στην ιστορία της ελευθερίας του τύπου αυτής της χώρας. Συνεχίστηκε για τα επόμενα 3 επεισόδια στην Εφημερίδα των Συντακτών και ο Αθήνα 984 φιλοξενεί την αφύλακτη διάβαση και αυτό τον κύκλο που φτάνουμε αισίως στο 10ο επεισόδιο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας βρίσκονται ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, η Ναχέντ Μπισάρα, η Σαντιά Αλ Φάρα και η Ορζουάν Αλ Φάρα, που είναι ακριβώς δίπλα μου. Αν θέλεις, Ορζουάν, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, είναι 12 χρόνων. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τις προφορικές μαρτυρίες για την τραυματική μνήμη της Νάκμπα με ένα τραγούδι. Ναχέντ Μπισάρα, νομίζω ότι σε σένα θα πάει η πρώτη πάσα του μικροφόνου.

0: Πολλά πολλά συγχαρητήρια, Αναχέτ. Ευχαριστούμε θερμά για αυτό το μικρό δώρο. Να πούμε ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκονται ο Πάνος Αργύρης και ο Παντελής Παπαγεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στην παραγωγή αυτού του ζωντανού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, καθώς υλοποιούμε αυτό το δύσκολο σχέδιο παραγωγής ενός ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984, βρίσκονται τα παιδιά από το ΣΑΕΚ Κηφισιά και ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Κηφισιάς. Είναι μια ομάδα νέων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών που βρίσκονται πίσω από το τζάμι που μας χωρίζει με τον ηχολήπτη, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και στα νέα παιδιά τι σημαίνει ιστορική μνήμη, κύριε Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, και πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη μνήμη. Θα ήθελα να μας πείτε, καταρχάς, τι είναι η Νάκμπα και τι σημαίνει και πώς μεταφέρεται αυτή η τραυματική μνήμη της Νάκμπα από γενιά σε γενιά.
1: Γεια σας. Η Νάκμπα σημαίνει καταστροφή. Για μας σημαίνει παραπάνω από το καταστροφή, σημαίνει ζωή, σημαίνει κάποιον να σου πάρει το ψυχή, να σου πάρει τα πάντα, να φύγεις, να αφήνεις πίσω σου ό,τι καλύτερα αναμνήσεις του κόσμου, να αφήνεις πίσω σου η πατρίδα, το χώμα που ακόμα εγώ που δεν γεννήθηκα εκεί ονειρεύομαι να το μυρίζω. Ήθελα πολύ να πιάσω μια χόφτα χώμα και να το μυρίζω από την πατρίδα μου. Αυτό το όνειρο μπορεί να φαίνεται σε εσάς είναι πολύ απλά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ απομακρυνθεί.
0: Κύριε Ελ Σαΐντ, όλη σας τη ζωή τη ζήσατε, τουλάχιστον μέχρι και την ενηλικίωσή σας, στο προσφυγικό στρατόπεδο, στο Βόρειο Λίβανο, στο Μπαχ Ελ Νάρετ, που σημαίνει κρύο ποτάμι. Τι σημαίνει λοιπόν για ένα νέο αγόρι να μεγαλώνει ως πρόσφυγας σε ένα προσφυγικό καταβλισμό με όλες αυτές τις χωρικές αναπαραστάσεις? Επειδή είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το στρατόπεδο προσφύγων, το Παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων στο Βόρειο Λίβανο, τι σημαίνει λοιπόν για ένα νέο παιδί να μεγαλώνει μέσα σε ένα στρατόπεδο προσφύγων?
1: Για μας σημαίνει η ζωή τελειώνει εκεί. Δεν αρχίζει εκεί. Σε εμάς εκεί όταν η ζωή γίνεται με ωραίες μόνο, ώρα για να πάρεις το γάλα σου, ώρα για να πάρεις το ψωμί σου, το σχολείο να είναι 40-50 άτομα μέσα στο σχολείο, το ονάρουα που ξέρεις όταν δεν είναι η δικό σου κυβέρνηση, που η δικό σου κοινωνία που σου παραέσχει την εκπαίδευση. Φανταστείτε τι εκπαίδευση παίρνουμε.
0: Να πούμε μόνο στους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, κύριε Ελ Σαΐντ, ότι η ΝΟΡΓΟΑ είναι οργανισμός, η υπηρεσία εκείνη του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ασχολείται αποκλειστικά όσον αφορά με την διαβίωση και με την εκπαίδευση και την υγεία των Παλαιστινίων προσφύγων. Είναι μια επιτροπή που συστήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ακριβώς για την, ας πούμε σε εισαγωγικά, αποκατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων.
1: Σωστά. Συστήθηκε στο 1949 και όλα και λιγότερα πάνε το παροχές, γιατί οι χώρες δεν τηρούν τις υποσχέσεις του να φροντίζουν να αγοράζουν η ΟΝΑΡΟΑ αυτά που χρειαζόμαστε, από το φαγητά, από το εκπαίδευση, από νοσηλεία, τα πάντα. Τα πάντα είναι με ωρά. Και το ωραίο είναι και πάλι κάτι ελάχιστο. Κυριολεκτικά δεν αξίζει. Αλλά όταν δεν έχεις κάτι άλλο, όταν πρέπει να περιμένεις με ωρά και ώρες για να πάρεις ένα φάρμακο, ένα παναντόλ π.χ. λοιπόν, ή κάτι πανσόφωνο. Τι περιμένεις από εμάς να περιμένω, τι να ονειρεύομαι? Ξέρεις τι ονειρεύονται εκεί, μάλλον και το είδες εσύ και μίλησες με τα καινούρια γενιά, ονειρεύονται να φύγουν από εκεί. Κάθονται, κατεβαίνουν στη θάλασσα και μιλάνε με τη θάλασσα, παρακολουθούν δηλαδή.
0: Η θάλασσα που μας ενώνει γίνεται ένας τόπος για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα νέα παιδιά, ένας τόπος διαφυγής και ποτέ δεν καταφέρνουν. Η θάλασσα είναι αυτή που ενώνει τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα η Παλαιστίνη ζουν εγκλωβισμένοι μέσα στον Αχ Ναχ Ελ Μπάρετ. Να καλωσορίσουμε και στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 τον Άχμαντ Χασάν. Ο Αθήνα 984 ανοίγει τις πόρτες του σε Παλαιστίνιους που ζουν στην Ελλάδα και ο λόγος τώρα στην Σαντιά Αλ-Φάρα. Πόσα χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα? Θα μας βοηθήσετε κύριε Ελ-Σαϊέντ για τη μετάφραση. Θα την κάνουμε τη συνέντευξη στα αραβικά. Πόσα χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι από τη Γάζα. Mm-hmm. Οπότε να μας μιλήσει λίγο για την Γάζα, για το χωριό της εκεί. Και σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Ορζουάν, που είναι η πιο μικρή, ο πιο μικρός ακροατής και συμμετέχων ταυτόχρονα σε αυτό εδώ την εκπομπή, στο ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ.
1: Ζαφίκη ταχκίλνα αν χαιάτη και πηγάζει شو بتتذكري إذا بتتذكري كيف إجوا عندك كمان اللاجئين وكيف كانت الحياة وكيف هسا كمان بعد التدمير بعد الاجتياح الإسرائيلي يعني نعرف شوي عن إذا كان في معاناة اللاجئين اللي استقبلتوهم بعدين معاناتكم أنتو في ظل القصف الإسرائيلي والهجوم الإسرائيلي.
2: مرحبا تشرفنا بوجودنا معكم. طبعا أنا تقريبا عشت حياتي كلها تحت الاحتلال وتحت الحروب المتكررة, وعشت بداية عمري بالانتفاضة, كان في انتفاضة الحجارة, فبداية حياتي كانت بداية الانتفاضة, وكمان باقي الحياة كلها حروب. جدي أبو أمي مهاجر من الداخل الفلسطيني من بئر السبع, يعني أمه تعتبر مهاجرة من بئر السبع إلى غزة.
1: Γεια σας και από μένα, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Εγώ μέχρι τώρα όλη τη ζωή μου το έζησα κάτω από τη κατοχή. Αυτό που θυμάστε μόνο είναι η κατοχή και την επανάσταση, η αντίσταση. Πιο σωστό, η αντίσταση που άρχιζε το 1987 και που το λένε εντιφάδα. Εντιφάδα σημαίνει εξόργηση, που με τα επέτρες, με.
0: Και είχαμε και διάφορες φάσεις.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ελ-Σαϊέντ, τη εντιφάδα. Είχαμε την εντιφάδα 1, την εντιφάδα 2, είχαμε διάφορες φάσεις τις ίδιες ακριβώς. Ναι.
1: Όμως θέλει να και μας είπε ότι ο παππούδης της είναι πρόσφυγες από το Μπήρ Σαμπέα στη μέσα στην Παλαιστίνη του 1948 και πήγε στο Γάζα, γιατί η Μπήρ Σαμπέα σε απόσταση είναι πιο κοντά στο Γάζα και πήγε πρόσφυγες. Δηλαδή ο παππούδης της είναι πρόσφυγες από τη Παλαιστίνη, το ιστορική Παλαιστίνη του 1948.
0: Μάλιστα, και βρέθηκε στη Γάζα.
1: Βρέθηκε στη Γάζα.
2: Βέλτι, ουζέντι, غزاز بالأصل يعني, فتزوج والدي من والدتي, فصار خليط بين المواطن الأصلي وبين المهاجر من بلدة أخرى. عشنا سوا, وكنت يعني عند دار جدي فترة طويلة, فكان يحكي لنا قصص كيف هاجروا, كيف النكبة وكيف الشغلات اللي يعني اللي عاشوها, كان يحكي لنا إياها ويروي لنا إياها دائما.
1: Γονείς της βρέθηκαν στη Γάζα, από τη μισή της είναι από το Γάζα ήδη, και έτσι έγιναν ανάμειξη μαζί. Είμαστε όλοι Παλαιστίνοι, είτε στο Γάζα είτε στο Μπήρ Σαμπέα. Παντρεύτηκαν εκεί, αλλά ο παππούδης της που ήρθε από τη Γάζα, από την Μπήρ Σαμπέα, σαν πρόσφυγες, δεν σταμάτησε ποτέ να της λέει ιστορίες για το Νάκμπα και πριν το Νάκμπα πώς ζήσανε.
0: Νάχετ, τι σημαίνει για σένα η τραυματική μνήμη της Νάκμπα? Δηλαδή πώς μεταφέρθηκε μέσα στην οικογενειακή σου εστία? Τι ιστορίες άκουγες από τον μπαμπά σου, από τον παππού σου για την Νάκμπα, και πώς καταγράφηκε μέσα σου αυτή η τραυματική μνήμη και πώς τη μεταφέρεις σήμερα?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ εκεί που έζησα είναι τα εδάφη που απόκτησε το Ισραήλ μετά που είχαμε την Νάκμπα. Οπότε έζησα σε ένα περιβάλλον που να μιλάμε για την Παλαιστίνη και αυτό που είχαμε περάσει σαν οικογένεια. Ο μπαμπάς μου δεν γεννήθηκε σε 49 μετά την Νάκμπα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ τραυματισμένοι. Είχαν πολλά πλέγματα και δεν μιλούσαν τόσο άνετα. Παρ' όλα αυτά, ο παππούς μου μου έχει εξηγήσει πόσο προστατεύοντας την οικογένειά του προσπάθησε να φύγουν σε άλλο χώρο χωριό κοντά, γιατί το χωριό μας βομβαρδίστηκε, πέθαναν πολλούς ανθρώπους και πολλοί φύγανε από το χωριό μου. 3.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από το χωριό μας, και τώρα είναι πρόσφυγες στο Λίβανο, στα προσφυγικά στο Λίβανο, περιμένοντας βέβαια να επιστρέφουν στη χώρα, στο χωριό μας συγκεκριμένο. Αλλά εκεί, ναι, και η οικογένειά μου και πολλές οικογένειες είχαν ιστορίες, είτε είδανε άνθρωποι που τους σκοτώσανε, είτε ζούσανε σκοτωμούς και τα είδανε με τα μάτια τους. Η οικογένειά μου φύγανε από το χωριό και μετά επιστρέφανε στο χωριό και είδανε ότι το σπίτι τους ήταν καταστρεμμένος, που πήγανε μέσα και καταστρέφανε όλα τα πράγματα που είχαν μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ ζωντανό στη μνήμη της θείας μου, τουλάχιστον. Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε μετά και μεγάλωσε με πολύ πιεσμένη κοινότητα, που δεν μπορούσαν να εκφράζονται την ταυτότητά τους, και από την άλλη πλευρά έχουν τους Ισραηλινούς που τους κυκλοφορούσαν και είχαν θα χρειαστού χρειάστηκαν βεβαίωσης να φύγουν από το χωριά τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό δεν το ένιωθα εγώ από την αρχή. Έπρεπε να έψαχνα και έψαξα πάρα πολύ, αλλά το ένιωθα, και ένιωθα την παλαιστινιακή μου ταυτότητα να μεγαλώνει και να δυναμώνει μόνο όταν πήγα στο πανεπιστήμιο στη Ιερουσαλήμ να σπουδάζω εκεί, και είχα πολλούς φίλους από άλλες περιοχές στην Παλαιστίνη.
0: Τώρα θα πάμε στην πιο μικρή συμμετέχουσα σε αυτό εδώ το ζωντανό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της εκπομπής Αλουμπούρ Αλχαΐρ Μαχρούς, δηλαδή της αφύλακτης διάβασης. Ορζουάν, ο λόγος σε σένα. Τι σημαίνει Νάγκμπα, Ορζουάν? Θα μιλάμε λίγο πιο δυνατά, Ορζουάν, για να μας ακούν και οι άνθρωποι που βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους, στο ραδιόφωνο, στα σπίτια τους, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Ορζουάν, τι σημαίνει Νάγκμπα?
1: أحكي آب الحرب البنتكية.
4: الحرب كانت إنه كتير صعبة وإنه كان خوف ورعب والواحد ما بضلوا ببيته من مكان لمكان بتهرب لأنه ما بنعرف نقعد مكان هادي لأنه كتير كان في قصف وما بيهدوا الإسرائيليين ولازم كتير يقصفوا.
5: Κύλη
1: με την έκβαρα ζάτη να ζεκυρά την χάρπ. Λέει, ο Νάκμπα σημαίνει φόβος, σημαίνει τρόμος, σημαίνει καταστροφή. Το έζησε και εκείνη, όχι το Νάκμπα του 48, τώρα το Νάκμπα του 23 και μετά. Πυροβολισμό, μπόμπες, δεν μπορούν να ησυχάσουν, δεν μπορούν να κοιμηθούν, καταστροφές, τρέχουν από μία μέρα, από το ένα μέρος στον άλλο να κρυφτούν, πολύ δύσκολο, και δεν μπόρεσε να το βγάλει από το μυαλό της αυτό που έζησε.
0: Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα δώσουμε και τον λόγο στον Άχματ Χασάν, που προς το παρόν κάθεται λίγο πιο πίσω από εμάς. Ήδη έχουμε κάνει μεγάλη κατάληψη στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Νάχετ, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ακόμα ένα τραγούδι. Τι έχεις στο μυαλό σου?
3: Για μου αμουέλ ελ.
0: Πάμε λοιπόν.

0: τραυματική μνήμη της Νάγκμπα εδώ στην αφύλακτη διάβαση σε ζωντανή σύνδεση. Κυρίες και κύριοι, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Τι έλεγαν οι στίχοι αυτοί, Νάχετ, περιληπτικά, γιατί μιλούσαν οι στίχοι?
1: Αυτοί οι στίχοι μιλούσαν για τον πολεμιστή, για την ελευθερία της χώρας του. Λέει ότι προτιμάω να μου μαχαίρουν μαχαίρια παρά να δεχτώ ένας κυβερνήτης αχρίος. Αυτό το τραγούδι βέβαια έχει ξεκινήσει όταν είχαμε οι Άγγλοι που κυβέρνησαν την Παλαιστίνη μετά από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που φύγανε οι Τούρκοι και ήρθαν οι Άγγλοι. Βέβαια εμείς δεν είχαμε ελευθερία από ένας κυβερνήτης στον άλλον.
0: Από μια κατοχή στην επόμενη.
1: Ακριβώς,
0: κατοχή.
1: Ακριβώς.
0: Τίτλοι τέλους για το πρώτο ημίωρο της αφύλακτης διάβασης. Εδώ μαζί μας βρίσκεται η εξαίρετη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μαζί μας βρίσκεται η εξαίρετη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος

0: κλειδίσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά να έχουν αποχωρήσει, καταγγέλλοντας προσβολή των θεσμών και της δημοκρατίας. Με 151 ψήφους και όχι 120 που ζήτησε αντιπολίτευση, θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Δρυμία επίθεση του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε πριν από λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν από λίγο οι πρώην υπουργοί Κώστας Τιάρας και Νότης Μηταράκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Άριου Πάγου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου με 17 φορές ισόβια Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για τη 17 Νοέμβρη μελετά την άσκηση ανέρεσης της απόφασης που έλαβε το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Πειραιός. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο με εντολή της αστυνομίας. Προορισμός ο σταθμός Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κινδύνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Για σημάδια κακοποίησης έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καλκιαδάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε εχθές. Πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες, δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, εξιχνιάστηκε και η υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκρατημένη αισιοδοξία από την Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή. Άστατος ο καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 25 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Θωμά Σίδερη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αφύλακτη διάβαση, η τραυματική μνήμη της Νάγκμπα. Ο Αθήνα 984 ανοίγει τις πόρτες του σε Παλαιστίνιους που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι μας μιλούν για τις πολλαπλές όψεις της τραυματικής μνήμης, όπως ακριβώς πέρασε από γενιά σε γενιά. Και η Ορζουάνα θα μας πει λοιπόν ένα ποίημα τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, που αναφέρεται στην πατρίδα που έχει καταληφθεί, αλλά και στο ίδιο το σπίτι. Στην πατρογονική δηλαδή εστία, που όπως είπαμε, το κλειδί φυλάσσεται από γενιά σε γενιά.
5: Αρδί, ομμα χταλούχα δάρι, ομμα νχαδαμούχα άιλατι, ομμα νχαβασούχα, βατουφούλατι ομρί κατελούχα, βατούλι ακούλου αν βατανί ανναχου βατανάχουμ. وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم والقدس هل يعقل يا ناس تمثيل هل محتل هل هي عاصمة الأمجاد بل هي عاصمة فلسطين وستبقى وسنبقى وستبقى
4: Γιωζουάν λοιπόν

0: ένα κορίτσι 12 χρόνων που μας μίλησε για την κατοχή. Και ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται ο Αχμαντ Χασάν, ο οποίος προέρχεται από την Γάζα, η οικογένεια όμως μεταφέρθηκε, εκτοπίστηκε, για να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, στην Ιορδανία. Και έκτοτε το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας του Αχμαντ Χασάν ζει σε έναν προσφυγικό καταβλισμό στην Ιορδανία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αγαπητέ Αχμαντ, πώς μεταφέρεται αυτή η μνήμη της Νάκμπα, η μνήμη δηλαδή του σφαγιασμού καταρχάς και του εκτοπισμού κατά δεύτερο, μέσα στην οικογένεια, και εσείς πότε αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ερώτημα πραγματικά που με απασχολεί, πότε αντιλαμβάνεστε αυτή τη μνήμη μέσα σας και τι διαστάσεις παίρνει. Αχμαντ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να σου το υπενθυμίζει κάποιος αυτό, ότι είσαι παιδί της προσφυγιάς. Ο ίδιος ο καταβλισμός μας υπενθυμίζει καθημερινά ότι σε αυτό που ζούμε, στο καταβλισμό που ζούμε, είμαστε ξένοι σε αυτό το καταβλισμό, άρα δεν είναι η πατρίδα μας, άρα έχουμε εκτοπιστεί από την πατρίδα μας. Η αλήθεια στην οικογένειά μου για κάποιο λόγο ανεξήγητο, ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι, αν και έχει πεθάνει ο πατέρας μου, ο πατέρας μου απέφευγε να μας μιλάει για την Νάκπα, αν και είναι παιδί της Νάκπα. Ο πατέρας μου το 39 γεννηθής, δηλαδή ήταν 7-8 χρονών στην, κατά διάρκεια της Νάκπα, απέφευγε. Αν και η μάνα μου πιο μικρή, το 42 γεννηθήσα η μάνα μου, κάτι θεμάται και αυτή μας μίλαγε συνεχώς. Αν και ο πατέρας μου ήταν αντάρτης, δεν ήταν, ας πούμε, για κάποιο λόγο απέφευγε. Ίσως δεν ήθελε να μεταφέρει το τραύμα, ας πούμε, σε αυτό που ζούσε και έζησε, γιατί πραγματικά το ζήσε. Ήταν, εντάξει, μικρό παιδί μένα, αλλά καταλάβαινε, 7 χρονών παιδί καταλαβαίνει. Απέφευγε για κάποιο λόγο, ίσως δεν ήθελε να μας μεταφέρει το τραύμα. Η μάνα μας, σε αντίθεση με τη μάνα, η μάνα μας έλεγε συνεχώς, αν και ήταν πιο μικρή, δεν έχει πολλές μνήμες, έχει κάποιες μνήμες. Ωστόσο, όπως προανέφερα, ο ίδιος ο καταβλισμός μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι κάτι έχει γίνει. Και αυτό το κάτι έχει γίνει είναι ότι έχεις φύγει από την πατρίδα σου. Και θέλω να σε διορθώσω λίγο. Ο παππούς μου έχει εκτοπιστεί από τα χωριά που ήταν στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στην πόλη της Γάζας το 1948.
0: Άρα υπήρχε μια, ας πούμε, εσωτερική μετακίνηση, ναι, μέσα είναι, στη Λωρίδα. Ναι,
1: ακριβώς. Και ζούσανε, έζησε εκεί πάλι σε καταβλισμό μέχρι το 1967, που με την Νάξα. Η Νάξα είναι η κατάληψη της υπόλοιπης Παλαιστίνης από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Αναγκάστηκε ο πατέρας μου να φύγει το 1967. Άρα έζησε και δεύτερη, ας το πούμε έτσι,
0: προσφυγιά,
1: ναι, έτσι. Ναι.
0: Και αυτό που θα πρέπει να διευκρινίσουμε με αφορμή την προσφυγιά που ακολουθεί η Παλαιστινιακή πληθυσμοί σε όλη τη διάρκεια μετά το 1948 και των επόμενων δεκαετιών, ότι η εκτοπισμή και η προσφυγιά συμβαίνει σε διάφορα έθνη και έχει ακριβώς τον ίδιο ψυχολογικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Δηλαδή, δεν είναι λιγότερο πρόσφυγες οι Παλαιστίνοι από άλλους πληθυσμούς που εκτοπίζονται κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των εκτοπισμών, των μεγάλων εκτοπισμών. Θα ήθελα να επανέλθουμε, κύριε Ελ-Σαΐντ, στο Βόρειο Λίβανο και στον καταβλισμό εκεί που λέγεται, όπως είπαμε, το Κρύο Ποτάμι, το Nahr el-Bared. Εκεί πάντα οι νέοι άνθρωποι, και φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και στους υπόλοιπους καταβλισμούς, Αχμαντ, δηλαδή και στην Ιορδανία και στη Συρία ή όπου αλλού υπάρχουν, και στο εσωτερικό βέβαια της Γάζας ή της Δυτικής Όχθης, όπου υπάρχουν δηλαδή καταβλισμοί προσφύγων, προσπαθούν οι νέοι άνθρωποι να αντισταθούν. Εσείς συμμετείχατε, κύριε Ελ-Σαΐντ, σε κινήματα αντίστασης μέσα στο προσφυγικό στρατόπεδο και μάλιστα συλληφθήκατε. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για εκείνη την περίοδο και για την εμπειρία της αντίστασης αλλά και αργότερα της σύλληψης.
2: Ναι, βεβαίως. Οι καταβλισμοί που το φτιάχνανε για να είναι ένα μέρος για πρόσφυγες που δεν έχουν μοίρα, περιμένουν το ψωμί και το αυτά, αυτό μας εξόργησε. Μας εξόργησε αυτοί που είναι πιο μεγάλοι από εμάς και έτσι άρχιζαν να ετοιμάζονται ή να μαζεύονται μεταξύ τους για να κάνουν κάτι πιο επαναστατικό, να προσπαθήσουν κάτι, κάποιο αγώνα για να πολεμήσουν και προσπαθούν όσο δυνάμεις μπορεί να έχουν να συγκεντρωθούν για να αρχίζουν μια επανάσταση για να πάρουν την πατρίδα μας, την χαμένη πατρίδα. Σε αυτό άρχιζαν οι μεγάλοι να κάνουν αυτά τα κινήματα και από αυτά πήγε ο πατέρα μου. Μεγαλώνοντας εγώ έβλεπα και τον πατέρα μου στην αγώνα που πήρε το Καλάσινκοφ, που προσπάθησε όσο μπορεί, γιατί και πάλι και το Καλάσινκοφ μπροστά τα αεροπλάνα και τα τάγκς και όλα τα μηχανή όπλων που το κάνουν η Ευρώπη και η Αμερική για τους Ισραηλινούς. Είναι κάτι αυτά. Αλλά νιώθαμε ότι κάνουμε κάτι. Νιώθαμε ότι αποκτήσαμε πάλι πίσω την περηφανία μας. Αυτή το πιάνουμε στο χέρι μας τώρα ένα όπλο. Δηλαδή πολεμάμε. Έχει ελπίδα. Αυτό το πόλεμο που κάνουμε έχει βεβαίως κόστος. Αλλά βλέπαμε ότι αυτό θα μας οδηγεί στο να πάρουμε πίσω την κατοχημένη πατρίδα, στα σπίτια μας, στα χωριά μας. Ο πατέρα μου τραυματίστηκε στο πόλεμο και τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό δεν μας φόβιζε. Αυτό μας έθωσε για να μπούμε και εμείς. Είμαστε 6 παιδιά στο σπίτι και τις 4 αγόρια και 2 κορίτσια και 4 πήγαμε με το PLO. Πήγαμε στο κίνημα
0: στην οργάνωση
2: της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Έτσι. Και μπήκαμε στο αυτό το πράγμα. Μείναμε να σπουδάζουμε και να διαβάζουμε. Αλλά δεν αφήσαμε ούτε το στυλό αλλά ούτε το Καλάσινκοφ. Με αποτέλεσμα στο 82 να γίνεται εισβολή του Ισραηλινού στη Λιβάνο και επειδή εγώ σαν φοιτητής πλέον στο πρώτο χρονιά στο Πανεπιστήμιο δεν είμαι ούτε στρατιώτης ούτε είμαι εκπαιδευμένος σωστά για να αντιμετωπίζω τον Ισραήλ με τα δικά της Μερκάβα και τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Έπεσα
0: μια πολεμική μηχανή.
2: Μια πολεμική μηχανή. Αυτή η πολεμική μηχανή με έπιασε εχμάλωτος.
0: Μια πολεμική μηχανή που δολοφονούσε από τότε και συνεχίζει να δολοφονεί μέχρι και σήμερα. Να έχετε, τα περισσότερα τραγούδια των Παλαιστινίων μιλούν για αυτή την προσφυγιά, για αυτόν τον εκτοπισμό, μιλούν για την επιστροφή στην πατρίδα. Δηλαδή θέλω να πω, ποια είναι τα κύρια θέματα των τραγουδιών και των ποιημάτων? Πολλές φορές, και εδώ και το ξέρουμε και από τους πρόσφυγες, τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, αλλά και τους Αρμένιους πρόσφυγες που έχω καταγράψει στα ρόδια του Ναγκόνο Καραμπάχ ή στους Ήρους πρόσφυγες. Θέλω να πω ότι οι πρόσφυγες, το τραγούδι πολλές φορές για τους πρόσφυγες γίνεται παρηγοριά. Είναι η παρηγοριά για να μιλήσουν για τη χαμένη πατρίδα, για την αλυσμόνητη πατρίδα, για τον πόνο. Γιατί μιλούν τα τραγούδια των Παλαιστινίων?
3: Ακριβώς που είπατε πριν, μιλάνε και για την χαμένη πατρίδα, μιλάνε για την αντίσταση και για την για τη θέληση να πολεμάνε για την απελευθέρωση της χώρας, μιλάνε για αυτούς που πέσανε στη μάχη για την ελευθέρωση, μιλάνε για άνθρωποι που φύγανε για τα ξενιτιά, αλλά πάντα το μήνυμα είναι ότι η χώρα σου είναι καλύτερα για σένα, και όλα αυτά που μιλάνε για τα ξενιτιά μιλάνε ότι θα επιστρέφουμε κάποτε, οπότε πάντα η χώρα είναι αυτό το κέντρο που θέλουμε να πάμε εκεί, θέλουμε να ζούμε εκεί, και αν θα μας πάρει χρόνο είναι. Αυτό το θέμα είναι σε περίπου 90% από τα παραδοσιακά τραγούδια που έχω τραγουδήσει εγώ, και και έχω ακούσει, αλλά έχουμε και κάποια που μιλάνε, όπως είπαμε, για την αντίσταση, σαν 30-40%. Υπάρχει γιατί χαμένη αγάπη στη πατρίδα, 10-20%. Οπότε εκεί είναι, και τα παραδοσιακά τραγούδια είναι κάτι που δεν είναι κάτι που δεν είχε πολλά, δεν είχε όργανα, είναι μόνο φωνητικά και έχει μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, από τις γιαγιάδες, μαμάδες και τα λοιπά.
0: Θα ήθελα να πω μία σημείωση πριν συνεχίσουμε αυτό εδώ το ζωντανό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μετά την ΑΚΠΑ και πέρα και έξω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε βάρος αμάχων τις επόμενες δεκαετίες, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, και μιλώ για την επιστημονική τεκμηρίωσή του και μόνο, θα ήθελα να τονίσουμε το εξής, ότι το κράτος του Ισραήλ μέσα από το τείχος στη Δυτική Όχθη, μέσα από τον πολλαπλό επικισμό και το πώς εγκλωβίζει τους Παλαιστινίους στα χωριά και στους θύλακες, ότι δημιουργήθηκε ένας χώρος αργότερα, τουλάχιστον στη Δυτική Όχθη, γιατί η Λωρίδα της Γάζας έχει μια ιδιαιτερότητα, και γεωγραφική και χωρική ιδιαιτερότητα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που κατάφερε να κάνει το κράτος του Ισραήλ τις επόμενες δεκαετίες είναι να εγκλωβίσει τους Παλαιστίνιους μέσα στον ίδιο του το χώρο, μέσα στον ίδιο το γεωγραφικό χώρο, και κυρίως να παράγει απίστευτες, ασύλληπτες θα έλεγα, χωρικές ανισότητες. Δηλαδή ο χρόνος που υπάρχει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο καταργείται αυτόματα στον Παλαιστινιακό χώρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει το πρωί για να πάει στη δουλειά του, ή ένας ασθενής για να πάει σε νοσοκομείο, υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει ποτέ. Υπάρχουν διαρκή checkpoints, σημεία δηλαδή ελέγχου, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστεί ο Ισραηλινός στρατός. Υπάρχει μια ταπεινωτική αντιμετώπιση του Ισραηλινού στρατού απέναντι στους πολίτες, στους Παλαιστίνιους πολίτες, και κυρίως απέναντι στις γυναίκες. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Απλώς θα ήθελα να το υπογραμμίσω και να το τονίσω, ότι δεν είναι μόνο οι πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος αμάχων. Εκείνο που θα ήθελα να μας πει τώρα η Σαντιέ Αλ-Φάρα είναι το εξής. Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τις χιλιάδες δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή ζει η οικογένειά της. Ένα μέρος της οικογένειάς της ζει στη Γάζα. Προσπαθούμε εδώ και ώρα με την Λίλιαν Ξύλου να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την Αμπίρ Αλφάρα, η οποία βρίσκεται στη Γάζα, και δεν τα καταφέρνουμε γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα στο δίκτυο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με τη Γάζα όπως επιθυμούσαμε, ούτε και με τη Ραμάλα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πώς είναι, τι κατάσταση, τι εικόνα μεταφέρουν οι άνθρωποι που ζουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα?
2: بيسأل إنه بعد هال القصف وهالاحتلال وهالإبادة اللي حصلت بغزة انقسمت العيلة وجزء أنت إجيتي مع بنتك الجريحة بس في كمان بقي جزء من عيلتك تحت هناك شو بيحكوا لك عن الوضع تحت شو بيحكوا لك كيف بيعيشوا كيف عم بيستمرين بالحياة شو اللي عم بصير تحت
4: أول شيء الوضع اللي هم عايشينه أنا عشته بالحرب يعني أنا عشت الحرب بسنة وثمان شهور عشتها بتفاصيلها وبقسوتها وبألمها وبنزوحها وبقصفها وتصوبنا في الحرب وعارفة أنا شو حجم الألم اللي هم عايشين فيه فأنا كنت معهم إيد بإيد وبساعدهم وبعينهم وبحاول أحميهم قدر الإمكان بس هلأ لما تصوبنا وطلعنا وهم بيجي ورانا عندي الألم ألمين ألم إن أنا عارفة شو هم بعيشوا أصلاً وألم إن أنا مش قادرة أساعدهم ومش قادرة أشوفهم بنفس الوقت وأجت فترة فيها المجاعة وأنا هنا يعني المجاعة اشتدت هي كانت المجاعة من أول الحرب بس كنت أحاول إنه أوفرهم أي شيء بس بعد ما طلعنا اشتدت المجاعة فكانوا يكلموني إنهم بالأسبوع بالعشر أيام ما يأكلوا ولا يشربوا يعني كانوا يلاقوا لقيمات بسيطة جدا جدا طول الأسبوع لا يأكلوها فكان الألم أكبر إن هم بخوف ورعب ونزوح وخيم ورمل وبهدلة وجوع وفي حكيت كنت انت عارف انه ابوهم انفقد بهاي الفتره اللي فيها المجاعه، فهم اصبحوا بلا اب ولا ام ولا معهم حدا. يعني كان يعني شيء مؤلم جدا لا استطيع وصفه يعني. وانا بحس حالي سبت جزء من قلبه ولا قلبي بالكامل في غزه يعني.
2: لا شادية اوتي Ήζησε ένα χρόνο και 8 μήνες αυτά που ζούσαν τώρα τα υπόλοιπη οικογένειά της και καταλαβαίνει και το πόνο, το φόβο, το θάνατο, τις τραυματίες. Καταλαβαίνει ό,τι γίνεται, ακούει και τώρα που είναι μακριά το φωνή, τις μπόμπες που πέφτονται. Καταλαβαίνει και κατανοεί απόλυτα αυτά που ζουν τότε γιατί το έζησε εκείνη. Αλλά όμως το πόνο αυτό είναι τώρα διπλό. Γιατί είναι μακριά από τις υπόλοιπες οικογένεια και το πόνο τους το σπονάει και εκείνη. Το νιώθει το πόνο και νιώθει το πόνο που είναι μακριά. Δηλαδή το πόνο είναι διπλό. Ένα πόνο παιδί είναι μακριά από την οικογένεια και είναι το πόνο που νιώθουν η οικογένειά της. Αγκάστηκε να έρθει εδώ γιατί τραυματίστηκε η κόρη της και ήρθε εδώ για νοσηλεία. Και ο πατέρα τους έχει, δεν ξέρω που ήταν μέσα στο αυτά, είναι αγνωμένο και δεν ξέρω που είναι αυτά. Και μετά ήρθε το θέμα του φαγητό και που γίνονται ελάχιστα και δεν ξέρω και με λέει ναι τι πείνα και λέει περνάνε μία εβδομάδα, 10 μέρες και μπορεί να φάνε μία φορά όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά της έχει εμπραγίζει τη καρδιά, νιώθει, έχει αφήσει την καρδιά της εκεί.
0: Μα είναι τα παιδιά της κάτω. Πόσα παιδιά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα?
2: Και μόλι τα αντικτάχει.
4: Αρπα, τελάτε πενάτε ουέλεν.
2: Τέσσερα παιδιά έχει.
0: Τρεις κόρες και ένας γιος. Και ποιος τα φροντίζει τα παιδιά? Ο πατέρας είναι αγνοούμενος. Ποιος τα φροντίζει τα παιδιά αυτά?
2: بالكمينه عم بدير باله عليهم ولا هم لحالهم بحاولوا قدر الامكان
4: بحاولوا يعيشوا بحاولوا يكبروا بالحياه يعني حرب وألم وبحاولوا يصارعوا بس لا يعيشوا
2: ναι, όπως όλοι οι Παλαιστίνοι παλεύουν μόνος τους. Τι να κάνουν, παλεύουν για να ζουν.
0: Τι ηλικία είναι τα παιδιά, Σάντια?
2: Είναι δεν αμάρχουν
4: 22 و20 و19 و18
2: 22, 20, 19 και 18.
4: Μάλιστα. الابني
2: τώρα είναι τόσο, λοιπόν, ήταν πιο, δύο χρόνια πιο μικρό.
4: لما اجيت كان عمره 17 16 ونص هلا صار 18.
2: Όταν ήρθε πρώτα.
4: Yani.
2: Όταν ήρθε πρώτα, ο γιος της ήταν 16 χρονών περίπου και έτσι πρέπει να. Εμείς, σας έχω πει μάλλον εκτός αέρα εδώ, μας έχουν σκοτώσει την παιδεία. Δεν ζούμε εμείς
0: την παιδική ηλικία.
2: Την παιδική ηλικία. Δεν το έχουμε.
4: Η مشكلة الأكبر إنه هم بنات وإحنا عارفين الشرق إنه البنات مش ما عندهمش جرأة زي البلاد البرة يعني إنه البنات متحفظين شوية فصعب عليهم الحركة والعمل
2: أنا سخي πολύ επειδή είναι κορίτσια τα τρία αυτά που είναι πιο μεγάλη το παιδί είναι το αγοράκι είναι το πιο μικρό και πώς λένε, αυτό το σκέφτεται περισσότερα γιατί είναι μόνος τους και τρεις κορίτσια είναι πάρα πολύ δύσκολο εκείνος.
5: Δεν έχουν ίδια τολμά, ναι. Αυτά που έχουν οι υπόλοιπους
2: τα αγόρια,
5: τα κορίτσια που ζουν στους άλλους κόσμους. Είναι λίγο ντροπιάστηκε.
2: Ναι, ντρέπονται, δεν έχουν το θάρρος που έχουν οι άλλοι.
4: Χάστε να κάνετε κπήρα, μα εγώ να κπήρα να είναι ένα.
2: Και δύσκολο να κινηθεί μέσα στη σκηνιά. Δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Άχματ Χασάν, γιατί είχαμε κάνει, συμμετείχε ο Άχματ και τον ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη αυτού του κύκλου. Συμμετείχε τουλάχιστον σε ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που υλοποιήσαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών αμέσως μετά την διακοπή της εκπομπής στην ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή, Άχματ, στη Γάζα, τι ακριβώς γίνεται και πώς συνδέεται η μνήμη της ΑΚΠΑ, ο σφαγιασμός δηλαδή και ο εκτοπισμός του 1948 με τον σφαγιασμό και τον εκτοπισμό μετά το 2023. Και επαναλαμβάνω, η ιστορία δεν ξεκινά το 2023. Είναι μια μεγάλη πλάνη αυτό. Γιατί οι εκτοπισμοί και οι διώξεις των Παλαιστινίων δεν σταμάτησαν ποτέ.
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, η Νάκπα είναι ένα διαρκές πόλεμο. ένα διαρκές πόλεμος, ο οποίος δεν ξεκίνησε από τις 7 το Οκτώβριο του 1923, ίσα ίσα έχει ξεκινήσει από το 1948 και πιο πριν, θα έλεγε κανείς. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζουν και βιώνουν οι άνθρωποι στη Γάζα, μετά την λεγόμενη κεχηρία, που για μένα και για την πλειοψηφία των Παλαιστίνων είναι ψευτοκεχηρία, είναι οι όροι τους οποίους επέβαλε ο Τραμπ στην για το συμφέρον του Νετανιάχου, για να παραμείνει ο Νετανιάχου στην εξουσία, είναι, εξακολουθεί να υπάρχει γενοκτονία με άλλη μορφή, ίσως με μειωμένο βαθμό, ας πούμε, επιθέσεων. Ίσα ίσα έχουν από το Δεκέμβρη που έχει υπογραφεί και χειρία μέχρι στιγμής έχουν δολοφονηθεί 848 Παλαιστίνοι, έτσι.
0: Ακριβώς, συνεχίζονται δηλαδή οι δολοφονίες. Ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Η αφύλακτη διάβαση έχει υλοποιήσει τα περισσότερα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για το ολοκαύτωμα εντός αλλά και εκτός ΕΡΤ. Yeah. Και μάλιστα στην προηγούμενη, στο ακριβώς προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε φιλοξενήσει 11 μαρτυρίες επιζώντων Εβραίων από τα ναζιστικά στρατόπεδα. Αυτό το θέτω ως υποσημείωση και ως υπενθύμηση. Ο φακός της αφύλακτης διάβασης είναι αμυγός, ανθρωπιστικός και βέβαια βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες. Από την πιο μικρή της παρέας μας, την Ορζουάν, θερμά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και θερμά και εκ μέρους του Αθήνα 984 που ήρθατε εδώ σήμερα για να υλοποιήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με ένα τραγούδι. Σκεφτόμουν τόση ώρα τι να σου ζητήσω, Νάχετ, και είμαι ανάμεσα να σου πω ένα ερωτικό τραγούδι ή ένα νανούρισμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και έχουμε και ένα ένθετο. Αλλά ας πούμε 1,5 λεπτό εάν μας δίνει η παραγωγή. Τι να πούμε ένα ερωτικό τραγούδι.
3: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Να έχετε... Αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι ότι έχεις μια φωνή που έρχεται από τα βάθη του ουρανού, από έναν άλλο κόσμο, από ένα άλλο σύμπαν. Στον ήχο, ο Παντελής Παπαγεωργίου και ο Πάνος Αργύρης. Στην παραγωγή, η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μοχάμεντ Ελ Σαΐντ, τον Αχμαντ Χασάν, την Αχέντ Μπισάρα, τη Σαντιάρ Αλ Φάρα και φυσικά την Ορζουάν Αλ Φάρα. Κυρίες και κύριοι, το ένθετο για το βιβλίο με τον Κωστή Μοστράτο και αμέσως μετά η Ντάμε Σπαθή. Θα τα πούμε σε 15 ημέρες.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
2: Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα να μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκοσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα, θίγονται σε αυτό το γοτευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοτεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη από τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κλίμα ένταση στη Βουλή επί της πρότασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι εκεί και είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Θύελλα αντιδράσεων, λοιπόν, ξήκωσε η απόρριψη τελικά της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από την κυβερνητική πλειοψηφία με το επιχείρημα ότι η ψηφοφορία πρέπει να γίνει με βάση το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Νέα Αριστερά, Νίκη, τελικά και η Ελληνική Λύση, αποχώρησαν από τη διαδικασία αμέσως μετά την ψηφοφορία που έγινε δια εγέρσεως, καταγγέλλοντας παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς. Αυτή την ώρα να σας πω ότι έχουν μείνει μέσα στην Ολομέλεια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ η ψηφοφορία μετατίθεται για νωρίς το απόγευμα, εφόσον στην Ολομέλεια παρευρίσκονται λιγότεροι βουλευτές. Και να θυμίσουμε ότι για να περάσει η πρόταση για σύσταση εξεταστικής απαιτούνται, σύμφωνα με την απόφαση της πλειοψηφίας, 151 θετικές ψήφοι που πρακτικά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Να σας πω τέλος ότι σφοδρή ήταν η επίθεση όλων των προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για μπάζωμα της υπόθεσης των υποκλοπών από τη Νέα Δημοκρατία και για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα Παπαμιχαήλ. Είχαμε και αιχμηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί και ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πριν από λίγο ο πρώην πρωθυπουργός, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση. Το πρόβλημα δεν είναι στο ποιος θα σηκώσει το τριψηφίο τηλέφωνο, αλλά στο γεγονός ότι κανείς δεν το σηκώνει και η Ελλάδα έχει μετατραπεί, όπως θα έλεγε και ο ιδρυτής της παράταξης, σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη, υπογράμισε. Αναρωτήθηκε δε αν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο του πρωθυπουργού για να τον ενημερώσουν ότι παρακολουθήθηκε το μισό Υπουργικό του Συμβούλιο και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τι έκανε όταν του το είπε, τονίζοντας ότι τσάμπα χτύπησε το τηλέφωνο, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του. Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συμβαίνει, διερωτήθηκε ο κύριος Σαμαράς. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην Υπουργοί Κωνστατσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕΝ. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχτούν όλα τα στοιχεία και την αθότητά μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο Κωνστατσιάρας. Την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέπρασε ο πρώην Υπουργός Νότης Μηταράκης, λέγοντας ότι προσέρχεται χωρίς να ζητήσει προθεσμία, πως έχει κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου και επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη. Μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας Σόφοκλης Λογοθέτης ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και μελετά την άσκηση αναίρεσής της. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι, δηλαδή από αυτή την ώρα, ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση ενδιάμεσα, εν ώψη της έναρξης του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Πρώτο τζάμπλ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη είναι η αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωση φιλάθλων και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, όπου έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Για σημάδια κακοποίησης έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκεδάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για το ΝΑΤΟ. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν, δήλωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, προσθέτοντας ότι περιμένει πως κατά τη συνάντηση θα γίνει προετοιμασία για τη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ αργότερα φέτος στην Άγκυρα. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με αναπηρία σε 4 πάρκα της πόλης και συγκεκριμένα στον Εθνικό Κήπο, την Ακαδημία Πλάτωνος του Προμπονά και στο Άλσος της Χωροφυλακής διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο Σάββατο και κάθε Σάββατο έως και τις 6 Ιουνίου. Με το Urban Training άθληση στα πάρκα βάζουμε την Αθήνα σε κίνηση, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό που προβλέπεται να είναι άστατο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα κυρίες και κύριοι η ενημέρωση, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 μείνετε στον Αθήνα 984. Η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου θα σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα.
3: Στους 98 και 3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αθήνα 984.
9: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
10: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι. Κουμάντου.
11: Παρακαλώ.
10: Θες να σου μιλήσω για το πόσο κινδυνεύω να μην επιστρέψω στο σπίτι σήμερα?
11: Τι εννοείς?
10: Σήμερα κοντά τσακίστηκα το πρωί. Δηλαδή, εντάξει. Το ότι επιβίωσα από αυτό το πέσιμο.
11: Δεν θέλεις να μιλήσω τώρα.
10: Είναι θέμα τύχης και σκέψου.
11: Για το τι λέει ο σοφός λαός.
10: Ο σοφός λαός λέει ότι τις ωραίες τις ματιάζουν.
11: Ναι.
10: Γιατί ήξερε τώρα τι θέλεις να πεις.
11: Και εγώ τις ξεματιάζω, να ξέρεις.
10: Πήγα στο αντίθετο. Δεν ήταν ούτε μάτι ούτε τίποτα. Είδα τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη.
11: Λευτέρη Παπαγιαννάκη.
10: Το συγγνώμη.
11: Εντάξει. Αν τον είχες δει.
10: Σε καλό
11: κοντά,
10: δρόμο.
11: Μπορεί να είναι στον ύπνο, δεν ξέρω.
10: Όχι,
11: αλλά
10: γιατί...
11: από κοντά θα ήταν ανησυχητικό.
10: Όχι, γιατί διάβαζα χτες μία ανάρτηση ενός πνευματικού του τέκνου που συντάσσεται κομματικά με τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο μου ήρθε ο συνειρμός. Εντάξει, ναι. Τον γνωστό Παπαγιαννάκη.
11: Το Λευτέρη.
10: Το Λευτέρη.
11: Γιο του Μιχάλη.
10: το γιο του Μιχάλη, γιατί ήταν σε ένα πάνελ εδώ στο αμφιθέατρο και είπα να πω ένα γεια. Να σηκώσω το χέρι.
11: Οριακά πρόλαβα να το πεις.
10: Οριακά πρόλαβα να βάλω το χέρι κάτω, γιατί ήταν μια ράμπα και το σκόνταψα είναι λίγο. Ακούστηκε ένας τεράστιος γδούπος, γύρισε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο. Θα ντρεπόσουν πάρα πολύ για μένα.
11: Α, εγώ γελάω με αυτά, να ξέρεις. Και με μένα τον πέφτει, γιατί πέφτω συχνά. Ναι, με σκουντούφλο.
10: Τέλος πάντων.
11: Αλλά γελάω.
10: Ξεκίνησε έτσι, μετά πώς συνεχίστηκε, ήρθε ο Κάπος, ο παραγωγός του Σαββατοκύριακου, να κηρύξει την έναρξη του Σαββατοκύριακου και...
11: Ο Κάπος έχει αρχίσει το χαλί από χτες.
10: Όχι, του είπα όμως ότι μας μπέρδεψε τελείως, γιατί εγώ με την δική του την είσοδο χθες μπήκα στη διαδικασία, α, ήρθε ο Κάπος, άρα ήρθε το Σαββατοκύριακο και τελικά έφαγα την απογοήτευση γιατί δεν είχε μπει. Το Σαββατοκύριακο, απλά ο Κάπος είχε δουλειά και την Πέμπτη.
11: Ναι, είδες.
10: Τόσο απλά. Οπότε, κουμάντου, ελπίζω να συνεχιστεί καλύτερα το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχει ξεκινήσει για μένα με τους καλύτερους ιονούς. Μη σου πω ότι έχει ξεκινήσει με τους χειρότερους, με αυτά τα δεδομένα που μόλις σου ανέφερα και κάτι άλλο που δεν θα τα πω.
11: Όχι, μωρέ, εντάξει. Δες το από τη θετική πλευρά.
10: Δηλαδή, επιβίωσα.
11: Ότι δεν χρειάζεται να σας πάμε στο νοσοκομείο.
10: Πραγματικά. Ότι είσαι εδώ. Και ξέρεις, πήγα να κάνω διάγνωση. Ότι μήπως έχω σπάσει το πόδι μου και λοιπά.
11: Αλίμονο. Αυτό θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το να μην έχεις κάνει διάγνωση.
10: Αλλά θυμάμαι ένα φίλο ορθοπαιδικό που μου είπε ότι αν σπάσεις κάτι. Ναι.
11: Πολλά... Δεν αντέχετε.
10: Ναι, δεν.
11: Δεν έχει σπάσει ποτέ τίποτα.
10: Όχι.
11: Γι' αυτό.
10: Άστο.
11: Ναι. Λοιπόν, πώς πρέπει να σου πει, σπάσει, ξέρει.
10: Ναι. Αυτά όσον αφορά το δικό μου πρωινό. Το δικό σου πρωινό, καλό.
11: Εντάξει.
10: Ικανοποιητικό.
11: Ναι.
10: Επαρκές.
11: Ναι, παμάλε. Θα βγει η Παρασκευούλα. Θα βγει η Παρασκευούλα.
10: Και γι' αυτό τώρα, μετά από αυτή την εισαγωγή, γιατί θα πέσουμε στα βαριά κατά τα συνήθη, ευχόμαστε σε εσάς να είναι πολύ πολύ καλύτερο το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να είναι ένα λαμπρό τέλειο Σαββατοκύριακο. Τώρα που το λαμπρό, not. Τι καιρό είναι αυτό το σκουμάντου.
11: Τίποτα, έμεινα σαν να βάλω μποτάκι, να βάλω πέδιλο, να βάλω μποτάκι, να βάλω πέδιλο. Να βάλω καλοκαιρινό λίγο πιο κλειστό.
10: Εγώ έχω το δερμάτινο που φάνε μαζί μου.
11: Καλά έχει κάνει εσύ.
10: Το βάζω στο κεφάλι ομπρέλα, ξέρει.
11: Ναι, αλίμονο.
10: Έχω ομπρέλα, not.
11: Σιγά που θα έχει.
10: Δεν είχα πει χειμώνα.
11: Ενώ εγώ έχω. Πάντα. Μία στην τσάντα και μία στο αυτοκίνητο.
10: Λοιπόν, πόσο ενδιαφέρουμε και πόσο όμοιες είμαστε, βέβαια. Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή, πάντα.
11: Πάντα μικρότερη.
10: Ναι, ναι, η πολύ μικρή Ελεονόρα Ορφανίδου.
11: Μεγαλύτερη, ναι.
10: Ναι, νότ.
11: Ελευθερία Κουμάντου. Παντελής Παπαγεωργίου και Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
10: Πώς τον βλέπεις τον Παντελή Παπαγεωργίου?
11: Μια χαρά. Πεντακάθαρο από εδώ μας χαιρετάει. Εξαιρετικός, ευγενέστατος.
10: Ακόμα.
11: Είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό είναι ευγενικός. Μετά όταν θα μας μάθει, θα αρχίσει να εγκληματιστεί και εκείνος.
10: Πώς το βλέπεις, εγκληματίζεται, εντάξει, οκ, okay, προχωράει.
11: Μια χαρά, εξαιρετικός.
10: Ωραία. Ήταν η πρώτη εβδομάδα, ναι. Θέλω να δω την εβδομάδα 2. Πάμε στο βιβλίο της ημέρας. Βιβλίο της ημέρας, τρομερό βιβλίο της ημέρας. Κομπολόι στο χώμα. Το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Ποτέ δεν είναι μόνο αστυνομικό. Άσε που η Χίλτα έχει φύγει από το Who Done It, που είναι για τα πρωτόλια. Και έχει πάει στο Why Done It. Διότι εξετάζει από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες του οδονομισού της Ελλάδας του 2016 μέχρι την ταξική διαστρωμάτωση, μέχρι την προσφυγική κρίση, μέχρι τις έμφυλες ταυτότητες και τις έμφυλες διαφορές και το πώς αυτές δεν είναι γενικώς ένας φεμινιστικός λαβύρινθος ή ένας έμφυλος λαβύρινθος, αλλά συνδυάζεται πάντα και με τα ταξικά χαρακτηριστικά. Άμα άλλο είναι να είσαι γυναίκα φτωχή, άλλο είναι να είσαι γυναίκα πλούσια. Κουμάντου, τι να κάνουμε.
11: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Ναι. Αυτά τα βλέπει λοιπόν η Χίλτα και αυτή η ιστορία που είναι στο επίκεντρο μια μεγάλη παλιά δισκογραφική, η Κολούμπια και τα κτίρια της. Γιατί έχει και αυτή την ιδιότητα. Είχε πολλά χρόνια δισκάδικο και ξέρει πάρα πολύ καλά μουσική και τη βάζει τη μουσική όχι συνοδεία αλλά ουσία. Καθιστούν πάρα πολύ ελκυστικό το τελευταίο της μυθιστόρημα, Κομπολόι στο χώμα. Θα το χαρίσουμε σήμερα, αν κάνετε αυτά που θα πει τώρα η Ελευθερία.
11: Κομπολόι ή χώμα?
10: Λέω κομπολόι, μωρέ.
11: Κομπολόι.
10: Και το κομπολόι θα μένω στο χώμα, είναι. Και...
11: Ναι, εντάξει. χθες.
10: Σαν ανασκαφή λειτουργεί αυτό τώρα που το σκέφτομαι σε μια δεύτερη. Ναι.
11: Κομπολόι. Κομπολόι λοιπόν η λέξη κλειδί. Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονομάτε επώνυμο τηλέφωνο και κομπολόι. Αν σας βολεύει περισσότερο, Viber 6948 984 984.
10: Πάμε.

0: Δεν θέλουμε τίποτα να βάλουμε ομπρέλα πάνω στην στεγαστική κρίση της χώρας μας. Το ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Okay.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αλλά είναι πολύ βολικό να λέμε, παιδιά, είναι παντού έτσι.
1: Θυμόμαστε εδώ και χρόνια το τι γινόταν παράδειγμα στη Βαρκελόνη. Θα το πω γιατί είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα.
0: Ναι, με το Airbnb.
1: Όταν το Airbnb, οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ήθελαν να διώξουν αυτού του είδους τον τουρισμό, γιατί απέκλειαν τους ίδιους από τα σπίτια. Κάτι που αρχίζουμε να το βλέπουμε και εδώ. Δεν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο εδώ σε επίπεδο διαμαρτυρίας. Οργανωμένης δηλαδή, ενώ όπως είχε γίνει στη Βαρκελόνη πριν χρόνια. Αλλά ναι, το ότι συμβαίνει και στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβαίνει και εδώ.
0: Ναι, και επίσης ναι, δεν είναι ούτε δικαιολογία είναι και έχει και άλλα χαρακτηριστικά.
1: Όχι, βέβαια, προφανώς.
0: Δηλαδή δεν είναι εδώ μόνο το Airbnb.
1: Και επίσης άλλα μέτρα φαίνεται να λαμβάνει η Ευρώπη και ναι. Άλλα.
0: Καλά, αυτό ειδικά. Αυτό ειδικά το βλέπουμε και στα καύσιμα, σε όλα. Άλλα μέτρα παίρνει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ποτέ δεν ακουμπάμε.
1: Όχι, καλέ, σε παρακαλώ τώρα.
0: Έτσι, για να
1: ούτε για δύο μήνες.
0: Να δούμε τι μέτρα παίρνει η Ευρώπη και τι μέτρα παίρνει η Ελλάδα και πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει το θέμα των υψηλών ενοικίων, της έλλειψης κατοικιών και βεβαίως την αγορά που είναι αδύνατη για νέα ζευγάρια και για μεγαλύτερα, μη σου πω. Εγώ που είμαι νέο ζευγάρι.
1: Εσείς νέο ζευγάρι, ναι.
0: Δεν μπορώ ποτέ. Ο Θέμης Μπάκας, για να σοβαρευτώ, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates, είναι μαζί μας για να δούμε, είναι για λίγους τα σπίτια στην Ελλάδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε, κύριε
1: χαίρετε,
0: Μπάκα?
1: Χαίρετε.
2: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Καλή τη Ευρώπη να το αντιμετωπίσει, έτσι. Πάει να το αντιμετωπίσει συνολικά.
2: Λοιπόν, να εξηγήσουμε το εξής.
0: Ναι.
2: Επειδή είπατε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο στη στεγαστική κρίση. Σαφώς. Με άλλα χαρακτηριστικά όμως.
0: Μάλιστα, αυτό είπαμε και εμείς. Μπράβο.
2: Θα ξεκινήσουμε όμως με το βασικό το χαρακτηριστικό. Όταν στη Γαλλία λέμε ότι έχουμε στεγαστική κρίση, η στεγαστική κρίση δεν αφορά 5.200.000 κατοικίες κοινωνικές ή κατοικίες προσιτούκων στέγασης, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια κόσμο. Όταν συζητάμε στην Αυστρία ότι έχουμε στεγαστική κρίση, ναι, έχουμε στεγαστική κρίση, αλλά δεν αφορά 944.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες προσιτούκων στέγασης, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες. Όταν στη Δανία συζητάμε για στεγαστική κρίση, δεν αφορά 577.000 κατοικίες κοινωνικές ή προσιτούκων στέγασης, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Μην σας πω τώρα ξεχωριστά σε κάθε χώρα. Απλά είμαστε η χώρα που δεν έχουμε καμία κατοικία κοινωνική, κατοικία προσιτούκων στέγασης. Οπότε ξεκινάμε από άλλα φοιτηρία.
1: Και η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από τα προσφυγικά. Συγγνώμη, βάζω εγώ μια παρένθεση, κύριε Μπάκα, έτσι, γιατί είναι γελίο. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κατά δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Ό,τι συζητάει σήμερα το Eurogroup, θα έχουμε ακούσει άπειρες φορές. Παράδειγμα, θα σας πω. Έχετε η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 στην Ελλάδα και λέει, ξέρετε κάτι, οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και ταυτόχρονα οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή επιδοτούν ενίκεια, επιστροφή ενοικίου, που δεν είναι πραγματική επιστροφή ενός ενοικίου, είναι επιστροφή ενός μέρους του ενοικίου, το πρόβλημα δεν λύνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Επομένως, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, γενικότερα, είναι θέματα που τα γνωρίζουμε. Παράλληλα, η Κομισιόν, μάλλον πιο διαφορετικά, υπάρχει μια γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 2023, αναφέρει ότι το δικαίωμα στέγασης αποτελεί διεθνή υποχρέωση των κρατών μελών, με την οποία λέει πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρει μέσα στο συγκεκριμένη γνωμοδότηση ότι το δικαίωμα στην κατοικία αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα πολλών κρατών μελών και αποτελεί το αντικείμενο συγκεκριμένων νόμων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Και αναφέρει μέσα ότι θα πρέπει οι χώρες αυτές όλες να μπουν στη διαδικασία να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Αυτό είναι το 15 Δευτέρα του 23. Μετά έχετε πάλι Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2025 και παρουσιάζει και εξειδικεύει το 2026 συγκεκριμένα εξειδικεύει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτό αναφέρει το στεγαστικό. Και λέω ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί λέει, περίπου 2 εκατομμύρια νέες κατοικίες ετησίως έως το 2035 προκειμένου να μπορέσει να αποκλουθεί σε αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ελλάδα για να φτάσει το 50% του μέσου όρου της κοινωνικής κατοικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσο το 50% του μέσου όρου, χρειαζόμαστε 210.000 κατοικίες κοινωνικές ή αλλιώς προσιτούχος στέγασης.
0: Στο μισό του μέσου όρου λέτε.
2: Το μισό του μέσου όρου. Εμείς σήμερα συζητάμε για 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ. Πάρα πολύ. Πού είναι αυτά τα οικόπεδα? Το ένα οικόπεδο είναι στην Παιανία. Το άλλο είναι οικόπεδο στον πύργο της Ηλίας. Το άλλο οικόπεδο στην Καλαμάτα. Και το ίδιο οικόπεδο είναι στη Λάρισα.
1: Πολύ βολικά.
2: Και λέμε εμείς τώρα. Πολύ ωραία. Πόσα σπίτια θα φτιάξουμε στην Παιανία? Στην Παιανία, αν πάμε να φτιάξουμε περίπου κατοικίες των 90 τετραγωνικών μέτρων, θα φτιάξουμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 130-140. Πόσες θα πάρει το ελληνικό δημόσιο? Τουλάχιστον το 35%. Τι σημαίνει αυτό? 35, 50 ή 60 κατοικίες. Δηλαδή όλος ο νομός Αττικής σήμερα θα λυθεί το πρόβλημά μας αν φτιαχτούν στην Παιανία 60 ή 70 κατοικίες των 90 τετραγωνικών μέτρων, αν είναι σπίτια για οικογένειες. Πόσα σπίτια θα φτιάξουμε στην Καλαμάτα? Περίπου 100. Πώς θα πάει το ελληνικό δημόσιο? Περίπου 30 με 40 κατοικίες των 90 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα σπίτια φτιάχνουμε στον πύργο της Ηλίας? Περίπου 350. Εντάξει. Και ρωτάμε εμείς, ποιοι θα πάνε να μείνουν στον πύργο της Ηλίας, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το στεγαστικό πρόβλημα σήμερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στα Χανιά, θα τους μεταφέρουμε στον νομό Ηλίας να πάνε να μείνουν?
1: Θα πρέπει να τους βρούμε γενικότερα, και τα υπόλοιπα όμως, άμα να τους πάμε να ζήσουν εκεί.
2: Να πάνε να μείνουν οι άνθρωποι.
1: Να πάνε, ναι, αλλά
2: υπάρχουν υποδομές. Εδώ, στον νομό Ηλίας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα από τα νοσοκομεία. Αν ψάξετε λίγο τα τοπικά ιδιοσιογραφικά, σαν να το δείτε κι εσείς. Γενικότερα, είμαστε μια χώρα πίσω από τις εξελίξεις. Το να βγάζουμε συμπεράσματα από το 2026 να λέμε τι κάνουν οι άλλοι, το ξέρουν πολύ καλά. Θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πολυδιαφημίζουμε τις τελευταίες μέρες, το είχαμε ξεκινήσει το 2025 και το πολυδιαφημίζουμε τώρα πολύ πιο έντονα. Είναι οι μέρες που θα γίνει και η έναρξη του προγράμματος Ανακοινίζω Νοικιάζω.
1: Να.
2: Και λέμε αυτό το πρόγραμμα θα φιλοδοξεί να βγουν 20 κατοικίες κλειστές στην αγορά κλπ. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το πήραμε εμείς από την Κύπρο. Λέγεται Ανακοινίζω Νοικιάζω. Ακριβώς το ίδιο ονομασία έχει. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2024. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος τον Δεκέμβριο του 2024 και ξεκινήσε μετά πάλι το 25 με το 26-27. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει ότι λέει η Ελλάδα, αλλά τι λέει το πρόγραμμα του συγκεκριμένο? Λέει ότι αν πάρεις λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι, θα πρέπει να το βγάλεις στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής. Γιατί σου λέει ότι εμείς σαν κράτος σου δίνουμε λεφτά να ανακοινήσεις ένα κλειστό σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα θα παίρνεις κάθε μήνα ενίκεια, εισόδημα δηλαδή, από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν έχεις εισόδημα, δεν έφερες κάτι. Mm-hmm. Επομένως, για να έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική ανταπόδοση, ουσιαστικά ένα ανταποδοτικό κοινωνικό στίγμα στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτό το σπίτι να βγει με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης. Και έτσι άρχισαν στην Κύπρο, που δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο εμείς, να διαμορφώνουν λίγο καλύτερα τις τιμές των ενοικίων. Εμείς τι λέμε? Πάρε τα λεφτά, κάνει ανακαίνιση, που δεν φτάνει τα λεφτά.
1: Πρώτον δεν φτάνει και θα πρέπει να έχεις και εσύ λεφτά στην άκρη για
2: ακριβώς
1: να μπορέσεις να το κάνεις.
2: Και μετά βγες έξω και ζήτα ό,τι θες. Μα αυτό δεν είναι λογική. Και παρακύπη πλέον, δεν είδαμε να υπάρχει και γεωγραφική στόχευση. Δηλαδή, θα πούμε το εξής, στοχεύουμε σε 20 κατοικίες. Ωραία. Πού? Το να βγάλουμε κατοικίες στη Δράμα, στις Σέρες, στο Αίγιο, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο. Καλό είναι, δεν λέει κανείς όχι. Μα το πρόβλημά μας είναι στις συγκεκριμένες περιοχές αυτή τη στιγμή. Αρχικά τουλάχιστον, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πού είναι? Στα Χανιά, στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα. Επομένως, θα έπρεπε το πρόγραμμα αυτό να στοχεύει λίγο και γεωγραφικά και να δίνει πλέον κίνητρα.
1: Και εκεί που έχει και φοιτητουπόλεις, έτσι. Εκεί που έχει πάρα πολλές σχολές υπάρχουν πολύ μεγάλα
2: μετά
1: προβλήματα.
2: Μετά συζητάμε συνέχεια για τα κλειστά κίνητα. Και τι γίνεται τα κλειστά
1: και
2: κίνητα?
1: Και να ολοκληρώσουμε την Μπάκα σιγά-σιγά.
2: Δεν είναι δυνατόν τα κλειστά κίνητα, πόσα είναι τελικά? Όταν αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο δεν γνωρίζει πόσα είναι, δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει. Εμείς δεχόμαστε σαν κράτος.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, μα βάλετε μια τελεία, σας παρακαλώ. Γιατί πάμε για
2: 514.000 κατοικίες κλειστές στην περιφέρεια Αττικής. Μόνο αυτό κρατήστε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Ιβάνα Λυκομήτρου είναι εδώ.
1: Ναι, θα την ακούσουμε με ό,τι καινούργιο υπάρχει και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε κλίμα έντασης και αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βουλή, συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Σύσσωμη αντιπολίτευση καταγγέλει προσβολή των θεσμών και της δημοκρατίας. Με 151 ψήφους και όχι 120 που ζήτησε αντιπολίτευση, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Δρυμία επίθεση του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε νωρίτερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Απάντηση από τον Μάκη Βορύδη έκανε λόγο για απολύτως μηδενιστική κριτική. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τιάρας και Νότης Μηταράκης προκειμένου να δώσουν εκεί. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τιάρας και Νότης Μηταράκης προκειμένου να δώσουν εξήγηση.

0: του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Για σημάδια κακοποίησης έκανε λόγο στον Αθήνα 984 ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης με βαριές κατηγορίες αυτή την ώρα οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία που εξαρθρώθηκε χθες. Πρόκειται για δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Εξιχνιάστηκε για υπόθεση απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο μήνυμα της Ουάσιγκτον για τον ΝΑΤΟ. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία πρέπει να είναι καλή για όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Άστατος ο καιρός στην Αττική με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
1: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Πάνω τώρα έξω έχει αναλάβει. Είδες.
1: Μάντεψε κουμάντο, πια ξέχασε το δαχτυλίδι της.
0: Α, εσύ.
1: Στο μπάνιο.
0: Όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
1: Αφού δεν πηγαίνει, έρχονται κατευθείαν σε μένα.
0: Καλός άγγελος, βάνε ελικομήτρο. Νομίζω ελικομήτρο το έχει χαμένο αυτό. Να τσεκάρει που ξεχνάς τα δαχτυλίδια σου. Λοιπόν, πάμε 37 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Όταν λέω εγώ ότι δεν θα πάει καλά αυτό το σουκού για την Ελεονόρα.
0: Πήγε, ορίστε, έσωσε ηλικομήτρου.
1: Είμαι σώζομαι στο παραδείο τώρα, ή στο και δύο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Στην εκπνοή.
1: Στην εκπνοή.
0: Στην εκπνοή.
1: Λοιπόν, βιβλίο.
0: Βιβλίο. Κομπολόι, λέξη κλειδί.
1: Για το κομπολόι στο χώμα τη Χίλδα Παπαδημητρίου, εκδόσουμε Τέχνιο. Παρουσιάζεται τη Δευτέρα, θα μα τα πει η ίδια στο τέλο. Εξαιρετική αστυνομική ιστορία Γουαϊντάνικ, διότι η Χίλτα Παπαδημητρίου γράφει αστυνομικό κοινωνικό μυθιστόρημα και διερευνά πάντα τις συνθήκες υπό τις οποίες φτάνει μια κοινωνία στο έγκλημα, είτε αυτό είναι ένα έγκλημα που έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε είναι ένα έγκλημα του παρόντος. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή γίνεται ένας χαμός, αλλά έχετε ακόμα περιθώριο, περίπου 10-12 λεπτά. Έχετε μπροστά σας για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο αντίτυπα που δίνουμε σήμερα. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη κομπολόι. Τα βάζετε, τα ρίχνετε στο inbox της εκπομπής. Αλλιώς στο Viber μπορείτε να τα στείλετε στο 6948-984-984.
1: Και δεν γίνεται να μην πάμε σε αυτή την τρομακτική ιστορία που βεβαίως επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ακτιβιστές επιχειρούν να φτάσουν στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, και η στάση των Ισραηλινών αρχών απέναντί τους είναι, όπως είδαμε πια, ξύλο, ξύλο, ξύλο.
0: Το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Απλώς αυτή τη φορά τους είδαμε να ανεβαίνουν ακόμα και πιο πάνω. Λες και είναι.
1: Κλιμάκωση.
0: Έχει μια κλιμάκωση. Κυρίως στο που επιχειρούν. Στο εκεί. Το ξέρουμε και από την προηγούμενη φορά. Και άνθρωποι, νομίζω, που μπήκαν στη διαδικασία να ταξιδέψουν για το συμβολισμό του πράγματος. Και το λέω αυτό τονίζοντάς το, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί που λένε συνήθως, έλα τώρα, με 5 κονσέρβες και 10 πακέτα μακαρόνια θα σώσουν τη Γάζα. Δεν είναι αυτό.
1: Προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
0: Δημοσιότητα σε όλο αυτό.
1: Ειδικά
0: που συμβαίνει
1: τώρα που με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και το στενό του Ορμούς, έχει περάσει η κρίση της περιοχής. Σε τρίτη τέταρτη μοίρα, όπως ακριβώς το περιγράφει η Ελευθερία. Η Όλγα Λαφαζάνη είναι μαζί μας, μέλος του συντονιστικού του Global Summit Flotilla, για να μας πει τι συνέβη, γιατί συνέβη.
0: Και να μας πει και τι έχει από τους ανθρώπους τους δικούς μας που έχουν ταξιδέψει εκεί και γυρίζουν σήμερα. Χαίρετε, κυρία Λαφαζάνη.
1: Κυρία Λαφαζάνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα. Κοίταξε, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή, το Ισραήλ αντέδρασε με πάρα πολύ μεγάλη επιθετικότητα απέναντι στους ανθρώπους. Φαίνεται βέβαια και ο φόβος του με αυτή την αντίδραση.
1: Καλά, είδαμε πρώτα απ' όλα εμπλοκή κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης.
2: Έτσι
1: αυτή
2: είναι,
1: τη φορά.
2: Ναι. Να σας πω, ήταν και την προηγούμενη φορά και στην προηγούμενη φλωτήγια. Αλλά αυτό που έκανε τώρα ο Μπεν Γκίβρ ήταν φοβερά προκλητικό. Έλεγε δηλαδή χαρακτηριστικά, ήρθαν σαν ήρωες και τώρα τους έχω εδώ ταπεινωμένους. Και είχε τους ανθρώπους δεμένους πιστάγκωνα,
0: σκυμμένους μπροστά,
2: τον εθνικό, ναι, τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ. Αυτά είναι, ξέρετε, μια μορφή ψυχολογικού και σωματικού βασανιστηρίου, το οποίο εν τέλει όμως αυτό που καταδεικνύει είναι ο πυρήνας του σιωνιστικού μορφώματος.
1: Χώρια, να υπενθυμίσουμε ότι ο Στόλος της Ελευθερίας δέχτηκε επίθεση στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή παρανομία διεθνής.
2: Δέχθηκε δύο επιθέσεις. Την πρώτη στα διεθνή ύδατα σε ζώνη έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.
0: Πριν από μερικές μέρες.
2: Δέκα μέρες. Εμείς ανασυνταχθήκαμε όμως, δεν το βάλαμε κάτω. Ανασυνταχθήκαμε, ρημουλκίσαμε τα πλοία που είχαν εγκαταλείψει. Που και αυτό, το να εγκαταλείψεις πλοία κυβέρνητα το Μεσοπέλαγα. Και αυτό είναι αδίκημα. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι κάνει το Ισραήλ είναι ιερά καμωμένα.
0: Είναι χαραγμένος πέτρας, ναι.
2: Και συνεχίσαμε, ξαναβάλαμε κόσμο, τα πληρώματα δεν κάναμε πίσω, εμείς δεν κάναμε πίσω, συνεχίσαμε, φύγαμε από τη Σύρο, συναντήσαμε το Διεθνή Στόλο και στα ανοιχτά της Κύπρου πλέον σε ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, γίνεται δεύτερη επίθεση. Μέρα μεσημέρι. Και το πιο σοκαριστικό για μένα, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι αυτή η επίθεση ξεκίνησε τη μία μέρα στις 10-11 η ώρα το πρωί και διήρκησε μέχρι την επόμενη μέρα στις 8 το βράδυ, που πιάσαν το τελευταίο μας πλοίο, το Λίνα.
0: Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
2: Αυτές, ναι, τόσες ώρες. Τόσες ώρες το Ισραήλ έκανε πειρατεία σε διεθνή ύδατα και δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Δηλαδή οι άλλες κυβερνήσεις, αν το σκεφτούμε αλλιώς, αν το είχε κάνει αυτό το Ιράν, ας πούμε, αν το είχε κάνει αυτό η Ρωσία, αν το είχε κάνει αυτό η Τουρκία.
1: Κυρία Λαφαζάνη, λέμε ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, για να το
0: αποσυμφωνήσουμε. Και από την Κύπρο επίσης δεν υπήρξε, ναι, που ήταν στα
1: γιατί
0: χωρικά εδώ της Κύπρου.
1: Μέχρι και η ιταλική κυβέρνηση, που θεωρούμε ότι μια πολύ συντηρητική πολιτική ηγεσία
0: πιο υπάρχει. Πολύ από το συντηρητική.
1: Ναι, ακροδεξιά.
0: Πιο πολύ από το συντηρητική.
1: Παρ' όλα αυτά αντέδρασε.
0: Αντέδρασαν όμως όταν δημοσιοποιήθηκαν οι εικόνες με τον Μπεν Γκίρ, όχι όταν γινόταν η πειρατεία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω
1: πάλι
0: για
1: δεν θα διαφωνήσω. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά
0: δεν διαφωνώ. Απλώς το λέω ότι. Ναι. Το λέω για τους ακροατές για να είναι ξεκάθαρο το χρονικό σημείο.
2: Η Frontex. Πού είναι ο οργανισμός φύλαξης των συνόρων? Ο Ευρωπαϊκός δεν θα έπρεπε να παρέμβει? Λιμενικά από τις ευρωπαϊκές χώρες δεν θα έπρεπε να παρέμβουν στη Μεσόγειο για να σταματήσει αυτή η πειρατεία?
0: Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει μια συζήτηση.
2: Δεν θα έπρεπε να πάνε μάρτυρες? Τα πλοία εξέβαινα Mayday.
1: Προστατεύονται οι Έλληνες πολίτες ή όχι?
0: Επίσης, μέχρι πού μπορεί να πάει, μέχρι πού μπορεί να πλέψει, ας πούμε, το Ισραήλ και να επιχειρήσει?
2: Δηλαδή, νομίζω ότι ζούμε μια εποχή που είναι τόσο πολύ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και σας ξαναλέω το παράδειγμα με την Τουρκία, γιατί σε αυτό είναι πάντα οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας κτλ. Αν πήγαινε η Τουρκία και έκανε την ίδια επιχείρηση στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν? Γιατί στο Ισραήλ υπάρχει αυτή η μεταχείριση? Γιατί σε ένα κράτος που συντελεί γενοκτονία τόσα χρόνια κάθονται όλοι σούζα? Και αυτό βέβαια τι επιπτώσεις έχει για τον κόσμο μας συνολικά? Γιατί εντάξει, δεν αφορά ούτε καν μόνο την Παλαιστίνη ή τη Γάζα ή τη Δυτική Ασία. Αφορά συνολικά πώς φτιάχνεται ο κόσμος.
1: Βλέπουμε την κατάληξη των διεθνών κανόνων παγκοσμίως πια.
2: Ναι.
1: Και με την Αμερική να δίνει το πρόσταγμα.
2: Φέβαια.
1: Και με το Ισραήλ βεβαίως να αυθαιρετεί σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση.
0: Κυρία Λαφαζάνη.
2: Το δίκαιο του ισχυρού.
0: Κυρία Λαφαζάνη.
2: Το δίκαιο του ισχυρού μόνο. Ούτε αξίες ούτε ηθική.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει να κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να ολοκληρώσουμε. Επιστρέφουν σήμερα οι Έλληνες? Έχουμε εικόνα καταρχάς για την κατάσταση της υγείας τους?
2: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δηλαδή ήδη συντονίζουμε να υπάρχουν δύο ασθενοφόρα. Δύο είναι με πιο βαριούς τραυματισμούς. Δεν τους έχουμε δει βέβαια, δεν μπορώ να πω. Τους μιλάμε από χθες που έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Θα καταγράψουμε, θα πάμε σε ένα νοσοκομείο, θα καταγραφούν, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό.
0: Έχουν υποστεί πάντως χτυπήματα.
2: Ήταν πάρα πολύ βίαιη η μεταχείριση. Και αυτό που πρόλαβα έτσι λίγο που μίλησα χθες, γιατί με την ένταση των ημερών δεν έχουμε πραγματικά συζητήσει τι συνέβη, λέγανε ότι στο πλοίο που τους κρατούσαν αυτές τις 2-2,5 μέρες πόσο ήταν, η αντιμετώπιση ήταν φρικτή. Ότι υπήρχε ένα κοντέινερ και βάζανε έναν μέσα στο κοντέινερ και όταν βγαίναν οι άνθρωποι ήταν καταχτυπημένοι, είχαν χάσει τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη βία. Πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια.
0: Είδαμε και τα σημάδια στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.
2: Δηλαδή οι ιστορίες νομίζω που θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ θα είναι πολύ τραγικές. Και το ελληνικό κράτος πρέπει να πάρει μια ευθύνη για αυτές τις ιστορίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λαφαζάνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
2: Γεια.

0: Η άλλη πόλη.
1: Από τον τίτλο και μόνο, κομπολόι στο χώμα, εικάζω, εκτιμώ ότι η Χίλτα Παπαδημητρίου μας θυμίζει πως το παρελθόν ατομικό ή κοινό δεν είναι ποτέ ουδέτερο αδιάφορο και πάντοτε υποκρύπτει πράγματα που αφορούν το παρόν μας. Είπα why done it, όχι who done it πια, και πάντα η Χίλτα Παπαδημητρίου γράφει αστυνομικές ιστορίες που ακουμπάνε στις πραγματικότητές μας, που απαντάνε σε ζητήματα που μας αφορούν, από το φεμινιστικό πλαίσιο έως την ταξική διαστρωμάτωση, έως το ποιοι είμαστε και που πάμε. Με αυτά θα την καλωσορίσω, τα άλλα θα ζητήσω να μας τα πει ίδια. Έδωσε και ένα σχεδιάγραμμα, κυρία Παπαδημητρίου, του τι θα πούμε για τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ και όπως πάντα το πιάσατε 100%.
1: Λοιπόν,
3: χαίρετε.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι είναι το κομπολόι στο χώμα, εκτός από την καινούργια αστυνομική ιστορία που έχετε γράψει, γιατί είναι ένα βιβλίο που έχει πραγματικά πολλά στρώματα ανάγνωσης.
2: Ναι. Ήθελα να μιλήσω λίγο για την πόλη, το πώς εξελίσσεται, δηλαδή πώς το βιομηχανικό, το παλιό ιστορικό κέντρο, η Ομόνοια, όλες αυτές οι περιοχές υποβαθμίζονται διαρκώς. Πώς το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς βιοτεχνικούς χώρους, παλιού βιοτεχνικούς χώρους, όπως ήταν το παλιό εργοστάσιο της Κολούμπιας, στον Περισσό.
1: Που είναι τώρα στο επίκεντρο των ερευνών, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλώντας για αυτά, παράλληλα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό το θέμα της βίας που υπάρχει για τις εναντίον των γυναικών. Δηλαδή η αστυνόμος, ας πούμε, Αΐντα Μητροπούλου, ερευνά ανάμεσα στα άλλα και τις δολοφονίες κάποιων γυναικών που βρίσκονται θανάσιμα δαρμένες στο κέντρο, στο μεταξουργείο. Και όλα αυτά δημιουργούν αυτό το κλίμα το δύσκολο που ζούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια.
1: Έτσι, οι πιο φτωχοί, οι πιο ευάλωτοι, οι πιο ευάλωτες.
2: Ακριβώς. Και πώς σιγά σιγά αυτό που τώρα πια το έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας ως gentrification, ας πούμε, τα Airbnb και όλα αυτά, ξεκίνησαν ουσιαστικά πριν 15 χρόνια περίπου. Τότε που άρχισαν να εξαφανίζονται, να καταστρέφονται αυτά τα παλιά κτίρια ή να αδειάζουν με τρόπους πονηρούς, δηλαδή διώχνουμε τους φτωχούς και τους καλυμμένους και τα κάνουμε μοντέρνα Airbnb για digital nomads.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη φορά στο επίκεντρο, μάλλον ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Αΐντα Μητροπούλου που αναφέρεται νωρίτερα και όχι ο συνήθις ύποπτος.
2: Ναι, ο οποίος είναι λίγο λίγο πιο πίσω, γιατί έχει φύγει από το σώμα, έτσι. Οπότε δεν θέλει να επιστρέψει, ούτε θέλει να ανακατευτεί, αλλά βοηθάει την Αΐντα, γιατί η Αΐντα είναι νέα σχετικά, είναι πιο άπειρη. Και ο Χάρης ξέρει πράγματα, ξέρει ανθρώπους, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη, ας πούμε, της Αθήνας. Οπότε μπορεί να τη βοηθήσει και ουσιαστικά δηλαδή προσφέρει πάρα πολύ σημαντική βοήθεια.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή, γιατί εδώ τώρα έχουμε μία αυτόνομη ηρωίδα.
2: Ναι.
1: Αυτονομημένη. Βέβαια. Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δεν το κάνατε τυχαία, θέλω να πω.
2: Ξέρετε κάτι, ναι, πραγματικά, δηλαδή κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα στο περασμένο βιβλίο στον ένοχο, δεν μπορούσα να έχω έναν ήρωα αστυνομικό, το Χάρη τουλάχιστον, έτσι, γιατί έχει μια αίσθηση δικαιοσύνης που αυτή που έχω και εγώ, δηλαδή, που δεν θα του επέτρεπε να είναι στο σώμα. Οπότε ήθελα να είναι λίγο παραέξω και να μπορεί να βοηθήσει τους παλιούς τους συναδέρφους ή να βοηθήσει όπου μπορεί.
1: Θα ήθελα να πάμε και στο κομμάτι της μουσικής, πέρα από το ότι είναι το κτίριο της Κολούμπια, μιας πολύ μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας που κλείστηκε βιαίως με την έλευση των CD. Έχετε και ένα παρελθόν μουσικό. Οι μουσικές μέσα στα βιβλία σας δεν είναι στολίδια, δεν έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα, όπως και οι γυναίκες στα βιβλία σας δεν έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα. Η μουσική λοιπόν εδώ είναι μέρος του βιβλίου.
2: Είναι μέρος του βιβλίου, αλλά δεν έχει μία σαφή γραμμή, ας πούμε, όπως είχαν στα προηγούμενα βιβλία. Δηλαδή, είναι πολλά είδη μουσικής, γιατί ακριβώς και η εξέλιξη της κοινωνίας και η εξέλιξη των ανθρώπων περιλαμβάνει πολλά είδη μουσικής. Δηλαδή, το βιβλίο ξεκινάει με αυτό το τραγούδι τους Γλάρους, που τραγουδούσε ο Πάνος Γαβαλάς και το οποίο ήταν το σήμα των εκπομπών της Κολούμπια. Έτσι. Πιο κάτω όμως έχει Springsteen. Ένας μουσικός του δρόμου παίζει τα τραγούδια του Springsteen. Που ο Springsteen παίζει σημαντικό ρόλο και σε αυτό το βιβλίο.
1: Καλά, ο Springsteen παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, στη ζωή των φίλων σας. Εντάξει, πολύ λυκούργου θα πω. Όλες οι συναυλίες του Springsteen.
2: Ακριβώς.
1: Παγκοσμίως.
2: Ακριβώς.
1: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
2: Αλλά όμως, γενικά μου αρέσουν να υπάρχουν.
1: Ναι, για να σοβαρευτώ όμως. Δίνουν ένα στίγμα κάθε φορά. Ακόμη
2: ακριβώς,
1: και εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Δείχνουν ακριβώς την εποχή, την τάση, τη στιγμή.
2: Όλα αυτά.
1: Τα υποκείμενα που συνομιλούν κάθε φορά.
2: Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, μια ομάδα γραφιτάδων που τραγουδάνε τραγούδια hip-hop ελληνικά.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Αυτό
2: δηλαδή για μένα, επίσης αυτό ας πούμε μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, το ότι το 2016 που διαδραματίζεται το βιβλίο, η Αθήνα ήταν η πρωτεύουσα του γκραφίτι διεθνώς. Δηλαδή ερχόντουσαν συνεργεία τηλεοπτικά, ερχόντουσαν δημοσιογράφοι, γιατί γινόντουσαν φοβερά γκραφίτι, γινόντουσαν φοβερές εκθέσεις γκραφίτι. Και υπάρχει και η αντίστοιχη μουσική, βέβαια, έτσι.
1: Uh-huh. Δεν θέλω να πούμε τι γίνεται και τι θα γίνει μέσα στο βιβλίο. Είπα όμως τη λέξη Why Done It και με αυτό θέλω να κλείσω. Ότι το βιβλίο δεν λέει ποιος το έκανε. Λέει ποιος το έκανε, αλλά το σημαντικό στο βιβλίο, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι ότι το βιβλίο λέει γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, έτσι, γιατί το έγκλημα, γιατί το συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί στους φτωχούς, γιατί στους πρόσφυγες, γιατί στους ευάλωτους, γιατί έκλεισε η Κολούμπια, όλο αυτό. Και εκεί μπαίνουμε πια και έτσι να κλείσουμε με το κοινωνικό κλειδί αυτού του βιβλίου.
2: Ακριβώς.
1: Σχολιάστε μας λίγο αυτό, το κοινωνικό πλαίσιο.
2: Ναι,
1: γιατί είναι μέσα στο βιβλίο σας πάντα.
2: Είναι πάντα το κοινωνικό πλαίσιο, γιατί για μένα αυτό είναι το έγκλημα. Δηλαδή, για μένα δεν υπάρχουν οι κακοί, οι τρελοί, οι serial killer που σκοτώνουν γιατί ένα βράδυ το φεγγάρι τους φάνηκε περίεργο. Έτσι. Για μένα το έγκλημα έχει πάντα κοινωνικές αιτίες. Και αυτό με ενδιαφέρει κάθε φορά, γι' αυτό να μιλήσω. Δηλαδή, πώς η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε λεφτά. Σημαίνει μια πλήρη κατάπτωση ηθών, αξιών, αρχών που οδηγούν σε μια καταστροφή γενικότερη της πόλης, του κόσμου, της κοινωνίας.
1: Έτσι.
2: Και αυτό θέλω κάθε φορά να φαίνεται στα βιβλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, πείτε μας τώρα δύο στοιχεία για τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα στις 25 Πέμπτου δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, θα έχουμε την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο καφέ Upper House, το οποίο είναι πάνω από το πολυκατάστημα Άτικα, δηλαδή είναι από την είσοδο της στο Άσπυρο Μήλιου και είναι στον έκτο όροφο. Και θα μιλήσετε για το βιβλίο εσείς βεβαίως και ο Αλέξης Καλοφογιάς, ο μεταφραστής, συγγραφέας και μουσικός, ο αγαπημένος Αλέξης Καλοφογιάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 73.
1: Το 19.
0: Το 19 είναι ο Στέφανος, ο αριθμός που λήγει σε 99.
1: Και το 59.
0: Το 59.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι το 59. Λοιπόν, το 59 είναι η Εύη, που αριθμός λήγει σε 06.
1: Και τώρα με πολύ χαρά ανακοινώνω ότι ήρθε το Σαββατοκύριακο. Ντάμε σπατιτέλος. Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου, Πάνος Αργύρης και Παντελής Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξέλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό κέντρο για τα παλιά ανάποδα. Είναι η Πέμπη Παναγωπούλου και η Ειρήνη Ερκομάντου.
1: Έχουμε πολλές πιθανότητες να μην ακούει η υπηρεσία Κουμάντου, να μην νιώθει αυτή τη χαρά, γιατί δεν ξέρω τι μοιράζεται.
0: Εντάξει, και δεν θέλει οι εργαζόμενοι να ξεκουράζονται για να έρχονται με πολύ πολύ κέφι ξανά τη Δευτέρα. Not.
1: Αυτό. Ραντεβού τη Δευτέρα, εντάξει. Yes.
0: Λίγο μετά τη μία. Ναι. Εντάξει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η χολή παίζει καθοριστικό ρόλο στην πέψη, καθώς βοηθά τον οργανισμό να διασπά τα λιπαρά και να απορροφά βασικά θρεπτικά συστατικά. Όταν όμως η λειτουργία της διαταράσσεται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις κρύβουν σοβαρότερες παθήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο συχνά προβλήματα σχετίζονται με πέτρες στη χολή, φλεγμονές ή απόφραξη των χοληφόρων οδών. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς, ιδιαίτερα μετά την κατανάλωση λιπαρών γευμάτων. Συχνά συνοδεύεται από ναυτία, φούσκωμα και δυσπεψία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εμφανίζεται ίκτερος, δηλαδή κυτρίνισμα στο δέρμα και στα μάτια. Τα σημάδια αυτά μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στη ροή της χολής. Οι γιατροί προειδοποιούν επίσης ότι πυρετός και ρίγη μπορεί να υποδηλώνουν λίμωξη της χολιουδόχου κύστης, ενώ σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ανεξήγητη απώλεια βάρους. Βασικές αιτίες περιλαμβάνουν τις πέτρες στη χολή, τις φλεγμονές, τις χολιδόχου κύστης, τις διαταραχές κινητικότητας, αλλά και ορισμένα υπατικά νοσήματα. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή είναι έντονα, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο όπως υπερηχογράφημα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Δεν εξέπληξε, ήταν μάλλον αναμενόμενη η απόρριψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας επί της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Μη αναμενόμενη ωστόσο ήταν η παρέμβαση Σαμαρά. Παίρνοντας το λόγο, άσκησε σφοδρή κριτική προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο». Τοποθέτηση δηλωτική της μη αναστρέψιμης απόστασης που χωρίζει τους δύο άνδρες, πολύ πιθανό ωστόσο και τροχιοδεικτική προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Παρέμβαση αρχηγικού τύπου δηλαδή που προλυένει το έδαφος για σύσταση του τρίτου πολύ συζητημένου κόμματος. Με τη διαφορά ότι ο πολύπειρος μεσίνιος πολιτικός κατά τα φαινόμενα ακολουθεί το δικό του timing και όχι τη σεναριολογία του εκλογικού χρόνου. Αφού παρέλθει δηλαδή ο ενθουσιασμός του πρώτου διαστήματος για Τσίπρα Καριστιανού και καταγραφούν τα πρώτα σημάδια φθοράς, στα οποία πολύ πιθανόν ποντάρει ο Πρωθυπουργός, επιτρέποντας τη φιλολογία περί πρόωρων εκλογών, παρά τις επίσημες διαψεύσεις του, να επανέρχεται και να ανακυκλώνεται. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Πάνω στο Αργύρι στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμπη Παναγοπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Αθήνας με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ. Στις 9 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βαλένθια. Στόχος των ομάδων το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυξημένη αστυνόμευση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων λειτουργούν από τη μία το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από αυτή την ώρα ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της Ελλάς, με προορισμό το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Μιλά στη μεσημβρινή ενημερούση ο αθλητικογράφος Βασίλης Κουντής. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση που απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για εξεταστική μειοψηφία με 120 ψήφους στην υπόθεση των υποκλοπών, προκρίνοντας την απόλυτη πλειοψηφία 151 επικαλούμενη ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Αποχώρησε από τη διαδικασία η αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσει τη νέα παραβίαση του συντάγματος και την προσβολή στους θεσμούς. Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είστε ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Η χώρα είναι φρενοκομείο, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοπροσώπως προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Το προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya. Ακόμη μια πλατεία, την πλατεία δικαιοσύνης επί της Πανεπιστημίου, εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Γράφει η Ελώδης, υπήρξε η έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας για την υπόθεση των υποκλοπών με τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν τελικά από τη συζήτηση, καταγγέλλοντας την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας η ψηφοφορία για τη σύσταση της εξεταστικής να εγκριθεί με 151 και όχι 120 ψήφους, επικαλούμενοι ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Για να ακούσουμε τι είπε επ' αυτού ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης.
1: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Σφοδρή αντίδραση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματος από την διαδικασία. Για να τον ακούσουμε.
2: Πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Σύνδεση με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδικασίας, η οποία, όπως αντιληφθήκαμε όλοι, Στέλλα, είχε πάρα πολύ υψηλούς τόνους και μια απρόσμενη παρέμβαση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμάρα.
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και τελικά και η Ελληνική Λύση αποχώρησαν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας παραβίαση του Συντάγματος με αφορμή την απόφαση της πλειοψηφίας τελικά να χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή την ώρα έχουν μείνει μέσα μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Mm-hmm. Και εφόσον στην Ολομέλεια παρευρίσκονται και λιγότεροι βουλευτές, να σας πω ότι η ψηφοφορία δεν θα αργήσει να γίνει, θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα. Και για να περάσει βέβαια η πρόταση, χρειάζονται 151 θετικές ψήφοι που πρακτικά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Ήταν σφοδρή η αντίδραση όλων των κομμάτων, των αρχηγών μάλλον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την απόφαση της πλειοψηφίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για κακοποίηση της δημοκρατίας για να κρατηθεί στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για κατάντια ενός κόμματος μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λένε ούτε καλημέρα οι πρώην πρωθυπουργοί σας, είπε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ απαντώντας στο επιχείρημα Μητσοτάκη για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αν υπάρχει μια έκτακτη κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι θα πρέπει να το σηκώσει ένας τίμιος και όχι εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
3: Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη που λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΕΠ να με ενημερώσει? Εδώ στη Βουλή χθες ρώτησα το διοικητή και μου είπε δεν ξέρει. Θα μου πείτε μια συγγνώμη, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα δώσει ένα καθαρό αγώνα, όχι αιμονής, αλλά έναν αγώνα που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος. Ο Σωκράτης Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μπάζωμα της υπόθεσης των υποκλοπών και αναρωτήθηκε τι άλλαξε από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και σήμερα, όποτε τότε είχε συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αφαιρέσει συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης, για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό και για ενορχιστρωμένη προσπάθεια θαψίματος, μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Την ανάγκη δημοκρατικής τιμωρίας των υπευθύνων των υποκλοπών επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταλόγησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Τώρα να σας πω ότι απαντώντας ο κύριος Βορύδης, mm-hmm. τον ακούσαμε κιόλας,
0: mm-hmm.
3: υποστήριξε καταρχάς την πράγμα ότι το 2022 έγινε η εξεταστική, γιατί δεν υπήρχε τότε, όπως είπε, επί της ουσίας αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούσε ότι το θέμα έπρεπε να ερευνηθεί, γιατί δεν είχε μεσολαβήσει κάτι άλλο, είχε μόλις ξεσπάσει δηλαδή η υπόθεση των υποκλοπών. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, από τότε έγιναν πολλές συζητήσεις στη Βουλή, Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας, Εξεταστική Επιτροπή, και πλέον την υπόθεση αυτή την έχουν αναλάβει τα όργανα της δικαιοσύνης.
0: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά Κατερίνα, δεν θα καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλει η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει άλλα πολιτικά επιχειρήματα.
0: Με λίγα λόγια, αν καταλαβαίνουμε καλά, σύμφωνα πάντα με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι το οποίο να εισφέρει νέα στοιχεία και νέα δεδομένα έτσι ώστε να προχωρήσει η εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Ναι, είπε ότι αυτό που έχει μεσολαβήσει στην ουσία είναι μια συνέντευξη ενός πρωτόδικα καταδικαστέντος, δηλαδή του κυρίου Ντίλιαν, και με βάση μόνο αυτό το νέο στοιχείο δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστική από τη στιγμή που ούτως ή άλλως διερευνά το θέμα η δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Ήταν κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο και ήταν καταπέλτιστα, σου έλεγα Κατερίνα, κατά της κυβέρνησης και για το θέμα των υποκλοπών και για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
3: Το πρόβλημα, είπε, δεν είναι πιο στασικό στο τριψήφιο τηλέφωνο, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν το σηκώνει στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα φρενοκομείο, απέραντε φρενοκομείο, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, φέρει την απόλυτη ευθύνη, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία Μητσοτάκη. Σε άλλο σημείο, αναρωτήθηκε αν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού για να του πούν ότι παρακολουθήθηκε το μισό υπουργικό του συμβούλιο και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τι έκανε όταν του το είπαν, τονίζοντας ότι τζάπα χτύπησε το τηλέφωνο, απλώς διέκοψαν τον ύπνο του. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, όπως είπε, ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν υπήρξαν ποτέ παρά μόνο επικοινωνιακά, γιατί η Ελλάδα ξέπλαινε την Τουρκία. Και τόνισε ότι το νομοσχέδιο ότι η γαλάζια πατρίδα θα μας οδηγήσει σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια και θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό να αποτελέσει αφορμή για διαιτησία. Έδωσε απάντηση στα πειρά του κύριου Σαμαρά ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έκανε λόγο για απολύτως μηδενιστική κριτική. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν έχει πατριωτικά ελλείμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε για ποιο λόγο πήρε δύο φορές 41% και γιατί έχει επιβραβευτεί η πολιτική του μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Και μάλιστα υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από την πολιτική του κατευνασμού, αλλά από την ενεργή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, η οποία και την έχει στριμώξει.
0: Μάλιστα. Τώρα μας προειδεάζει ενδεχομένως, Στέλλα, ο πρώην Πρωθυπουργός για την επόμενη κίνησή του, η οποία συζητείται πολύ αυτό το διάστημα, εξ αφορμής των νέων κομμάτων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο προσκήνιο. Η κυρία Καριστιανού την είδαμε χθες. Ο κύριος Τσίπρας είναι θέμα λίγων ημερών. Να δούμε τελικά αν ισχύει κάτι τέτοιο και για τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πάντως, Κατερίνα, να σου πω ότι ήταν από τις πιο σκληρές τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Φάνηκε να είναι μια ηγετική εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά και πλέον το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει επέλθει οριστική ρήξη
0: μεταξύ των δύο άνδρων και του προσωπικά Κυριάκου Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα, Στέλλα, αν τελικά θα κάνει χρήση του δικαιώματος του κοινοβουλευτικού όπλου του ύψιστου το Πασό Κίνημα Αλλαγής ό,τι αφορά την πρόταση δυσπιστίας. Είναι κάτι το οποίο ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά μένει να δούμε τελικά, γιατί έχει πολύ συζητηθεί και ίσως έχει καεί εν τέλει.
3: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε, ανακοινήθηκε έτσι ιδιαίτερα και όχι από το Πασόκ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή υπήρχαν ψήφιροι ότι θα χρησιμοποιήσει αυτό το ύψιστο, όπως είπες και εσύ, κοινοβουλευτικό όπλο. Φαίνεται ότι δεν το έκανε σε αυτή την περίπτωση, που πραγματικά βέβαια ήταν μια θυελώδη συνεδρίαση. Ενδεχομένως, Κατερίνα, να το κρατά, γιατί είπαμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αυτό το όπλο μόνο μια φορά κάθε εξάμηνο και ενδεχομένως να παρατείνει τη χρήση αυτού του όπλου, προφανώς γιατί μπορεί να θεωρεί ότι οι εκλογές τελικά να μην είναι τόσο κοντά μετά το φθινόπωρο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ, όσο φημολογείται.
0: Ναι, να το διαθέτει δηλαδή στη φαρέτρα της, στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, ας το πούμε έτσι ενδεχομένως. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
4: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Για παράνομη διαδικασία μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Αίσθηση όμως προκάλεσε εκτός από την αντίδραση της αντιπολίτευσης, όπως ήδη αναφέραμε, και η αιχμηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση.
7: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
0: Στη σκιά όλης αυτής της αντιπαράθεσης στο Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζει στην αντιπολίτευση ότι έχει μόνο θεματική ατζέντα. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πράγματι, αυτό το οποίο υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η αντιπολίτευση έχει μία μόνο θεματική και μονοδιάστατη ατζέντα, την οποία το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου αποδίδει στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχουν προτάσεις προγραμματικές στην αντιπολίτευση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και με αυτό το σκεπτικό που αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, ότι έχει σαν στόχο και για την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει και μια φυγή προς τα εμπρός από όλα αυτά τα ζητήματα που την πιέζουν πολιτικά, για από το κράτος δικαίου, την υπόθεση του ΠΚΠ και όλα αυτά που έχουν προκαλέσει και μια πολύ σημαντική φθορά. Και η ίδια λοιπόν με αυτό το σκεπτικό διαμηνεί, και το έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του, ότι έχει την προσοχή της στραμμένη αποκλειστικά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, την ακρίβεια πρώτη και καλύτερη, την στεγαστική κρίση, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την υγεία και όλα αυτά που απασχολούν τους πολίτες, και δεν πρόκειται να συναντήσει την αντιπολίτευση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σε μια ατζέντα, σε μια τοξικότητα που καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο, θα σου έλεγα, αυτό της ενασχόλησης με προβλήματα και με ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, και το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, παράδειγμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Πριν από νωρίτερα έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, Κατερίνα, από τον Πρωθυπουργό, που είχε σαν αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Τουρνάς, ενημέρωσε για το επιχειρησιακό σχέδιο, για το ανθρώπινο δυναμικό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και όλη την προετοιμασία της πολιτείας για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που υπάρχουν από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου. Συνέναξη της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο δασικό σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, και μέχρι το τέλος ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 18.804. Τονίζεται ότι έχει υπάρξει σημαντική ενίσχυση και στο στόλο των οχημάτων, που πλέον ανέρχονται σε 4.299. Επίσης, οι μονάδες των δασοκομάντος ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Για μια ακόμη φορά, επίσης, θα ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα και με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως για την αντιπυρική περίοδο θα αξιοποιηθούν και οι τεχνολογικές δυνατότητες, όπως τα drones, που, όπως τονίζεται, φέτος οι βάσεις ανέρχονται πλέον των 100 συν 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων drones.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ. Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ έχει φτάσει. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντακτρία Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Συνολικά από τα 50 και πλέον πολιτικά και μη πρόσωπα, οι δύο πρώην υπουργοί, Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκη, επέλεξαν και εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως σήμερα ενώπιον των δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προσκομίζοντας και σχετικό υπόμνημα παροχής εξηγήσεων, δίνοντας τις δικές τους θέσεις και ανοίγοντας τα χαρτιά τους στις αιτιάσεις, στις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημένοντας δύο πράγματα. ότι οι ίδιοι δεν παραβίασαν τον νόμο, δεν ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο και ότι και οι δύο προσήλθαν με σεβασμό απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Από εδώ και πέρα να σας πω ότι αυτό που απομένει είναι στις 5 Ιουνίου, είναι η μέρα εκείνη όπου όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, αυτή είναι η στάση της πλειοψηφίας, θα παραδώσουν τα δικά τους υπομνήματα και από εκεί και πέρα οι δύο εισαγγελείς, Πόπης Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκη, θα αποφασίσουν και θα κρίνουν πόσοι θα βρεθούν κατηγορούμενοι στο επόμενο στάδιο και για πόσους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο. Αν δηλαδή τα στοιχεία, όπως αυτά που εισέφεραν σήμερα οι δύο πρώην υπουργοί και όσοι θα ακολουθήσουν, είναι ικανά να τους οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για άλλους πλημεληματικού χαρακτήρα και για άλλους σε βαθμό κακουργήματος, ή αν για κάποιους η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναφέρουν πληροφορίες ότι αυτό το πρώτο στάδιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν θέλει κανείς να συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, που σημαίνει και ατιμορρησία για όσους ενδεχομένως στοιχοθετούνται τα αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, με σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της.
10: Γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία! Οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
0: Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα του Θεσσαλονίκη. Εδώ που η Μαρία Καριστιανού χθες ανακοίνωσε το νέο της κόμμα με τίτλο Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια κατάμεστη, όπως μπορούμε να πούμε, στο Ολύμπιο Κινηματογράφο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση, θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ξεκίνησε κλίμα βαθιάς φόρτισης με τους ήχους των εμβατικών τραγουδιών του Μίχη Θεοδωράκη Ζορμπάς και Στρώσε μου το στρώμα σου. Η Μαρία Καριστιανού μπήκε στην αίθουσα μέσα σε χειροκροτήματα από το πλήθος, εφανώς συγκινημένη. Φορούσε, να πούμε εδώ, ένα λευκό μπουκάμισο στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο τριαντάφυλλο ως σύμβολο πένθους για την δεκομένη κόρη της μάρτυρ που είχαν στη ζωή της στα Τέμπη. Να πούμε εδώ ότι μόλις μπήκε η κυρία Καριστιανού στο κινηματογράφο Ολύμπια, ο κόσμος φώναζε «Αυτό είναι δικό μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, Μαρία Γερά, να φύγει η μαφία». Να πούμε εδώ τώρα στην ομιλία της κυρία Καριστιανού, ανέφερε τους βασικούς άξονες και τους άμεσους στόχους του κινήματος, οι οποίοι είναι αληθινή δημοκρατία και ασφάλεια των πολιτών, στήριξη της κοινωνίας και δημογραφικό, δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας, η πολιτική ως υπηρέτες του λαού, διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και προστασία της πρώτης κατοικίας. Να πούμε τώρα ότι στην ιδρυτική διακήρυξη το κίνημα περιγράφει τον εαυτό του ως μια σανίδα σωτηρίας απέναντι στα φαινόμενα αδιαφάνειας και παρακμής. Όπως αναφέρεται, φτωχοποιούν την κοινωνία και υπομονεύουν το μέλλον της χώρας. Κεντρικό σημείο αναφοράς, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, αποτελεί η τραγωδία των Τεμπών, η οποία παρουσιάζεται ως στιγμή που αφύπνισε την ελληνική κοινωνία και αποκάλυψε χρόνιες παθογένειες. Τώρα, να πούμε λίγο τα γύρω-γύρω. Δεν εμφανίστηκε κάποιο συγγενής από την τραγωδία των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού ήταν μόνη της, ο μοναδικός που ήταν κοντά της ήταν ο κύριος Κοκοτσάκης με ένα βίντεο που εμφανίστηκε. Επίσης, δεν υπήρχε
0: ένας από τους πραγματογνώμονες.
11: Ακριβώς.
0: Στην συγκεκριμένη
11: δεν υπήρχε κάποιο πολιτικό πρόσωπο εκτός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν κάποιο βουλευτής, ούτε κάποιο γύρω από τα κόμματα νίκης ή ελληνικής λύσης που προσπαθεί η κυρία Καριστιανού να αντλήσει ψηφοφόρους. Επίσης, κι άλλο ένα σημαντικό, απουσίασε και κάθε εκπροσώπηση της Εκκλησίας, καθώς δεν παραβρέθηκε κανένας ιερέας, παπάς ή ιερομόναχος. Και όταν θα πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σήμερα η κυρία Καριστιανού ήταν να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει το καταστατικό του νέου της κόμμα. Αλλά λόγω υποχρεώσεων αυτό δεν έγινε σήμερα και θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Η Θεσσαλονίκη γύρισε την πλάτη της στην Καριστιανού. Ο κόσμος αγκάλιασε τη Μαρία των Τεμπών και όχι την Μαρία Πολιτικό. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Νίκος Καραχάλιος, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, ο οποίος μίλησε στον Αθηνία 984, και τον Γιώργο Κατσιγιάννη.
12: Η πόλη της γύρισε την πλάτη. Η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά την οδήγησε σε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Ο Νίκος Καραχάλιος από χθες βγάζει ένα σφουγγάρι και λέει τέρμα η προσωπική αντιπαράθεση την οποία αυτή οδήγησε τη σχέση μας. Εγώ θα ήθελα να πάμε στα δικαστήρια και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι μια πολιτική δίκη, να δούμε αν θα έρθει η κυρία Ζαχάροβα. Η μαζικότητα με την οποία είχε ταυτιστεί η κυρία Καριστιανού μέχρι τώρα δεν επιβεβαιώθηκε. Ο κόσμος αυτό που αγκάλιασε ήταν τη Μαρία των Τεμπών, όχι την Καριστιανού των πολιτικών. Την κυρία Καριστιανού δεν περιμένω πλέον πολλά, παρότι σας είπα ότι θα είμαι καλοπροαίρετος. Η χθεσινή, να μην πω φιάσκο, αλλά η χθεσινή αποτυχία δείχνει ότι θα κινηθεί σε χαμηλές πτήσεις, θα είναι ένα είδος κόμματος διαμαρτυρίας, μια υπερδεξιά ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς την εμπειρία και την πολιτικότητα της ζωής. Ένα. Τσίπρας ετοιμάζεται για την μεθεπόμενη μέρα, θα τα πάει καλά, θα είναι σίγουρα σε ένα διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν θα μπορέσει να είναι αυτή τη φορά κυβερνός αριστερά. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, γιατί ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει, αν το κάνει, και εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να το κάνει, θα λειτουργήσει ως καταλύτης, θα ξεφουσκώσει το γαλάζιο μπαλονάκι που είναι και λίγο ροζ. Κύριος Σαμαράς, θα απαντάς στο ερώτημα που βάζει ο Μητσοτάκης, αν όχι εγώ ποιος, αν όχι εσύ, ο Σαμαράς.
0: Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοεμβρίου Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, στον οποίο σας θυμίζω είχε επιβληθεί ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξης. Για να πάμε και πάλι στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, σε ακούμε.
13: Να σου πω, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Και πάλι ότι μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός του συνόλου των εγκληματικών ενεργειών που αποδίδονται στις 17 Νοέμβρη, υπήρξε παρέμβαση και ήδη ο αρμόδιος, ο εισαγγελέας του Αρυπάου, ο Δήμος Τζαβέλας, έχει ζητήσει από τον αντισαγγελέα του Αρυπάου, τον κύριο Σοφοκλή, λογοθέτη, να μελετήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Αρχαιτών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε, προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να ασκηθεί ανέρεση. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του, αλλά και η δήλωση να δηλώσει τον τόπο κατοικίας του, που είναι η περιοχή του Βύρωνα. Τώρα, οι δικαστές, σύμφωνα με πληροφορίες, μέτρησαν και στάθμισαν το προχωρημένο της ηλικίας του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, αλλά και την καλή διαγωγή που έδειξε τα χρόνια που παρέμεινε στη φυλακή από το 2002, καθώς και το μεγάλο αριθμό αυριών που ελάμβανε τα τελευταία χρόνια, τηρώντας τους όρους. Μένει να δούμε τώρα λοιπόν ποια θα είναι η κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού και βεβαίως να σας πω ότι ακόμα και αν ασκηθεί ανέρεση, αν δηλαδή κριθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, τότε προς το παρόν δεν αλλάζει το στάτους για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Γιατί θα πρέπει η υπόθεση να κριθεί και από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, που θα έχει και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά την άσκηση ανέρεση. Αν μένει οι ανώτατοι δικαστές πούν ότι καλώς έγινε, καλώς το Συμβούλιο Εφετών οδηγήθηκε στην απόφαση να αποφυλάκησή του, δεν αλλάζει κάτι. Αν πάλι οι δικαστές προχωρήσουν σε ενδεχόμενη ανέρεση του βουλεύματος, η υπόθεση θα σταλεί πίσω προς νέα κρίση στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντός φυλακής παραμένουν τρία μέλη της 17 Νοεμβρίου, Κουφοντίνας και δύο ξηροί, αν θυμάμαι καλά.
13: Ακριβώς. Τρεις ακόμα πολυισοβήτες. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν λαμβάνει άδειες από την φυλακή, ενώ ο Σάββας Ξηρός, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει υποβάλει και εκείνος αιτήσεις για την αποφυλάκησή του, που όμως έχουν απορριφθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κάτι λιγότερο από 4 ώρες μας χωρίζουν από την έναρξη της γιορτής του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, του Final Four της Ευρωλίγκας, που διεξάγεται στην Αθήνα. Και το TD Center, ή αλλιώς το γνώριμο μας ο ΆΚΑ. Πάμε στο ΆΚΑ λοιπόν. Θα συναντήσουμε εκεί τον Στέφανο Λεμονίδη να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Στέφανε, σε ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι από το TD Center. Υπάρχει ονομασία, έχει πληρώσει για να ονομαστεί το ΆΚΑ. Βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο, όπου γίνεται η πρόβα τζενεράλε όσον αφορά την τελετή έναρξης νεαροί και νεαρές μεσημέρες, ο DJ να παίζει κοφαντικές μουσικές, φωτορυθμικά να ανάβουν και να σβήνουν, κάτι φυσικά δεν απασχολεί το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι το ενταστικό κομμάτι εδώ στο ΆΚΑ. Δεν έχουν πει ακόμη θεατές, οπότε γνωρίζετε θα ξεκινήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού από το Φάληρο, οι οπαδοί της Φενέρμπαξε από το Θησίο και οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό Στάδιο, με ειδικούς σειρμούς που θα μεταφέρουν μόνο τους οπαδούς. Σε λίγο θα αρχίσει να γίνεται και η προσέλευση, καθώς στις 3 ξεκινάνε οι σειρμοί για τους οπαδούς της Φενέρμπαξε. Αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι να πούμε, τα είπαν όλα οι προπονητές και οι αρχηγοί στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο Ολυμπιακός για 5ο συνεχόμενο Final Four ελπίζει να είναι και το κούρικο του, γιατί στα 4 προηγούμενα Final Four δεν κατάφερε να ανεβεί στην κορυφή. Και το Final Four ελπίζει να είναι και το κούρικο του, γιατί στα 4 προηγούμενα Final Four δεν κατάφερε να ανεβεί στην κορυφή. Και

0: επί του Glasgow.
1: Αναμένουμε.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις με το Αθήνα 984 και το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, ενώ αθλητικό φυσικά, ενώ δίπλα γίνονται πρόβες στο ΆΚΑ για τους Iron Maiden.
1: Ναι, δύο μεγάλα, μεγάλα γεγονότα πολιτιστικά, ακριβώς, καλλιτεχνικά, παύλα αθλητικά. Ναι. Είναι ωραία να συμβαίνουν
0: και
1: βεβαίως.
0: Και όπως μας είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο Sport City ο διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Καλλιορίς, mm-hmm. μέσα στο Μάιο με τις συναυλίες και τα αθλητικά γεγονότα mm-hmm. θα περάσουν 800.000 κόσμος στο κόμπλεξ του ΆΚΑ.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την προβολή της Αθήνας επιπλέον, μην το ξεχνάμε. Και αυτό, Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον γνωστό και πολύ αγαπητό αθλητικό γράφο Βασίλη Σκουντή. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σκουντή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Η Αθήνα πλέον κινείται σε ρυθμούς Final Four, μια γιορτή του μπάσκετ, μια γιορτή του αθλητισμού. Καταρχάς, τις πληροφορίες σας, μπορεί να χρονοκαθυστερήσει το τζάμπολ, γιατί ακούμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα με την πλατφόρμα των εισιτηρίων?
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι προσαξιωμάτιση, οπότε δεν νομίζω ότι θα προκληθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά το γεγονός είναι ίσως υπήρξε μια ανακατοσούρα που δεν συνηθίζεται παντού. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια δεν mm-hmm. είχε ξαναπήσει κάτι τέτοιο. Υπήρξε κιόλας ένα επιπλέον πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η διοργάνωση και η Αφροδίκα. Γενικότερα, όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός. Γιατί με πάρα πολλά εισιτήρια είχαν διατεθεί σε οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αφού το Παναθηναϊκό διεξάγεται σε ένα του Παναθηναϊκού, το Παναθηναϊκό προηγήθηκε κιόλας 2-0 σε διαδοχικές εκδόσεις των εισιτήριων. Είναι προφανώς ότι πάρα πολλοί του Παναθηναϊκού έφτασαν να αγοράσουν εισιτήρια. Εν συνεχεία, κάποια από αυτά, όσοι δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Final Four, ναι, τα έκαναν στην αγορά mm-hmm. και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να μην υπάρξει εκεί κάποιο θέμα. Τώρα, με χιουμοριστική διάθεση ευσύνω από τα ακούω για ελληνοτουρκική σύραξη και ισπανικό εμφύλιο, τι να περιμένουμε απόψε?
2: Η ΑΟΣ και τα μίλια.
1: Ακριβώς. Για πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας. Είστε πολύ έμπειρος, ειδικά στα του μπάσκετ. Τι περιμένουμε, να ρισκάρουμε κάποια προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει?
2: Εγώ για να μείνω σε αυτό, έτσι το πολιτικό στρατείο.
1: Διπλωματικό. Γεωπολιτικό.
2: Ναι, θα έλεγα να δούμε πόσο θα. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή διαθέτει ισχυρή φαλοκρηπίδα, θα μπορέσει αυτή να την υπερασπιστεί και στα πόσα μίλια θα τη φτάσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα για πολλούς λόγους. Φαίνεται ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι η ομάδα που έρχεται εδώ να υπερασπιστεί το στέμμα το οποίο κατέκτησε πέρυσι στο Αμπου Ντάμπι, νικώντας στο τελικό τη Μονακό, η οποία μόνο. Και αφού είχε ξεπεράσει στον τελικό του το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, ήταν και οι δύο πρωταθλητές του ελληνικού μπάσκετ, και πέρυσι στο Βερολίνο που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός και πρόπερσι στα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, είναι γεμάτος, είναι πλήρης, είναι υγιής, είναι άρτιος, έχει βάθος. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διότι είναι το πέμπτο Final Four αυτής της συγκεκριμένης ομάδας, αυτής της γενιάς, αυτού του κορμού με τον Μπαρτζόκα προπονητή. Είναι το 15ο που θα παίξει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο τρεις φορές, αλλά επειδή η εικόνα του στα προηγούμενα δύο Final Four, δηλαδή στο Βερολίνο, στον ημιτελικό με την Real και στο περσινό ημιτελικό με τη Μονακό, δεν ήταν καλή. Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα πέρυσι και τραυματισμών και έτσι πλημελούς προετοιμασίας. Φέτος, ωστόσο, η κλινική εικόνα, για να χρησιμοποιήσω ιατρικό όρο, είναι πολύ καλύτερη. Ο Ολυμπιακός είχε πρώτο στην κανονική περίοδο. Βεβαίως, η ιστορία λέει ότι καμιά ομάδα που βγήκε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τίτλο, αλλά ίσως
1: πάντως,
2: η εικόνα του, η αγωνιστική εικόνα του και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε όλη τη σεζόν, έφερε το πρώτο σκόρερ, τον MVP, τον πρώτο rebounder, τον πρώτο στα τρίποντα, έχει την καλύτερη επίθεση και βρίσκεται σήμερα, για να βάλω μια τελεία, η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης απέναντι στην καλύτερη άμυνα.
1: Αυτό είναι τώρα το μπαλατζάρισμα, έτσι. Καλύτερη επίθεση Ολυμπιακός, καλύτερη άμυνα η Φενέρμπαχτσε, με λίγα λόγια.
2: Για να αποδειχθεί ποιος κερδίζει, ποιος παίζει με τα λευκά πιόνια. Ναι. Αυτός που έχει την επίθεση, αυτός που έχει την άμυνα.
1: Ενώ φτάνει λοιπόν ο Ολυμπιακός στο Final Four, όπως μας περιγράψατε, κύριε Σκουντή, δεν παίρνει τελικό. Φτάνει στην πηγή χωρίς να πίνει νερό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και τι θα σηματοδοτήσει και για τον Μπαρτζόκα αυτό ενδεχομένως από τη θέση

0: τη θέση του προπονητή.
1: Κάθε φορά που να συμβεί και να πρέπει να διαχειριστεί μια συνθήκη, ποτέ δεν είναι η ίδια. Το μπάσκετ είναι δυναμικό, είναι ρέουσα κατάσταση. Δεν είναι κάτι στατικό και που δεν αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στα προηγούμενα τέσσερα Final Four, δηλαδή και στο Βελιγράδι, και στο Κάουνας, και στο Βερολίνο, και στο Άπου Ντάβι, ο Ολυμπιακός είτε στον ημιτελικό τότε με εκείνο το σου του Μίτσιτ, έπαιξε ρόλο και τύχη. Στην περίπτωση του σου του Γιούλ στο τελικό του Final Four του 2023 στο Κάουνας, επίσης λες ότι όταν κάνει το τελευταίο σου, προφανώς έχει παίξει κάποιο ρόλο και τύχη.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές φορές ξέρετε όμως, ατυχία ή κατεμιά βαθίζουμε και τις γενείς αδυναμίες μας.
0: Βέβαια. Είναι ένα καλό άλυση.
1: Να καθορίσουμε εμείς τη μοίρα μας. Σε πάση τόση, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Βεβαίως, αν υποθέτω, κάνω μια υπόθεση εργασία που προσπαθούσα να συζητήσω στο μυαλό του Παλτσόκα, που έλεγαν με ξέρετε τον Παναθηναϊκό, γιατί με τον Παναθηναϊκό πάντω ότι τα τρία του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μόνο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα σερί 11-0 στην Ευρωλίγκα. Αν του έλεγαν βγάλει έξω τον Παναθηναϊκό, ποια ομάδα δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: 100-0 θα έλεγε ότι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι μια σκληρή ομάδα που μοιάζει, έχει διαφορές η Φενέρα των Ολυμπιακών, που μοιάζει σε κάποια κομμάτια, υπάρχει έντονη προπονητική επίδραση. Η Φενέρα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, έχει σκληρή περιφέρεια. Θέλω να πω ότι κάθε άλλο παρά ευκατάβλητος αντίπαλος είναι.
0: Βέβαια. Ας εκμεταλλευτεί ωστόσο ο Ολυμπιακός την έδρα του και τους χιλιάδες υποστηρικτές οι οποίοι θα βρεθούν στο πλάι του απόψε.
1: Αυτό είναι γεγονός ότι στην ΕΣΑ ο Ολυμπιακός δεν κουράστηκε, δεν ταξίδεψε, δεν χρειάστηκε να αλλάξει διατροφικές συνήθειες.
0: Βέβαια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Το γεγονός ότι παίζει ότι το Final Four εξέρχεται στην Αθήνα περισσότερο από αυτή την έννοια, παρά από την έννοια της πληθώρας κόσμου. Γιατί και στα υπόλοιπα Final Four και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν πολύ κόσμο. Αλλά άλλο βεβαίως είναι να έχει 8-10.000 όπως αναμένεται να. Σειρεύσουν σήμερα στο Telecom Center.
0: Ναι. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, οι δύο κουβέντες και για τον λεγόμενο, όπως είπα, Ισπανικό εμφύλιο, με τη Βαλένθια να δίνει το παρόν για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, κύριε Σκούντι, και να είναι η έκπληξη.
1: Ναι. Είναι στα κομπούτα τη οργάνωση απέναντι. Ξέρετε, είναι εκείνο το έργο με τον Ντάστι Χόφμαν και την Άν Μπάρσοφτ, ο Προσάρης. Κάπως έτσι είναι από τη μια ομάδα η οποία έχει βεβαίως κατακτήσει 4 τίτλου του EuroCup. Τελευταία φορά το 2017-18, αλλά είναι στα χτωπούτα σε ό,τι αφορά στην ελίτ της Ευρωλίγκας, από που συμμετέχει για πρώτη φορά και μάλιστα κατάφερε να αποκλείσει το Παναθηναϊκό, αν είχε βρεθεί πίσω με 2-0 έχοντας υποστεί δύο ήττες στην έδρα της. Απ' την άλλη βέβαια είναι η παροτοκαμισμένη Ρεάλ, η ομάδα που έχει κατακτήσει 11 τίτλους, λείπουν ο Ταβάρες και ο Λέν, αλλά αλλάζουν ισορροπίες, αλλά μερικές φορές το μειονέκτημα, οποιασδήποτε μορφής μειονέκτημα, μπορεί να το διαχειριστείς και να το κάνεις πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ έχει αυτή τη δυνατότητα σήμερα σε κάποια ματσαρίσματα την άμυνα.
0: Ακούω για την Βαλένθια, κύριε Σκουντή, για τη δυναμική της ταχύτητας που έχει και αυτό το παίξιμο των 10 δευτερολέπτων.
1: Πολλά και πολλά λέτε. Τα 10 δευτερόλεπτα που λέτε είναι πολλά.
0: Πολλά είναι.
1: Συνήθως εκτελείται το κυβέρνηση στα 7-8 δευτερόλεπτα. Γυρίζει πολύ καλά την μπάλα. Δεν είναι πολύ εύκολο ούτε να την αντιμετωπίσει ούτε να την ακολουθήσει στο ρυθμό. Προφανώς η εμπειρία θα παίξει ρόλο. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και άγνοια κινδύνου στη Βαλένθια. Είχαμε, τη χάσαμε.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ, ωστόσο, την νίκησε 3 φορές πέρυσι στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχουν παίξει 6 φορές την νίκη στις 4. Σε διάφορες διοργανώσεις. Δεν λέει κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν λέει κάτι.
0: Για να δούμε λοιπόν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αλλά θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το μας προφανώς.
0: Βέβαια. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά, να ξεκινήσει το τζάμπολ κανονικά, να εκκινήσουν οι αγωνιστικές διαδικασίες. Κύριε Σκουντή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο γνωστός αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής, και εμείς σύνδεση ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Πέρο για τα δρακόντια μέτρα της αστυνομίας εν ώψη του αγώνα. Πρώτα στις 6 είπαμε. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο σταθμό Φάλιρο, του ΙΣΑΠ, έξω από το γήπεδο Καρεσκάκη, όπου συγκεντρώνονται εδώ οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Υπολογίζεται, Κατερίνα, ότι οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα εισιτήρια. Υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 8 με 9.000 οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρίσκονται στο γήπεδο. Εδώ γίνεται η οργανωμένη μετακίνησή τους προς το Ολυμπιακό στάδιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κατά την διαδικασία της μετακίνησης του προς το γήπεδο, διότι αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στο θυσίο, όπου εκεί συγκεντρώνονται οι Τούρκοι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτε. Δύο και τέταρτο, από ό,τι μάθαμε, αναχώρησε από εκεί ο πρώτος σειρμός. Θα είναι και οι πρώτοι οργανωμένοι φύλαθλοι που φτάνουν στο ΟΑΚΑ. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, Κατερίνα, από το θυσίο, διότι τερματικός σταθμός είναι ο σταθμός Ειρήνη, θα ξεκινήσει η διαδικασία εδώ στο Φάλιρο. Ο προγραμματισμός λέει ότι αυτό θα γίνει στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, στη μισή ώρα δηλαδή περίπου. Έχει έρθει ο σειρμός, αλλά ακόμα οι φύλαθλοι δεν έχουν μπει μέσα. Από τα μεγάφωνα ακούμε τις οδηγίες που λένε σε όλους να κρατάνε στο χέρι, στο ένα χέρι την ταυτότητά τους και στο άλλο το εισιτήριο. Κανείς δεν θα μπορεί να μπει σε σειρμό κατά να αποδείξει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και πριν έχει γίνει και η ταυτοποίηση, και φυσικά γίνεται και σωματικός έλεγχος. 4.000 αστυνομικοί, Κατερίνα, επιποδό σήμερα και την Κυριακή για το Final Four. Περισσότερες από 500 κάμερες περιμετρικά του ΟΑΚΑ και σε διάφορα σημεία και τα drones θα δίνουν και δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Για την ώρα όλα κυλούν ήρεμα και ομαλά και με βάση τον προγραμματισμό. Γίνεται σύσταση οι φύλαθλοι να πάνε μαζικά με τις οργανωμένες μετακινήσεις. Όσοι θελήσουν να πάνε μεμονωμένα, να γνωρίζουν ότι με το αυτοκίνητό τους θα ταλαιπωρηθούν, γιατί σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα γύρω από το ΟΑΚΑ δεν επιτρέπεται η πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρουν αρκετά μακριά και να μετακινηθούν με τα πόδια. Αυτή είναι η εικόνα, Κατερίνα. Να πούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας, στο πρώην Hilton, έχουν καταλήξει οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία για να πάνε στο γήπεδο, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλή Σοφία και κατά μήκος της διαδρομής μέχρι το ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, να το έχουν αυτό υπόψη.
0: Και κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων του σταθμού της πόλης θα ενημερώνουμε για τις αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των μέτρων. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Στο μεταξύ, εγώ να σας πω ότι η μεγάλη γιορτή του Final Four έχει ξεκινήσει από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, και εμείς πάμε στο Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχει ξεκινήσει από χθες η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στο Ζάπιο, όπου θα κρατήσει όσο ουσιαστικά διαρκέσει και το Final Four μέχρι και την Κυριακή 24 του μηνός. Ξεκίνησε από χθες και εκεί στο χώρο του Ζάπιου μπορεί από μικρή και μεγάλη να παρακολουθήσουν βέβαια τους αγώνες του Final Four. Επίσης μπορούν οι μικροί να παίξουν μπασκετάκι σε 3x3 για ηλικίες από 16 έως 18 χρονών. Θα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα είναι εορταστικό, αφού θα υπάρχουν DJ και θα υπάρχει μουσική, έτσι να το πούμε, προκειμένου όλοι να περνάνε καλά. Θα υπάρχουν κάποιες άλλες διαδραστικές εκδηλώσεις, ενώ έχει προβλεφθεί και για τα άτομα με πρόβλημα κινητικότητας να μπορούν είτε και αυτοί να αθληθούν, αλλά και να παρακολουθήσουν με ευκολία τα δρόμενα τα οποία έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αθηναίων στο χώρο του Ζαπίου και είναι όλα δωρεάν.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς βγαίνουμε τώρα εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Από τη χαρά του αθλητισμού προσγειωνόμαστε στην σκληρή πραγματικότητα του Μεσανατολικού, από όπου υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για μια διπλωματική κινητικότητα προσχεδίου συμφωνίας. Για να δούμε,
4: κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί κάθε μέρα λέμε το ότι υπάρχει μια, έτσι, αν θέλεις, διάθεση να υπάρχουν καλές εξελίξεις. Μέχρι να τις δούμε όμως πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό που μάθαμε είναι το ότι με την διαμεσολάβηση πάντα του Πακιστάν υπήρξε μια αντιπρόταση του Ιράν, την οποία θα εξετάσουν τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως κρατάμε το γεγονός ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε το ότι πράγματι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν αμβλυνθεί. Υπάρχει δύο μεγάλα αγκάθια σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ένα έχει να κάνει με τον εμπλωτισμό του ουρανίου και το άλλο είναι τα στενά του Ορμούς. Λέγαμε και χθες ότι υπήρξε από την πλευρά του Ιράν κάθετη απάντηση ότι δεν θα επιτρέψουν να φύγει εκτός χώρας στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Είναι αυτή η είδηση που λέγαμε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενεϊ. Τώρα να πούμε το ότι εκεί είναι τα δύο σημεία που θα πρέπει δύο πλευρές να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Υπήρξε και μία ανακοίνωση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος στο Πεκίνο που πήγε έριξε την ιδέα να μεταφερθεί και να φυλαχθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία. Και βεβαίως υπάρχει και μια αισιοδοξία και από την αμερικάνικη πλευρά με τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι η αντιπρόταση εξετάζεται και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες ή και ώρες. Τουλάχιστον αυτή είναι η δήλωση. Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ είναι πρωί τώρα. Mm. Άρα λοιπόν μπορεί πράγματι να υπάρξουν ανακοινώσεις και εντός της ημέρας.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μάλιστα. Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ η μητέρα συνελήφθη. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, έκανε λόγο για κακοποίηση του παιδιού, σημειώνοντας ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.
5: Το κοριτσάκι διακομίστηκε χθες τα μεσάνυχτα από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διασωληνωμένο λόγω του ότι στις εξετάσεις που κάνανε είχε ένα υποστηρίδιο αιμάτωμα και μικρά αιματώματα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, κρίσιμη αλλά σταθερή προς το παρόν. Έγινε μια μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο και έδειξε την ύπαρξη των αιματωμάτων και ισχυμία στα βασικά γάνδια. Το είδε ο ιατροδικαστής και αναμένουμε συμπληρωματικές εξετάσεις για να δούμε αν έχει κακώσεις αλλού πουθενά ή όχι.
6: Μιλάμε για κακοποίηση.
5: Υποθέτομαι ότι είναι αυτό. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν υποψίες και γι' αυτό ήρθε και η ιατροδικαστής να το εξετάσει.
6: Ποιος το έφερε στο νοσοκομείο?
5: Η μάνα του.
6: Τον παραλάβατε σε τι κατάσταση?
5: Εμείς όταν ήρθε σε εμάς το παιδάκι ήταν διασωληνωμένο.
0: Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη λεγόμενη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες μετά από ευρείας κλίμακας. Συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας σε 3 νομούς της Κρήτης. Ο Δημήτρης Σπέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες. Όπου θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, όπως αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, μεταφέρονται σταδιακά λόγω του μεγάλου αριθμού, Κατερίνα, και με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε, Κατερίνα, περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης και ελαφρεμπορίου οπλών, ενώ από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα άτομα του συλληφθέντες εμπλέκονται και σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά μιλάμε, Κατερίνα, για 3 οικογένειες με ηγετικό ρόλο 2 εξ αυτών και η τρίτη είχε το ρόλο των διακινητών, τα βαποράκια δηλαδή. Και συνδετικός κρίκος, Κατερίνα, στις 3 αυτές οικογένειες, ένα κοινοπρόσωπο, ένας 29χρονος που φαίνεται να συντόνιζε όλες αυτές τις κινήσεις με αρχηγικά μέλη τους 2 άντρες από τις 2 πρώτες οικογένειες. Στα Ζωνανάχτες, Κατερίνα, έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση επεισοδιακή, θα λέγαμε, όταν αντιλήφθηκαν συγγενείς του ενός 43χρονου, επιτέθηκαν φρασικά αλλά και με πέτρες στις επάνωπλες αστυνομικές δυνάμεις. Περισσότερες από 20 έφοδοι έγιναν σε σπίτια και επιμνιοστάσια, περισσότερες από 40 προσαγωγές, εκ των οποίων, όπως είπαμε, οι 16 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
0: Ο Δημήτρης Σπέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα εμείς, μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι αντιδράσεις των συνδικάτων τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Στις 27 Μαΐου οι συνεργαζόμενες ομοσπονδίες συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Τη σκητάλη των κινητοποιήσεων θα πάρουν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι προχωρούν σε 24 ώρια απεργία, ενώ σε πανελλαδική απεργία προχωρούν την ίδια μέρα και οι οικοδόμοι. Εν τω μεταξύ, όπως γνωστοποίησε η ΓΕΣΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ύστερα από την παραπομπή σχετικού ερωτήματος από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, αναγνώρισε με αυξημένη πλειοψηφία ότι το δικαίωμα της απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας του 1948. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εργατών, η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία. Η ΓΕΣΕ δηλώνει ότι θα συμβάλλει ενεργά στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της νομοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων. Εξάλλου, τα συνδικάτα έχουν καταγγείλει την κυβέρνηση για προσπάθεια δραστικού περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας στη χώρα μας μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων.
0: Επιστρέφουμε αφηροκεντρικά την πλατεία Δικαιοσύνης επί της οδού Πανεπιστημίου που βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Για να ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.
8: Η πλατεία Δικαιοσύνης γίνεται ξανά ένα νέο τοπόσημο για την πόλη. Με την ευγενική χορηγία της Visa και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες μας, νομίζω ότι το θέαμα και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μία ακόμα ανακαινισμένη πλατεία. Προχωράμε με μικρά αλλά σημαντικά βήματα στο κέντρο της Αθήνας για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
0: Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα έγκαινα της πλατείας Δικαιοσύνης που βρίσκεται της οδού Πανεπιστημίου απέναντι από το ΡΕΞ, πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και της εταιρείας που στήριξε την ανακαίνιση. Συγκεκριμένη πλατεία που είχε εγκαταληφθεί στο παρελθόν πλέον αποτελεί ένα στολίδι για το κέντρο της πόλης. Η πλατεία ανακαινίστηκε, πρέπει να πούμε, πλήρως. Τοποθετήθηκαν νέα πλακάκια και μάρμαρο, φυτέθηκαν και πολλά φυτά και ο χώρος μετατράφηκε σε μια μικρή όαση μέσα στην πόλη. Σε συνδυασμό τώρα με τα έργα που γίνονται στην κύριο περιοχή, κυρίως με ανακαινήσεις σημαντικών κτηρίων, σύντομα η πλατεία Δικαιοσύνης θα μετατραπεί ξανά σε τοπόσημο για την πρωτεύουσα. Σε ένα χώρο που θα μπορούν και να τον χαρούν και να τον απολαύσουν τόσο οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της Αθήνας. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε και ο κύριος Νίκος Πετράκης, country manager της Visa.
10: Στη Visa είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάπλαση σχετικών χώρων όπως η πλατεία Δικαιοσύνης. Μέσω της συνεργασίας Visa for Athens, στη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμβάλλουμε στο να βελτιώνουμε την εμπειρία και τη ζωή των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης και ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε ότι όσοι επισκέπτονται την πόλη ή όσοι ζουν σε αυτή θα έχουν ασφαλείς και σίγουρες πληρωμές.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους χιλιάδες θαυμαστές των Iron Maiden στην Ελλάδα. Το μυθικό συγκρότημα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τη μεγάλη αυριανή συναυλία στο ΆΚΑ. Η Βάσια Πακετέα έχει τις λεπτομέρειες. Βάσια, καλό μεσημέρι και σε σένα. Δύο μεγάλα γεγονότα με σημείο αναφορά στο ΆΚΑ. Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα στο Final Four της Αθήνας, αλλά έχουμε και αυτή την πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη συναυλία.
11: Ισχύει, Κατερίνα, και εγώ σκέφτηκα ότι μάλλον όσοι μένουν στην περιοχή θα περάσουν λίγο δύσκολα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
11: Παρασκευή, Σάββατο.
0: Όλοι οι άλλοι ευχάριστα, αλλά οι συγκεκριμένοι λίγο δύσκολα.
11: Δύσκολα, θα κάνουν υπομονή. Ναι, οι Iron Maiden επιστρέφουν στη χώρα μας. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές με πιο θρηλυκή φυσικά τη συναυλία του 1988, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, που έχει τίτλο Run for Your Lives, και γιορτάζοντας 50 χρόνια παρουσία στην heavy metal. Το ρεπερτόριο της συγκεκριμένη επαιτειακής περιοδίας εστιάζει αποκλειστικά στα εμβληματικά άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών της καριέρας του Βρετανικού συγκροτήματος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Αμερικανοί Anthrax, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα επίσης της thrash metal σκηνής. Και οι Iron Maiden θα ανέβουν στη σκηνή στις 9 παρά 20. Τώρα, επειδή υπάρχει μια ανακοίνωση για πιθανότητα βροχής, ναι, η διοργανώτη εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Συνίσταται οπότε στο κοινό να φέρει μαζί του αδιάβροχα και για λόγους ασφαλείας απογορεύεται ρητά η χρήση της ομπρέλας.
0: Ναι.
11: Στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου θα λειτουργήσουν και κάποια pop-up dive bars που θα μπορούν, είναι θεματικοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης, όπου οι θεατές μπορούν να συγκεντρωθούν πριν και μετά τη συναυλία, γιατί περνάνε πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να δουν τελικά στις 9 τους Iron Maiden.
0: Και εισιτήρια είναι... υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα, έχουμε εικόνα.
11: Υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες μεταπόλησης που έχουν πάντα εισιτήρια, ωστόσο είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι πολύ πιο ακριβά δηλαδή από την αρχική τιμή του εισιτηρίου.
0: Μάλιστα.
11: Και αυτή είναι είναι ένα κτίρια εμφάνισή τους. Ακολουθούν 9 ακόμη σταθμοί για το καλοκαίρι του 26. Οι δύο επόμενοι είναι η Σόφια στη Βουλγαρία και το Βουκουρέστι στη Ρουμανία.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς είμαστε οι πρώτοι, καταλαβαίνω.
11: Ναι.
0: Έχουμε την τιμητική μας, με λίγα λόγια.
11: Πρώτη και γενικά οι Iron Maiden έχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, το 22, το 18 αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά αυτή είναι πολύ θρηλυκή αυτή η συναυλία του 1988, γιατί έχει κυκλοφορήσει και ένα στα social media ένα βίντεο με το ρεπορτάζ της εποχής.
0: Mm-hmm.
11: Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και καλό όποιος μπορεί να το βρει.
0: Το πέρασμα μέσα στον χρόνο, ε.
11: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και η αντιμετώπιση και των δημοσιογράφων και του κοινού και ο κόσμος. Και γενικά όλη η συνθήκη είναι μια άλλη Ελλάδα.
0: Βέβαια. Η Βάσια Μπακετέα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Βίκη Γλύκου από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους σας από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη Λυκόβρηση έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφορώ και Θυσία στο ύψος της Φιλοθέης άνοδο και κάθοδο. Μεσογείων και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Στον κόμβο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Λεωφόρου Κηφισίας και Φιδιπίδου. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού με κατεύθυνση προς Σύνταγμα.
0: Ναι.
12: Στον Πειραιά αρκετή κίνηση βρίσκουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι αυτή ότι κίνηση... μέσα στην ημέρα, γιατί έχουμε την αθλητική εκδήλωση του Final Four, θα υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις όπως μας έχουν ενημερώσει. Οι οδηγοί πρέπει να είναι λίγο ενημερωμένοι και προσεκτικοί σε διάφορα σημεία, ενδεχομένως να διακοπεί, να τροποποιηθεί η κυκλοφορία.
12: Η τροχέα, υποθέτω, ακόμα δεν έχουμε κάποια
0: συγκεκριμένη ενημέρωση.
12: Συγκεκριμένη, ναι. Στο Μαρούσι θα έχουμε αρκετό πρόβλημα. Στους δρόμους εκεί γύρω από τη Λεωφόρο Κύμης, θα υπάρξει πρόβλημα σίγουρα.
0: Όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
12: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ευχαριστήσω κι όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή την ώρα στη μεσημερινή ενημέρωση. Σε πολύ λίγο ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λιάνης.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη από τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και η Εξεταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μετά την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι στη σχετική ψηφοφορία θα απαιτούν το 151 ψήφοι και όχι 120. Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Εχμηρή παρέμβαση Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και ότι ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης και για τα εθνικά θέματα. Για απολύτως μηδενιστική κριτική έκανε λόγο απαντώντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδίδοντας πολυσέλιδα υπομνήματα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αερίου Πάγου για την αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλο, αντιεισαγγελέα Σοφοκλής Λογοθέτης, ζήτησε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και μελετά την άσκηση ανέρεσης της. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Όπως σημειώθηκε στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, το πυροσβεστικό σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και επιοχικούς πυροσβέστες. Μέχρι το τέλος της, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στους 18.804. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και ο σταθμός στο Φάλιρο με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση ενδιάμεσα, εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπολι στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας ανάμεσα σε Real Madrid και Βαλένθια. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη, Πακιστανού Μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Άγριος ξυλοδαρμός, χρήση τέιζερ ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από τους 400 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Φωτογραφίες δείχνουν πολλά μέλη του Στολίσκου που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με μόλοπες εκδορές ακόμα και με σπασίματα σε πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε χθες. Εκτός από τους 16 συλληφθέντες στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 61 πρόσωπα. Ευλογιά εγωπροβάτων, επανεμφάνιση στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
4: Let's
3: Vodafone Flex χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έλα ρε παιδιά, ξανά μαζί.
1: Έλα ξανά μαζί.
2: Γεια σας και γεια χαρά σας.
0: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα, μέσα και έξω από το στούντιο, πάνω και κάτω από το στούντιο, δίπλα και παραδίπλα από το στούντιο. Και όλα είναι μια γιορτή.
1: Μια γιορτή.
0: Ε?
1: Ένα Final Four.
0: Ένα Final
2: Four. Έλα, μωρέ, τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να ξεχαστούμε τώρα, να μας το θυμίζετε. Άσε να περάσουμε μια ώριτσα έτσι.
0: Όχι, ωραία.
1: Χωρίς
2: άγχος. Ωραία είναι. Ναι, για εσάς που δεν είναι για τάγχος, ωραία είναι.
0: Και εμείς Final Four είμαστε. Είναι εδώ.
2: Από εσάς τα μάθαμε τα Final Four, Μιχάλη μου.
0: Α, μπράβο, να τα.
2: Να τα.
0: Έτσι,
2: να τα λέμε.
0: Να τα. Αυτές είναι οι πραγματικές αποκαλύψεις.
2: Έτσι.
0: Και εμείς Four είμαστε. Είναι και ο Σάββας, είμαι και εγώ, είναι και ο Δημήτρης, είναι και ο Μιχάλης. Four.
2: Έτσι. Αλλά εμείς δεν έχουμε νικητές και ηττημένους.
0: Και ηττημένους, μπράβο.
1: Νικάει ο αθλητισμός.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πλοίον τράγκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, μόλις διαβήκαμε την πόρτα και υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Σήμερα με τις αρχές του Δημοκρατικού Συγκεντρισμού, οι οποίες διέπουν αυτήν την εκπομπή, έχουμε αποφασίσει σήμερα το πρώτο μέρος να το αφιερώσουμε στην επικαιρότητα.
1: Έτσι.
0: Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, γιατί εμείς προβλέπουμε και τα μελούμε. Έτσι,
1: έχουμε εδώ τη γυάλινη μας σφαίρα, τη χαϊδεύουμε και μας αποκαλύπτει.
0: Ναι, μας δίνει και καμιά μούτσα.
2: Και η απόφαση ελήφθη ομοφόνος. Εγώ ψήφισα με επιστολική ψήφο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Φοβόσουν να τίποτε περίεργα.
2: Όχι, μην βλέπουμε τώρα.
0: Καλά, είναι γνωστός επιστολέας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παρατσούκλου στην πιάτσα είναι Λέας. Ο Λέας. Ο Μίτσος ο Λέας θα έρθει.
2: Κοίταξε, κάπως πρέπει να το ισοφαρίσουμε. Εμ καταργούμε τα ΕΛΤΑ. Εμ ενισχύουμε την επιστολική ψήφο.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Και για να μην λένε ότι το κάναμε επί τούτου. Έτσι. Εξαιρετικά. Και το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στην μεγάλη γιορτή που θα έπρεπε να είναι της πόλης. Οφείλουμε να πούμε δύο-τρία πράγματα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με γλέντια μουσικές, τραγούδια κτλ. Με μαέστρο πάντα το Βασιλοπύλαρο Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, τη δημοσιογραφική ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Εμείς θα ξεκινήσουμε ως γνωστόν με ήχους, στίχους και θα μπούμε στην επικαιρότητα.

0: Ένα μεγάλο, ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός φιλοξενεί η πόλη μας.
1: Έτσι. Ποιο ήταν το προηγούμενο?
0: Όχι. Α. Λέω έτσι δεν ένα, ήθεις,
1: ναι, βέβαια,
0: ένα
1: ναι,
0: ακόμα
1: ναι, ναι.
0: μεγάλο, ναι, έχουνε.
1: Που τα φέρουμε εις πέρας με
2: ναι. απόλυτη επιτυχία.
0: Η πόλη έτσι. Και η χώρα.
2: Και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος.
1: Χωρίς να επιβαρύνεται έτσι η καθημερινότητα
2: καθόλου,
1: των Αθηναίων.
2: Καθόλου.
0: Αυτό
1: των εργαζομένων κυρίως.
0: Δηλαδή,
1: και η μετακίνησή τους.
0: Τώρα λένε, ρε παιδί μου, μην γκρινιάζεις, μην κάνεις, μοιράνεις και το ένα και το άλλο. Όταν φιλοξενείς μια μεγάλη διοργάνωση, είναι αδύνατον να τη φιλοξενήσεις εις βάρος. Ναι. Και του τουρισμού
2: και, των πολιτών που ζουν
0: και των πολιτών που ζουν σε αυτή την πόλη. Δηλαδή έχοντας πάει εγώ τουλάχιστον που το ξέρετε που γνωριζόμαστε χρόνια σε πάμπολες αθλητικές εκδηλώσεις, δεν είδα κανέναν μα κανέναν να ταλαιπωρείται, να στριμώχνεται. Να στριμώχνεται. Μπορεί και να στριμωχθεί.
2: Άλλο να στριμωχθεί και άλλο να μην έχει τρόπο να μετακινηθεί.
0: Να έχει τρόπο να μετακινηθεί. Δηλαδή αυτή η ιστορία που η ελληνική αστυνομία πάντα λέει, πάμε χάρη, γίνεται διαδήλωση στο Σύνταγμα. Κόβουμε από το γαλάτσι. Γιατί
2: καταργούμε τους σταθμούς του μετρό και τα λοιπά.
0: Του μετρό,
2: για προληπτικούς λόγους.
0: Καταργούμε τις συγκοινωνίες για προληπτικούς, ναι.
1: Εγώ είχα πάει το 2008.
0: Πέταξε μίγα
1: στο Ζάλτσμπουργκ που κάνανε Euro οι άνθρωποι.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για τρελή πρωτογωνία. Κυκλοφορούσε όποιος ήθελε στους δρόμους, ανεξέλεκτα. Πήγαινε, πινέτρωγε, πήγαινε στα μουσεία.
2: Είδες.
1: Χαμπάρι δεν έπαιρνε.
0: Ανεύθυνη.
1: Δηλαδή, ανεύθυνη. Σαν τα ζώα.
0: Ναι. Ναι.
1: Είχαν
0: ναι,
1: εκεί πέρα να πάμε όπου θέλουμε. Ναι. Να πάμε να στο μουσείο του Μότσαρτ πηγαίναμε. Για να καταλάβεις.
0: Το είχαν ανοιχτό.
1: Βεβαίως φίλε.
2: Δεν έκλεισε για λόγους ασφαλείας.
0: Και του Μό και του Τσάρτ.
1: Ναι, ναι, και όχι με τα σοκολατάκια.
2: Το κανονικό.
1: Του κανονικού, του μουσικάντη.
0: Του μουσικάντη, ναι.
1: Τίποτα, σου λέω αυτό.
0: Γαϊδούρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σκέφτεσαι αυτόματα. Έτσι, ενστικτοδός. Και λες, όπα ρε παιδιά. Δεν θέλαμε, θέλαμε για το.
2: Φυσικά για,
0: και για το Prestige και για το
2: άνθρωπο.
0: Δύο ελληνικέ ομάδε. Δηλαδή αν ήταν δύο ελληνικέ ομάδε.
2: Τι θα γινόταν.
0: Καταλαβαίνετε ότι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν θα κυκλοφορούσαν άνθρωποι.
0: Θα κυκλοφορούσαν τα μωρά και τα σιγά.
1: Κοίταξε, δεν θα ήταν μακριά το σενάριο να είναι δύο ελληνικέ ομάδε, μία Τούρκη και μία Ισραηλινή.
2: Έτσι. Ναι. Οπότε και εκεί για σκέψη γι' αυτό.
0: Εκεί θα το δίναμε.
1: Εκεί θα λέγαμε τη ρίση που εμεί πρώτα λανσάραμε, το drone επιφανών, πα αγί τάφο.
0: Και από την. Την παραδίδαμε την διοργάνωση.
2: Θα παραδίδαμε την πόλη πρώτα απ' όλα.
0: Και μετά την ώρα θα λέγαμε, παιδιά, όχι, δεν είχαμε πει όμως έτσι.
1: Εσείς θα έρθετε από τα στενά του Ορμού. Να καθυστερήσετε λίγο.
0: Οι άλλοι ανοιχτά από το Βόσπορο.
2: Μπράβο.
0: Οι του Παναθηναϊκού θα πέσουν μόνο με ντρόουν.
1: Και οι υπόλοιποι στα διεθνή χωρικά ύδατα τη Λευκάδου.
0: Μπράβο. Δηλαδή, φοβερό. Όταν αναλαμβάνει μια διοργάνωση, την αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Την αναλαμβάνει την διοργάνωση για να την αναδείξει.
2: Να είναι γιορτή τη πόλη.
0: Να είναι γιορτή πραγματική τη πόλη. Δηλαδή δεν είναι το fan zone το οποίο μου κάνει στο Ζάπιο.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Είναι το ότι θέλει να δείξει και κάτι. Ότι είσαι οργανωμένο χωρίς από την άλλη μεριά να στερεί το οξυγόνο ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου και στον πολίτη αλλά και στον τουρίστα, γιατί είσαι και τουριστική πόλη.
1: Ναι, ναι, και να μην λέει ο κόσμος το ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Έτσι, ναι.
2: Μα πόσο οι εργαζόμενοι, ειδικά σήμερα.
1: Καλά, εντάξει, δεν θυμάστε ρε παιδιά.
0: Ή και να λένε άντε να φύγει και αυτή
2: να τελειώνει.
1: Συγγνώμη, δεν θυμάστε το 2004.
0: Καλά,
2: άρα.
1: Εντάξει, ήταν που ήταν και Αύγουστο. Όλη υποχρεωτική άδεια.
2: Μα και
0: να έγινε πρότυπο. Έβγαιναν κάποιοι και λέγαν τότε που πήγατε διακοπές στον Ιούνιο δεν ήταν καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έγινε και πρότυπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι πορτοκαλί γραμμές δεν πατάει κανείς εδώ.
0: Και μην μου πει κανένας ότι
1: είναι σφουγγαρισμένα, δεν πατάτε εδώ.
0: Και πήγανε και βλέπανε σαν τριπλούν.
2: Πάτησε,
0: άγκυρο. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Λες και δεν έχουμε πάει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Λες και δεν έχουμε δει τελικούς. Δεν έχουμε δει ακόμα και τελικούς υψηλού κινδύνου.
1: Ναι. Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή, τουλάχιστον εγώ στην Ιταλία που ήταν η ιστορία με τις αγγλικές ομάδες
2: ναι.
0: και δεκαετία του 80.
2: Και χουλιγανισμός
0: πολύ
2: χουλιγανισμός
0: στα ύψη του, στο Zenith. Υπήρχε. Ούτε σου απαγόρευε κάποιος να πάρει το μετρό, είτε τη Μετροπολιτάνα, είτε τον ηλεκτρικό, είτε έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία, διαγωνιώνει τη Μητσιά. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ή επειδή νομίζουν ότι επειδή το μέλημα
0: και
1: των δικών μας
0: είναι
1: να πλακωθούν όπως έχει γίνει στο Τελ Αβίβ,
2: ναι.
1: στη Σαράγωσα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Παλιές καλές εποχές. Στα καράβια, εκεί ήταν.
2: Αυτό καλά,
0: εκεί. Δηλαδή, και μην πει κάποιος εξυπνάει, γιατί έχουμε γεμίσει τους εξυπνάει. Δηλαδή, και τι θέλετε τώρα, πάνε να πλακώθουν. Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό ακριβώς εκεί είναι το ζήτημα. Σε αυτόν επικεντρώνεις. Αλλά δεν το λύνεις ταλαιπωρώντας και τιμωρώντας ουσιαστικά.
2: Δυστυχώς εδώ
0: είναι ολόκληρο λεκανοπαίδιο.
2: Η πρόληψη δια της καταστολής. Γιατί λέμε τώρα να προλαμβάνουμε, ναι, και όχι να καταστήλουμε.
0: Μα πάντα αυτό σημαίνει, ρε παιδί.
2: Μα είναι τραγικό.
1: Έχουμε πλέον θεσμοθετήσει τη μη παρουσία φιλοξενωμένων στα γήπεδα ανεξαρτήτως, ας πούμε.
2: Μπράβο.
1: Ακόμα και να συμφωνούν οι ομάδες το COVID.
2: Το COVID, ναι.
1: Οπότε
2: ναι.
1: Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Αυτό
1: είναι. Όλοι μέσα.
2: Ναι, αλλά εξαλείψαμε τη βία, το πετύχαμε κι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, δεν είναι.
1: Άμα καθίσουν με τα Gov Wallet, φίλε μου, με τα Gov Wallet. Δεν ανοίγει η ρουθούνη.
0: Ναι. Και άμα καθίσουν κι όλοι σπίτι, να δεις τι εξαλείψαμε.
2: Ακριβώς.
1: Αχ, ωραίες εποχές εκεί, 2021, ρε φίλε. Πρωτάθλημα με τα πανό, τι ωραία.
0: Να ήταν το 21.
1: Τι ωραία. Το πέτυχαν και το βάζανε από τα μεγάφωνα της Ιαχής.
0: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Κάθε...
1: Το πείραμα αυτό πέτυχε. Μετά που άνοιξε
2: η ζωή,
1: βγήκαν όλοι ναι. έξω να πούμε, μας το χαλάσανε το.
0: Το επόμενο ήταν το είχαμε πάρει το Final Four στον κορονοϊό.
1: Εύκολα μπορούσαμε να το κάνουμε.
2: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, το πιο ασφαλές.
0: Αλλά τι γινόταν
1: τώρα, τις προάλλες που μύριζε. Που μύριζε τι είπαν, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα.
1: Αυτό.
2: Και ακόμα δεν έχουμε επίσημη απάντηση.
0: Μάλλον λέμε
2: ναι,
0: τώρα.
2: Λέμε
0: ότι μάλλον πρέπει να τα λέει υγραέριο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ έχω και μια πολιτική προσέγγιση.
0: Ναι,
2: για πες.
1: Επειδή αναμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ω μη σκανδάλων.
1: Και αυτό, καλά, αυτό το. Εντάξει, αυτό το συνηθίσαμε δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή αναμένουμε την αναγγελία του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα, του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Για φαντάσου να το εκμεταλλευόταν πολιτικά και μέσα. Στη δίνη της ΟΣΜΗΣ να έβγαζε όνομα, ξέρω εγώ, Προοδευτική ή Πανελλήνια Οργάνωση Δημοκρατών και να βγαίνει Πορδί το
0: ονόμιο.
1: Να το έχει συνδυάσει έτσι και να του έχουν κάνει πρόμο τσάμπα.
0: Πρόμο τσάμπα, και ότι έρχεται.
1: Αυτό, ναι. Και όχι τώρα να μου βγάζει φανέλες Μπαρτσελόνα και κάτι βλακίες, να πούμε τέτοιες.
0: Να πούμε ότι βλέπετε ότι εμείς έχουμε καταφέρει ως λαός, ως έθνος, ως οντότητες να έχουμε παραπάνω από μία γιορτή.
2: Κάθε μέρα είναι γιορτή στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ένα παλιό σύνθημα. Αυτό η
1: διαφήμιση με τη Σοφία
0: Ρέτσι. Με κουρτάκι, κάθε μέρα γιορτή. Κάθε μέρα γιορτή.
2: Και τα ποτά δωρεάν που έλεγε για άλλη διαφήμιση.
0: Γιορτή κρασιού.
2: Έτσι, γιορτή κρασιού.
0: Και το κρασί δωρεάν. Μεγάλο γλέντι, 24
1: ώρε.
0: Πάμε. Έχουμε. Χθες γιορτάζαμε. Κόμμα Καριστιανού.
2: Σωστά.
1: Ναι,
0: γιορτές, πανηγύρια ξεκινήσαμε από την γενέτειρά μου, από πάνω και όπα και έτσι.
1: Μια μεγάλη λοιπόν. Ιστορική μέρα λέει.
0: Ιστορική μέρα. Ναι. Ναι, όλες οι μέρες είναι ιστορικές. Ναι. Όπως είχε πει κάποτε και ο τεράστιος Τζίμις Πανούσης, όπως όλες οι ελληνικές ταινίες είναι σταθμός και κανονικά δεν έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου αλλά από τον ΟΣΕ. Γιατί όλες οι ταινίες είναι σταθμός. Έτσι κι εμείς. Τεράστια επιτυχία. Ξεκινήσαμε με αυτό. Σήμερα έχουμε δεύτερη μεγάλη γιορτή.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε
1: Final Four. Σωστά.
0: Και εξεταστική.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι γιορτή Δημοκρατίας.
0: Βέβαια.
2: Μόνιμη.
0: Μα δεν είναι γιορτή.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι γιορτή.
2: Γιορτή Δημοκρατίας.
0: Γιορτή Δημοκρατίας.
1: Θρίαμβος της πλειοψηφίας. Κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Πριν από την. Πριν από την Καριστιανού, είχαμε πάλι γιορτή γιατί είχαμε τη γιορτή του Άιτζαβέλα.
2: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Γιορτή της δικαιοσύνης.
2: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Νοητός ήλιος.
2: Έτσι.
0: Ήλιος. Μπράβο και αλφα δικαιοσύνης. Ανεξέλεκτη δικαιοσύνη. Επίσης, που αυτό και αν ήταν πανηγύρι. Γενικότερα είμαστε φιλεόρτοι.
1: Για τα πανηγύρια
0: και για τα πανηγύρια.
2: Αύριο έχουμε γιορτή μουσικής γιατί παίζουν οι Iron Maiden. Να το πούμε και αυτό.
0: Μπράβο!
1: Σωστά, μπράβο.
0: Την Κυριακή θα έχουμε πάλι γιορτή γιατί θα έχουμε το.
1: Θα έχουμε τον τελικό τώρα.
0: Θα έχουμε τον τελικό. Αν είναι και ελληνική
1: ομάδα. Πόσο γιορτή θα είναι, θα εξαρτηθεί από σήμερα. Αλλιώς μπορεί να διεξαχθεί μεταξύ
0: σας. Γενικότερα γιορτή. Ότι φέρουμε εις πέρα στην διοργάνωση. Δευτέρα.
2: Ρεπό,
0: κάνουμε μια σκούπα.
2: Γιατί Δευτέρα κλειστά που λένε πολλά
1: γιατί
2: μαγαζιά.
1: Γιατί έρχεται και του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και Τρίτη έχουμε θυσίο.
2: Βέβαια.
0: Πάλι γιορτή.
2: Βέβαια.
1: Ρε φίλε, πώς θα αντέξουμε.
0: Βλέπεις.
1: Πώς θα αντέξουμε.
0: Κάτσε να βγουν κι άλλες δύο εξεταστικές. Να δεις τι ώρα.
1: Ίσως γι' αυτό μας προφυλάσει.
0: Ποιο?
1: Η Βουλή, ας πούμε,
2: μας δίνει τις κόβει για να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Κάθε μέρα δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπρεπε για να τις κόψει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Κοίταξε, και να μην έχουμε και εκκρεμότητες, όπως λέει.
2: Όπως λέει, ναι.
0: Ο κύριος Κερίδης το είπε, ανοιχτά, ας πούμε. Δηλαδή, με ρωτάτε μία, με ρωτάτε δύο, με ρωτάτε τρεις, θα το πω.
1: Δεν το καταλαβαίνετε, δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάνω πενταράκια.
2: Τόσο ζώα είστε.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Δεν θέλουμε να πάμε με εκκρεμότητες εκλογές.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα είπε εκκρεμωδικίες.
0: Εκκρεμωδικίες.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, ούτε καν δίκιο.
1: Έτσι.
0: Το τελειώνουμε όλα, τα βάζουμε σε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών. Πάμε παρακάτω.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Θα περάσει να πούμε, η υπηρεσία. Ναι. Θα καθαρίσει.
0: Βέβαια. Όλα γίνονται.
2: Μια χαρά.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνουμε σε δηλώσεις που είχαμε στο.
2: Αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Να πρωτοθυμηθείς, τι να ξεχάσεις.
0: Ναι, τι πρωτοθυμηθείς.
1: Ευτυχώς που τα έχεις κωδικοποιημένα.
0: Γιατί εγώ τα έχω κάποια κωδικοποιημένα.
2: Ρίξε κανένα χίντ να το πιάσουμε στον αέρα.
0: Η δήλωση της κυρίας βούλτεψη για τον Μάρξ και τον Λένιν.
1: Είμαι σίγουρος ότι ξεκίναγες από εκεί.
0: Νομίζω ότι είναι μεγάλη.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, αν κάνεις και σκεφτείς ότι κάποιοι μπορεί να έχουν αφιερώσει στο μαρξισμό. Έτσι, δεν λέω τώρα για τον ελληνισμό, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο στενό.
2: Πιο στενό ακριβώς, αλλά στο μαρξισμό.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν.
2: Διανοητές.
0: Διανοητές. Επιστήμονες.
2: Επιστήμονες, ακριβώς.
0: Μαρξιστές κτλ. Και να μην γνωρίζουν. Ότι το καλοπερασάκι
1: ήταν καλοπερασάκια. Δεν βλέπεις κάτι μάγουλα που είχε.
0: Καταρχήν του άρεσε το κοτόπουλο με
1: μπάλα.
0: Πόσοι το ξέρουν αυτό.
1: Ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει από τη μάνα μας να μάθουμε να τρώμε κοτόπουλο με μπάλα.
0: Μπας και γίνεις μαρξιστές.
2: Εντρυφίσαμε στο μαρξισμό από μικρή.
1: Αλλά μας έφαγε το κεφάλαιο.
0: Τα junk food και τα burger.
1: Και τα cheeseburger. Πώς το λέγει η κυρία Ζήνα.
2: Cheeseburger.
1: Δεν είχε να φάει ένα cheeseburger.
0: Δεν είχε να φάει ένα cheeseburger. Ακραία από το μαρξισμό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία πέραν και στην ιστοριογραφία.
1: Γιατί ο άλλος, ο Λένιν, δεν ταξίδευε πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση.
2: Ναι. Που πήγαινε στη Γενέβη.
0: Πρώτη θέση τότε.
1: Τι να σου
2: ξέρει. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, αλλά το δικαιολόγησε, κύριε Βούλτεψη, ως ιστορικός, ότι ταξίδευε, λέει, κατά κάποιο τρόπο συμβολικά.
2: Ναι, γιατί ήθελε ο λαός, να πούμε, να είναι πάντα στην πρώτη θέση.
0: Ναι, όχι, γιατί ήθελε, λέει, όλος ο λαός να ταξιδεύει στην πρώτη θέση. Αν ταξιδεύει όλος ο λαός στην πρώτη θέση, κύριε Βούλτεψη, αυτό λέγεται κατάργηση της πρώτης θέσης. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, αλλά εντάξει.
2: Ψηλά γράμματα.
0: Ναι, ψηλά τώρα.
1: Ναι,
0: ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Μένα μου άρεσαν και οι υπαρξιστικές δηλώσεις του Άδωνη σε ένα podcast που πήρε στο μάτι μου και το αυτί μου. Ότι είμαστε τυχαία, ας πούμε, εδώ σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη γη και πρέπει να ευγνωμονούμε κάθε μέρα που σηκωνόμαστε και βλέπουμε τον ήλιο της Ελλάδας, την Ακρόπολη και τον πύργο εκεί στο Ελληνικό, να πούμε.
0: Αυτά είπε.
2: Κάπως έτσι. Περιληπτικά.
0: Περιληπτικά.
2: Ναι.
0: Και για αυτήν την προσωρινότητά μας φταίει ο Δένδιας, δεν είπε. Μόνο που δεν πήρε και κατάλληλα.
1: Τουλάχιστον εμείς που είμαστε εδώ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτή η προσωρινότητα που άλλοι την έχουν δει.
1: Τάχα μου, τάχα μου.
2: Μπορεί να φταίει και η κυβέρνηση του 2015, δεν ξέρουμε.
0: Περίμενε.
1: Γιατί είχε σηκωθεί ο πύργος του Ελληνικού το 2015.
2: Όχι, βέβαια.
1: Αρχαία βρίσκανε τότε.
0: Άσε
1: με τώρα.
0: Άλλο αν εμπλέκονται εκεί οι διαφωτιστές της αριστεράς και οι instructors στον πύργο. Λέμε τώρα, παιδί μου, εντελώς τυχαία. Πού είχε το μυαλό μου εκεί, ούτε μπορώ να φανταστώ.
2: Ναι, γιατί αν ανέβεις στην κορφή του πύργου, βλέπεις μακριά.
1: Είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, ότι ασχολούμαστε με αυτά τα άτομα ακόμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα μου πεις
0: και γι' αυτό έχουμε γιορτή. Και γι' αυτό έχουμε γιορτή.
1: Εκεί είμαστε για τα πανηγύρια. Και έρχεται και κουμπώνει.
0: Όλοι λένε πλέον ότι έχουμε μπει σε long
2: period.
1: Και από ό,τι βλέπουμε με αυτούς που θα ασχολούμαστε επιπλέον. Πάλι συνεχίζει, κουμπώνει ωραία το σενάριο.
0: Μια χαρά πάμε. Και θεωρώ ότι δεν είναι και μόνο οι δικοί μας, δηλαδή που λίγο τον μπερδεύουν, που κάνουν, που ράνουν. Εγώ πάμε σχάρι, πέθανα στο γέλιο. Δηλαδή, αποθεώνω. Υποδεχόμαστε τον Τραμπ. Γίνεται χαλασμός στο Πεκίνο.
2: Σωστά. Ταραταζούμ.
0: Φεύγει ο τέτοιος, έρχεται ο Πούτιν.
2: Έτσι. Συμπτωματικό ήταν αυτό. Δεν ήταν τελείως συμπτωματικό.
1: Είχε κλείσει μέσω Booking, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Ήταν φτηνά τα εισιτήρια για Πεκίνο.
0: Είναι η περίοδος που το Πεκίνο το χτυπάνε όλοι.
1: Πώς έλεγε ο Ζαχορέος, έρχομαι από το Πεκίνο. Και σας φέρνω από
2: εκείνο.
0: Έρχομαι από το Πεκίνο και σας φέρνω από εκείνο. Εξαιρετικό. Δηλαδή με λίγα λόγια τον φώναξε για να του πει: κοίταξε να δει. Κοίταξε να δεις, κάτσε καλά, γιατί
2: δεν ξέρω τι είπατε με τον άλλο τόσα χλαμάρα.
1: Πόσα αεροπλάνα θα σας βάλουμε? 500, 200.
2: Έτσι, το κρατάμε.
0: Και σε πήγε κιόλας Τραμπ να δεις ότι στο συνέδρα του κόμματος η κήπη είναι
2: ανθυρή.
0: Όχι ανθυρή, ότι είναι λαβύρινθος.
2: Ναι, σωστά.
1: Μη σε εξαμολύσει εκεί.
0: Ναι, τώρα σε αφήνω εδώ και βάζει τα κλάματα.
2: Το πήγε στην απαγορευμένη πόλη, δηλαδή.
0: Ναι, κανονικό. Είναι εκείνο το οποίο πρέπει να πάει για να πάρει το μήνυμα.
2: Ακριβώς.
0: Του ρίξε και κάτι για το Ταϊβάν. Αυτό βέβαια στην αρχή, όταν άκουσε για το Σβάν.
2: Ταϊβάν.
0: Ταϊβάν.
1: Ταϊβάν. Ταϊτού.
0: I say nothing. I say what.
1: Και Ταϊτσί αυτό το που μα έχουν πρίξει με τη.
0: Και μετά όταν έφυγε ο Πορτοκαλής, φώναξε τον άλλο και του λέει: Αλλά εδώ τώρα να συζητήσουμε. Έτσι. Γιατί...
2: Ναι, να πούμε και μια σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι, είχα, για άλλες, ναι. Είχα για το παιδί από το Τέξας που είχε έρθει εδώ. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Δεν πετυχαίνει τίποτα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος είπαμε θα έχουμε αφιέρωμα στο Final Four. Θα πούμε και εμείς τις εμπειρίες μας. Θα έχουμε και έναν ειδικό καλεσμένο. Η Σιλ δεν είναι στο στούντιο. Είναι Άνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Τα κόμματα είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Εχμήρη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News Radio. Αυτοπροσώπως προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδίδοντας πολυσέλιδα υπομνήματα. Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση μετά από 24 χρόνια του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Εξετάζεται η άσκηση αναίρεσής της. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο. Μέχρι το τέλος της θα ενισχυθεί ο αριθμός των πυροσβεστών, ενώ ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων. Στις 6 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, στις 9 το βράδυ ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτη-Βαλένθια. Μόνο για τη μετακίνηση των φιλάθλων θα λειτουργούν ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και ο σταθμός στο Φάληρο με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση ενδιάμεσα εν ώψη της έναρξης του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Στη Μέση Ανατολή συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν είναι στο 50%, εκτίμησε ο Προεδρικός Σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι. 400 ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, που χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι. 400 ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, που απελευθερώνουν.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: ο διασταθμός της πόλης μας. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Είμαστε εδώ όπως κάθε Παρασκευή, δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος. Κακώς, τώρα πρέπει να το πούμε και θα το πούμε. Είμαστε με την σύμπραξη της Παρασκευής. Έτσι ντε και πλοίον τράκαρε με τρένο. Και ξανά προς τη δόξα.
1: Τραβάμε. Ζωή να έχουμε.
0: Μπράβο. Είπαμε το πρώτο μέρος το αφιερώσαμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στα Final Four. Στο Final Four δηλαδή.
2: Το Final Four, αυτό που λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι και είναι μια γιορτή του αθλητισμού και του μπάσκετ, της καλαθοσφαίρισης, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και γύρω γύρω νομίζω ότι δεν χαίρονται πάρα πολύ οι υπόλοιποι Έλληνες που ταλαιπωρούνται, οι Αθηναίοι εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί είναι το θέμα.
0: Το πώς θα εξελιχθεί. Ήδη οι πρώτοι έχουν αρχίσει και.
2: Εννοείται. Ναι. Κατεβαίνουν γιατί και η ώρα είναι 4 παρά, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος.
1: Κανονικά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση με τον ηλεκτρικό των οπαδών του Ολυμπιακού από ναι. το Φάληρο.
2: Άρα θα γίνει και η είσοδος ταυτόχρονα.
1: Όπου να είναι, επιβιβάζονται οι οπαδοί της Φενέρα από το Θησίο.
0: Μάλιστα. Από το Θησίο, ναι.
2: Οπότε με το που φτάνουν μπαίνουν και στο γήπεδο, έτσι.
0: Λογικά. Ναι. Τι ήθελα να πω. Θυμόσαστε, ποιο ήταν. Τι θυμόσαστε από Final Four, δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος.
1: Κοίταξε, μια γρήγορη επισκόπηση είναι οι πρώτες έντονες αναμνήσεις ήταν των παιδικών μας χρόνων στα Final Four με τον Άρη.
2: Με τον Άρη,
0: ναι.
1: Έτσι. Που δεν καταλαβαίναμε πολύ τι γινόταν, γιατί βλέπαμε τον Άρη, τον είχαμε υποστηρίζαμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή έχανε ο Άρης και στεναχωριόμαστε και λέμε, καλά, γιατί πώς είναι να χάνει ο Άρης.
2: Ναι. Ναι. Φοβερό αυτό.
1: Ήταν η μεγάλη.
0: Ναι, γιατί μας το είχε συνηθίσει κιόλας.
1: Αυτό. Ήταν η μεγάλη νύλα, να το πω έτσι, που πάθω πάω στο Ειρήνης και Φιλίας το 1993, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μετά είχαμε εμείς σαν Ολυμπιακοί την πίκρα του Τελαβίβ.
2: Καλά, ναι, σωστά.
1: Τη Σαραγώσα και τα λοιπά. Ο καθένας δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν πια δεν είχαμε την καθολική υποστήριξη των ομάδων της Θεσσαλονίκης.
2: Σωστό.
1: Το αντιμετωπίζαμε σαν κάτι, σαν μια οπαδική υπόθεση, ας πούμε, και αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξαντλούμασταν στο να πλακωθούμε στον ημιτελικό μεταξύ μας με τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο. Και οπότε, οι ομάδες πηγαίναν χωρίς ενέργεια.
1: Και όποιος και να πήγαινε τελικό.
2: Έτσι. Έτσι, χωρίς ενέργεια.
1: Μετά υπήρξε κυριαρχία του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια.
2: Ναι. Εγώ θυμάμαι το Final Four της Αθήνας το προηγούμενο του 2007.
0: Το 2007.
2: Το κατέκτησε το Παναθηναϊκός. Ήταν εκεί πραγματικά πάλι γιορτή. Στο ίδιο γήπεδο.
0: Τελικό με την
2: Τσέσκα. Ακριβώς. Στο ίδιο γήπεδο, όχι με τη μορφή που έχει τώρα, αλλά ίδια χωρητικότητα. Και δεν θυμάμαι να υπήρχαν τέτοια μέτρα, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή.
0: Και εγώ, και εγώ.
2: Ξένες ομάδες. Δεν είχε δηλαδή αντίπαλο η ελληνική ομάδα.
1: Αν πρέπει. Ήταν η βάφτιση της Ναταλίας.
2: Ναι.
1: Μέχρι το μεσημέρι ήμασταν στον Πειραιά. Στη Μυρτιδιώτισσα.
2: Μπράβο.
1: Και μετά το βράδυ. Δεν υπήρξε κανένα θέμα στη.
0: Πάμε τώρα να δώσουμε μια λαμπρότητα στον θεσμό. Στο Final Four. Να συζητήσουμε με κάποιον ο οποίο γνωρίζει από μπάσκετ, βασικά γνωρίζει τα πάντα. Τον άνθρωπο που λέω εγώ, το ότι πολλαπλασίασε με το 0 και κέρδισε από τους λίγους. Να τον υποδεχθούμε. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ελληνιάδης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλωμένα. Ωραίο αυτό με το 0.

0: Το άλλο στο δίνω, μπορεί να το χρησιμοποιείς.
1: Ναι, ναι, θα το λέω και εγώ αυτό με το μηδέν, μου άρεσε.
0: Ότι, και είχε κέρδος, το θυμάσαι να στο γράψω.
2: Καλησπέρα και από εμάς, δεν γνωριζόμαστε μόνο από τις κερκίδες σε καμαρώναμε.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Σταύρο, τι έγινε?
1: Καλά όλα.
0: Ναι, καταρχήν πρέπει να έρθεις να πάρεις το βραβείο, έτσι.
1: Το βραβείο θα το πάρω, βέβαια.
0: Να, μπρε.
2: Συγχαρητήρια, μας ενημέρωσε ο Μιχάλης.
3: Έτσι, είδαμε και σχετικό υλικό.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να χρήσεις και πότε θα γίνει το τουρνουά. Το 1x3. Το πρώτο τουρνουά που θα γίνει 1x3.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το γήπεδο δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, Final Four, το περιμέναμε. Έφτασε. Ξεκινάει σε λίγο. Εγώ θα πω ότι να μην ξεχνάμε, γιατί με τον Σταύρο έχουμε καλύψει και Final Four μαζί, να μην ξεχνάμε ότι το ότι είναι και ένας θεσμός που λατρεύει τα outsider, έτσι, και το έχει αποδείξει πολλές φορές.
1: Εντάξει, γιατί είναι δύο παιχνίδια, οπότε δεν είναι μια σειρά αγώνων. Ένας αγώνας ο ημιτελικός, ένας αγώνας ο τελικός. Δεν είναι μια σειρά αγώνων που λέμε στις τρεις νίκες που έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, για το format της Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι αυτό δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν μια ελπίδα στο όνειρο. Ακόμα και η πιο έτσι υποδιέστερη, θα έλεγα, σε ποιότητα ομάδα να σου λέει ότι μια φορά μπορώ να τους κερδίσω εγώ, ας πούμε, την καλύτερη ομάδα, ας πούμε, στα χαρτιά, θα έλεγα, ναι, έτσι, από πλευράς budget, από πλευράς παικτών, από πλευράς ποιότητας. Σου λέει μία φορά μπορώ να παίξω καλά. Εδώ εμείς κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Εντάξει, είχαμε γενέθλια, κάτι τέτοιο. Ναι. Ακόμα και να γίνει μία τέτοια τόσο μεγάλη έκπληξη. Μία φορά μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και έχει δείξει, ας πούμε, νομίζω ότι η σύμπτωση, όσοι έχουν πάει σαν φαβοροί, να μην έχουν κερδίσει, ας πούμε, τις περισσότερες φορές, να κερδίζουν τα outsider. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει βάρος, πάνε έτσι με λίγο πιο ελαφριά τα χέρια και τα πόδια, οπότε...
0: Και το μυαλό, κύριο Σταύρο,
1: Και το μυαλό, ναι, και το μυαλό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τώρα έχει μια σειρά φαϊνά.
0: Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. Βλέπεις αυτήν την τετράδα κάποια ομάδα υποδιέστερη? Γιατί εγώ δεν διακρίνω, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, είναι αρκετά οι ομάδες
0: ισορροπημένες.
1: Σαν αν δούμε έτσι από πλευράς υλικού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σαν ποιότητα και βάθος, θα έλεγα, τώρα έχει 4 παίκτες, ας πούμε, σε κάθε θέση σχεδόν. Θα έδινα έτσι ένα μικρό προβάδισμα από πλευράς ποιότητας και βάθους του υλικού.
0: Και εναλλακτικών.
1: Αλλά είναι όλες οι ομάδες πολύ δυνατές.
2: Τώρα, όταν είναι η Ρεάλ στη διοργάνωση, μπορείς να μην υπολογίζεις τη Ρεάλ. Όταν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ, μπορείς να μην την υπολογίσεις.
0: Και η ομάδα που κατέληξε δεύτερη.
2: Και η Βαλένθια. Ναι, με ακριβώς, αυτό που έκανε.
1: Απλώς ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι είναι φέτος η πιο πλήρης ομάδα, ίσως, που είχε ποτέ. Γιατί όπως σας είπα,
2: η δικιά σου γνώμη είναι πολύ βαρύνουσα σε αυτή την παρατήρηση. Εννοείς, ναι, από τις επιλογές που έχει, από την πληθώρα των επιλογών, έτσι.
1: Ναι, από την πληθώρα των επιλογών. Δηλαδή τώρα έχει 4 ψηλούς που δεν νομίζω ότι έχει καμιά άλλη ομάδα, ας πούμε.
2: Και διαλέγει ποιον θα αφήσει έξω, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρει ποιον θα αφήσει έξω, ας πούμε. Είναι 4 ψηλοί.
2: Από θέμα προσωπικότητας που χρειάζεται για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, πιστεύεις ότι...
1: Ναι, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που είναι τώρα, δηλαδή ειδικά ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Βεζέγκοφ, είναι παιδιά που... ο Μιλουτίνοφ, είναι παιδιά που νομίζω μπορείς να τους δώσεις το τελευταίο σου, να εμπιστευτείς ότι το τελευταίο σου θα το βάλουμε, ότι στο τέλος θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Ειδικά αυτά τα παιδιά, όχι ότι τα άλλα δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί όπως ξεκίνησα να λέω πριν, έχουν παίξει πολλά Final Four τελευταία και νομίζω ότι έχουν αποκτήσει πια μια εμπειρία πώς θα διαχειριστούν και τα συναισθήματά τους, και αυτό που όλοι λένε λίγο πολύ ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Νομίζω ότι αυτό θα το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα αυτή τη φορά, πιο έμπειροι από τις προηγούμενες.
0: Ναι, δεν θα αποτελέσει βάρος, λες.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Νομίζω ότι η φετινή συγκυρία, παρότι είναι η τέταρτη, η πέμπτη συνεχόμενη φορά του Ολυμπιακού, με τη συγκυρία ότι γίνεται στην Αθήνα νούμερο 1 και νούμερο 2, ότι δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει στο μυαλό όλων των εμπλεκομένων, είτε μέσα είτε έξω, ή τώρα ή ποτέ. Που είναι πολύ άσχημο να το σκέφτεσαι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί αυτό όλο το δημιούργησε και όλη η χρονιά. Γιατί ναι, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ καλή απόδοση, είχε μια διάρκεια στην απόδοσή του.
2: Σωστά.
1: Τερμάτισε πρώτος και όλοι τι λένε, έχουμε πάει τόσες φορές, ας πούμε, στην πηγή, δεν έχουμε πιει νερό, αλλά τώρα δεν μπορούμε να το χάσουμε, τώρα ή ποτέ, γιατί τερματίσαμε καλή πάλι πρώτη, έχουμε αυτή την εμπειρία, ας πούμε, όλων αυτών των προηγούμενων χρόνων, έχουμε αυτές τις προσωπικότητες που μπορούν να, στο τέλος να δώσουν το κάτι παραπάνω και να ευστοχήσουν, ας πούμε, σε ένα τελευταίο σουτ αν κρυθεί εκεί. Δηλαδή τα έχουμε καλύψει όλα. Γι' αυτό λέμε και το τώρα ή ποτέ, ας πούμε, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει καλύψει όλα. Τώρα έχει ένα ρόστερ 16-17 παίκτες που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Σταύρο. Και το ρωτάω σε σένα, επειδή δεν έχεις φύγει από τους πάγκους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σταμάτησαν παίκτες, αλλά πάντα ήσουν σε ένα πάγκο. Οπότε έχεις δει πολλά, έχεις ακούσει πολλά. Έχεις δει συμπεριφορές, έχεις δει αδυναμίες, έχεις δει χαμένες ευκαιρίες και έχεις δει και στρατηγικές. Τον Ολυμπιακό, αν του δίνω εγώ ένα πλάς, και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς σε αυτό, είναι το ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει, έχει εμπεδώσει και έχει ενσωματώσει στον τρόπο του απόδοσης του παιχνιδιού ένα τρόπο παιχνιδιού, ο οποίος ό,τι και να γίνει δεν χάνει τον προσανατολισμό του.
1: Ναι, είναι αυτό σίγουρο που λες. Είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη. Είναι βάσει ενός πλάνου με αρχές, μπασκετικές αρχές, οι οποίες δουλεύονται. Δηλαδή, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι επανάληψης. Και
0: σωστά.
1: Όλα αυτά που δείχνει η ομάδα του Ολυμπιακού, όλους αυτούς τους αυτοματισμούς, δεν γίνονται τυχαία.
0: Είναι ότι
1: έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και πολύ γνωριμία.
1: Πώς?
0: Και πολύ γνωριμία μεταξύ των παιχτών. Ναι. Η χημεία που
1: είναι. Εννοείται και πολύ. Αλλά αυτά έχουν όλα δουλευτεί σε υπερθετικό βαθμό για να υπάρχουν όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βασίζεται σε όλα αυτά τις αρχές του παιχνιδιού, ας πούμε, του coach. Και όλοι έχουν προσαρμοστεί και έχουν βάλει το εγώ τους κάτω από αυτές τις αρχές, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, και αυτό πολλές φορές βλέπεις αυτή την ομάδα και θαυμάζεις τον τρόπο που παίζει, τον τρόπο που βγαίνουν κάποια πράγματα την ώρα του παιχνιδιού, ή αυτοί οι αυτοματισμοί, αυτές οι ωραίες φάσεις που κάνουν.
0: Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιάσεις μια τέτοια ομάδα.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η ομάδα μπορεί και στην κακή της μέρα να είναι εκεί κοντά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό.
1: Μπορεί
0: αυτό,
1: και σε
0: αυτό.
1: Μια μέρα να μην μπορεί να βάλει καλάθι, αλλά έχει κάποιες σταθερές. Θα παίξει κάποιες καλές άμυνες, θα γυρίσουν όλοι γρήγορα πίσω, δεν θα δεχτούν.
0: Θα κάνει τα φάουλ όταν πρέπει.
1: Θα κάνει τα φάουλ. Δηλαδή σωστό. Έχει κάποιες σταθερές στο παιχνίδι του που δεν θα διαλυθεί. Θα είναι κοντά και στην κακή της μέρα. Οπότε ένα πεντάλεπτο καλό να παίξει, σου λέει μπορώ να το πάρω το παιχνίδι. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να τη διαλύσεις ή ξέρεις, να μην αντιδράσει.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις αρχές του παιχνιδιού και έχει να κάνει ότι αυτή η ομάδα έχει αρχή, μέση, τέλος που λέμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι μια οργανωμένη ομάδα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τη Βαλένθια. Επειδή το συζητήσαμε καθ' όλη την διάρκεια, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ πράγμα να πεις.
1: Ναι, κοίταξε, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από καλάθι μπορεί να το φας σε δευτερόλεπτα. Έχει ένα μεγάλο προσόν ότι όλοι οι ψηλοί, οι κοντοί ψηλοί σουτάρουν από τα 8 μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις θα τον αφήσω τον ψηλό, ας πούμε, θα τον παίξω με απόσταση, θα του δώσω το σουτ.
0: Θα σε τιμωρήσει.
2: Άμα παίξει κλειστά πίσω, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να το πεις αυτό. Είναι μια ομάδα που αρέσκεται στο run and gun και το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης είναι πάρα πολύ καλή στην άμυνα. Παίζουν δυνατά στην άμυνα, σε αναγκάζουν να κάνεις βεβαιασμένες επιλογές ή αρκετά λάθη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα λάθη να γίνονται καλάθια και πόντι για αυτούς. Οπότε είναι μια ομάδα.
0: Είναι πολύ καλή στα επιθετικά rebound επίσης.
1: Ναι, επιθετικά rebound, αλλά δεν ξέρω όλα αυτά πώς μπορούν να λειτουργήσουν με μια τόσο κρισιμότητα των παιχνιδιών. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, εμπειρία από τέτοια Final Four και τέτοιου είδους θεσμούς σε τόσο υψηλό σημείο, νομίζω ότι ίσως λέω, μπορεί τα παιδιά να ανταποκριθούν. Λέω ίσως, μήπως έτσι λίγο, να το πω λίγο λαϊκά, κολώσουν. Δηλαδή, αν και, εντάξει, δείχνουν ότι έχουν προσωπικότητα και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι πόλος έλξης.
0: Βέβαια, για σκαλοπάτι παραπάνω.
1: Ναι, για σκαλοπάτι παραπάνω. Ναι. Σκαλοπάτι παραπάνω, γιατί δεν είναι αυτή σε κανένα χαμηλότερο σκαλοπάτι.
0: Όχι, εννοώ, ναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Δεν το λέμε ότι είναι υποδιέστερο.
1: Σκαλοπάτι, ίσως αν και εκεί και ο πρόεδρος και εκεί δισεκατομμυριούχος είναι ο πρόεδρος.
3: Σωστά.
1: Απλώς δουλέψανε με προγραμματισμό.
0: Και δεν δουλέψανε με ακριβό μπάσκετ, ήταν λίγο συνταγή μαρούση.
1: Όχι.
0: Ήταν λίγο συνταγή μαρούση όταν ήσουν εσύ με τον.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, και εμείς τότε είχαμε ένα 200 μπάτζετ και είχαμε κερδίσει ομάδες που είχαν 20 εκατομμύρια
0: μπάτζετ.
1: Εντάξει, είναι ορισμένες φορές τυχαίνει να φτιάξει μια χημεία κάποια παιδιά τα οποία.
0: Είναι και το κίνητρο, πάνω. Σταύρο, το ξέρεις πολύ καλά. Το κίνητρο είναι μεγάλη ιστορία.
1: Το κίνητρο και ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι έχουν το παραπάνω επίπεδο.
3: Το ότι γνωρίζονται οι δύο ισπανικές ομάδες και από το ισπανικό πρωτάθλημα, ποιον ευνοεί περισσότερο, θεωρείς, Σταύρο?
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλες πια οι ομάδες γνωρίζονται. Δεν χρειάζεται να παίζουν στο ισπανικό πρωτάθλημα. Τώρα γίνονται τόσα παιχνίδια, υπάρχει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο πια το σκάουτινγκ των ομάδων που όλοι γνωρίζουν το παραμικρό που κάνουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή, ξέρουμε και τις λεπτομέρειες, ξέρουμε τη φιλοσοφία που έχουν, ξέρουν τις αρχές που έχουν, ξέρουν πώς παίζουν άμυνα, ξέρουν ποιο είναι το plan B, τα ξέρουν όλα οι ομάδες η μία με την άλλη. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν μπορεί να μείνει πια κάτι κρυφό, δεν ήταν όπως παλιά που ξεκίναγα εγώ να παίζω μπάσκετ που ήταν, έβλεπες τους παίκτες στο ζέσταμα και
3: έκανε κάτι
1: πριν από τον αγώνα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίρομο και το δεύτερο παιχνίδι με τις δύο ισπανικές ομάδες. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποια από αυτές τις δύο θα κερδίσει, γιατί νομίζω είναι αν στο πρώτο δίνω ένα προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αυτό το παιχνίδι Real Valencia νομίζω είναι πολύ ωριακό.
0: Στην κόψη,
1: ναι.
0: Παρόλο που η μια ομάδα έχει τεράστια εμπειρία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι,
0: τεράστια.
1: Έχει εμπειρία.
0: Και μπασκετικό θράσος.
1: Έχει και τη φανέλα.
3: Φανέλα, τους τίτλους, έτσι. Ναι.
1: Ναι, έχει όλο αυτό το background, έχει το brand, το brand name, αλλά νομίζω ότι θα γίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή το θεωρώ μεγαλύτερο ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα ξεπεράσει τη Φενέρ, αλλά νομίζω το άλλο παιχνίδι είναι πολύ ισοσκελισμένο.
0: Ναι, πολύ ισορροπημένο.
1: Ισορροπημένο, ναι.
0: Πότε θα σε έχουμε κοντά μας?
1: Μετά το τέλος Μαΐου, κάπου εκεί.
0: Το τέλος Μαΐου είναι την άλλη εβδομάδα, ρε Σταύρο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα αρχίζει ο τουρισμός εδώ, οπότε
0: ναι.
1: Θα γυρίσω πίσω.
0: Α, ναι, μάλιστα.
1: Πειραιά.
0: Πειραιούς Μπέι.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο μου, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και με το καλό.
3: Ναι. Με το καλό.
0: Ακούσαμε τον Σταύρο Ελληνιάδη. Κοίταξε, αυτό το έλεγα για τον Σταύρο. Εντάξει, πέραν το ότι είμαστε φίλοι, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη ξέση ιστορία να έχει περάσει, να έχει καθίσει σε πάγκου. Δηλαδή, άλλο είναι. Και το βλέπω και το έχω διαπιστώσει κιόλα. Να μιλά με παίχτε οι οποίοι είχαν εξαιρετική καριέρα. Λαμπρή καριέρα. Αλλά μετά παρακολουθούσαν τον μπάσκετ σχεδόν σαν θεατές. Ναι. Έτσι, θα μου πεις σαν θεατές, αλλά ποτέ θα το βλέπουν όπως το βλέπουμε εμείς σαν θεατές.
3: Σίγουρα.
0: 100%.
3: Αλλά πάλι
0: 100%.
3: Δεν κάνουν όλοι για όλα.
2: Αυτό ήθελα να σου πω ότι ακούσαμε μια.
0: Ο Σταύρος από τότε σταμάτησε τον μπάσκετ. Δεν έπαψε να είναι σε
3: πάγκο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είτε αυτό ο πάγκο είναι σε ομάδα πρώτη γραμμή, είτε είναι σε ομάδα δεύτερη.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Ακούσαμε τώρα μια. Εγώ θα σα το πω ανάλυση έτσι βαρύ. Θα σου πω προσέγγιση. Από έναν άνθρωπο που ξέρει όσο μπάσκετ ξέρουμε όλοι εδώ πέρα μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο και παραπάνω, α πούμε. Έτσι. Που ούτε κρύφτηκε, ούτε είπε, έκανε πολιτική.
0: Όχι, εντάξει,
2: έτσι,
0: το κάνει.
2: Καλά, εννοείται.
0: Είναι
2: αλλά με επιχειρήματα και με σωστή ας πούμε προσέγγιση. Έτσι. Για να καταλάβεις και πέντε πράγματα. Γιατί εντάξει, όλοι θέλουμε κάτι.
0: Ναι,
2: προφανώς.
0: Είναι, σου λέω, άλλο να το κοιτάς και άλλο να είσαι και να έχεις ζήσει πάνω χάρη την, να είσαι δίπλα στο Μιχάλη και να ξέρεις ποια ήταν η κακή του απόφαση.
3: Ναι. Ναι.
0: Ή ποια ήταν η απόφασή του που γύρισε
3: σωστά,
0: το παιχνίδι. Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό. Που ο άλλος θα το δει, θα διαπιστώσει τα τεχνικά, γιατί και εκείνος ήταν μεγάλος παίκτης, έχει περάσει από το υψηλό, αυτό που λέμε επαγγελματικό επίπεδο. Θα δει, αλλά τη λεπτομέρεια.
3: Βέβαια, αυτό. Το μάτι του ειδικού.
0: Αυτή που θα μπορέσει μόνο αυτό να την ερμηνεύσει.
3: Έτσι,
0: ναι. Δηλαδή, ο άλλος θα πει, ναι, ρε παιδιά, δεν έγινε σωστά το screen.
3: Ναι.
0: Και χάθηκε το shoot. Πολύ σωστό. Και ο άλλος θα σου πει, ας πούμε, από τον πάγκο, ναι, αλλά αν τον έβγαζε και μπορούσε να βάλει τον άλλον που θα έκανε καλύτερα το screen και στην αλλαγή αυτή δεν το έκανε. Ενώ συζητήθηκε, είναι η μικρή λεπτομέρεια που καθορίζει ένα παιχνίδι.
2: Και έχει φτάσει στο μπάσκετ πια η
0: ασθένεια. Ναι. Υψηλά μαθηματικά. Υψηλά μαθηματικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο Final Four, να έχουμε νίκη του Ολυμπιακού. Το ευχόμαστε για οποιαδήποτε ομάδα.
2: Συντάσσομαι, ναι.
0: Και δεν επιφυλάσσομαι.
2: Συνεταξάμιν.
0: Ναι, και απεταξάμιν. Έχει ξεκινήσει το πανηγύρι. Να μείνει πανηγύρι.
2: Ναι,
0: να μείνει γιορτή,
2: ναι.
0: Να επιβαρμευτεί ενδεχομένως.
2: Να πάνε όλα καλά
0: και με ένα τίτλο. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή.
2: Έτσι,
0: να περνάτε όλοι καλά. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το χορογραφικό έργο Latent της Μαρίας Κολιοπούλου συνεχίζεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή στο Μάμοτ της Οδοσίνα. Προσεγγίζει την έννοια του λανθάνοντος και του ανολοκλήρωτου με αφετηρία τα ημιτελή γλυπτά του Μιχαηλάγγελου. Πρόκειται για μια διαγενειακή συμπεριληπτική παράσταση χορού, όπου τέσσερις ερμηνεύτριες με και χωρίς αναπηρία ενσωματώνουν οργανικά τη νοηματική γλώσσα στην κίνηση. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ταυτόχρονα, απόψε το απόγευμα, κάνει πρεμιέρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Ρίζες Fest, ένα διήμερο φεστιβάλ εστιασμένο στο ρεμπέτικο, το λαϊκό και το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 με τις πρώτες νότες να ηχούν στη μικρή πλατεία μισή ώρα αργότερα. Στο απόψινό πρόγραμμα συμμετέχουν σχήματα όπως το Πάλκο, η Ζυγιά Αλάη, οι Καφαντάρδες, ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλε Βανό. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσεως ψηφοφορία να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση της Εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Στο μεταξύ, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ένιωσε ξαφνικά διαθεσία την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για εξετάσεις στον Ευαγγελισμό. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις 151 ψήφους για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος, για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για προσπάθεια της κυβέρνησης να παζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών μίλησε ο Δημήτρης Νατσιός. Για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης υπέτει Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Λάθος της αντιπολίτευσης η αποχώρηση σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νωρίτερα, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, είχε κάνει λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία. Εχμηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και ότι ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης και για τα εθνικά θέματα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί στα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Για απολύτως μηδενιστική κριτική έκανε λόγο απαντώντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Air News, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Στον πυρωτό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, η Αθήνα, μόνο για την μετακίνηση φιλάθλων, λειτουργεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Φάληρο με προορισμό το σταθμό Ειρήνη, ενώ άνοιξε ο σταθμός του Θησίου. Πρώτο τζάμπολ στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρ Μπαχτσέ. Θα ακολουθεί στις 9 το βράδυ ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αντιπυρική περίοδο, όπως σημειώθηκε στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου το πυροσβεστικό σώμα ρυθμεί 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στους 18.804, ενώ σημαντική ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στο στόλο των οχημάτων που πλέον ανέρχονται σε 4.299. Οι μονάδες των δασοκομάντων ανέρχονται σε 21, ενώ το περισβεστικό σώμα θα ενισχυθεί για μία ακόμη χρονιά και με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Παραμένουν στα 33 τα εθνικά εναέρια μέσα, στα 51 φτάνουν τα μισθωμένα. Στη Μέση Ανατολή, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Ταχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμμενες συνομιλίες. Άγριος ξυλοδαρμός, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλνουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Φωτογραφίες δείχνουν πολλά μέλη του Στολίσκου που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με μόλοπες εκδορές, ακόμη και με σπασίματα σε πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Επανεμφάνιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Αύριο στις 5 το απόγευμα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα καλύψει 36.000 παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Καταληκτική ημερομηνία 1η Ιουνίου. Αναστέλλεται η λειτουργία του παιδικού σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτη λόγω δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή του ακινήτου. Ο Δήμος Αθηναίων και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των παιδιών σε κοντινούς παιδικούς σταθμούς της περιοχής. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειος 5, Μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αταλία Κανταρτζή.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Διερεθάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνται καρφώνει, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
9: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
8: Έτσι.
9: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
8: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984.
10: Μάια Αθήνα, σαν ζωγραφιά ξεπροβάλλει. Μάια Αθήνα, της Αττικής την αγκάλι. Ο δρόμος που πάει στο Χάλιρο με ένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μάια Αθήνα, που είμαστε όλοι αραστέτης. Μάια Αθήνα, που δεν ξεχνιέται.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα, 984 στον σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης και Σάββας Κόκκινος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Γεωργίου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντάει Πέμη Παναγωπούλου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει και σήμερα η πόλη κινείται σε πολλούς ρυθμούς, από τον παλμό του αθλητισμού μέχρι τις μικρές και τις μεγάλες μάχες που δίνουν οι γειτονιές για τη φυσιογνωμία τους. Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης, φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague με χιλιάδες φιλάθλους στην πόλη. Το Ζάπιο να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο fan zone και την απόψινή αγωνιστική δράση να κορυφώνεται με τον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Στο Telecom Athens Center έφτασαν κιόλας οι πρώτοι οπαδοί των δύο ομάδων. Άνοιξε και ο σταθμός του ηλεκτρικού θυσίου, ενώ ξεκίνησε και η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα η πόλη ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, αύριο στο ΆΚΑ, ενώ στο κέντρο παραδόθηκε σήμερα ξανά στους πολίτες η πλατεία Σάντα Ρόζα. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και μια άλλη πλευρά της Αθήνας, αυτή που αφορά στην πολιτιστική της ταυτότητα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα κατά του χαρακτηρισμού ως διατηρηταίου του ιστορικού κινηματογράφου Παλάς στο Παγκράτη, παρά τις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις. Και μέσα σε όλα αυτά οι γειτονιές δίνουν το δικό τους τόνο, όπως η Κυψέλη που αυτό το Σαββατοκύριακο ανθίζει με το Blooming Κυψέλη στη Δημοτική Αγορά. Φυσικά όλα αυτά εν μέσω Final Four συνοδεύονται και από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και είναι καλό να το έχετε υπόψη σας όσοι θα κινηθείτε στο κέντρο αλλά και περιμετρικά και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μία σειρά όλα όσα συμβαίνουν από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις γειτονιές και από το κέντρο της πόλης μέχρι το γήπεδο. Ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο Γιώργο Μανουσακάκη, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, για να μιλήσουμε για την υπόθεση του κινηματογράφου Παλάς, επειδή αυτή δεν αφορά μόνο ένα κτίριο, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο για την Αθήνα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία.
0: Γιώργο, τι σημαίνει πρακτικά αυτή η γνωμοδότηση?
1: Αυτή η γνωμοδότηση σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει και ζητούν να το κτίριο, αυτό το ιστορικό κτίριο αυτό που είναι στο Παγκράτη και έχει να κάνει με τον κινηματογράφο Παλάς, να μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο της δεκαετίας 50-60, ένα κτίριο το οποίο είναι το πόσιμο στην περιοχή, ένα κτίριο το οποίο δεσπόζει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πάνω στην Ημιτού, λεωφόρο Ημιτού. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει προσφέρει πολλές χαρές, πολλή διασκέδαση στους επισκέπτες και τους κατοίκους της Αθήνας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια το κτίριο αυτό ο κινηματογράφος έχει πάψει να λειτουργεί και έχουν ξεκινήσει οι κουβέντες προκειμένου να αξιοποιηθεί. Είτε να αξιοποιηθεί ως ένα οικόπεδο, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο σε μια πολύ καλή και εμπορική περιοχή, είτε να γίνει ένα σούπερ μάρκετ, είτε ένα εμπορικό κέντρο, τα οποία φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στις περιοχές εμπορικές, όπου η αλήθεια είναι ότι
0: άρα μιλάμε και για, αλλαγή χρήσης.
1: Είναι το Παγκράτη, είναι μια περιοχή γενικής κατοικίας, έτσι. Πρέπει να έχει εμπορικές χρήσεις προκειμένου να μπορέσει να σταθεί μια περιοχή γενικής κατοικίας. Οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με συλλογικότητες και φορείς ζητούν το χαρακτηρισμό του κτηρίου, του κινηματογράφου, του παλάς, να είναι ένα μνημείο, ένα διατηρηταίο κτίριο, προκειμένου έτσι να βρεθεί η λύση ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με τον αλφαβήτα τρόπο πάλι ως κινηματογράφος ή κάτι παραπλήσιο που να έχει όμως πάντα σχέση με τον πολιτισμό, έτσι να τα πούμε και αυτά.
0: Γιώργο, να πούμε εδώ ότι η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης Μάρο Ευαγγελίδου σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μιλά ουσιαστικά για μια μάχη που χάθηκε και θέτει βέβαια και ένα ευρύτερο ερώτημα, αν τελικά μπορούμε να ελέγξουμε την απώλεια της φυσιογνωμίας των γειτονιών.
1: Αυτό ο έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο, εν μέρη έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο από το Γενικό Πολεοδομικό και από τις Χρυσές Γης. Δεν μπορούμε να πούμε ένα κτίριο αν θα είναι το ένα ή δεν θα είναι το άλλο.
0: Δεν ξέρεις, όλο αυτό εντάσσεται βέβαια και σε ένα ευρύτερο μοτίβο απώλειας ιστορικών κινηματογράφων στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, χάνονται κι άλλοι. Χάνονται κι άλλοι και ειδικά η θερινή είναι είδος προς εξαφάνιση. Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Οι κάτοικοι ζητούν να παραμείνει. Από εκεί και μετά είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα για την περιοχή αυτή, για το πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό. Υπάρχουν κάποιες κουβέντες, να το πούμε αυτό, για την αξιοποίηση του κτιρίου, πώς βρεθεί μια χρυσή τομή και εμπλακεί το δημόσιο. Ο Δήμος Αθηναίων ζητάει την εμπλοκή του Δημοσίου, ζητάει την εμπλοκή του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να μπορέσει να σωθεί αυτό το κτίριο.
0: Έχει
1: ο
0: Δήμαρχος
1: της πόλης έχει στείλει δύο σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Πολιτισμού πέρσι και πρόπερσι, καθώς αυτή η απόπειρα, όχι απόπειρα, το εγχείρημα αυτό το επιχειρηματικό σχετικά με την τύχη του κτιρίου δεν ξεκίνησε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Είναι ένας αγώνας διαρκείας τόσο από τους κατοίκους, τους φορείς, όσο και από τους ιδιοκτήτες, παύλα, επενδυτές του κτιρίου αυτού. Τώρα, με την απόφαση αυτή το ΚΑΣ, δυσκολεύει τα πράγματα.
0: Ναι, δεν είναι το ΚΑΣ, είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων που πήρε αυτή την απόφαση. Ναι. Γιώργο, είναι μια συζήτηση που σίγουρα θα μας απασχολήσει και το επόμενο.
1: Θα μπορούσε
0: διάστημα.
1: Και να παροτριωθεί, έτσι. Υπάρχει και αυτή η λύση. Θα μπορούσε και να παροτριωθεί. Είτε από το δημόσιο, είτε από το.
0: Μένει να δούμε ποια θα
1: σχήμα.
0: Είναι και η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι, και να δούμε και τι τελικά πρόταση θα παρουσιαστεί για την τύχη του κτηρίου. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Τι θα γίνει, τι του μέλει να γίνει στην πορεία του χρόνου. Αυτό πιστεύω, το project δηλαδή θα παρουσιαστεί για την τύχη του κτηρίου, θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ τη στάση της πολιτείας απέναντι στη γειτονιά του Παγκρατίου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Θα μείνουμε λίγο στο Παγκράτη, γιατί σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού Πρωταγόρα προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων λόγω δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή του ακινήτου στους ιδιοκτήτες. Έγιναν κάποιες συνεννοήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου, των νομικών του Δημοτικού Βρεφοκομείου με τον δικηγόρο των συνεκμισθωτών. Συμφωνήθηκε η παραμονή και για την επόμενη περίοδο φιλοξενίας, όμως η απόδοση του μισθού στους ιδιοκτήτες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αναγκαστικά υποχρεώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμορφωθεί. Οι γονείς ενημερώθηκαν, κάποια από τα ήδη φιλοξενούμενα παιδιά θα ενταχθούν από το Σεπτέμβριο στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Για τα 8 βρέφη και 20 νήπια διασφαλίστηκε η φιλοξενία τους στους πλησιέστερους παιδικούς σταθμούς της περιοχής, χωρίς και οι γονείς βέβαια να χάσουν την πρημοδότηση της μοριοδότησης της επανεγγραφής. Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου αναφέρει ότι είναι άδικο να γίνεται αποδέκτης χρωματισμένων καταγγελιών με υφέρπουσες πολιτικές σκοπιμότητες. Μιλάει για ένα προεδρικό διάταγμα του 2017 που επιβάλλει στους παιδικούς σταθμούς, σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, την υποχρεωτική προσαρμογή σε σχεδόν ανεδαφικές, όπως τις χαρακτηρίζει, για την ελληνική πραγματικότητα απαιτήσεις, και ζητεί την αρρωγή της πολιτείας αλλά και των γονέων.

0: να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος με την Παράταξη Αθήνα μας. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του κινηματογράφου Παλά στο Παγκράτη, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων κατά του χαρακτηρισμού του ως διατηρηταίου. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να σωθεί ο χώρος ή μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη πραγματικότητα για τις ιστορικές αίθουσες της πρωτεύουσας?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς σε αυτή την πραγματικότητα μπήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια όταν είδαμε τις αίθουσες, τις ιστορικές αίθουσες της Αθήνας να γίνονται σούπερ μάρκετ. Το έχουμε δει όλοι, θυμόσαστε το Radio City, το Άττικα στην Πλατεία Αμερικής που γκρεμίστηκε. Είχαμε μπει σε μια λογική ότι αυτές οι αίθουσες πια δεν χρειάζονται, οπότε μπορούμε να τις κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και τώρα ήρθε η σειρά του Παλάς, δυστυχώς. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και νομικά θέματα γι' αυτό.
0: Βέβαια, η απόφαση δείχνει ότι παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς Δήμου, δεν υπήρξε αποτέλεσμα και δεν υπάρχει πάντα αποτέλεσμα. Τελικά, έχει ο Δήμος τα εργαλεία να προστατεύσει τέτοιους χώρους, πιστεύετε?
1: Έτσι όπως φαίνεται, όχι. Mm-hmm. Ο Δήμος, βέβαια εντάξει, όταν μιλήσει ο Δήμος της Αθήνας είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορεί να μην έχει λόγο για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μέσα. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την αρμοδιότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να φεύγουν κάποια πράγματα, να είναι αρμοδιότητες Υπουργείων, να είναι αρμοδιότητες άλλων και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, το θέμα. Πιστεύω ότι ίσως να μπορέσει ο Δήμος να κάνει κάποιες νομικές κινήσεις. Δηλαδή, η δική μου γνώμη, εφόσον δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, είναι να δούμε αν μπορούμε να προσβάλλουμε την απόφαση και πώς μπορούμε να συνδράμουμε και τις οργανώσεις οι οποίες είχαν ενδιαφερθεί για το Παλάς, έτσι ώστε να κηρύξουμε, ας πούμε, άκυρη κατά κάποιο τρόπο την απόφαση και την γνωμοδότηση και να μπούμε σε μια διαδικασία μήπως και σωθεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από το αυστηρά νομικό διαδικαστικό. Είναι και λίγο πρόσφατο τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί λέει και η νομική μας υπηρεσία επί αυτού. Αλλά καλό θα ήταν να μην το αφήσουμε κι εμείς μόνο στα λόγια. Είναι κρίμα να σας πω αυτά με τους κινηματογράφους της Αθήνας. Είναι πραγματικά θλιβερό το ότι κλείνει ο ένας μετά τον άλλον. Έχουν καταφέρει κάποιοι, εντάξει, και έχουν σωθεί από το μεράκι, εγώ θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων και από τη διάθεση αυτών των ανθρώπων που κοίταξαν λίγο να τους να ορθοποδήσουν τέλος πάντων και να μπορέσουν να τους κρατήσουν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μέσα στην πολιτική του Δήμου διατήρηση και των κινηματογράφων και των θεάτρων μας. Δεν ξέρω, επειδή έχω ζήσει και στο Παρίσι, τα σινεμά εκεί πέρα ήταν γεμάτα και μάλιστα οι παραστάσεις ήταν από το μεσημέρι, για να καταλάβετε. Δεν ξέρω γιατί εκεί δεν είχε κρίση και εμείς έχουμε. Βέβαια, εκείνοι έχουν και δικές τους παραγωγές. Νομίζω είναι μια συνολικότερη πολιτική που θα έπρεπε να δούμε και ως κυβέρνηση, ως κράτος τέλος πάντων, όσον αφορά και την παραγωγή μας και τη χρηματοδότηση ταινιών, οι οποίες βέβαια έχουν και μια απήχηση, έτσι, όχι να τους βλέπουν πέντε άτομα.
0: Τώρα, σε μια πόλη, για να μιλήσουμε για λίγο θέματα που κυριαρχούν αυτές τις μέρες, που φιλοξενεί τόσο μεγάλα γεγονότα όπως το Final Four. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμη η Αθήνα για να τα υποδεχθεί, υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές?
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα θα έπρεπε να είναι έτοιμη. Δηλαδή από τη στιγμή που διακριθούμε να γίνουμε ο χώρος διοργάνωσης τόσο μεγάλων γεγονότων, θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη πόλη η Αθήνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει και υποδομές. Είμαστε μια μεγάλη πόλη. Έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τη χρηματοδότηση. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και σε τέτοια γεγονότα. Εγώ πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί η Αθήνα. Θα ανταποκριθεί. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από το πλήθος των τουριστών. Τα γνωρίζουμε όλα. Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε και για μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Ναι. Είναι ένα μεγάλο event αυτό που φιλοξενεί η Αθήνα. Λογικό είναι να έχει κατακλειστεί από επισκέπτες.
1: Από κόσμο, ναι. Είναι ωραίο να γίνονται και αυτά γεγονότα, γιατί είναι και προβολή της πόλης μας. Η αλήθεια είναι, να σας πω, στο κέντρο της, η Αθήνα είναι σχετικά προσεγμένη. Πάντα το θέμα το δικό μου το πολύ μεγάλο στο κέντρο είναι τα γκράφιτι, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε μια συνολική λύση και να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, αν ο τουρίστας τώρα πάει σε κάποιες γειτονιές λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα ουσιαστικά και πιστεύω ότι είναι αυτό που φαίνεται και στο εξωτερικό σε κάποια βιντεάκια, θα έχετε δει κι εσείς, που μεταδίδουν κάποιοι τουρίστες στο εξωτερικό. Δεν μας τιμούν. Και είναι καταστάσεις που βρίσκονται σε δρόμους και δρομάκια λίγο πιο πέρα από το κλειστό κέντρο. Πιστεύω θα πρέπει να το προσέξουμε και αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο, αν μιλάμε για την ασφάλεια, δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου, της Δημοτικής Αστυνομίας. Πρωτίστως ναι, το λόγο έχει και η Ελληνική Αστυνομία.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά και ο Δήμος Αθήνας μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Δεν είναι κανένας μικρός Δήμος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και η ευπρέπεια. Είναι η εικόνα της πόλης. Δεν μπορείς να βλέπεις. Εγώ σας λέω το εξής. Σκουπίδια τα οποία τα ψάχνουν διάφοροι κυρακοσυλλέκτες και πετάνε όλα τα πράγματα στον δρόμο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια, ούτε την εγκληματικότητα. Αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα. Εκεί πέρα λοιπόν δεν μπορεί να μην μπορούμε να παρέμβουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποια θέματα ή στα γκράφιτι. Υπάρχουν δηλαδή θέματα τα οποία μπορεί να μην είναι μόνο της εγκληματικότητας. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Εγώ εκεί πέρα να σου πω την αλήθεια, όλο τον καιρό τώρα που είμαι, δεν έχω δει ούτε να υπάρχει πρόταση, ούτε να υπάρχει και μέρημνα για αυτά. Ούτε και να υπάρχει ενδιαφέρον. Κάνουν σαν να μην υπάρχουν αυτές οι γειτονίες στην πόλη. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πάει πουθενά, δεν θα κάνει τίποτα. Αν δεν αναγνωρίσει το πρόβλημα και αν δεν δεις πού μπορείς να παρέμβεις και εσύ ο ίδιος, δεν λύνεται. Λοιπόν, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει απόλυτη σιωπή για αυτά. Η απόλυτη σιωπή. Είναι ώρα, πιστεύω, να αρχίσουμε λίγο να τα κοιτάμε. Γιατί ξέρετε και ο ξένος δεν θα πάει μόνο στο Σύνταγμα. Ούτε θα μείνει μόνο στο Σύνταγμα, δεν το αντέχει και οικονομικά, έτσι. Θα πάει και θα μείνει και παρέξω και σε άλλες γειτονιές. Θα μείνει και στα Εξάρχεια, θα μείνει γύρω από την Ομόνια, θα βρει και πιο φτηνά, θα μείνει στο Μεταξουργείο, θα μείνει στην Κυψέλη, θα μείνει στο Άγιο Παντελεήμονα. Τα Airbnb είναι παντού. Οπότε βλέπει και αυτός άλλα πράγματα. Και αυτά που μεταφέρει έξω δεν είναι και τα καλύτερα πάντοτε.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Αθήνα μας. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των αποκλοπών. Στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς σε παρέμβασή του στη Βουλή. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News Radio. Παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Εξετάζεται η άσκηση αναίρεσής της. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Στο 50% οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εκτιμά ο Προεδρικός Σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Ανουάρ Γκαργκάς. Άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή του στο Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 6 αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid η Βαλένθια στο δεύτερο ημιτελικό. Άνοιξε ο σταθμός της γραμμής 1 του Μετρό Φάληρο με έντολη της Ελλάς. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου φαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι μας δείχνει 16 και 37 πρώτα λεπτά. Αθήνα 9.84. Είναι η εκπομπή «Να η Αθήνα» και από το κέντρο και τα μεγάλα γεγονότα πάμε σε μια γειτονιά που ξέρει να δίνει ζωή στην πόλη, την Κυψέλη. Η δημοτική αγορά Κυψέλης ανθίζει αυτό το Σαββατοκύριακο με το Blooming Κυψέλη και μαζί μας για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι η υπεύθυνη επικοινωνία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης που διεξάγει τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η κυρία Ναταλία Χαλάτση. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το Blooming Κυψέλη?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γιορτάσουμε την Άνοιξη και επειδή είναι και τέλη Μαΐου, να την αποχαιρετήσουμε κιόλας και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Και στην εκδήλωση θα έχουμε διάφορους εκθέτες, κυρίως ανθοπολία, γιατί blooming είναι, και είναι γύρω από το κόσμο των λουλουδιών και των φυτών. Και ναι, και διάφορα εργαστήρια, θα έχουμε και μουσική. Θα είναι

0: έχει κάτι για όλους.
1: Να πούμε ότι είναι αυτό το Σαββατοκυριακό, 23 και 24.
0: Ναι, ακριβώς, 11 με 10.
1: Mm-hmm. Κυρία Χαλάτση, πόσο σημαντικό είναι τέτοιες δράσεις να γίνονται μέσα στις γειτονιές?
0: Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm.
0: Η συγκεκριμένη δράση είναι πολύ σημαντική γιατί θα έχουμε διάφορους εκθέτες, διάφορες μικρές επιχειρήσεις,
1: mm-hmm.
0: οπότε τους δίνουμε και την ευκαιρία να δείξουν τα προϊόντα τους και όχι μόνο και τον εαυτό τους, το έργο τους. Και σε μια γειτονιά όπως είναι η Κυψέλη, που τη νιώθεις πραγματικά στα γειτονιά, μαζεύεται πολλοί κόσμος και δείχνει την αγάπη του
1: mm-hmm.
0: στους εκθέτες. Και φυσικά και στα εργαστήρια που θα έχουμε, ο κόσμος έχει την ευκαιρία να νιώσει δημιουργικός.
1: Γιατί εργαστήρια μιλάμε?
0: Λοιπόν, θα έχουμε κάποια εργαστήρια πάλι, εννοείται, γύρω από τα λουλούδια και mm-hmm. τα φυτά. Θα έχουμε, ας πούμε, ένα εικαστικό εργαστήριο Κυπουρικής που απευθύνεται σε παιδιά. Θα έχουμε πολλαπλασιασμό φυτών στο νερό, δηλαδή πώς να μάθουμε να πολλαπλασιάζουμε φυτά και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν. Θα έχουμε αντίστοιχα ένα εργαστήριο που θα μπορεί, αυτό θα απευθύνεται σε ενήλικες, θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους αχλαστράκι. Και θα έχουμε κάποια άλλα εργαστήρια που θα μπορείς να φτιάξεις κοσμήματα κτλ.
1: Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο?
0: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση mm-hmm. γενικά στα εργαστήριά μας, όσο μάλλον σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε ναι, εννοείται υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις, οπότε όποιος θέλει mm-hmm. να συμμετέχει, εννοείται προλαβαίνει να
1: βρει κάποια θέση. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
0: Η εκδήλωση είναι 11 με 10 και τα εργαστήρια είναι διαφορετικές ώρες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι όλο το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα μας και στα social.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλές ανθοφορίες στην Κυψέλη.
0: Εννοείται. Ελπίζουμε να σας δούμε.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ναταλία Χαλάτση, υπεύθυνη επικοινωνίας στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

0: Μένουμε στο κέντρο της πόλης, όπου σήμερα είχαμε τα εγγένεια της πλατείας Σάντα Ρόζα από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος ήταν εκεί και μας μεταφέρει την εικόνα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τα εγγένεια της πλατείας Δικαιοσύνης πλέον, που βρίσκεται επί της οδό Πανεπιστημίου, είναι απέναντι από το ΡΕΞ. Την εγγενίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας. Η συγκεκριμένη πλατεία, για όσους θυμούνται, στο παρελθόν είχε εγκαταληφθεί. Πλέον όμως γίνανε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα στολίδι για το κέντρο της πόλης. Ο κ. Δούκας βρέθηκε εκεί συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και της εταιρείας που στήριξε την ανακαίνιση της πλατείας. Ανακαινίστηκε πλήρως, τοποθετήθηκαν νέα πλακάκια και μάρμαρα, ενώ φυτεύτηκαν πολλά φυτά και ο χώρος μετατράπηκε, θα λέγαμε, και σε μια μικρή όαση μέσα στην πόλη και ειδικά σε αυτό το σημείο της Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν και οι περαστικοί να περάσουν και να καθίσουν. Σε συνδυασμό με τα έργα τώρα που γίνονται στη γύρω περιοχή, κυρίως με ανακαινήσεις σημαντικών κτηρίων, σύντομα η πλατεία Δικαιοσύνης φιλοδοξεί ο Δήμος να μετατραπεί ξανά σε το πόσιμο για την πρωτεύουσα. Σε ένα χώρο που θα μπορούν, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Δήμαρχος, να χαρούν και να απολαύσουν οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της Αθήνας, γιατί η Πανεπιστημίου είναι και ένας δρόμος πολυσύχναστος, περνάνε πάρα πολλοί πεζοί, θα μπορούν να κάνουν και τις στάσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση από το Δήμο Αθηναίων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα στην Αθήνα, έτσι όπως είναι κτισμένοι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Παναγιώτη, γιατί βλέπουμε ότι τα πάρκα και τα άλση της Αθήνας θα αποκτήσουν μια νέα δυναμική.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, μετατρέπουν τους πράσινους χώρους της πόλης, τα μεγάλα τους άλσης, σε ζωντανές εστίες αθλητισμού. Με το πρόγραμμα «Κάνετε γυμναστική τρόπο ζωής, άθληση στα πάρκα», ο Πανδά φέρνει δωρεάν προγράμματα άσκησης σε 4 από τα ομορφότερα πάρκα της Αθήνας. Είναι το Άλσος Χωροφυλακής, η Ακαδημία Πλάτωνος, το Άλσος Προμπονά και ο Εθνικός Κήπος. Εκεί εξειδικευμένοι γυμναστές του Πανδά θα βρίσκονται από τις 9 ως τις 12 τα Σαββατοκύριακα για να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε πιλάτες, σε διάφορα αθλήματα. Οι προπονήσεις απευθύνονται σε όλους. Ενήλικες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να επαναφέρουν την άσκηση στη ζωή τους, παιδιά που γυμνάζονται παρέα με τους γονείς τους, αλλά και για άτομα με αναπηρία, με ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα. Ο Δήμος Αθηναίων φιλοδοξεί αυτό το πρόγραμμα να πάρει μεγάλη δράση το επόμενο διάστημα και να συγκεντρώσει όσο περισσότερο από το ενδιαφέρον των Αθηναίων, προκειμένου να αθληθούν μέσα σε πολύ όμορφους χώρους όπως είναι τα άλση της πρωτεύουσας.
0: Τα Σαββατοκύριακα θα βρίσκονται εκεί οι γυμναστές, μας είπε στο Πανδά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να σας πω τώρα ότι στο πλαίσιο του Final Four της Ευρωλίγκα στο Ζάμπιο έχει δημιουργηθεί ένα fan zone. Εκεί υπάρχει και ένα ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών, ένας πολυμορφικός κάδος replay. Οι επισκέπτες της Fan Zone θα μπορούν να παραδίδουν παλιά αθλητικά είδη, ρούχα, μπάλες και συναφή εξοπλισμό. Όσα είδη είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση θα διατεθούν μέσα από τις δομές του Δήμου Αθηναίων, όπως είναι το ΚΙΑΔΑ, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, ενώ τα υπόλοιπα θα οδηγηθούν σε διαδικασίες ανακύκλωσης. Να σας πω ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στο Fan Zone θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου με τίτλο «Με λένε Άρια», παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και του γνωστού μπασκετμπολίστα και πατέρα της Δημήτρη Παπανικολάου. Η Άρια Παπανικολάου μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης, και στο βιβλίο περιγράφει την εμπειρία της με τον ναυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες αλλά και για τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και πίστης στις δυνατότητές του. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και συζήτηση για το Fair Play με παιδιά. Και επίσης, με τη λήξη του Final Four, η EuroLeague θα προχωρήσει σε δωρεά ειδικής ξύλινης κατασκευής σκίασης στο 65ο Λύκειο Αθηνών, δημιουργώντας ένα λειτουργικό και φιλόξενο χώρο ξεκούρασης και συνάντησης για τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η κατασκευή περιλαμβάνει ξύλινη πέργολα διαστάσεων 3x4, καθώς και καθιστικά με ενσωματωμένες ζαρντινιέρες. Και από το κέντρο της πόλης να μεταφερθούμε στο παρκέ. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είπαμε, χτυπά στην Αθήνα. Πάμε απευθείας στο γήπεδο και βρίσκεται ο αθλητικός μας συντάκτης Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε και εσείς τι γίνεται εδώ πέρα? Ήδη έχουν έρθει το 1/3 των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι κατακόκκινη η Center Arena του ΆΚΑ.
0: Κατακόκκινη, ε!
1: Κόκκινη, κόκκινη είναι. Ακούτε και εσείς τι γίνεται. Και πιστεύω ότι αν εξαιρέσει ένα κομμάτι πίσω από το καλάθι που είναι κίτρινα, δηλαδή οι οπαδοί του Φενέρμπαξε έχουν καταλάβει όλο το γήπεδο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πρώτη φορά υπάρχει τόσο πολύ κόκκινο σε ένα καταπράσινο γήπεδο. Καταπράσινες οι καρέκλες, είναι εδώ το Flash North. Περιμένουμε τώρα να γίνει ένα show για την τελετή έναρξης και μετά θα μπουν οι δύο ομάδες. 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πέμπτη την επόμενη φορά στο Final Four. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Ποια είναι η εκτίμησή σου, Στέφανε?
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση.
0: Δεν υπάρχει. Υποχωρεί
1: είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θα παίξει στον ημιτελικό μπροστά σε 10.000 οπαδούς του. Και αν με το καλό περάσει στο τελικό, θα παίξει μπροστά σε 20.000 κόκκινους οπαδούς. Αλλά όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, ένα σουτ είναι όλη η ιστορία. Το έβαλε ο Γιούλ την περασμένη φορά. Τώρα ελπίζουμε να μην το βάλει ο Τζεκολό και να περάσει ο Ολυμπιακός στο τελικό. Είναι ένα παιχνίδι. Αν ήταν σειρά αγώνων, θα δίναμε το κρίσιμο του φαβορί στον Ολυμπιακό.
0: Στέφανε, θα μείνεις και για το δεύτερο ημιτελικό?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι.
0: Άρα θα... Τι πιστεύεις εσύ?
1: Θα έχουμε συνεχείς επικοινωνίες. Στο δεύτερο ημιτελικό η Βαλένθη έπαιξε φέτος το καλύτερο μπάσκετ, αλλά η Ρεάλ την έχει μέσα στην Ισπανία. Έχει πάρει το κολλάει, δεν παίζει βέβαια ο Ταβάρες. Πάλι τι να πούμε, δεν υπάρχουν προγνωστικά. Στο Final Four πηγαίνουν 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από ένα μαραθώνιο και θα εξαρτηθούν όλα σε 40 λεπτά. Είναι ένα σούτ, ένα καλάθι.
0: Άρα μετράει ο χρόνος αντίστροφα, προκειμένου να ξεκινήσει και το παιχνίδι. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας

0: inseguire con te.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής «Να η Αθήνα», μια πόλη που φιλοξενεί μεγάλα διεθνή γεγονότα, που αλλάζει το δημόσιο χώρο της, αλλά ταυτόχρονα κρατά ζωντανές και τις γειτονιές της. Από το Ζάπιο μέχρι την Κυψέλη και από το κέντρο μέχρι το γήπεδο, η Αθήνα σήμερα δείχνει όλα της τα πρόσωπα. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να απολαύσετε ό,τι και αν επιλέξετε αυτό το Σαββατοκύριακο από όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη. Ευχαριστούμε τις καλεσμένες μας και πρώτα απ' όλα εσάς που ήσασταν μαζί μας. Από τον Βασίλη Γεωργίου που ήταν στον ήχο, το Σαββακόκκινο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στην επιλογή της μουσικής, την Πέμπη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτυχής Γρυφάκης και ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας στις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν είναι στο 50%, εκτίμησε ο Προεδρικός Σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Το τελικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεση, συνολική και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν, σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός 7 ημερών. Στο μεταξύ, και ενώ συνεχίζονται τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο, άγριος ξυλοδαρμός, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, καταγγέλουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή του στο Ισραήλ. Φωτογραφίες δείχνουν πολλά μέλη του στολίσκου που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με μόλοπες, εκτορές, ακόμα και με σπασίματα στα πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Στις 8 το βράδυ φτάνουν στην Αθήνα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Την ίδια ώρα η Ολλανδία κλείνει τις πόρτες στην εισαγωγή προϊόντων που παράγονται από τους Εβραίους επίκους στα Παλαιστινιακά εδάφη. Στον πυρετό του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ η Αθήνα, πρώτον τζάμπολ σε μία ώρα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Στο ΆΚΑ βρίσκεται ήδη ο Στέφανος Λεμονίδης και μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα. Σ' ακούμε, Στέφανε.
2: Γεια σας από το T-Center του ΆΚΑ, όπου έχει κοκκινήσει το καταπράσινο T-Center, γεμάτο πράσινα καθίσματα, γι' αυτό το λέμε. Και έδρα του Παναθηναϊκού έχει γεμίσει με κόκκινα ερυθρόλευκα χρώματα, και αν εξαιρέσουμε μία θύρα όπου είναι κατακίτρινη από τους οπαδούς Φενέρμπαχτσε, το υπόλοιπο γήπεδο έχει κοκκινήσει. Πρωτοφανές γεγονός για ένα τέτοιο event, αλλά ήταν αναμενόμενο, καθώς ο Ολυμπιακός πήρε τα εισιτήρια όλων όσοι δεν είχαν κανένα λόγο να έρθουν σήμερα στο γήπεδο. Η προθέρμανση αυτή τη στιγμή γίνεται από τη μία πλευρά, οι παίκτες του Ολυμπιακού, από την άλλη οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα με τραγούδια και DJ. Σε λίγο θα τελειώσει και αυτό και θα μπούμε στην τελική ευθεία για τη μάχη Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Πειραιά απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, για το ποιος θα κατακτήσει το φετινό Final Four. Να θυμίσουμε ότι είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four του Ολυμπιακού, αλλά δεν χαμογέλασε ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι γούρυγο το T-Center του ΟΑΚΑ για την ομάδα του Πειραιά. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα έχουμε συνεχείς ανταποκρίσεις για τον Αθήνα 984.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Να πούμε ότι θα ακολουθεί στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid της Βαλένθια. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four, να πούμε ότι ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσιο ψηφοφορία να ισχύσει απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Καπιδάκη ένιωσε ξαφνικά διαθεσία την ώρα που βρισκόταν στην Ολομέλεια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για εξετάσεις στον Ευαγγελισμό. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχία, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις 151 ψήφους. Εχμηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη ζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και ότι ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Επίθεση του εναντίον της κυβέρνησης και για τα εθνικά θέματα. Για απολύτως μηδενιστική κριτική έκανε λόγο απαντώντας ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των υγροπροβάτων στη Ροδόφη, θανατώθηκαν 200 ζώα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναστολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τις συναλλαγές της με κινέζικη εταιρεία κατασκευής μικροτσιπ. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα. Στα 12 τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων, καθώς ως νέο κρούσμα επιβεβαιώθηκε μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι μηβόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για την συνέχεια στον Ευτύχη Γρυφάκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 10 το απόγευμα. Ώρα Λιαντζιάχη, αν το λέω σωστά, 10 και 10 το βράδυ, στο μικρό χωριό της επαρχίας Σιανσί της Κίνας, τέλη της δεκαετίας του 60, στάλθηκε ένας νεαρός με το όνομα Σι Τζιπίνγκ, στο πλαίσιο του κινήματος του Μάο Τσετούγκ για την επανεκπαίδευση των νέων των πόλεων από τους αγρότες. Έπιανε την τσάπα στα χρόνια της πολιτιστικής επανάστασης. Σήμερα πάντως βρίσκεται στο τιμόνι της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας του πλανήτη. Μέσα σε λίγες ημέρες ο Κινέζος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον πλανήτη να παρακολουθεί τα γεγονότα. Και ενώ οι μεγάλες δυνάμεις ξαναμοιράζουν τον κόσμο, στην Τουρκία είχαμε την καθαίρεση της τουρκικής αντιπολίτευσης. Μία εξέλιξη που προκαλεί νέα ερωτήματα για τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και το μέλλον της γειτονικής χώρας. Είμαι ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας για το επόμενο δίωρο στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου, ενώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Βλέπουμε τα μηνύματά σας. Μέσω email στο 984onair@gmail.com. Ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα ανοίγουμε την ατζέντα των ημερών και αναλύουμε ό,τι μας απασχολεί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Ένας φεύγει, ένας έρχεται και ο πλανήτης μοιάζει να ξαναμοιράζει ισορροπίες, συμμαχίες και την επιρροή σε πραγματικό χρόνο. Σε ρόλο παρατηρητή εμείς παρακολουθούμε τις ιστορικές συναντήσεις του Κινέζου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ και μέσα σε λίγες ημέρες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα συνδεθούμε με τη Σαγκάη και με τον Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο και πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, να δούμε πώς όλα αυτά φτάνουν μέχρι την ελληνική οικονομία και την ναυτιλία. Λίγο πριν από το μεγάλο τρίμερο του καλοκαιριού, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε με τον Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, υπεύθυνο για θέματα τουρισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πώς κινείται η αγορά του τουρισμού με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και τι συμβαίνει με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τον τουρισμό περνάμε στις πιο αθέατες ισορροπίες της ίδιας της κοινωνίας. Ανοίγουμε μια συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Η Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, μιλά στον Αθήνα 984 για τη μοναξιά, την πίεση της νέας γενιάς, τα σημάδια που συχνά δεν βλέπουμε και το πώς χτίζονται γέφυρες υποστήριξης μέσα σε μια πόλη. Μια δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και επειδή η ποιότητα ζωής της πόλης συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας γίνεται αφορμή για να γνωρίσουμε, να κατανοήσουμε, να αγαπήσουμε λίγο καλύτερα το σπίτι μας, τη γη μας, μαζί με τη Βασιλική Ορφανού, βιολόγο και συνεργάτη δραστηριοτήτων της WWF για τη βιοποικιλότητα. Θα κάνουμε και μία στάση από το ΆΚΑ για το Final Four που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα μάθουμε όλα τα τελευταία στοιχεία, τα προγνωστικά, σε πολύ λίγο εδώ στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Πάμε λοιπόν μαζί για το επόμενο δίωρο με σταθερό κοινό μας προορισμό, τον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: πάμε, ξεκινάμε με την Κίνα, η οποία την τελευταία εβδομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Ο Xi Jinping συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο τον Donald Trump, ενώ λίγες ημέρες μετά με τον Ρώσο ομολογό του Vladimir Putin στη Μόσχα, όπου εκεί είδαμε τον Ρώσο πρόεδρο να του έχει επιφυλάξει μια υποδοχή μεταβαΐων και κλάδων. Εκτός από τη μάχη της επιρροής, έχουμε και τη μάχη των εντυπώσεων. Πάμε να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο και πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου. Καλησπέρα, Γιώργο, από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τη Σανγκάη.
0: Είσαι στην καρδιά των εξελίξεων, λοιπόν. Νομίζω
1: Εντάξει.
0: ότι αδιαμφισβήτητα.
1: Απλώς θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό το πολύ ωραίο που την εισαγωγή που έκανες. Είναι ότι εδώ και ένα μεγάλο διάστημα το Πεκίνο είναι μέσα στις εξελίξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πολλά εξαρτούνται από την στάση του Chairman Xi. Από την άλλη όμως πρέπει να δηλώσουμε το εξής, ότι η επιβεβαίωση ήρθε από τις δύο συνεχόμενες ουσιαστικά συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος της Κίνας, ναι. μία με τον ομόλογό του τον Αμερικανό και με την άλλη με τον Ρώσο, καπάκι δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι ενδιαφυσβήτητα ο μεγάλος νικητής αυτής της εβδομάδας είναι ο Xi Jinping και συνολικά η Κίνα. Μιλάμε για δύο μεγάλες διπλωματικές συναντήσεις. Ή βλέπουμε μπροστά μας και μια Κίνα που επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός παίκτης της νέας παγκόσμιας τάξης?
1: Δεν νομίζω να θέλει να το... Αυτό ήταν σίγουρο ότι θα προερχόταν κάποια στιγμή. Όταν βλέπεις μια τέτοια άνοδο τα τελευταία 40 χρόνια, το πώς εξελίξεται η οικονομία. Πραγματικά το λέω, δηλαδή εγώ που έρχομαι πάρα πολύ συχνά στην Κίνα, δηλαδή δεν λείπω πάρα πολύ συχνά, βλέπω ότι και εντυπωσιάζομαι με την εξέλιξή της, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως ήταν σίγουρο ότι και για τους Αμερικανούς ότι είναι ένας φοβερός εταίρος. Μην ξεχνάμε ότι λέγεται ότι υπάρχουν περίπου 80.000 αμερικανικές εταιρείες που είναι ανοιγμένες εδώ στην Κίνα. Προσέξτε το νούμερο, 80.000 αμερικανικές εταιρείες.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός. Και όσοι αυτοπατούνται, όσοι λένε ότι ξέρω εγώ υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στον ένα και στον άλλο, στην πολιτική βάση να υπάρχει κόντρα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και άλλες δεκάδες χιλιάδες εταιρείες, οι οποίες είναι ευρωπαϊκές. Μην ξεχνάμε ότι εμείς ακόμα και σαν Έλληνες, σαν ελληνική οικονομία, αν μπορέσουμε να βάλουμε μέσα και τη διεθνοποιημένη ελληνόκτητη ελληνική ναυτιλία, νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού να κάνουμε τόσες μεγάλες επενδύσεις σε δισεκατομμυρίων από τη στιγμή που επιλέγουμε την Κίνα για να χτίζουμε τα πλοία μας. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο το επιχειρηματικό του κόσμου και το οποίο αναμφισβήτητα δεν νομίζω να τρέχει από πίσω, δηλαδή για να απαντήσω στην ερώτηση, δεν νομίζω να τρέχει ο Chairman Xi από πίσω για να γίνει η φίρμα η μεγάλη σε παγκόσμιο επίπεδο ή ο ρυθμιστής. Εκ των πραγμάτων έρχονται από
0: Πάντως,
1: τη δύναμη που τους έχουμε δώσει.
0: Γιώργο, αυτό που παρατηρήσαμε και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν έχουμε ξαναδεί κάποιον από τους τρεις ισχυρότερους άντρες να κάνει διαδοχικές συναντήσεις σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Και μάλιστα να πετυχαίνει και τόσο καλά αποτελέσματα. Είδαμε για παράδειγμα τον πρόεδρο Τραμπ να φεύγει από το Πεκίνο μιλώντας ξανά για μεγάλη συμφωνία. Μας είπες για 80.000 αμερικανικές εταιρείες, πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Βεβαίως.
0: Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όμως το Πεκίνο ως τον βασικό στρατηγικό τους ανταγωνιστή. Υπάρχει πραγματικά περιθώριο αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις?
1: Να πω κάτι τώρα. Βεβαίως. Αν αντιμετωπίζεις κάποιον σαν ανταγωνιστή ή αν σαν κάποιον μεγάλο συνεργάτη, δηλαδή τον οποίο τον έχεις ανάγκη, Είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η λέξη ανταγωνισμός απλώς μας τραβάει το ενδιαφέρον. Ενώ, άμα πεις η λέξη συνεργασία, σε ένα βαθμό στο ισοπεδώνει αυτή την ανησυχία και λες, ας πούμε, εντάξει, ξέρω το πω λαϊκά, μου επιτρέπεις, ότι εντάξει, αυτοί τα ξέρουν πώς τα έχουν κάνει μεταξύ τους και προχωράνε. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια επιθυμία της Αμερικής, και αυτή την επιθυμία είναι και επιθυμία πολλών ημών, να παραμείνει το δολάριο ένας μεγάλος, είναι το διεθνές νόμισμα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι όσον αφορά τη συνεργασία των δύο κρατών. Από την άλλη, και κατά ψέματα, και το είδαμε και από τη συζήτηση που είχε ο Chairman Xi με τον πρόεδρο Πούτιν, το θέμα της αποδολαιοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας είναι και αυτός ένας διακαής πόθος πολλών. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν τυχόν ποτέ χάσει η Αμερική το θέμα της, του διεθνοποιημένου δολαρίου και δεν γίνονται όλες οι συναλλαγές σε δολάριο και δεν περνάνε όλες από τα SWIFT, καταλαβαίνεις ότι η Αμερική μετά θα χάσει πάρα πολύ από τη δύναμή της και ουσιαστικά από τη δυνατότητα του να είναι ένας ηγεμόνας στο κράτος, στον κόσμο. Αυτό όλο είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο έχει, θα έλεγα, ανταγωνισμό μεγάλο και ανησυχία μεγάλη. Γυρνάμε πίσω και λέμε ότι είδαμε ότι οι συμφωνίες που υπέγραψε ο Chairman Xi μαζί με τον Γενικός Γραμματέας, ο Πρόεδρος Xi, όπως το λένε, τώρα έχω συνηθίσει και εγώ, ξέρετε, εδώ πέρα μιλάμε αγγλικά συνέχεια, Chairman Xi, και συγγνώμη που το λέω αυτό, και στο κρατές σας, και ο Xi με τον Πούτιν, είδαμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ζητήσανε να κάνουν τα συμβόλαια αυτά που κάνανε σε ρούβλια ή σε RMB. Τα RMB είναι το κινέζικο νόμισμα.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο για την Αμερική και το είναι κάτι που δεν θα ήθελε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ή θα ήθελε να το αποκόψει.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λέμε τα πράγματα για να δούμε.
0: Μέσα
1: τα
0: σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την τελευταία εικόνα που έχουμε, η Ευρώπη πού βρίσκεται μέσα σε αυτό το παιχνίδι, τι ρόλο έχει, για να το θέσω πιο σωστά, τι ρόλο θα έπρεπε να έχει, γιατί δεν έχει?
1: Ναι, δεν θα πω τι έπρεπε να έχει, γιατί το τι έπρεπε να έχει είναι αυτό που είχε μέχρι τη δεκαετία του 2010, αν πούμε ένα παράδειγμα, όταν είχε συνειδητοποιήσει η Ευρώπη, έχασε το τρένο ότι δεν κατάλαβε ποτέ όταν έβαλε μέσα σε ένα μεγάλο, έβαλε με φαφάρες και με την πανοκρουσία και δέχτηκε την Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η Ευρώπη έτρεξε, ήταν η πρώτη από οποιαδήποτε κράτος, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, να πάμε να δώσουμε τεχνολογία στην Κίνα. Γιατί είχαμε φθηνό τότε εργατικό προσωπικό, είχαμε πάρα πολύ καλή ένα πειθαρχημένο εργατικό προσωπικό, είχαμε μια κυβέρνηση η οποία διψούσε, η κινέζικη, να συνεργαστεί με την παγκόσμια κοινότητα για να μπορέσει να ανέρθει οικονομικά. Αυτό ήταν και το όνομα και το όνειρο, και ήταν και γραμμένα όλα αυτά από τους Κινέζους. Ήταν από το 1979, από το Deng Xiaoping, αλλά και μετά μέχρι και τη δεκαετία του 2000. Ήταν γραμμένα, ξέραμε που βαδίζει η Κίνα. Εγώ θυμάμαι που ήμουν από τους πρώτους που βοηθούσα το χτίσιμο των πλοίων σε δεκαετία του 90 στην Κίνα, και έλεγαν πάντα οι Κινέζοι ότι κάποτε θα έχουμε φτάσει τους Ιαπωνέζους. Και δεν το πιστεύαμε ακόμα και εμείς που πιστεύουμε την Κίνα. Αλλά σε κάθε βαθμό αυτή όλη η εξέλιξη που είχε έδωσε μια προώθηση στους Κινέζους και μια απόλυτη αδυναμία στους Ευρωπαίους, κυρίως στους Γερμανούς, να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στην τεχνολογία.
0: Και είναι κάτι που το πληρώνουμε μέχρι και σήμερα και εδώ στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι που χάσαμε και το πληρώνουμε. Και όχι μόνο το πληρώνουμε, σε ένα βαθμό γίναμε και, θα έλεγα, από τη μεριά μας επέτες. Άμα κανείς παρακολουθήσει για τον τρόπο που πηγαίνει ο κάθε ηγέτης Ευρωπαίος στην Κίνα για να συζητήσει οτιδήποτε, λυπάσαι. Αυτό όμως τώρα που έχω να πω το χαρούμενο είναι τουλάχιστον οι τελευταίες εξελίξεις. έχουν φέρει, όλους τους πολιτικούς της Ευρώπης πρώτων ευθυνών τους, μηδενός εξαιρουμένου. Δηλαδή είδαμε και με μεγάλη χαρά ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πρωτοστατεί ακόμα και στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, για να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί, ποιος η Ελλάδα που δεν έχει τίποτα πυρηνικό, έτσι. Λοιπόν, είδαμε με χαρά μεγάλους οικονομίες όπως ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ιταλίδα λιγότερο, αλλά σε έναν βαθμό συμφωνούσε μαζί της. Είδαμε όλο αυτό το κομμάτι να μπορούν να προσπαθούν να βρουν ένα καινούριο στάτους για να αντιμετωπίσουν.
0: Εντάξει, εμένα Γιώργο μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση σαν ένα μωρό που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του βήματα, βέβαια, και αναφέρομαι εδώ στους ηγέτες της Ευρώπης, ενώ κάποιοι άλλοι τρέχουν κατοστάρι.
1: Από το να κάθεται το μωρό κάτω και να περιμένει να το ταΐσουνε, είναι πολύ καλό ότι προσπαθεί να σηκωθεί τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η εξέλιξη. Και η εξέλιξη αυτή έχει γίνει τους τελευταίους μήνες.
0: Θέλω λίγο να μας μεταφέρεις και το κλίμα, αφού βρίσκεσαι στην Σαγκάη,
1: ναι,
0: να μας πεις λίγο το αίσθημα εκεί, ότι υπάρχει αυτό,
1: ναι,
0: υπάρχει αυτό το αίσθημα που έχουμε εμείς και εισπράττουμε από τα μέσα, ότι η χώρα ανεβαίνει διαρκώς, μετατρέπεται στην κυρίαρχη δύναμη του πλανήτη. Βλέπεις πλέον και ανησυχία για την οικονομία και το μέλλον? Γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Πίστεψέ με ότι είμαι μία μέρα πριν από ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο που γίνεται αύριο στο κέντρο της Σανγκάη, στην Λουτζετζούικ, στο οποίο είμαι και τιμόμενο πρόσωπο και για την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, υπογράφω και κάποιες συνεργασίες και με τη μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και έχω έρθει σε επαφή και με ανθρώπους πάρα πολύ ψηλά επίπεδου, δηλαδή και με δημάρχους και με ανθρώπους ηγέτες τραπεζών ή οτιδήποτε. Αλλά και με ανθρώπους, παλιούς μου συνεργάτες, ναι, που ήμασταν συνάδελφοι στην τράπεζα. Εδώ θέλω να πω ότι είναι για όλους τους αυτό που λέμε στην Ταγκαράδα business as usual. Δηλαδή η ζωή συνεχίζεται. Δεν έχουν μέσα τους αυτό την έννοια του συναγωνισμού ή του θέματος ποια είναι, ότι παίρνει η Κίνα το κεφάλι παραπάνω από προς την Αμερική ή προς οτιδήποτε. Το βλέπουν όλη αυτή την εξέλιξη, ειδικά το θέμα του στενών του Ορμούς και το θέμα της παγιοποίησης μιας υψηλής τιμής του πετρελαίου. Μην φεύγει το μυαλό μας από τις ανακατατάξεις, από τις λίγες τις βελτίωση που έχουμε σήμερα, αλλά γενικότερα η ενέργεια έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Αυτό όλο τους επηρεάζει πάρα πολύ για τον τρόπο που θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι
0: οικονομίες τους. Ήταν κάτι που το έλεγες, Γιώργο, και στην τελευταία μας σύνδεση, και μάλιστα τότε κάποιοι τότε φάνταζε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να φτάσει η τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2,5 ευρώ
1: εκεί,
0: τον
1: έτσι,
0: λίτρο.
1: Να παγιοποιηθεί εκεί. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει παγιοποιηθεί. Δηλαδή το θέμα είναι ότι πάμε το Brent να παίζει μεταξύ 100-120. Σας λέω και μπορεί να το δούμε και λίγο μικρότερο, αλλά εκεί θα είναι. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι για σκέψου που έχουμε φτάσει η παγκόσμια οικονομία,
0: ναι,
1: και αυτό πίστεψε μου ότι δεν έχει καμία σχέση αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Κινέζος ή αν είσαι Αμερικάνος ή αν είσαι Ιαπωνέζος. Και ότι βγαίνει ένα πλοίο μέσω που έχει 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια βαρέλια και όλοι χαίρονται.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ελπίζω να έχουμε αποκλιμάκωση, Γιώργο, και σύντομα, γιατί...
1: Δεν θα έχουμε σύντομα αποκλιμάκωση. Θα έχουμε σύντομα, πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα μία εξέλιξη όσον αφορά την επικοινωνία λίγο σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτικό το γεγονός το πώς βλέπει αυτή τη
0: Μάλιστα.
1: στιγμή η παγκόσμια εταίροι,
0: ναι,
1: την εξέλιξη αυτή.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα πρεσβεύσει αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή η λογική, και από την άλλη αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα είναι να ετοιμαστούμε για όλα τα επίπεδα, για να μην χάσουμε αν μη τι άλλο κάτι που είναι φοβερό προσοδοφόρο, που λέγεται η τουριστική σεζόν. Γιατί
0: Μάλιστα.
1: φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί μιλάμε μαζί 2-3 μήνες και λέμε μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
0: βέβαια,
1: για την τουριστική σεζόν.
0: Τουριστικό μας
1: τουλάχιστον αυτό να το προλάβουμε
0: προϊόν.
1: Και για την θέμα της ακτοπλοείας και για το θέμα της αεροπλοείας, αλλά και το θέμα γενικότερα.
0: Γιώργο Ξηραδάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στον Αθήνα 984 για μία ακόμη φορά.
1: Από τη Σανγκάη.
0: Από τη Σανγκάη και
1: έτσι, σε... να το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Και
1: έτσι,
0: σε περιμένουμε και στην Αθήνα.
1: Γιατί
0: εδώ
1: είναι στο αργά το βράδυ.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ,
1: Γιώργο.
0: Να σε καλά.
1: Και όλοι να κερδίσουν σήμερα αυτοί που θέλουν.
0: Έτσι. Να σε καλά, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρος του Ελληνικινοζικού Επιμελητηρίου, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σανγκάη. Εμείς περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με την ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε σήμερα στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον στο 50% οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, εκτιμά ο Προεδρικός Σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Ανουάρ Γκαργκάς. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς και προειδοποιούν τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια το αίτημα του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Από την ψηφοφορία απήχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε νωρίτερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Καμία ανησυχία για την υγεία της, αναφέρουν οι ιατροί. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς σε παρέμβασή του. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio. Αναστέλλεται η λειτουργία του παιδικού σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτη. Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών σε κοντινές δομές. Στις 6 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid-Valencia στον δεύτερο ημιτελικό. Άνοιξε ο σταθμός της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ Φάλιρο με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Αθήνα 984.

0: Βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν μπούμε στο καλοκαίρι. Έφτασε ο Ιούνιος, βέβαια. Ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι. Περισσότερο άνοιξη, θα έλεγα. Είχαμε και τις βροχές, έρχονται και κάποιες τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο μεγάλο crash test της σεζόν για το πώς θα κινηθεί η αγορά, ο τουρισμός και χιλιάδες πολίτες είναι μπροστά μας με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, ιδρυτή και διευθυντή του moneytourism.gr και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού του ΕΒΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, να δούμε πώς πάνε οι κρατήσεις. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δεριζιώτη, πολλοί κόσμος φαίνεται να το αφήνει τελευταία στιγμή. Δεν ευνοούν και οι συνθήκες, να περιμένει, να μετρά τι χρήματα θα μείνουν στο τέλος του μήνα, να δει πώς θα κινηθεί η αγορά, αν θα βρει κάποια πιο ανθρώπινη τιμή, αν τελικά βγαίνει έστω για ένα τριήμερο να δραπετεύσει από την πρωτεύουσα, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να ξεκινάει, όμως δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς και δεν θα σταθώ στον καιρό. Θα μιλήσω για αυτό που μας καίει όλους, την ακρίβεια. Ήδη η βενζίνη χτυπάει κόκκινο, έχει ξεπεράσει τα 2,10 η τιμή και πολλοί φοβούνται ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Ακούμε τιμές που ελπίζουμε να μην γίνουν πραγματικότητα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά όσον αφορά τις κρατήσεις?
1: Την ακρίβεια δεν μπορεί να τη διαψεύσει κανείς, γιατί βιώνουμε όλοι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο για να βάλουμε βενζίνη. Απ' την άλλη όμως η εξέλιξη της αγοράς διαψεύδει απολύτως αυτό που λέτε, διότι και δεν αναφέρομαι στις αφήξεις από το εξωτερικό, γιατί κατά σύντοση σήμερα βγήκανε και τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που δείχνουν ρεκόρ αυξήσεων και σε αφήξεις και σε έσοδα, κυρίως σε έσοδα, όπως επίσης και τα στοιχεία κατά σύντοση, πάλι σήμερα βγήκαν τα στοιχεία την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας για όλα τα αεροδρόμια της χώρας, όπου επίσης στο τετράμινο, αν θυμάμαι καλά, έχουμε πάλι ρεκόρ. Αλλά θα σταθώ λίγο στην ελληνική αγορά.
0: Αυτό όμως πού οφείλεται και βλέπουμε ότι δεν επηρεάζεται η αγορά από τις εξελίξεις? Ενδεχομένως να μην έχουν φανεί ακόμη στην αγορά, αλλά βλέπουμε και εταιρείες που ακυρώνουν πτήσεις.
1: Ναι. Τα στοιχεία αυτά είναι απολογιστικά καταρχήν. Ναι. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε για εκτιμήσεις, μιλάμε για απολογισμό πρώτον.
0: Για τις κρατήσεις όμως, εγώ στις κρατήσεις αναφέρθηκα συγκεκριμένα.
1: Στις κρατήσεις λοιπόν και οι προκρατήσεις, όπως φαίνονται από το air tracker του ΣΕΤΕ, για όλους τους επόμενους μήνες εμφανίζονται αυτοί.

0: Και παράλληλα, εγώ θα σας πω, θα σας θυμίσω τι έγινε την Πρωτομαγιά. Θα σας θυμίσω τι έγινε το Πάσχα. Και με κακό καιρό, σωστά το τοποθετήσατε και αυτό. Και το ίδιο θα γίνει και το Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι ο καιρός είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να φύγει κάποιος λίγες ημέρες από την πόλη.
0: Το αναφέρατε, γι' αυτό το είπα.
1: Ενδεχομένως όμως.
0: Την Πρωτομαγιά είχαμε Γενάρη.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Είχαμε σε διάφορες περιοχές και χαλάζι και χιόνια. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έφυγε, ενδεχομένως επειδή δεν γνώριζε ότι θα έχει και τόσο κακό καιρό, να τα λέμε και αυτά. Κάτι που μου έκανε εντύπωση σχετικά με μία έρευνα και το βλέπουμε διεθνώς, και ενδεχομένως είναι και αυτός ένας παράγοντας εδώ σε αυτά που μας λέτε, ότι ο κόσμος συνεχίζει να ταξιδεύει, έχετε κρατήσεις. Είναι το ότι οι άνθρωποι μπορεί να κόβουν από άλλες ανάγκες, όχι όμως από τα ταξίδια. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες περιορίζουν καθημερινά έξοδο, διασκέδαση ή αγορές προκειμένου να διατηρήσουν έστω και λίγες ημέρες διακοπών μέσα στη χρονιά, γιατί πλέον αυτό που φεύγαμε κάποτε ενάμιση μήνα νομίζω πλέον δεν υπάρχει.
0: Δύο τα κρατούμενα σε αυτά που λέτε που είναι πολύ σωστά. Το πρώτο είναι ότι όλες οι διεθνείς έρευνες, στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και στην Αμερική, αλλά επειδή το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τουρισμού και όλα αυτά τα σχετικά στοιχεία αφορούν την Ευρώπη, ας μείνουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, δείχνουν λοιπόν όλα τα στοιχεία ότι οι διακοπές για τον σημερινό Ευρωπαίο είναι πάνω απ' όλα και είναι στην ίδια κατηγορία με το φαγητό, με την εκπαίδευση και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε είναι απολύτως σωστό και είναι ακριβώς έτσι. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι όμως ότι μπορεί να συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Υπάρχει όμως τα τελευταία χρόνια μία μικρή μείωση στη μέση διάρκεια παραμονής. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε χρόνο, την τελευταία τριετία, συγχωρέστε με τώρα, μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, την τελευταία τριετία πρέπει να υπάρχει μία μέση μείωση της παραμονής κατά μία με μία μισή μέρα. Άρα λοιπόν, διατηρούν τα ταξίδια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυξάνουν και τον αριθμό των ταξιδιών, πλην όμως τα ταξίδια αυτά είναι λίγο πιο σύντομα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι για πολλές οικογένειες ακόμη και μια μικρή απόδραση έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα της τελευταίας στιγμής φέτος. Υπάρχουν last minute κρατήσεις για κάποιον που μας ακούει τώρα. Και δεν έχει κλείσει. Ναι, κάποιος που δεν έχει κλείσει συγκεκριμένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν προορισμοί που ακόμα δεν έχουν φτάσει στο 100% των κρατήσεων.
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Η Ελλάδα άλλωστε είναι χαρισματική σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι δηλαδή μπορείς να πας οπουδήποτε θέλεις και έχεις πάντα εναλλακτικές.
1: Πλέον, γιατί εγώ θυμάμαι παλαιότερα μιλούσαμε για Μύκονο και Σαντορίνη και έπρεπε να κάνουμε πολλούς μήνες πριν κράτηση για να βρούμε.
0: Αυτό πλέον έχει ξεπεραστεί. Δεύτερον, ο Έλληνας πάντα ταξίδευε τελευταία στιγμή. Δεν είναι από το κόστος των τελευταίων ετών. Ο Έλληνας θέλει να φύγει 15 Αυγούστου και θέλει να πλήσει στις 12 Αυγούστου. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά βεβαίως σε σχέση με τον ξένο και σε σχέση και με το κόστος του ενός και του άλλου. Διότι όταν ο ξένος αγοράζει τις διακοπές του το Σεπτέμβρη του προηγούμενου έτους για το επόμενο καλοκαίρι, είναι αυτονόητο και προφανές ότι θα έχει πολύ καλύτερες τιμές από ότι, πώς το λένε, θα έχει ένας Έλληνας που, ξαναλέω και πάλι, θα θέλει στις 12 Αυγούστου να κλείσει για τις 15 Αυγούστου.
1: Να πάμε συγκεκριμένα όμως για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι προορισμοί αυτή τη στιγμή είναι ακόμη διαθέσιμοι? Οι περισσότεροι τι δείχνουν, ότι θα κινηθούν στην επιρροτική Ελλάδα, στα νησιά, στο εξωτερικό? Γιατί ξέρετε, βάζει ο άλλος πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό του για να αποφασίσει πού ακριβώς θα πάει με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Οι περισσότεροι προορισμοί σε σχέση με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γιατί είναι και πολύ νωρίς ακόμη για να πει κανείς ότι υπάρχουν στοιχεία προορισμών, αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλώντας με τους επαγγελματίες της αγοράς, με τις ενώσεις ξενοδόχων αλλά και τους πράκτορες, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τις διαθεσιμότητες στους μεγάλους τουλάχιστον προορισμούς. Στους μικρούς είναι σίγουρα ότι θα βρει ο καθένας να πάει όπου θέλει. Τώρα, το αν θα επιλέξει να ταξιδέψει με αυτοκίνητο λόγω του κόστου της βενζίνης ή με πλοίο ή με αεροπλάνο βεβαίως, νομίζω ότι και εκεί είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αλλά μάλλον θα επιλέξει το αυτοκίνητο, δεδομένου ότι παρά την αύξηση των τιμών της βενζίνης, των καυσίμων μάλλον, είναι σίγουρα πιο φθηνό από ότι είναι το πλοίο και από ότι είναι ειδικά το αεροπλάνο. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν επιλογές και θα δείτε ότι και πάλι τα μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς θα είναι στην ημερήσια διάταξη.
1: Να έρθουμε και λίγο εδώ στην Αθηνά, η οποία υποδέχεται έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο. Περισσότερα από 8 εκατομμύρια επιλέγουν να μείνουν για λίγες ημέρες, ενώ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πέρασαν περίπου 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Αερολιμένα. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί ήρθαν στην Αθήνα? Όχι, όμως ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο, θα κάνει μια στάση στην πρωτεύουσα, έστω για λίγες ώρες. Θα περάσει από το κέντρο, θα κινηθεί στις αγορές, θα κάνει τη βόλτα του στις γειτονιές. Πόσο αντέχει μια πόλη αυτή την πίεση? Γιατί μαζί με την οικονομική ανάπτυξη έρχεται και η επιβάρυνση στις υποδομές, στις ίδιες τις γειτονιές της Αθήνας, στο κέντρο της περισσότερο. Υπάρχει σήμερα κίνδυνος η πόλη να αρχίζει να χάνει σταδιακά την ισορροπία ανάμεσα στον επισκέπτη και στον μόνιμο κάτοικο?
0: Πολύ καλή ερώτηση και έχει και πολλές απαντήσεις, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, τα νούμερα αυτά που είπατε δεν αφορούν την Αθήνα αυτή καθ' αυτή, γιατί με τη μεγάλη ανάπτυξη του Ελευθερίου Βενιζέλος πάρα πολλοί χρησιμοποιούν ως hub το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και μετεβιβάζονται κατευθείαν για προορισμούς για την Κρήτη, για τη Ρόδο. Μόνο να φανταστείτε ότι έχουμε 14-15 πτήσεις την ημέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εγώ ανέφερα δύο αριθμούς. Ανέφερα τα 8 εκατομμύρια που επιλέγουν να μείνουν στην Αθήνα. Αυτοί μένουν, έχουμε τους αριθμούς επίσημους, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα 34 εκατομμύρια που θα έρθουν για λίγες ώρες στην Αθήνα. Φυσικά δεν είναι όλοι αυτοί, αλλά μιλάμε για μια επιβάρυνση εδώ στο αστικό κέντρο.
0: Σωστά. Δεύτερο, το υπόλοιπο κομμάτι της ερώτησης είναι σαν το αυγό με την κότα. Αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Και τι εννοώ, είναι πολύ ξεκάθαρο. Άλλη φέρουσα ικανότητα για να χρησιμοποιήσω τη μόδα της εποχής, η οποία πάρα πολλές φορές είναι κενότατη περιεχομένου, όχι απλώς κενή περιεχομένου.
1: Τι εννοείται?
0: Έχει σήμερα η Κρήτη, θα σας πω, έχει σήμερα η Κρήτη, και άλλη φέρουσα ικανότητα θα έχει η Κρήτη όταν εγκαινιαστεί το Καστέλι. Αντίστοιχα λοιπόν, για να μιλήσουμε.
1: Σαφέστατα, γιατί είναι και άλλες οι υποδομές όμως, αλλάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μία φέρουσα τουριστική ικανότητα που δεν λαμβάνει κάποιους παράγοντες και μάλιστα να φροντίζει να ανανεώνεται, νομίζω ότι δεν έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Πολύ σωστά. Από την άλλη, αφήνουμε τελείως ανεξέλεγκτη.
1: Το λέω γιατί εδώ, για παράδειγμα, στον Δήμο Αθηναίων γίνεται μια πολύ καλή πρώτη προσπάθεια στα χρονικά τουλάχιστον δεδομένα εδώ της χώρας, με μια πρώτη απόπειρα με την φέρουσα τουριστικής ικανότητας, μια μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας και το παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις, και αυτό είναι το σημαντικότερο, το ότι υπάρχει ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί τις εξελίξεις και ουσιαστικά ανανεώνει τα αποτελέσματα της μελέτης.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το παρατήριο τουρισμού έβγαλε σωστά στοιχεία όταν στην αρχή ο Δήμαρχος είχε πει ότι ο κάθε τουρίστας αφήνει μισό ευρώ στην πόλη, αλλά μετά άλλαξε γνώμη. Αυτό όμως που θα πω εγώ και είναι ξεκάθαρο, είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δημόσιες υποδομές και για μια τουριστική πόλη, η οποία στις 12 και στη 1 η ώρα το μεσημέρι τα σκουπιδιάρικα μαζεύουν τα σκουπίδια πέριξ του Συντάγματος, στο Κολονάκι και στην Οδό Ερμού. Δεύτερον, δεν μπορείς να μιλάς για βιώσιμο τουρισμό και υποδομές σε μια πόλη που δεν έχει χώρο να σταθέσουν τα τουριστικά λεωφορεία και γυρίζουν γύρω-γύρω προκαλώντας απίστευτα προβλήματα. Και τρίτον, δεν μπορείς να μιλάς μετά από 30 χρόνια ξανά για περιορισμό στην ανέγερση ξενοδοχείων και για κορεσμό, όταν στη δεκαετία του 90 σύμπασα η κοινωνία και ο τουρισμός και η ξενοδοχεία ξεσηκώθηκαν για να αρθεί το παράλογο καθεστώς του Κορεσμού. Λοιπόν, αντί λοιπόν να βάλουμε κανόνες, να περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του εξωτερικού,
1: ναι.
0: Να βελτιώσουμε τις υποδομές μας που είναι κρίσιμες, να δώσουμε μερικές αυτονόητες λύσεις, βλέπε Πούλμαν, είναι αδιανόητο τα τουριστικά λεωφορεία να γυρίζουν γύρω-γύρω, έτσι. Και αν μιλήσετε με συγκοινωνιολόγους αλλά και με ειδικούς, θα σας πούνε 90 διαφορετικές λύσεις, καλύτερες και χειρότερες, αλλά λύσεις. Το να γυρίζουν τα πούλμαν εν είδη τσιγκάνων γύρω-γύρω.
1: Από όσο γνωρίζω, έχει επιληφθεί η τωρινή δημοτική αρχή επί του θέματος.
0: Η λύση δεν έχει βρεθεί. Θα δώσει τη λύση.
1: Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης και πέρυσι υπήρχε ειδικός χώρος που μπορούσαν να σταθμεύσουν τα λεωφορεία. Και από όσο γνωρίζω, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους υπεύθυνους του τουριστικού κλάδου ώστε να.
0: Όχι. Αν μιλήσετε με την ΓΕΠΟΕΤ που είναι ο αρμόδιος φορέας. Ναι. Που ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και με τον πρόεδρό του που έτσι, και ο ίδιος προσωπικά από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες θα σας πούν ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων.
1: Κύριε Δεριζιώτη,
0: για να επανέλθουμε στην κουβέντα
1: και να κλείσουμε με αυτό γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το ΆΚΑ που αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο ξεκινάει το Final Four. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι οι Έλληνες θέλουν να δουν αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να βελτιωθούν σοβαρά οι υποδομές της πόλης και όταν βελτιωθούν σοβαρά οι υποδομές της πόλης να συζητήσουμε και για φέρουσα ικανότητα και για περιορισμούς και για τα πάντα όλα. Αλλά πρώτα να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και μετά να τα δούμε όλα.
1: Καλό είναι
0: η Αθήνα
1: καθένας.
0: Προχωράει πάρα πολύ τουριστικά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ τουριστικά. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος και στις τιμές των ξενοδοχείων και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Αυτό όμως πρέπει να συνεχιστεί. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ανωδικό momentum. Δεν έχει φτάσει όμως ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που είναι οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεριζιώτη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, ιδρυτής και διευθυντής του Money Tourism και υπεύθυνος για θέματα τουρισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

0: Μεγάλη μέρα η σημερινή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και φυσικά για την Αθήνα, καθώς η καρδιά του Final Four της EuroLeague χτυπά εδώ στην πόλη μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Συνδεόμαστε αμέσως με τον συντάκτη μας, τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέφανο Λεμονίδη, που βρίσκεται μέσα στο στάδιο να μας μεταφέρει το κλίμα 5 λεπτά πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Καλησπέρα, Στέφανε.
1: Καλησπέρα από το T-Center που έχει κοκκινήσει κυριολεκτικά, καθώς αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι της εξέδρας που είναι 2.000 οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, το υπόλοιπο κήπεδο είναι κατακόκκινο από Ολυμπιακούς και τώρα είναι την παρουσίαση των ομάδων. Με πρώτη τη Φενέρμπαχτσε ακούνται τις αποδοκιμασίες. Οι παίκτες τουρκικής ομάδος απευθύνονται στους οπαδούς που είναι σε μια γωνία του κήπεδου. Ενώ θα γίνει ο πανικός μόλις παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, όπως και πριν κατά τη διάρκεια της ορθέρμανσης, τα συνθήματα που ακουγόταν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ήταν κατεκριστικά. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, σε ένα καταπράσινο από καρέκλες γήπεδο. Έχει κοκκινήσει το T-Center Arena εδώ στο ΆΚΑ.
0: Είναι μια εικόνα, Στέφανε, που δεν έχουμε συνηθίσει αυτή που περιγράφεις. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα, εκτός μάλλον από το κλίμα και την δωδεκάδα, αν ξέρουμε ποιοι θα μπουν μέσα.
1: Δεν είχε καμία έκπληξη, αποκλείστηκε φυσικά ο Φαμ και παίζει ο Βεζένκοφ, ο Κουρνέ, ο Παπα-Νικολάου, ο Μόρις, ο Γουόκαπ, ο Χολ. Τώρα, ό,τι ακούτε οι αποδοκιμασίες είναι για το Σάρας, για τους Βίσκους. Και τώρα ξεκινάει η παρουσία στην ομάδα με πρώτο τον Γουόκαπ που αποθεώνεται, ακολουθεί ο Γουόρτ. Τώρα έρχεται ο Βεζένκοφ, ακολουθεί ο αρχηγός Παπα-Νικολάου, ο Ντόντα Χολ, έρχεται η σειρά του Ντόντα Χολ, ο Ντόρσεϊ, τώρα είναι η σειρά του Ντόρσεϊ, ο Άλεξ Πίτερς που αγκαλιάζει τον Μιλουτίνοφ, ο ψηλός του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ, ο Τάιρικ Τζονς, ο Μόρις και τελευταίος από ό,τι βλέπουμε θα είναι ο Ιβάν, ο Εβάν Κουρτιέ που αποδρώνεται περισσότερο από όλους, όσο και ο Βεζένκο βέβαια. Αλλά γενικά το κλίμα είναι πολύ ερωταστικό. Περιμένουμε να δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό, την μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο Final Four. Στέφανε, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Αν χρειαστεί φυσικά να μας μεταδώσεις την εξέλιξη του αγώνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περνάμε σε ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Καλλιόπη Λιβανού.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Υδρώνει τη φανέλα σημαίνει στην αργό πως κάποιος κουράζεται, πως αγωνίζεται για να κερδίσει κάτι, πως δίνει πόνο για να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο και επίπονο έργο, που μπορεί να είναι από την επισκευή μιας μηχανής μέχρι μια ερωτική κατάκτηση. Η φράση γεννήθηκε την παλιά καλή εποχή του ποδοσφαίρου, όταν ακόμα οι ομάδες ήταν αθλητικοί όμιλοι και όχι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Τότε που οι παίκτες την τιμούσαν τη στολή που φορούσαν. Έπαιζαν για τη φανέλα, όπως λέγαν τότε, για τη δόξα της ομάδας και τη χαρά της μπάλας. Και όχι για τα εκατομμύρια που χρυσώνουν σήμερα τα πόδια των παικτών, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ακριβώς άνθρωποι, αλλά περιουσιακά στοιχεία, assets, των ΠΑΕ που λέγαμε. Τότε έλεγαν πως ο Τάδε την υδρώνει τη φανέλα του, δηλαδή τρέχει, αλωνίζει στο γήπεδο, την κυνηγάει την μπάλα, αγωνίζεται. Προσφάτως, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους δυσαρεστημένους βουλευτές του, δήλωσε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ σημαντικό να την υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Υπάρχουν αποκλίσεις από κάποιους. Εννοώντας ότι ορισμένοι βουλευτές δεν βάζουν πλάτη όσο θα έπρεπε στην υποστήριξη του έργου της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως, της οποίας ο ίδιος έχει την τιμή να είναι ο μπροστάρης που την υδρώνει τη φανέλα περισσότερο από όλους, θα προσέθετα εγώ. Ωραία όλα αυτά, αλλά τι είναι φανέλα? Λοιπόν, το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως το πολύ μαλακό, ζεστό ή χνουδωτό ύφασμα ή το ρούχο με ή χωρίς μανίκια φοριέται κατάσαρκα, που μπορεί να αποτελεί και το πάνω μέρος της ποδοσφαιρικής στολής, η διάσημη φανέλα, πρόκειται από το βενετικό φανέλα, φλανέλα, ιταλικά φλανέλ στα γαλλικά, με απότετη καταγωγή το μεσονικό αγγλικό όρο φλαουνεόλ, που είναι το ύφασμα του σάκου. Ύφασμα σάκου, κάτι σαν λινάτσα. Φανταστείτε δηλαδή πως θα μυρίζει αυτό αν ένας φιλόπονος νεοδημοκράτης ιδρώσει πολύ φορώντας του.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Στον πυρετό του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ η Αθήνα πρώτο τζάμπουλ αυτήν την ώρα με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid της Βαλένθια. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Έως και την Κυριακή ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ στις 11 το βράδυ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με drones σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. Στα της Μέσης Ανατολής, το Κατάρ έστειλε αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμβάλλει στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου. Έχει σημειωθεί κάποια πρότος, δεν θα την υπερτιμούσα, δεν θα την υποβάθμισα, σχολίασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει δουλειά ακόμα. Το τελικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν με τη Μεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεση συνολική και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν, σταδιακή άρση των Αμερικανικών και Ρώσων σε βάρος του Ιράν και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός 7 ημερών. Στο μεταξύ, και ενώ συνεχίζονται τα ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο, άγριους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις ισραηλινές αρχές καταγγέλουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα που απελάθηκαν μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Φωτογραφίες δείχνουν πολλά μέλη του στο Λίσκο που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με μόλοπες, εκδορές, ακόμα και με σπασίματα σε πλευρά και σε άλλα μέρη του σώματός τους. Στις 8 το βράδυ φτάνουν στην Αθήνα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Την ίδια ώρα, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, σε κοινό τους ανακοινωθέν, καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους παράνομους επικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη και προειδοποιούν τις εταιρείες που θα αναλάβουν κατασκευαστικά έργα στις συγκεκριμένες περιοχές με κυρώσεις. Από την πλευρά της, η Ολλανδία κλείνει τις πόρτες στην εισαγωγή προϊόντων που παράγονται από τους Εβραίους επίκους στα Παλαιστινιακά εδάφη. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσεως ψηφοφορία να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση της εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς.

0: Επιστρέψαμε στον σταθμό της πόλης των Αθήνα 94 με την εκπομπή Ωρα Αθήνας. Είμαι ο Ευτύχης Γρυφάκης και θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα. Στον ήχο βρίσκεται ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού 6948-984-984, μέσω email στο 984oner@gmail.com ή μέσω τηλεφώνου στο 213-09-09-100, απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου εκεί. Μας ακούτε φυσικά live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athena94.gr και εμείς περνάμε στον πολιτισμό, γιατί γίνονται πράγματα σε αυτή την πόλη, πολλά και ενδιαφέροντα. Για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, έχουμε και το fan zone του Final Four αυτές τις ημέρες που φιλοξενούμε στην πόλη μας, αλλά φυσικά έχουμε και ιστορικούς περιπάτους και περιηγήσεις σε μουσεία της πόλης, φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου, εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις για παιδιά στις γειτονιές, πάρτι σε πλατείες. Έχουμε και μία ξεχωριστή συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου μέσα στη Ρωμαϊκή Αγορά μέσα στην εβδομάδα. Και αυτές είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που έρχονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ο πολιτισμός όμως δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και το πώς μία πόλη φροντίζει να μην μένει κανείς πίσω. Σήμερα και αύριο το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί και μια ανοιχτή συζήτηση με κοινωνικό αποτύπωμα γύρω από την ψυχική υγεία νέων ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα που πολλές φορές δύσκολα τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με την κυρία Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργό και υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας της ΣΑΜ και ΙΑΣΥΣ. Χαίρετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο.
0: Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς χτίζουμε γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων σε ρίσκο? Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που έχετε επιλέξει σήμερα.
1: Όντως είναι κάτι το οποίο και στην αμοιβαίωση μας απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις κοινωνικές εξελίξεις το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας από διάφορα φαινόμενα, πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε σημεία τα οποία οι νέοι μπορούν να υποστηριχθούν, να βρουν σημεία αναφοράς. Έτσι λοιπόν, από αυτή την ανάγκη το να δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό για τους νέους, γεννήθηκε και έτσι η ιδέα της σημερινής εκδήλωσης εδώ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Athens City Festival. Οπότε μιλάμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα μαζί με τους νέους όμως, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν νέοι από που είναι μέλη στα κέντρα νέων Connect Athens, οπότε μέσα από τους ίδιους τους νέους θέλουμε να δημιουργήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις και πώς μπορούμε πραγματικά να τους υποστηρίξουμε.
0: Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεστε εκεί. Αν έχετε συμμετοχή, ποιοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βήμα?
1: Ναι, η αλήθεια αυτή τη στιγμή είναι ασφυκτικά γεμάτο η αίθουσα Τρίτσπαν, στην οποία γίνεται και όλη η εκδήλωση, και από τη μία είμαστε πολύ χαρούμενοι, από την άλλη φαίνεται πως η ανάγκη υπάρχει στο να και να μάθουμε πράγματα και να μοιραστούμε εμπειρίες, και το ενδιαφέρον που υπάρχει ώστε όντως να βρεθούν και λύσεις και ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να γίνουν ρεαλιστικά. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι μέλη του Connect Athens στο βήμα νέοι που συμμετέχουν σε δράσεις μας πολιτιστικές, αθλητικές, και δίνουν το δικό τους, τη δικιά τους αίσθηση, το πώς αντιλαμβάνονται εκείνοι την σημερινή κοινωνία, τι ανάγκες βλέπουν από τους συνομιλίκους τους, από τους ίδιους τους εαυτούς, πράγματα που θα μας βοηθήσουν με τους επόμενους ομιλητές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και επιστήμονες, να

0: σχεδιάσουμε πρακτικά πράγματα τα οποία θα αφορούν τους νέους τους επόμενους μήνες.
1: Ξέρετε, οι προκλήσεις που κουβαλά σήμερα ένας νέος άνθρωπος δεν φαίνονται πάντα, δεν έχουν πάντα φωνή ούτε πρόσωπο. Δυστυχώς βλέπουμε όλο και περισσότερα περιστατικά εφήβων και νέων ανθρώπων που δεν βρήκαν το κουράγιο, τη δύναμη ή τον άνθρωπο για να εκφράσουν αυτό που πραγματικά βιώνουν μέσα τους. Πίσω από την πίεση της καθημερινότητας, τα κοινωνικά δίκτυα, τη μοναξιά ή την αβεβαιότητα για το μέλλον, πολλές φορές κρύβεται μια σιωπηλή ψυχική εξάντληση που δεν γίνεται δυστυχώς αμέσως αντιληπτή.
0: Σωστά, γι' αυτό κιόλας πέρα από τα γεγονότα που έχουν συμβεί και έχουμε ακούσει όλοι μας τελευταία και εκεί πραγματικά... Η σιωπή είναι απλά σεβασμός σε αυτό που έχει γίνει, όμως οφείλουμε να δούμε πώς μπορούμε μέσα από κινήσεις, από δράσεις και το κομμάτι της πρόληψης και το κομμάτι της παρέμβασης. Αυτή η υποστήριξη σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μόνο ατομικά ή αποσπασματικά. Γι' αυτό χρειάζεται ένας πολύ καλός συντονισμός, συνεργασίες και κοινή ευθύνη να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα ή να ενεργοποιηθούν πράγματα τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή συλλογικά.
1: Όταν ακούμε τέτοιες ιστορίες, όλοι λέμε πολλές φορές ότι κάτι θα είχε συμβεί, θα υπήρχε ένα σημάδι που μπορεί να μην φαινόταν στους οικείους. Όμως τις περισσότερες φορές αυτά τα σημάδια δεν φαίνονται. Το είδαμε και με την τραγική υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη πριν λίγες ημέρες που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Πόσα παιδιά σήμερα... αισθάνονται ότι πιέζονται ασφυκτικά χωρίς όμως να το δείχνουν. Πόσα ζουν μια διαρκή αγωνία για να ανταποκριθούν σε όλα αυτά που καλούνται να ανταποκριθούν στη σημερινή εποχή, στο σχολείο, την εικόνα τους, τα κοινωνικά δίκτυα, τις απαιτήσεις που έχουν γύρω τους για αυτά.
0: Η αλήθεια, μέσα και από τη συνεργασία που έχουμε και από δράσεις που κάνουμε σε σχολεία και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και από σχολές γονέων, έχει αυξηθεί αρκετά το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε... ακόμα και σε άγχος, σε στρες, ακόμα και αν είναι παροδικό, λόγω των... των προοπτικών που σκέφτονται του πώς μπορώ, τι μπορώ να γίνω, πώς μπορώ να τα καταφέρω, τι εργαλεία, τι πόρους έχω για να το κάνω αυτό. Αυτό έχει αυξηθεί πολύ.
1: Ναι.
0: Η σημασία είναι να πιάσουμε όλους τους παράγοντες και όλα τα μέλη τα οποία συνδέονται με τους νέους μας, το σχολείο, την οικογένεια, την κοινότητα, τους ίδιους τους νέους, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη πληροφορία και ένα καλύτερο δεδομένο για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις.
1: Τι είναι αυτό που φαίνεται να πιέζει περισσότερο τους νέους, η ανασφάλεια, το μέλλον, η μοναξιά? Τι βλέπετε εσείς καθημερινά μέσα από τη δουλειά σας? Έχετε κάποια στοιχεία?
0: Ναι, το κομμάτι έτσι της... απομόνωσης, της μοναξίας αν θα μπορούσαμε να το πούμε, η έλλειψη κινήτρου του γιατί να φτάσω σε ένα σημείο ή πώς μπορώ να το κάνω, είναι κομμάτια τα οποία τα βλέπουμε πολύ συχνότερα τα τελευταία χρόνια.
1: Εσείς επιτελείτε ένα πολύ σημαντικό έργο ως ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ, γιατί πολλές φορές ακούμε γενικά για στήριξη χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό στην πραγματική ζωή ενός ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε εσάς, σε τι κατάσταση βρίσκεται συνήθως? Τι κουβάλα?
0: Ιδιαίτερα στα κέντρα νέων και στο Connect Athens ή γενικότερα στα κέντρα ημέρας μας, υπάρχουν δύο κατηγορίες, αν μπορούσα να το πω, ή δύο λόγοι που μπορεί να έρθει κάποιος. Ένας είναι καθαρά για την προσωπική του ανάπτυξη, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, για κοινωνικοποίηση, για επαφή με συνομήλικους, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα νέων που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να φέρουν ιδέες και να κάνουν πράγματα για την γειτονιά τους, για την κοινότητά τους. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και περιπτώσεις που εννοείται μπορεί να υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι λόγοι, όπου εκεί πέρα αντίστοιχα με το επιστημονικό προσωπικό και με τις ειδικότητες που υπάρχουν στα κέντρα ημέρας, υποστηρίζουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρέμβασης.
1: Τώρα φτάσαμε στο...
0: Είναι οι οποίοι μπορεί να έχουν είτε μία διάγνωση ή κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης, να μπορεί ο νέος να έχει σημείο το οποίο να συναναστρέφεται, να επικοινωνεί και να μπορεί να βρει το δικό του προσωπικό νόημα.
1: Ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε όσοι βρισκόμαστε γύρω από νέους ανθρώπους? Τι αλλαγές στη συμπεριφορά, στην εμφάνιση ή ακόμη και στην καθημερινότητα ενός νέου ανθρώπου μπορεί να δείχνουν ότι κάτι πολύ πιο δύσκολο, πιο βαθύ συμβαίνει?
0: Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη συμπεριφορά η οποία παρατείνεται για αρκετό διάστημα είναι καλό να μας κινητοποιεί και ίσως να χρήζει κάποιας αξιολόγησης, η οποία μπορεί να είναι από μια απλού τύπου παρέμβαση μέχρι και κάτι πιο εξειδικευμένο.
1: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα πραγματοποιείται αυτή η ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όμως αύριο περνάτε και σε κάτι πολύ πιο βιωματικό με ένα ολοήμερο street festival στην Κυψέλη. Θέλω να μας πείτε λίγο τι ακριβώς θα συμβεί εκεί, τι δράσεις θα δει ο κόσμος και γιατί επιλέξατε να βγει αυτή η κουβέντα που ανοίξατε σήμερα, που ξεκινήσατε πέρυσι, να βγει έξω στον δρόμο και κυρίως πώς μπορούν όσοι μας ακούν να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
0: Σαφώς, αρχικά σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, οπότε εννοείται ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που σε ενδιαφέρει και είναι κοντά, είναι ελεύθερη είσοδος. Αντίστοιχα και αύριο είναι ελεύθερη είσοδος στη Φωκίωνος Νέγρη, θα δημιουργηθεί αυτό το φεστιβάλ, στο οποίο θα είναι πιο βιωματικό, ανοιχτό για ενημέρωση, για δραστηριότητες, μέσα από έτσι, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα, να προσεγγίσουμε θεματικές που μας ενδιαφέρουν. Το μόνο που αλλάζει λόγω καιρού, προσαρμοζόμαστε και εμείς αναλόγως, είναι ότι θα είναι από τις 4 το απόγευμα και μετά το φεστιβάλ αύριο.
1: Πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν δίνουμε ραντεβού αύριο στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη από τις 4 το απόγευμα, για να γίνουμε και εμείς μία παρέα με το Connect Athens Festival στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πολλές οι δράσεις, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, θα υπάρχουν δράσεις ενσυναίσθησης και πρωτότυπα workshops τεχνητής νοημοσύνης εμπνευσμένα από τις αναμνήσεις των παλαιότερων γενεών και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνετε στη σελίδα του cityfestival.thisisathens για να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπύρου, που ήσασταν στον Αθήνα
0: 84. Και θα περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Είστε καλά, γεια.
1: Ήταν η κυρία Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας της ΣΑΜ και ΙΑΣΥΣ.

Λοιπόν, η ώρα εδώ στον Αθήνα 9.84 είναι 6 και 29. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου. Επιστρέφουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με την κυρία Βασιλική Ορφανού, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 11 το βράδυ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε λύκειο στην περιφέρεια Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 νεκροί και 39 τραυματίες, ενώ 15 άτομα αγνοούνται σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν θα την υπερτιμούσα, δεν θα την υποβάθμιζα, σχολίασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενώνουν τις δυνάμεις τους με Σαουδική Αραβία και Κατάρ και πιέζουν τον Τραμπ για τη λήξη του πολέμου. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και προειδοποιούν τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Αγρίους ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση από τις Ισραηλινές αρχές, καταγγέλουν οι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, που απελάσσουν.

0: αναγκάστηκαν μετά την κράτησή του στο Ισραήλ. Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Από την ψηφοφορία απήχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για κακοποίηση της δημοκρατίας και συγκάλυψη. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς σε παρέμβασή του στη Βουλή. «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εφαρμογή ο προσωπικός αριθμός στον ΙΕΦΚΑ, επίσκεψη των Υπουργών Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκης Κεραμέως και Δημήτρη Παπαστεργίου σε κατάστημα του φορέα. Σε εξέλιξη, ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της EuroLeague, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 26-12 αυτή την ώρα. Στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid Valencia στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, μια ημέρα που θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να μας υπενθυμίζει ότι η ζωή στον πλανήτη βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στα οικοσυστήματα, τα φυτά, τα ζώα και τελικά εμάς, τους ίδιους τους ανθρώπους. Καθιερώθηκε επίσημα το 2000 και τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου, ημερομηνία που συνδέεται με την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Μπορεί ο όρος βιοπικιλότητα να ακούγεται τεχνικός, όμως στην πραγματικότητα αφορά πολύ απλά την ίδια την ποιότητα ζωής μας. Τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό, την τροφή, τη θερμοκρασία μέσα στις πόλεις, ακόμα και το πόσο ανθεκτικές είναι οι κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγο και συνεργάτη δράσεων της WWF για τη βιοπικιλότητα. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984. Η λειψιδρία, η ερημοποίηση και η απώλεια βιοπικιλότητας είναι πλέον τρεις κρίσεις που εξελίσσονται ταυτόχρονα και επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την καθημερινότητα των κοινωνιών. Από την παραγωγή τροφίμων και τις θερμοκρασίες στις πόλεις μέχρι την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία, βλέπουμε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα αναφορικά με τη βιοπικιλότητα? Τι λένε τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και όπως αναφέρατε κι εσείς, η βιοπικιλότητα είναι το σύνολο της ζωής πάνω στον πλανήτη μας, ένα ζωτικό στοιχείο για την επιβίωσή μας, για την ευημερία μας, αλλά και βασικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κρίσεις που αναφέρατε επίσης είναι αλληλένδετες και μας δείχνουν τι πρόκειται να συμβεί και τα επόμενα χρόνια αν δεν δράσουμε γι' αυτό. Μία έκθεση λοιπόν του WWF μαζί με την Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου βγαίνει κάθε δύο χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, το 1970, και καταγράφει τις τάσεις της παγκόσμιας βιοπικιλότητας. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι οι δείκτες που μετράει αυτή η έκθεση δείχνουν μία σημαντική υποβάθμιση της βιοπικιλότητας. Συγκεκριμένα η τελευταία έκδοση μας λέει ότι καταγράφεται μία κατακόρυφη μείωση κατά 73% στους πληθυσμούς της άγριας ζωής παγκοσμίως, μόλις μέσα σε 50 χρόνια. Ως συχνότερες απειλές για αυτό, μας λέει ότι είναι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων λόγω του συστήματος παραγωγής της τροφής μας, που δεν είναι βιώσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, της υπερεκμετάλλευσης, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της ρύπανσης.
0: Επειδή μιλήσατε για ένα πραγματικά τρομακτικό ποσοστό, 73% η μείωση του πληθυσμού της άγριας ζωής παγκοσμίως, ναι, τα τελευταία 50 χρόνια. Ενδεχομένως κάποιοι να είναι δύσκολο να αντιληφθούν αυτό το νούμερο στην πράξη. Πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας αυτή η μείωση, το 73%?
1: Η μείωση αυτή, παρόλο που μπορεί να μην είναι εμφανής με μια ματιά ή μπορεί να μην είναι εμφανής στο γενικό κοινό, χρησιμοποιείται από

0: τους επιστήμονες, γιατί είναι ένας πολύ αξιόπιστος δείκτης, ναι, που μας προειδοποιεί για την εξαφάνιση των ειδών που έρχεται, αλλά και για την απώλεια των οικοσυστημάτων. Όταν συνεχίζουμε με τις δραστηριότητες μας, τις μη βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες, να υποβαθμίζουμε σταθερά και επί δεκαετίες όλα τα οικοσυστήματα πάνω στη γη, τότε μπορεί να πλησιάζουμε κοντά σε κάποια σημεία που το ονομάζουμε επικίνδυνα σημεία καμπής, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή σημεία που έχουμε οθήσει πλέον τη φύση πέρα από κάποια κρίσιμα όρια, όπου δεν έχει πια δυνατότητα να επανέλθει. Δηλαδή θα έρθουν σημαντικές, απότομες και μη αναστρέψιμες αλλαγές. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από την δική μας περιοχή, της Μεσογείου.
1: Βεβαίως.
0: Να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα σημεία καμπής, όταν ξεπεραστούν, μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις περιοχές τις οποίες εκδηλώνονται. Δηλαδή, μπορεί να έχουν συνέπειες και επιπτώσεις ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Γιατί η Μεσόγειο, πάντως, που αναφέρεται, οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι οι πιέσεις θα γίνουν ακόμη πιο έντονες τα επόμενα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο, το συζητούσαμε και πριν από λίγο, να έχουμε χαλάζει πρωτομαγιά αυτό ή χιόνι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Βλέπουμε γενικά μια αστάθεια του καιρού. Η Ελλάδα πόσο ευάλωτη είναι σήμερα? Υπάρχουν περιοχές ή οικοσυστήματα που δείχνουν σημάδια σοβαρής πίεσης λόγω της κλιματικής κρίσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας?
0: Έτσι όπως τα λέτε είναι, και το παράδειγμα που ήθελα να σας αναφέρω, το φέρατε και εσείς στην κουβέντα, είναι οι πολλές μεγάλες επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές που παρατηρούνται στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα από αυτά τα σημεία καμπής, καθώς αυτές οι πυρκαγιές προκαλούν πολύ μεγάλη απώλεια τα φυσικά οικοσυστήματα, η οποία επηρεάζει στη συνέχεια το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα της Μεσογείου, τις ζωές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή και εξαρτώνται από αυτή την περιοχή για τη διαβίωσή τους. Αυτό, αν δεν λάβουμε μέτρα ώστε να μετριαστεί, θα αναμένουμε ακόμα περισσότερα τέτοια προβλήματα και δυσκολίες και αστάθεια, όπως αναφέρατε, στην περιοχή μας. Πράγμα όμως που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και ευρύτερα.
1: Κύριε Ορφανό,
0: λοιπόν,
1: πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμα πολύ ισχυρή φυσική κληρονομιά. Έχουμε θάλασσες, βουνά, σπάνια ήδη προστατευόμενες περιοχές. Θέλω να μας μεταφέρετε την πραγματική εικόνα της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Υπάρχουν ήδη οικοσυστήματα που βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο?
0: Αρχικά, αφού το φέρατε το θέμα της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, να πω ότι η χώρα μας όντως διαθέτει μια εντυπωσιακά πλούσια και μοναδική βιοποικιλότητα για την Ευρώπη και για τον κόσμο, παρά το μικρό της μέγεθος. Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί περίπου 30.000 διαφορετικά είδη ζώων στην ξηρά, στα γλυκά νερά και στη θάλασσα, αλλά οι επιστήμονες μας λένε ότι εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός είναι πιθανότατα υπερδιπλάσιος και ότι ξεπερνά τις 50.000. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά οικοσυστήματα στη χώρα μας, και από τα γλυκά νερά, τη θάλασσα, τα δάση, τα ψηλά βουνά. Εδώ ζουν κάποια από τα σημαντικότερα είδη ζώων στην Ευρώπη, κάποια από τα πιο εμβληματικά, τα οποία όμως δεν είναι μόνο εντυπωσιακά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τα οικοσυστήματα και αποτελούν φυσικά κομμάτι της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς.
1: Επειδή συχνά μιλάμε γενικά για άγρια ζωή, θέλω να μας δώσετε λίγο και μια εικόνα με συγκεκριμένα παραδείγματα από την Ελλάδα, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα εμβληματικά είδη που ίσως γνωρίζουμε ως ονόματα, όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η μεσογειακή φώκια ή η θαλάσσια χελώνα, και αν έχουμε ζώα που βρίσκονται υπό εξαφάνιση.
0: Ναι, σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο αρχικά, σχεδόν το 1 στα 4 ζώα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγμή απειλούμενο για διάφορους λόγους. Αλλά κάποια από αυτά τα ζώα λοιπόν που αναφέρατε είναι όντως έτσι. Στην Ελλάδα βρίσκουμε το μισό παγκόσμιο πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας. Βρίσκουμε τις σημαντικότερες παραλίες οτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα από ολόκληρη τη Μεσόγειο. Βρίσκουμε πολύ σημαντικά οικοσυστήματα όπως η ελληνική τάφρος για θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φυσιτήρες, οι πτεροφάλαινες. Έχουμε πολύ μεγάλα σαρκοφάγα όπως οι λύκοι και οι αρκούδες που ζουν στα δάση και στα βουνά της Ελλάδας. Στο δάσος της Δαδιάς υπάρχει η μοναδική αποικία του μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Έχουμε τη μεγαλύτερη παγκοσμίως απικία του Αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα και στην Ροδόπη και στην Πάρνασα που είναι και κοντά μας, πληθυσμούς του κόκκινου ελαφιού.
1: Υπάρχουν ακόμη και εδώ στην Αττική, παρά την ασφυκτική επέκταση της πόλης, τις πυρκαγιές και τη μεγάλη πίεση που έχει δεχτεί το φυσικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, έτσι κάποιοι θύλακες ζωής γύρω από την Αθήνα που φιλοξενούν είδη που πολλοί δεν γνωρίζουμε. Καν ότι ζουν τόσο κοντά μας, όπως αναφέρατε κι εσείς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όντως το κόκκινο ελάφι ζει στην Πάρνεσα και όντως περιορίζεται εκεί, γιατί γύρω από την Πάρνεσα υπάρχουν πάρα πολλές αστικό συστός, πολλά χωριά, πολύ μεγάλοι δρόμοι. Αλλά όντως υπάρχουν πολύ σημαντικοί πληθυσμοί από σημαντικά είδη της πανίδας που ζουν ακόμα και πολύ κοντά μας.
1: Εκτός από το κόκκινο ελάφι, τι άλλα ζώα, τι άλλα άγρια ζώα επιβιώνουν σήμερα στο λεκανοπέδιο και πού εντοπίζονται περισσότερο?
0: Μερικές φορές μπορούμε να δούμε ακόμα και αλεπούδες, κουνάβια και νηφίτσες πολύ κοντά στις πόλεις. Ωστόσο, σίγουρα πολύ περισσότερο τα βρίσκουμε στα δάση και στα βουνά γύρω από την Αθήνα. Επειδή κάποια ζώα είναι λίγο πιο ατρόμητα και λίγο πιο εύκολα προσαρμόσιμα, κυκλοφορούν και πιο κοντά μας. Ωστόσο, περισσότερο στις προστατευόμενες περιοχές, σε υγρότοπους γύρω από την Αθήνα, πάρα πολλά πουλιά, αλλά και στην Πάρνηθα, ψηλό βουνό, πολλά δάση, το κόκκινο ελάφι είναι ένα πολύ γνωστό. Έχουμε πληθυσμό λύκων πλέον, οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Βλέπουμε όλο και συχνότερα εικόνες με άγρια ζώα, όπως αγριογούρνα, ελάφια, κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που αναφέρατε και εσείς, σε δρόμους ή ακόμα και μέσα σε πόλεις. Θεωρείτε ότι είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, της καταστροφής των φυσικών οικοτόπων, ή μήπως τελικά ο άνθρωπος επεκτάθηκε τόσο πολύ που περιορίζει συνεχώς τον χώρο της φύσης?
0: Είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το αγριογούρνο, δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, οπότε εξαπλώνεται. Σε άλλες περιπτώσεις, όντως οι ανθρώπινοι οικισμοί εξαπλώνονται πάρα πολύ μέσα στα φυσικά οικοσυστήματα και έτσι ο άνθρωπος πλησιάζει τα μέρη όπου τα ζώα αυτά βρίσκονται και ζουν. Οπότε δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις και κάποιες εντάσεις μεταξύ τους, κάποια προβλήματα στην συνύπαρξη.
1: Είναι σημαντικό σήμερα να υπάρχει συντονισμένη δράση όταν τα προβλήματα της βιοποικιλότητας δεν μπορούν πια να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πλέον επενδύουν συνειδητά στη βιοποικιλότητα μέσα στον αστικό ιστό, με πράσινες διαδρομές, μικρά οικοσυστήματα, αστικά δάση, περισσότερα δέντρα, και βλέπουμε μέσα σε αυτή την προσπάθεια τη νέα γενιά να είναι πιο ευαισθητοποιημένη, να νοιάζεται περισσότερο για το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Να συμμετέχει πιο ενεργά σε δράσεις που αφορούν το σπίτι μας, γιατί μην ξεχνάμε, το μεγάλο μας σπίτι είναι αυτός ο πλανήτης.
0: Έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε πολύ και εμείς με τη συμμετοχή της νέας γενιάς που λέτε, γιατί όντως σήμερα η βιοποικιλότητα χάνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση και αυτές είναι δύο προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Για ένα μεγάλο project που έχει ξεκινήσει το ΒΒΕΦ τα τελευταία χρόνια μαζί με πολλές ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ονομάζεται Συμμαχία για την Άγρια Ζωή. Αναγνωρίσαμε λοιπόν όλη αυτή την αξία της βιοποικιλότητας που είπαμε, αναγνωρίζουμε τις κοινές προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή. Και επειδή πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεργασία θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από ότι ο καθένας ξεχωριστά, φτιάξαμε λοιπόν το 2022 αυτή τη συμμαχία, μια συλλογική πρωτοβουλία. 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις με πολύ μεγάλη εμπειρία στην προστασία της βιοποικιλότητας εδώ και δεκαετίες, και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για αυτόν τον κοινό σκοπό.
1: Μια συμμαχία που έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για την άγρια ζωή στην Ελλάδα όπως ονομάζεται, αλλά μια συμμαχία για τη δική μας ζωή επίσης, για τη δική μας επιβίωση σε αυτόν τον πλανήτη. Κυρία Ορφανού, να σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, και εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις και να μεγαλώνετε, να μεγαλώσει αυτή η συμμαχία κι άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βασιλική Ορφανού, βιολόγος και συνεργάτηδα δράσεων για τη βιοποικιλότητα της WWF.

Συνεχίζεται ο αγώνας Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ αυτή την ώρα στο Final Four της EuroLeague. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο, προηγείται ο Ολυμπιακός. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, ώρα Αθήνας, εδώ στον Αθήνα 84, τον σταθμό της πόλης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του σταθμού βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή ώρα Αθήνας. Στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου και ο Νίκος Κουτούγερας. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου.

22 Μαΐου σήμερα, εδώ στον σταθμό της πόλης, παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο με τον Κώστα Ράπτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, 29 Μαΐου, εδώ σταθερά, στο σταθμό της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1963. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς και αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Η επίθεση σημειώνεται μετά από ομιλία του σε εκδήλωση υπέρ της ειρήνης στο κέντρο της πόλης. Καθώς αποχωρούσε από το χώρο της εκδήλωσης, ο Λαμπράκης δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι παρακρατικοί Σπύρος Γκοτζαμάνης και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Ο βουλευτής τραυματίστηκε βαριά και έπειτα από 5 ημέρες νοσηλείας υπέκυψε στα τραύματά του στις 27 Μαΐου 1963. Ο τότε ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης, μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά τις αφόρητες πιέσεις από την κυβέρνηση και την ηγεσία της χωροφυλακής, κατάφερε να αποδείξει τη σύνδεση των φυσικών αυτούργων με το παρακράτος και την αστυνομία. Το αποτέλεσμα ήταν η αποκάλυψη της οργάνωσης Καρφίτσα και η προφυλάκηση ανώτατων αξιωματικών της χωροφυλακής. Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη προκάλεσε τεράστια πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα και αποκάλυψε τη δράση παρακρατικών μηχανισμών. Το γεγονός έμεινε ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολεμικής πολιτικής ιστορίας και ενέπνευσε αργότερα το μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού και την ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτουγέρας στη ρύθμιση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πίμη Παναγωπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου, είναι η 142η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η τρίτη του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, η πέμπτη του Δουαλ Χίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, η έκτη του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο και η πρωτομηνιά του Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας και η ημέρα της ενότητας στην Ιεμένη. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Είναι δηλαδή η επέτειος της ενοποίησης στις 22 Μαΐου του 1990 της Ιεμένης του Βορρά με την Νότια και μάλιστα σοσιαλιστική τότε Ιεμένη. Πρώτο η χώρα βυθιστεί στο χάος των συγκρούσεων που παρακολουθούμε και την έχουν πρακτικά τριχοτομήσει τώρα που μιλάμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα του Harvey Milk, του δολοφονηθέντος εν τέλει Δημοτικού Συμβούλου του Σαν Φρανσίσκο, Harvey Milk, πρώτου πολιτικού των Ηνωμένων Πολιτείων που δήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία του. Κατά δε το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι η ημέρα των μαρτύρων Βασιλίσκου, Κοδράτου, Μαρκέλου και Σοφίας της Ιατρού. Ενώ για τους καθολικούς είναι της Αγίας Ιουλίας προστάτηδας της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και των πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Εμείς εδώ αναμένουμε με πολλές προσδοκίες, όσες τέλος πάντων θα επιτρέψει ο καιρός, το επικείμενο Σαββατοκύριακο. Ενώ βέβαια η πόλη κινείται σε ρυθμούς Final Four. Και η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς θα μας ενημερώσει για το τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Δεν παρουσιάστηκε η αναμενόμενη κίνηση απόψε στο η πόλη. Περιορίζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Αμαλία, στην Αρδιτού, στην Ακαδημία, στο Γκόμβα Μπελοκήπων και όλους τους γυροδρόμους, στη Διασταύρωση Κηφισίας και Κατεχάκη και τους γυροδρόμους, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ελληνικό στο Παλαιό Θάλιρο και τέλος αυξημένη κίνηση σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, ευχαριστούμε πολύ. Να μεταφερθούμε λοιπόν νοερά στο ΆΚΑ, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του προπορευόμενου παρακαλώ Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου της EuroLeague Φενέρμπαχτσε. Ενώ θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ ο αγώνας Real Madrid's Valencia. Η μεγάλη γιορτή του Final Four ξεκίνησε από τη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ενώ έως και την Κυριακή, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από τον Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Και ο Στέφανος Λεμονίδης θα μας μεταφέρει τα νέα από το παρκέ. Καλησπέρα, Στέφανε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένας πανικός εδώ, καθώς το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καταιγιστικός Ολυμπιακός. και με 8 πόντους μετέτρεψε το 33-24 του πρώτου ημιχρόνου σε 42-24. Ένα τίσεντερ ο Άκα, το οποίο είναι κατακόκκινο, αν εξαιρέσουμε μια εξέδρα με τους πίρτους του Λάθου του Μωράν Κίτρινα γύρω στους 3.000, όλο το υπόλοιπο γήπεδο είναι κατακόκκινο. Σε ένα καταπράσινο γήπεδο έγινε κατακόκκινο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χάρη στην άμυνά του κατάφερε να πάρει μια διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι και μικρό πράγμα να σταματάς στη Φενέρμπαξε στους 24 πόντους για ένα ημίχρονο. Τα περισσότερα είχε βάλει ο Ντόρσεϊ με 11, 2 πόντους μετά πήγε στους 13. Ενώ δεύτερο σκόρερ είναι ο Άλεξ Πίτερ για τον Ολυμπιακό, πρώτο σκόρερ για την Φενέρμπαξε ο Πιτέροβιτς. Από ό,τι καταλαβαίνετε, η ατμόσφαιρα είναι οταστική. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με ένα σκορ 10-0 και από εκεί και πέρα μόνο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό πόντων.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε με τα νεότερα.
2: Ναι. Γεια σας.
0: Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four, μέτρη ζώνες ελέγχου, περιμετρικά του ΟΑΚΑ, ενώ περιοριστικά μέτρα υπάρχουν και σε όλη την πόλη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Κώστα. Ναι, πάνω από 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς. Τα μέτρα κορυφώθηκαν λίγο νωρίτερα κατά την μετάβαση των οπαδών, 2.000 οπαδών φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο σταθμός στο Θησίο, που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι οι φιλάθλοι της Φενέρμπαξε Τούρκης, στον σταθμό Φάλιρο στο Καρεσκά και οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, και στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι Ισπανοί οπαδοί της Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η μετάβαση, Κώστα, θα λέγαμε ότι έγινε απόλυτα συντεταγμένα, δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα. Υπήρχαν βέβαια καθιερωμένες ουρές, διότι και από το σημείο που μπήκαν οι φύλαθλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στο γήπεδο, υποβλήθηκαν σε τουλάχιστον 4 εξονοχιστικούς ελέγχους και με ταυτοποίηση, με ταυτότητες, αλλά και την κατοχή του στο εισιτήριο. Κανένας δεν μπορούσε να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο. Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει το γήπεδο περιμετρικά σε μια μεγάλη ακτίνα χωρίς επίσης να έχει το εισιτήριο στην κατοχή του. Υπολογίζεται, Κώστα, και αρχικά ότι η φύλα του Ολυμπιακού ήταν γύρω σε 8 με 9.000. Φαίνεται τελικά ότι είναι πάνω από 14.000 και αυτό λίγο άλλαξε και τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας και τους σεισμούς που χρειάστηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για να πενταβούν όλος αυτός ο όγκος του κόσμου στο γήπεδο. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Αυτή την ώρα να πούμε ότι είναι κάπως χαλαρά τα πράγματα, διότι είναι σε εξέλιξη αγώνες. Όλοι οι φύλαθλοι βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, παραμένουν ισχυρές αστυνομικοί παρουσία και περιμετρικά του γηπέδου, αλλά και σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχουμε πάλι μέτρα με τη λήξη του αγώνα που είναι σε εξέλιξη τώρα, αλλά και κυρίως μετά το βράδυ, μετά τις 11 η ώρα που θα λήξει και ο δεύτερος ημιτελικός, οπότε θα αποχωρήσουν όλοι οι φιλάθλοι από το γήπεδο και κυρίως κατά τη μεταφορά των τεσσάρων ομάδων, οι οποίοι έχουν καταλήξει, όπως γνωρίζουμε, σε κεντρικό ξενοδοχείο, στο πρώην Hilton, οπότε και εκεί είναι σε εφαρμογή μέτρα. Ισχύει η απαγόρευση συγκεντρώσεων, συναθρήσεων και πορεών περιμετρικά του ξενοδοχείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τα ξημερώματα αξιώρα της Δευτέρας. Και τώρα, Αγώστα, αναλόγως ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό, θα διαμορφωθεί και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 το βράδυ. Οπότε θα έχουμε να τα ξαναπούμε από αύριο για τα νέα μέτρα που θα ασκήσουν την Κυριακή.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ.

0: και να αλλάξουμε σελίδα και να μεταφερθούμε στην μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη της ημέρας. Με 155 ψήφους κατά, έναντι 6 υπέρ, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της πλεύσης ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με διαγέρσεως ψηφοφορία να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής και όχι των 120. Το σκεπτικό της πλειοψηφίας στο ακούμε όπως το ανέπτυξε ο Μάκης Μπορίδης.
1: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό

0: με μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
1: Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Για σύριαλ συγκάλυψης έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Εχμηρή υπήρξε η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη.
4: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
1: Και ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντος θα μας τα συνοψίσει όλα αυτά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ακούσαμε και από τα ηχητικά αποσπάσματα, είχαμε ένα σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το αν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή η καταπληκτική της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορύδη σχετίζεται με θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, ή 120 όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής όταν πρόκειται για αίτημα της μειοψηφίας. Τελικώς επικράτησε η άποψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που επικυρώθηκε και με διαγύρωση ως ψηφοφορία, κάτι που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μάλιστα αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό Νίξον της Ελλάδας με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Για σχέδιο κουκουλώματος και γραμμή συγκάλυψης από το Μαξίμου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού και στρέφοντας τα βέλη του και προς τον Πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλεσε αρχιερέα των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό και για ενορχιστρωμένη προσπάθεια θαψίματος του σκανδάλου από όλες τις αρχές, έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ θα κέρι του για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους κάλεσε να μην κρύβονται πίσω από μια πλειοψηφία όταν καταλύεται το κράτος δικαίου και το ίδιο το Σύνταγμα, καταλόγησε η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση, επιχειρώντας μετά τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών, ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Συγκαλύπτεται ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία, είπε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ακούσαμε νωρίτερα, Κώστα, νέα βέλη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τόσο για την προστασία των θεσμών όσο και για την εξωτερική πολιτική, εκτόξευσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πόσο πια θα ξεφτυλιστούν οι θεσμοί, τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης, διερωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία μεταλλαγμένο κόμμα με ποταμίσια, όπως είπε, ιδεολογία. Σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, είπε ότι ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν υπήρξαν ποτέ, παρά μόνο επικοινωνιακά, γιατί η Ελλάδα ξέπλυνε την Τουρκία. Ενώ προέβλεψε ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που προωθεί

0: η τουρκική κυβέρνηση θα μας οδηγήσει σε κρίση και θερμό επεισόδιο. Απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό έδωσε ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος έκανε λόγο για...
1: Ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
0: Ακριβώς. Έκανε λόγο για απολύτως μηδενιστική κριτική.
1: Αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, είπε «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός».
0: Ναι, προκειμένου όμως ο κύριος Βορύδης απάντησε και έχουν αξία αυτά που είπε. Είπε ότι αν και δεν κατονόμασε τον κύριο Σαμαρά, απέρριψε τα περιπολιτικής κατευνασμού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή που πραγματοποίησε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα, ήταν αυτή που για πρώτη φορά έστειλε ελληνικό στρατό να υπερασπιστεί την Κύπρο και ήταν αυτή που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες σημαντικές όπως αυτή με τη Γαλλία. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή εξωτερική μας πολιτική, η οποία την έχει στριμώξει, ήταν η άποψη που διατύπωσε ο κύριος Βορύδης. Κώστα.
1: Δημήτρη Ράντο, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, σήμερα σημάνει η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τους 11 γαλάζιους βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Κώστα. Ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος κύκλος αυτού του σταδίου της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα είχαν κληθεί και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι όλα τα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και των μη πολιτικών προσώπων που αριθμούν περισσότερα από 50 έχουν ήδη λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Οι δύο μόνο που εμφανίστηκαν από το προσώπο σήμερα ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ήταν οι πρώην Υπουργοί Κώστα Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι παρέδωσαν στην εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου τα υπομνήματα παραγωγής εξηγήσεών τους, αντικρούοντας τα στοιχεία της έρευνας και τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο αίτημα για την άρση της ασυλίας τους. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, του κυρίου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρεται ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δόθηκε μια παραγγελία να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης ζημίας που προκλήθηκε από τις ενέργειες των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπόνηση και η σύνταξη της έκθεσης αυτής μάλιστα, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια πλευρά, ανατέθηκε στην πρώην Διευθύντρια Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ασκεί πια και χρέη συμβούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, και από την έκθεση αυτή φέρεται να έχει προσδιοριστεί αφενός ζημία περίπου στα 3.000 ευρώ, την φερόμενη ζημία για τον κύριο Τσιάρα, μηδενική για τον ζημία για τον κύριο Μηταράκη, ενώ και για την βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το ποσό περιορίζεται τόσο που ακόμα, εάν αυτό γίνει δεκτό, σύμφωνα με τον δικηγόρο, μπορεί να μετατρέψει το αρχικό αδίκημα.
1: Δεν στέκει ως κακουργηματική η κατηγορία.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως το κρίσιμο είναι αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένη και της έκθεσης που, όπως είπαμε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε στην κυρία Τυχεροπούλου, αφού ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος για ένα προς ένα τα πρόσωπα. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα στοιχεία αυτά μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και 5 Ιουνίου θα αναμένονται πια και τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους και από τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα και από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως και από τους παραγωγούς που φέρονται να εισέπραξαν παράνομα τις επιδοτήσεις αυτές. Και όλα αυτά τα στοιχεία πια θα συναξιολογηθούν από τους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και περί τα τέλη Ιουνίου, άρα αυτό είναι το επόμενο κρίσιμο crash test, είναι που θα αποφασίσουν για πόσους και ποιους από τους εμπλεκόμενους στοιχειοθετείται αξιόπινη πράξη, αν αυτή είναι πλημέλημα ή κακούργημα, και βεβαίως για όσους δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά πια, δηλαδή και με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει ήδη σχηματίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με τα ευρήματα της έκθεσης της κυρίας Κεροπούλου, θα πρέπει να τεθεί η υπόθεση του αρχείου, γιατί δεν προκύπτουν ενδείξεις περί της θέλησης οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης.
1: Μίνα, σήμερα είχαμε και μια άλλη σημαντική δικαστική εξέλιξη όμως, το ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσανατολίζεται προς την άσκηση ανέρεσης στην απόφαση αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, σε ηλικία 82 ετών.
2: Και έγινε ήδη γνωστό ότι μετά την έκδοση του χθεσινού βουλεύματος από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, η δικογραφία, το σκεπτικό του βουλεύματος, η αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα βρίσκονται ήδη υπό μελέτη από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σοφοκλή Λογοθέτη. Και αφού μελετήσει τα στοιχεία, πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι σε θέση να διαπιστώσει αν υπάρχει λόγος να ασκηθεί ή όχι ανέρεση κατά αυτού του βουλεύματος που οδήγησε εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια τον καταδικασμένο 17 φορές σε ισόβια κάθριψη ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Να σου πω, Κώστα, ότι με βάση τις πληροφορίες οι δικαστές που έκαναν δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στάθμισαν και την ηλικία του, αλλά κυρίως την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει τα χρόνια της κράτησής του στις φυλακές Κορυδαλλού, από το 2002 δηλαδή, από το καλοκαίρι του
1: 2002. Κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησε διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά.
2: Ακριβώς. Πήρε το πτυχίο του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο εξ αποστάσεως στα μαθηματικά από Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από χθες είναι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα, αλλά και της υποχρέωσής του να μένει και να έχει δηλώσει την συγκεκριμένη περιοχή στο Βύρωνα, όπου έμενε και πριν από την σύλληψή του. Περιμένει πια την απόφαση του ποινικού τμήματος, αυτό είναι ο ορίζοντας, γιατί οι ανώτατοι δικαστές θα αποφασίσουν, ακόμα και αν ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός πει ναι στην ανέρεση, θα πρέπει να κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό τμήμα του Αρείου Πάγου και βεβαίως ανάλογα με την απόφαση που θα εκδώσουν εκείνοι, θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στον Διεθνή Ορίζοντα με την βοήθεια του Βαγγέλη Σαρακινού που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Έχουμε τις εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχουμε και μία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Σουηδία, την πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που οργανώνει η Σουηδία καθώς είναι νέο μέλος. Αυτή γίνεται στην βαριά σκιά της επίθεσης που ανακοινώθηκε πριν, έγινε γνωστή πριν από λίγο στο Λουγκάνσκ με νεκρούς, σε επίθεση σε λύκειο στη διάρκεια της νύχτας με 4 drones, 6 νεκροί, 40 τραυματίες, 15 αγνοούμενοι, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση. Δεν ήταν τυχαίο, είπε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να ετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα και στις 11 το ώρα Ελλάδος θα έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την ίδια ώρα στη Σουηδία έχουμε την συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Εκεί η Ουκρανία είναι βεβαίως πάντα στο τραπέζι, το ίδιο και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Περισσότερο, ωστόσο, η συζήτηση φαίνεται ότι περιστράφηκε γύρω από τις αμερικανικές αιχμές σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για την αύξηση των δαπανών. Αυτός που εξέπληξε για άλλη μια φορά, Κώστα, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λίγες ώρες πριν από την συνεδρίαση, και ενώ το θέμα ήταν αν θα συνεχιστεί η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες, είπε ότι επειδή συμπαθεί τον Πολωνό πρόεδρο θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Στην Τουρκία τώρα η εσωτερική κρίση που σοβούσε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φαίνεται ότι πήγε να αξιοποιηθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν. Δημιούργησε ωστόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα με οικονομικές συνέπειες. Υπολογίζεται ότι 6 με 9 δισεκατομμύρια δολάρια δαπάνησαν από χθες οι τουρκικές τράπεζες για να κρατήσουν την τουρκική λίρα ζωντανή. Υπήρξε μια απόφαση η οποία ουσιαστικά καθαιρεί τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Οζέλ και επαναφέρει τον προκάτοχο του, τον Κιλιτσιδάρογλου. Ο Οζέλ μιλά για πραξικόπημα. Είχε συγκαλέσει το πρωί Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Σε λίγη ώρα, σε μία ώρα, υπάρχει συγκέντρωση των ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έξω από τα κεντρικά γραφεία στην Άγκυρα. Υπάρχει ένταση γύρω από αυτό.
1: Και σαν να μην αρκούσαν αυτά, είχαμε την απόφαση απαγόρευσης μεσούσης της ακαδημαϊκής περίοδου ενός γνωστού πανεπιστημίου.
3: Ναι, εκεί η ιστορία είναι λίγο παλιά, ξεκινάει από το 2019 που η εταιρεία που διαχειριζόταν το πανεπιστήμιο αποσύρθηκε από την Τουρκία.
1: Το Μπιλγκί.
3: Από το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα τέσσερα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με βάση ένα άρθρο που προσθέθηκε στον νόμο για τα πανεπιστήμια. Υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, προβλέπεται η απορρόφησή τους σε κρατικά πανεπιστήμια των περίπου 20.000 φοιτητών. Ωστόσο, ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο θεωρούνταν φιλελεύθερο. Είχαμε και κάποιες αψημαχίες στην είσοδο, καθώς πανεπιστημιακοί και φοιτητές ήθελαν να κάνουν δήλωση. Η αστυνομία απέκλεισε την Πανεπιστημιούπολη, έστειλε και οχήματα με αγλίες νερού. Οι δηλώσεις, Κώστα, δεν έγιναν.
1: Βαγγέλη Σαρακίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα κοριτσάκι 3 ετών από τα Χανιά με αιμάτωμα στο κεφάλι, μόλοπες και εκχυμώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ η μητέρα του παιδιού συνελήφθη. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Το κοριτσάκι διακομίστηκε χθες τα μεσάνυχτα από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, διασωληνωμένο λόγω του ότι στις εξετάσεις που κάνανε είχε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μικρά αιματώματα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, κρίσιμη αλλά σταθερή προς το παρόν. Έγινε μια μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο και έδειξε την ύπαρξη των αιματωμάτων και ισχυμία στα βασικά γάνδια. Το είδε ο ιατροδικαστής και αναμένουμε συντηρηματικές εξετάσεις για να δούμε αν έχει κακώσεις αλλού πουθενά ή όχι.
5: Μιλάμε για κακοποίηση.
4: Υποθέτομαι ότι είναι αυτό, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν υποψίες και γι' αυτό ήρθε και η ιατροδικαστής να το εξετάσει.
5: Ποιος το έφερε στο νοσοκομείο?
4: Η μάνα του.
5: Τον παραλάβατε σε τι κατάσταση?
4: Εμείς όταν ήρθε σε εμάς το παιδάκι ήταν διασωληνωμένο.
1: Στα νέα της πόλης. Την πλατεία Δικαιοσύνης επί της Οδού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Να ακούσουμε τι είπε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο.
6: Η πλατεία Δικαιοσύνης γίνεται ξανά ένα νέο τοπόσημο για την πόλη. Με την ευγενική χορηγία της Visa και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες μας, νομίζω ότι το θέαμα και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μία ακόμα ανακαινισμένη πλατεία. Προχωράμε με μικρά αλλά σημαντικά βήματα στο κέντρο της Αθήνας για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
1: Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αναμένονται αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Σάβα Κόκκινο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100, έχετε τις θερμότερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Δικαιώματα στα FM».

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, Παρασκευή απόγευμα στον 94 στο σταθμό της πόλης. Η εκπομπή είναι δικαίωμα της FM. Λευτέρης Παπαγιαννάκης στο μικρόφωνο. Στον ήχο Νίκος Κουτούγερας, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. The Cranberries, Animal Instinct, εξαιρετικό τραγούδι, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα μάλλον, το σημαντικό στα ζητήματα των δικαιωμάτων ήταν η επίσκεψη του Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μαγκράθ. Έκανα μια στραπιαία επίσκεψη μιας ημέρας, είδε πάρα πολλούς φορείς, τον Πρωθυπουργό, την Κοινωνία των Πολιτών, κυβερνητικούς κτλ. Έκανε και δηλώσεις. Θα τα σχολιάσουμε αυτά με τον συνάδελφο Μίνο Μουζουράκη, με τον οποίο είμαστε μαζί και σε αυτή τη συνάντηση. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν πρέπει κιόλας. Αλλά θα το σχολιάσουμε τις δηλώσεις του. Θα ξεκινήσουμε όμως με κάτι που προέκυψε πριν από λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο. Ένα post στο X του Ζαχαρία Κισέ, του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος είναι και δικηγόρος του Τόμι Όλσεν, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ο ιδρυτής της Aegean Boat Report, αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση που βγάζει πληροφορίες για το τι γίνεται στο Αιγαίο και διώκεται στην Ελλάδα. Ή μία από τις τελευταίες υποθέσεις, ενδεχομένως η τελευταία υπόθεση, είχε να κάνει με ένα ευρωπαϊκό ένταλμα εναντίον του. Είναι στη Νορβηγία ο Τόμι Όλσεν και στα νορβηγικά δικαστήρια μόλις απέρριψαν αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και γράφει ο Ζαχαρίας Κισές ότι αυτή η απόφαση αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην πρακτική της ποινικοποίησης ανθρωπιστικής βοήθειας και της στοχοποίησης όσων καταγράφουν παραβιάσεις δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το νορβηγικό δικαστήριο έκρινε ότι, ακούστε εδώ τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον, οι πράξεις που περιγράφονται δεν συνιστούν αδίκημα στην Νορβηγία. Και δεύτερον, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος παραβίασης του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την Ελευθερία της Έκφρασης. Και συνεχίζει ο Ζαχαρίας και λέει: η υπόθεση αναδεικνύει το βαθύτερο πρόβλημα, ένα βαθύτερο πρόβλημα, την ολοένα συχνότερη άσκηση καταχρηστικών ποινικών διώξεων, τη δημιουργία ογκωδών δικογραφιών χωρίς ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία και την αιμονή ορισμένων αρχών να μετατρέπουν την ποινική διαδικασία σε εργαλείο εξόντωσης και εκφοβισμού. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη απόφαση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και για ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς τα ελληνικά δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές ως προς τα όρια του κράτους δικαίου, της ελευθερίας έκφρασης και της κατάχρησης της ποινικής διαδικασίας. Θα το στείλουμε στο γραφείο του κ. Μαγκράθ αυτό που έγινε, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει πληροφορηθεί. Έχει ένα ενδιαφέρον, συζητάμε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τα όρια του. Και έχουμε ακούσει διάφορες υπερβολές ότι η κυβέρνηση δεν συζητά για το κράτος δικαίου με όρους fake news. Ελπίζω να μην θεωρεί ότι η απόφαση του νορβηγικού δικαστηρίου είναι fake news και ότι αυτά που λέγονται για τις ελληνικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές είναι fake news ή υπερβολές. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί δεν έχει λήξει, είναι σε πρώτο βαθμό αυτή η απόφαση. Θα υπάρξουν face, φαντάζομαι. Αλλά είναι ένα τα ζητήματα που θα παρακολουθήσουμε. Συνδέεται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και το έχουμε συζητήσει και εδώ, με τα ζητήματα ποινικοποίησης των οργανώσεων στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτός ο νόμος του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ένα δεύτερο σημαντικό που έχουμε, δεν έχω να σας πω πολλά γιατί είναι πολύ πρόσφατο, βγήκε στη διαβούλευση ο περίφημος εφαρμοστικός νόμος για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν μήνα. Άρα, μέσα σε ένα μήνα θα γίνει διαβούλευση, θα πάει στη Βουλή και θα ψηφιστεί. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε τσίμα-τσίμα. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που μπήκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο, θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, αλλά και διάφορες επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με μερικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, π.χ. η δημιουργία του μηχανισμού παρακολούθησης των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα. Αυτή η διάταξη δεν μπήκε στο νομοσχέδιο, τον εφαρμοστικό νόμο μάλλον, για το σύμφωνο για τη μετανάστευση, μπήκε στο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο. Είναι, νομίζω, απλό να εξηγήσουμε γιατί έγινε αυτό. Θέλουν να αποφύγουν τη διαβούλευση στην κυβέρνηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, παρόλο που το έχουν ψηφίσει. Δεν δέχεται, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από δημοσιογράφους και από σχολιαστές, ότι δεν είναι δυνατόν να μας λένε οι άλλοι τι θα κάνουμε εμείς στα σύνορά μας. Κι όμως είναι. Θα το συζητήσουμε το σύμφωνο και τον εφαρμοστικό νόμο αργότερα, όταν θα έχουμε και, ενώ σε μια από τις επόμενες εκπομπές, όταν θα έχουμε και τα σχόλια των οργανώσεων. Είναι ένα τεράστιο κείμενο με πάρα πολλούς κανονισμούς και πάρα πολλές οδηγίες και είναι αρκετά περίπλοκα τα ζητήματα και νομικά. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα ήταν που γίνανε έτσι και είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τον φίλο συνάδελφο και εξαιρετικό επαγγελματία Μίνο Μουζουράκη για το σχολιασμό των αυτών που έχουν γίνει την εβδομάδα που μας πέρασε.

0: Είναι πάντα δύσκολο να διακόπτει ιστορία τραγούδια. Pretenders, don't get me wrong. Έχουμε στο μικρόφωνο τον. Μάλλον έχουμε στο τηλέφωνο, συγγνώμη. Το Μίνο Μουζουράκη. Μίνο, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Λευτέρη.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη και πιεστική εβδομάδα. Βγήκε και το νομοσχέδιο, το είπα και πριν. Και φαντάζομαι ότι θα πέσουν όλοι με τα μούτρα στο σχολιασμό. Ξέρω ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο task αυτό που θα έχουμε να κάνουμε όλοι. Πριν πάμε στο σχολιασμό της επίσκεψης του κυρίου Μαγκράθ, επειδή το έστειλα, φαντάζομαι είδες την απόφαση για τον Ντόμι Όλσον και ήθελα ένα πολύ μικρό σχόλιο έτσι από τη δικηγορική σου. Πώς το λένε, με το δικηγορικό σου καπέλο. Για το πώς φαίνεται αυτή η διατύπωση από την πλευρά των νορβηγικών δικαστηρίων.
1: Λοιπόν, έχουμε πρακτικά σήμερα με τις τελευταίες εξελίξεις μία απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντόμι Όλσον από την Νορβηγία στην Ελλάδα για την εκκρεμή ποινική διαδικασία η οποία είναι εν εξελίξει στη χώρα. Αυτό στην πράξη όχι μόνο επιβεβαιώνει την τεράστια διάσταση που υπάρχει μεταξύ της αντίληψης που έχει τουλάχιστον ένα σκέλος της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά επιβεβαιώνει δυστυχώς και τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες για τα κίνητρα μιας τέτοιας δικογραφίας. Αυτό το οποίο καταλήγει δηλαδή η νορβηγική δικαιοσύνη στην τελευταία αυτή απόφαση είναι ότι οι πράξεις που αποδίδονται σε αυτόν τον άνθρωπο στην Ελλάδα, για τις οποίες καλεί την Νορβηγία να τον εκδώσει για να προφυλακιστεί και να δικαστεί, δεν είναι παράνομες
0: στην Νορβηγία. Ναι.
1: Και αποτελούν και έκφανση πολύ σημαντική ανθρώπινου δικαιώματος, του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης.
0: Ναι. Και θέλω να προσθέσω εδώ, γιατί ξέχασα να το πω στην αρχή, ότι είχε αναβληθεί η εκδίκαση γιατί οι νορβηγικές αρχές, το νορβηγικό δικαστήριο, ήθελε να μάθει πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον αν είχαμε κάποια πληροφορία σε σχέση με το συμπέρασμα που έβγαλε η νορβηγική δικαιοσύνη, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα, να μάθουμε περισσότερα. Το δεύτερο, το οποίο επίσης ξέχασα να αναφέρω στην αρχή, είναι η έγκριση του πολιτικού κειμένου του Κισινάου. Αυτό που συζητάγαμε με αφορμή και όλα και τη συνέντευξη τύπου με τους τρεις δικαστές που οργανώσει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον νυν δικαστή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον κύριο Κτιστάκη, και τους πρώην δικαστές, τον κύριο Σιλιάνο που ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, και τον πρώην αντιπρόεδρο, τον κύριο Ροζάκη, όπου σχολίασαν αυτή την προσπάθεια παρέμβαση των κρατών. Εγκρίθηκε αυτό το κείμενο στο Κισινάο, δεν άλλαξε επί της ουσίας αυτά που είχαμε πει. Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που μπορούμε να πούμε σε σχέση με αυτή την απόφαση.
1: Πράγματι, η σημερινή εξέλιξη είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε δυστυχώς σίγουρα από τον περασμένο Δεκέμβρη και ήδη από όλες τις εξελίξεις του περασμένου έτους που ξεκινήσανε με πρωτοβουλία συγκεκριμένης ομάδας κρατών, τα οποία με επιστολή απίφθηναν μία έκκληση για να γίνει μία πρακτικά πολιτική παρέμβαση στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό έχει τρία σημεία τα οποία έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ως άκρως ανησυχητικά για το κράτος δικαίου σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και για το θεσμικό σύστημα το οποίο πατάει πάνω στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από τότε που έχουμε τη Σύμβαση από το 1950. Είναι κομβική σημασία σε αυτή η συζήτηση και θα έχει αναμφίβολα και δυσμενείς συνέπειες στην πράξη. Όχι μόνο για το κεφάλαιο και τη θεματική το οποίο εντοπίζουν αυτά τα κράτη που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για όλους μας, για όλες μας, που καλυπτόμαστε από αυτά τα δικαιώματα. Πρώτον, έχουμε, όπως είπαμε, μία προσπάθεια παρέμβασης στη δουλειά του δικαστηρίου, επειδή οι κυβερνήσεις δεν είναι ευχαριστημένες με τις αποφάσεις του δικαστηρίου.
0: Εδώ να σε διακόψω, για το να το φέρουμε έχει μεγάλη σημασία. Οι αποφάσεις, το ποσοστό των αποφάσεων αυτών, των υποθέσεων αυτών είναι 1,5%. Για τη μετανάστευση.
1: Το ποσοστό ακριβώς των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του ΕΔΑ, στο Στρασβούργο, που αφορούν τη μετανάστευση, είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν το δικαστήριο και τα δικαστήρια όλης της Ηπείρου. Τα άλλα δύο ζητήματα τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας απασχολήσουν και δυστυχώς προκύπτουν, έτσι φαίνονται πάρα πολύ μέσα σε αυτό το κείμενο, είναι πρώτον μία εξαιρετικά ευρωκεντρική στάση σε σχέση με την αντίληψη αυτών των κυβερνήσεων για τη μετανάστευση και για την προσφυγιά, και δυστυχώς μία ανιστόρητη στάση. Γίνεται μία προσπάθεια
0: να
1: καθιερωθεί έννοια όπως η λεγόμενη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ή εργαλειοποίηση των μεταναστών, την οποία την κατοχύρωσε νομικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2024 ως ένα νέο φαινόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό όχι μόνο δείχνει ευρωκεντρισμό, αλλά δυστυχώς δείχνει και απουσία εξοικείωσης με την ιστορία και με την πραγματικότητα των προσφυγικών φαινομένων και πληθυσμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι σύμφυτο με την έννοια του ασύλου και έχει συμβεί ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι τώρα ξαφνικά επικαλούμενες αυτό το φαινόμενο οι ίδιες κυβερνήσεις οι οποίες παραβιάζουν τους δικούς τους κανόνες. Έτσι, κανόνες που έχουν συμφωνήσει οι ίδιες από το 1950.
0: Και για πολύ συγκεκριμένους λόγους το είχαν συμφωνήσει αυτά που συζητάμε. Οι χώρες τα έχουν συμφωνήσει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν τα συμφώνησαν γιατί υποχρεώθηκαν ή τέλος πάντων κάποιος τους έβαλε τον πιστόλι στον κρεταφό. Τα συμφώνησαν γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον ή τέλος πάντων να παραβιάζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων γενικώς στο όνομα κάποιων ανώτερων αξιών τύπου εθνικισμούς, ρατσισμούς κτλ. Είπαν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε γιατί οδηγεί μόνο σε βία και πρέπει να κάτσουμε κάτω να βρούμε μερικές, πώς να το πω, να κάνουμε μερικούς συμβιβασμούς.
1: Το άλλο δε που είναι σημαντικό να τέλος πάντων κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση είναι δυστυχώς το ότι γίνονται πολιτικές εκτιμήσεις οι οποίες μεταφράζονται από αυτά τα κράτη σε γεγονότα και σε δεδομένα.
0: Ναι.
1: Η διακήρυξη αυτή, όπως και φυσικά ο πολιτικός λόγος που την έχει ακολουθήσει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, στηρίζεται σε μια βασική κρίση ότι οι αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου έχουν δημιουργήσει πολιτικά πολύ σοβαρές συνέπειες στις κοινωνίες της Ευρώπης. Από πού ακριβώς προκύπτει αυτό?
0: Έτσι.
1: Από πού προκύπτει ότι το βασικό πρόβλημα και το βασικό ζήτημα που απασχολεί τον ελληνικό λαό, τους λαούς των υπόλοιπων κρατών, είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
0: Ναι.
1: Αυτό ούτε αποδεικνύεται και ούτε τεκμηριώνεται ποτέ.
0: Έτσι. Και από την αντίθετη, εγώ θα έλεγα ότι αντίθετα, αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται ότι πάρα πολλές αλλαγές προς όφελος των πολιτών, ως προς την υπεράσπιση δικαιωμάτων τους, η βελτίωση των συνθηκών ζωής, η βελτίωση των απολαβών τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, προκύπτουν λόγω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μετατρέπονται μετά σε πολιτικές αποφάσεις, έτσι. Με την έννοια ότι εφαρμόζουμε τις αποφάσεις με έναν τρόπο, πολιτική είναι η εφαρμογή, και ακολουθούμε τις αποφάσεις και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη ευρύτητα, αλλά έτσι γίνεται.
1: Και αυτό έχει και πάρα πολλά παραδείγματα συγκεκριμένα και στην Ελλάδα. Μολονότι ότι είμαστε μία από τις χώρες οι οποίες ακόμη δέχονται σημαντικό αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σε πάρα πολλά κομβικά ζητήματα, όπως είναι η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, του δικαστικού συστήματος, η καταστάση των ανθρώπων σε φυλακές, σε άλλα κέντρα κράτησης, αυτά είναι θέματα στα οποία έχουν κινηθεί κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτών των αποφάσεων του δικαστηρίου, οι οποίες φυσικά, όπως θα έπρεπε να έχουμε όλοι στο νου μας, ισχύουν αντιστοιχώς και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά των δικαστηρίων εν τέλει.
0: Έτσι.
1: Τα δικαστήρια δεν ασκούν πολιτική, αλλά τα δικαστήρια ερμηνεύουν κανόνες και αποδίδουν δικαιοσύνη. Οπότε, μια προσπάθεια την οποία κάνουν αυτή τη στιγμή εξόφθαλμα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέμβουν και να περιορίσουν δικαστές επειδή δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη έκφαση κάποιων υποθέσεων, δυστυχώς μας οδηγεί σε μια κρίση θεσμών, σε μια κρίση κράτους δικαίου, η οποία φυσικά και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό σημείο, το οποίο πάλι θα έπρεπε να απασχολεί και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη περισσότερο από ότι δυστυχώς απασχολεί τουλάχιστον κάποια από τα όργανά της.
0: Αυτό είναι η πάρα πολύ ωραία πάσα, επειδή είπες για το κράτος δικαίου, και θα σχολιάσουμε τώρα, πάμε να σχολιάσουμε τώρα την επίσκεψη του Επιτρόπου, του Αρμόδιου Επιτρόπου για τα ζητήματα κράτους δικαίου, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, του κ. Μαγκράθ, ο οποίος έκανε μια επίσκεψη αστραπή, πολύ γεμάτη μέρα, με όλο συναντήσεις με όλους, είδε και εμάς, ενώ την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα. Ποιο είναι το σχόλιο, δηλαδή τι είναι αυτό που σου μένει? Το έχουμε ξανακάνει, να πω, επειδή με τον Μίνο Μουζουράκη, ο οποίος δουλεύει στην υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο, το RSA, Refugee Support Aegean, κάνουμε την ίδια δουλειά συνηγορίας. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες συναντήσεις. Ο Μίνος είναι εξαιρετικά έμπειρος και στους διαδρόμους των Βρυξελών. Δούλευε εκεί, έμενε εκεί και έχει πολύ καλή γνώση. Τι εντύπωση σου έκανε αυτή η επίσκεψη?
1: Να πούμε εξ αρχής για την πλαισίωση ότι αυτή η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου, που είναι αρμόδιος και για θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας που διεξάγει η Κομισιόν για την αξιολόγηση του κράτους δικαίου σε κάθε χώρα. Κάθε χρόνο η Κομισιόν βγάζει μια έκθεση για το κράτους δικαίου, η οποία παρακολουθεί, ελέγχει πώς ακριβώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς μεταχειρίζεται το κράτος στην κοινωνία των πολιτών, τι βελτιώσεις γίνονται, τι προβλήματα υπάρχουν. Εμείς και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούμε συμμετέχουμε ετησίως σε αυτή τη διαδικασία κατά βάση με μια αναλυτική καταγραφή αυτών τα οποία βλέπουμε μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Ήδη με την Κομισιόν βρισκόμαστε σε ένα πολύ τακτικό διάλογο, στον οποίο όμως πάντοτε επισημαίνουμε ότι αυτά τα οποία βλέπουμε και αυτά τα οποία ζητούμε να αποτυπωθούν ως προβλήματα, στην πράξη δεν αποτυπώνονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η Κομισιόν δυστυχώς βρίσκεται σε μια θέση στην οποία πρέπει να αξιολογήσει ανεξάρτητα, έτσι, και τεκμηριωμένα αν η κατάσταση των θεσμών στην Ελλάδα είναι καλή, θα το πούμε απλά. Ναι. Αν η δικαιοσύνη μας είναι ανεξάρτητη, αν η δικαιοσύνη μας κάνει τη δουλειά της, αν η διαφθορά υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση αυτή, δεν αποκτά μια εικόνα η οποία συνάδει όχι μόνο με το βίωμα της Ελληνίδας και του Έλληνα, όχι μόνο με ό,τι παρακολουθούμε στην επικαιρότητα σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης της καθημερινότητας, αλλά και με ό,τι αποτυπώνουν όλοι οι υπόλοιποι έγκριτοι διεθνείς θεσμοί. Έτσι. Από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που παρακολουθούν και έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα για τα ίδια θέματα. Φτάνει λοιπόν θεσμικά η Κομισιόν να απομονώνεται και να είναι το μόνο πρακτικά όργανο το οποίο έχει μια άλλη άποψη για το πώς λειτουργεί η κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Είναι σαν να ερμηνεύει, ρε Σεμινό, είναι σαν να ερμηνεύει η Επιτροπή τις πηγές της, γιατί η Επιτροπή, οι πηγές της είναι αυτοί οι φορείς που ανέφερε στη Διεθνής Οργανισμή, αλλά και μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, πώς να το πω, μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν τομεακή γνώση. Είναι σαν να διαβάζει όλα αυτά και να φτιάχνει μια άλλη πραγματικότητα βασισμένη πιο πολύ σε πολιτικές εκτιμήσεις ή πολιτικές ισορροπίες και συμβιβασμούς. Να το πω πολύ ευγενικά. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά, το ξέρεις, έχω πει χειρότερα, αλλά εδώ είναι σαν να προσπαθούν. Gaslighting, θα το έλεγα. Να το πούμε όρους που νομίζω είναι πιο κατανοητοί.
1: Υπάρχει στην πράξη μια αρκετά αμφωτεροβαρή, τέλος πάντων, στάση της Κομισιόν όσον αφορά τις προσπάθειες, έτσι, ή τις κινήσεις που φαίνεται να κάνει το κράτος και το πώς αυτές αξιολογούνται ως καταλυτικές για την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων σε σχέση με τις αποδείξεις και με τα στοιχεία που έχει περί του αντιθέτου. Ναι. Ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα το βρίσκουμε σε σημεία όπως είναι η κατάσταση της ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά το 2024, όταν ψήφισε νόμο λίγες εβδομάδες μόλις πριν την δημοσίευση της τότε έκθεσης για το κράτος δικαίου η Ελλάδα, εισήγαγε μια νέα διαδικασία για την επιλογή των ανώτατων δικαστικών.
0: Έτσι. Το οποίο θα μπει στη συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, θα είναι από τα κύρια ζητήματα.
1: Η συνταγματική διάταξη, έτσι, πάνω στην οποία στηριζόταν η Ελλάδα για το μέχρι τώρα σύστημα. Okay. Η Κομισιόν αμέσως, μόλις είδε αυτόν τον ελληνικό νόμο στο ΦΕΚ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί πλήρως. Ότι αποτελεί γνωστή πραγματικότητα δυστυχώς για τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια, ότι έχουμε πολυνομία και έχουμε πάρα πολλούς νόμους, αλλά η εφαρμογή αυτών των νόμων συνήθως είναι προβληματική. Αυτός ο νόμος, ακόμη και με την περιορισμένη ισχύος, ας πούμε, σχετικά με το θέμα, ρύθμιση που είχε, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη σωστά. Όταν κλήθηκε δηλαδή να τον εφαρμόσει πρώτη φορά η χώρα για την επιλογή των νέων ανώτατων δικαστών,
0: δεν μπορείς να ξεφύγει από τα προηγούμενα. Δεν μπορείς.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε περαιτέρω από την Κομισιόν.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και άλλα πολλά τέτοια παραδείγματα από τη δουλειά μας, για να αναφέρουμε έτσι ένα-δύο. Έχουμε αφενός ζητήματα όπως είναι η πλήρης αναποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος να ελέγξει κρατικά όργανα. Το γεγονός ότι όταν διαπράττονται εγκλήματα από κρατικούς φορείς και από κρατικούς υπαλλήλους, η δικαιοσύνη αδυνατεί να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εσύ, εγώ και άλλοι 5-6. Αυτό το λέει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συστηματικότατα.
0: Έτσι.
1: Από τις επαναπροωθήσεις προσφύγων, οι οποίες δεν εξετάζονται ποτέ από τους εισαγγελείς και αρχιοθετούνται συλλήβδιν, στην αστυνομική βία και σε πολλά άλλα περιστατικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Κομισιόν μέχρι σήμερα δυστυχώς αρνείται να το αναγνωρίσει ως πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αυτό στην έκθεση της Κομισιόν.
0: Να. Είναι μία από τις μαύρες τρύπες της έκθεσης. Έχουμε πιέσει πάρα πολύ, αν και πολλές φορές δεν είναι δικά μας θέματα, να το πω έτσι, τομεακά. Είναι ευρύτερα ζητήματα εφαρμογής νόμων και υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι συνθήκες κράτησης, βάζω κι άλλα τώρα γιατί συνδέονται όλα, είναι το ζήτημα των ΕΔΕ ευρύτερα, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, γιατί όλοι αντιλαμβάνομαστε πια ότι η ΕΔΕ είναι ένα αστείο και ένα ανέκδοτο. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό εκεί. Τρομερό, γιγαντιαίο κενό, θα έλεγα εγώ. Είναι σαν η Επιτροπή πια να μην κάνει τη δουλειά της, που είναι η φύλακα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κάνει περισσότερο πολιτική δουλειά. Και στα ζητήματα κράτους δικαίου φαίνεται ξεκάθαρα αυτό για μένα.
1: Αυτό που επίσης έχει σημασία να αναφέρουμε είναι ότι δυστυχώς φαίνεται αυτή η απόκληση, τέλος πάντων, της Κομισιόν σε σχέση με υπόλοιπα όργανα σε διεθνές επίπεδο, και από το γεγονός ότι κατ' επανάληψη η συγκεκριμένη κυβέρνηση περιτά και δημόσια αναγνωρίζει ως αξιόπιστη μόνο αυτή την έκθεση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, ως σημείο άμυνας και ως σημείο υπεράσπισης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κριτική ασκηθεί στη χώρα, πάλι από τον ΟΗΕ, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ακόμα και από άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωκοινοβούλιο ενδεικτικά ή από τη Frontex όταν εντοπίζει συστηματικό φαινόμενο pushback και μη διερεύνηση αυτών, η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι το κείμενο αυτό της Κομισιόν
0: είναι το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο. Ναι.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την τελευταία επίσκεψη του Επιτρόπου, για να γυρίσουμε και στο.
0: Και κλείσε γρήγορα, γιατί είμαστε στο τέλος. Κάνε ένα μικρό σχόλιο.
1: Φυσικά δεν είχαμε κάποια σημαντική αντίδραση ή ανταπόκριση πέρα από ένα καλό, τέλος πάντων, τεχνοκρατικό, θα έλεγα, κλίμα στο οποίο συζητήσαμε και κυρίως εκθέσαμε εμείς αυτά τα οποία αποτυπώνουμε αναλυτικά στην έκθεση. Το κλίμα και τις θεματικές αυτής της κουβέντας ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετα με τη δημόσια δήλωση
0: του ίδιου
1: Επιτρόπου ενώπιον του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης την ίδια μέρα, μόλις ώρες πριν από τη συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών.
0: Έτσι. Μένουμε σε αυτό, θα επανέλθουμε, γιατί θα το κάνουμε μόλις σχολιάσουμε την έκθεση. Νίκος Κοντούγερα στον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος μουσικές. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Γεια σας.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Η Φάντρα, της Μαρίας Ξελούρη. Κάπου κάποτε στην Ιταλία, οι φάντρες αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερα κεντρικά μαγικά πλάσματα με συγκεκριμένα καθήκοντα, προορισμένα μεταβιβάζουν την πολύπλοκη τέχνη στις κόρες τους. Η νεαρή φάντρα Πιάνκα υφίσταται όλη τη βίαιη συμπεριφορά του άντρα της, ώσπου έγκυος αποφασίζει να τους σκάσει. Ένας ξένος τη σώζει και για πρώτη φορά η Πιάνκα γνωρίζει την καλοσύνη. Αργότερα, για να το ανταποδώσει, θα κάνει τα πάντα για να σώσει την αγαπημένη του γυναίκα. Ακόμη και να ζητήσει τη βοήθεια επισκεπτριών με απόκουσμες δυνάμεις. Η συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και εγωτήριο του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκα, επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχτσε σε ένα κατακόκκινο Telecom Center. Περισσότερα από τον αθλητικό μας συντάκτη Απόστολο Βαξεβανέλη. Απόστολε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ναταλία. Ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν κυριαρχικός. Από το πρώτο τζάμπολ δεν άφησε τη Φενέρμπαχτσε να πάρει ανάσα, και μάλιστα μια Φενέρμπαχτσε η οποία ήταν στην Ευρωλίγα και η καλύτερη άμυνα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, την οποία την εκθρόνησε επικρατώντας με αυτό το εμφατικό 79-61, την ισοπαίδωσε κυριολεκτικά. Ο Ολυμπιακός έμπαινε στις αρχές του κάθε δεκάλεπτου με τρομερή ένταση, με τρομερή δύναμη, και εκεί έπαιρνε τις διαφορές. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 20 πόντους. Και σε κάποιες στιγμές που η Φενέρ προσπαθούσε να το μειώσει, το έφτανε στους 9, αλλά μέχρι εκεί. Οι Ερυθρόλευκοι πάντα είχαν μια απάντηση, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σε όλη τη σεζόν, αν δεν έχεις βαθύ πάγκο, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν το παιχνίδι στις 9, στον Ισπανικό Εμφύλιο, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.
1: Για να δούμε.
2: Περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό της Κυριακής που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστούμε. Επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη άρνηση, όπως υπογραμμίζεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που είχε ληφθεί από το κολέγιο της ΕΠΟ σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια. Στη Μέση Ανατολή, στην Τεχεράνη, μεταβαίνει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασιμ Μουνίρ, βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταδίδει το CBS News. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ, προκειμένου να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγές, στις οποίες επικαλείται το Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι χώρες του κόλπου κινητοποιούνται υπό το φόβο τυχόν αντιπίνων από την Τεχεράνη σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, οι οποίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του κόλπου στο χάος. Συνεδριάζει εκτάκτως στις 11 το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Αθήνα αναμένονται σε λίγη ώρα τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumud, που προσπάθησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβητές συνελήφθησαν. Τα μέλη της αποστολής, φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κάκο μεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα συνεχιστεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του εφετείου Λάρισας η νέα κάτοψη της αίθουσας μετά τις τελευταίες αλλαγές που είχαν κρίθει απαραίτητες για τη συνέχιση της δίκης. Έντονες αντιδράσεις αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Παρουσιάστηκε σήμερα η εφαρμογή του προσωπικού αριθμού στον ΙΕΦΚΑ, η οποία στοχεύει να θέσει τέλος στα λάθη και τις ασυμφωνίες στα στοιχεία των πολιτών και να συμβάλλει στην απλοποίηση των συναλλαγών με το δημόσιο με τη δημιουργία ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης. Πλέον θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Τίθεται σε λειτουργία από αύριο στις 5 το απόγευμα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Η σκυλίτσα Γιούρι τιμήθηκε σήμερα με τον σκυλίσιο Φίνικα του Φεστιβάλ των Κανών για την ερμηνεία της στην ταινία «Λα Πέρα» της χιλιανής σκηνοθέτηδας Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ. Δεν μπορούσα να φανταστώ μια πιο ξεχωριστή αναγνώριση για την Λα Πέρα, δήλωσε η δημιουργός της ταινίας. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

Θυμάμαι τίποτα δεν άξιζε να πάμε, τίποτα από τα πράγματα που τώρα με έκανε η ζωή να μπορώ να τα λέω για δώρα. Έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία με αυτό το στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου που αγαπώ ιδιαίτερα στο τραγούδι του Νίκου Αντίπα. Έκανε η ζωή να μπορώ να τα λέω για δώρα. Έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία με αυτό το στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου που αγαπώ ιδιαίτερα στο τραγούδι του Νίκου Αντίπα.

Ανθρώπων έργα, Σταμάτης Κραουνάκης, από τη φωνή της Άλκης Πρωτοψάλτη το έχουμε γνωρίσει. Αυτή η γκρουβάτη ωραία ερμηνεία του Σταμάτη, του ίδιου του συνθέτη δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εδώ η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και το πείραγμα από τους Στέρεο Νόβα και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 213-0909-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email στη διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, στον αριθμό 6948-984-984. Δύσκολη καιρή θα τραγουδήσει.

Το συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, η Les Au Revoir, διασκευάζουν το «Γιατί φοβάσαι τη σιωπή» και να σας πω και για την εκπομπή Solo που θα ακουστεί αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Solo, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Κατ' εξαίρεση, το Solo φιλοξενεί ένα ξεχωριστό ντουέτο, μια αισθαντική φωνή και έναν ταλαντούχο τραγουδοποιό και ερμηνευτή. Η σύμπραξή τους τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση και έρχονται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου με το ανανεωμένο project που λέγεται Ακομπλεξάριστα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη βραδιά, στο στούντιο του Αθήνα 984 αυτή την Κυριακή στις 7 μιλούν για όσα τους ενώνουν, για τις ανησυχίες τους, για τις συνεργασίες που ονειρεύονται, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για ό,τι τους δίνει χαρά και έμπνευση λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, Κυριακή στις 7 το απόγευμα, στο σταθμό της πόλης.

συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Με πολλή μουσική και λιγότερα λόγια, όπως απαιτεί αυτή η ώρα που κλείνει σιγά σιγά η μέρα και πάμε προς το βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκα, επικράτησε με 79-61 της Φενέρμπαχσε σε ένα κατάμεστο από ποδούς του Telecom Center. Ο αντιπαλός του θα κριθεί στον αγώνα Ρεάλ Βαλένθια που ξεκινά σε μισή ώρα. Επιστολή Κοβέση στην Κομισιόν με αφορμή την πρόσφατη διάταξη Φλωρίδη που θεσπίζει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Έφτασε στην Τεχεράνη ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού Ασιμ Μουνίρ σε μια ίστατη προσπάθεια διαμεσολάβησης για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προκειμένου να λήξει ο πόλεμος. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και η αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αφηχθούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, οι ακτιβιστές κατήγγυλαν τις Ισραηλινές αρχές για κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα κράτησής τους. Αρνείται τις κατηγορίες η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών. Όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές κρατήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο με πλήρη σεβασμό στο βασικό τους προσωπικό και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην αριστερά Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Πήγαινε με όπου θες, μακριά από το σκοτάδι, άναψέ μου φωτιές, κάνε στάχτη τον άδη. Πήγαινε με όπου θες, σαν χαμένο υπνοβάτη, ξέγραψέ μου το χθες, μάθε μου την αγάπη. Από τις ηχογραφήσεις του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τις τελευταίες, αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Υπνοβάτης», με δική του μουσική και με τους υπέροχους στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μορίας, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Συνεχίζουμε με χαμηλές πτήσεις πάνω από την πόλη, όπως μας τραγουδά ο Λουκιανός Κλαϊδόνης στη συνέχεια.

Στο πρόσφατο άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού που έχει τίτλο «Το ημερολόγιο των κυμάτων» υπάρχει και ένα τραγούδι που αγάπησα ιδιαίτερα και έχει τον τίτλο «Πουλί θαλασσινό». Ο Μανώλης Φάμελος επιμελήθηκε την παραγωγή που ξεχωρίζει για τον ήχο και πραγματικά αυτό το τραγούδι είναι από τα πολύ όμορφα που μας έδωσε τα τελευταία χρόνια ο Βαγγέλης Γερμανός.

Διασκευή στο κλασικό ρεμπέτικο από την Ειρήνη QN, το κουρασμένο βήμα σου, ένα τραγούδι που δεν λείπει από τα live πολλών καλλιτεχνών, ένα τραγούδι που λειτουργεί πάντα αφοπλιστικά όταν τραγουδιέται και από τον κόσμο.

Είναι ο αφανής ήρωας και η μπαλάντα του που έχει λατρευτεί με τίτλο «Το κέντρο του κόσμου». Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Εσύ μου θύμισες πώς είναι. Ήταν η Γλυκιά Σμωρία στα ραδιοφωνά σας, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Αριστεία Γιάννου, Γιώργος Βαρδαξής στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά και εσείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2001 το συγκρότημα Ενδελέχεια κυκλοφόρησε το δίσκο «Στα σύνορα της μέρας». Ήταν ο 7ος δίσκος του συγκροτήματος που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1994 με πρώτο δίσκο ένα δίσκο που είχε τίτλο «Το όνομά τους». «Στα σύνορα της μέρας» υπήρχε ένα από τα τρυφερότερα τραγούδια τους που είχε τίτλο «Τι τραγούδι να σου πω». Η μουσική ήταν του Μαραγιώτη Κατσιμάνη και η στίχη του Δημήτρη Μετσοτάκη. Το τραγούδι το ηχογράφησε 2 χρόνια αργότερα το 2003 και ο Γιάννης Κότσιρας. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση προς την Κομισιόν για τροπολογία Φλωρίδη, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά δικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στη χώρα μας. Επίσης γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη άρνηση, όπως επισημαίνεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έχει ληφθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη. Τζάμπολ προλίγου στο δεύτερο ημιτελικό της Ευρωλίγκα ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης και θα μας ενημερώσει. Στέφανε, καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ, δεν υπάρχει σκορ. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι 0-0. 9 και 27 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, αλλά η μεγάλη φιέστα έγινε νωρίτερα, καθώς ο Ολυμπιακός κέρδισε 79-61 την Φενέρμπαξε και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Να πούμε ότι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Άλεκ Πίτερς, που δεν έχασε ούτε ένα σουτ. Είχε 17 πόντους. Ήταν ο πρώτος σκόρερ, παίρνοντας μάλιστα και 2 rebound. Ακολούθησαν ο Βετζέκοφ με 16, ο Ντόρφι με 15, ο Γουόρτ με 10, ο Γόκαπ με 2 πόντους, ο Μακίστηκε 1 πόντο, ο Τάιρ Τζόνς 2 και Φουρνιέ 10 πόντους. Ο Φουρνιέ με τη λήξη του αγώνα πήγε προς τους φίλους του Ολυμπιακού και έκανε με το δάχτυλο ότι απομένει ακόμη ένα μάτς για να πάρουμε το κύπελο. Ενώ από την Φενέρ Μπαξέ, κορυφαίος ήταν ο Μπιπέροβιτς με 17 πόντους, δεύτερο σκόρερ ο Χόρντον Τάκερ. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, καθώς σε ένα γήπεδο 20.000 θεατών, οι 15.000 ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού. Και τώρα που αποκλείστηκε και η Φενέρμπαξε, που είχε περίπου 3.000 οπαδούς στην εξέδρα της, αναμένεται την Κυριακή να κατακοκκινήσει το γήπεδο.
1: Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εντείνουν τις τελευταίες ημέρες τις διπλωματικές τους προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, ευθυγραμμιζόμενα με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες των τριών αραβικών συμμάχων της Ουάσιγκτον επικοινώνησαν ξεχωριστά με τον Αμερικανό πρόεδρο, μεταφέροντας την εκτίμησή τους ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση δεν θα οδηγήσει στους μακροχρόνιους στόχους των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη. Στην Αθήνα αναμένονται απόψε τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσαν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Εντόνες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος και για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Τίθεται σε λειτουργία από αύριο στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
3: 1984 στους 98.3.
4: Του πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
6: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
7: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
6: Έτσι.
7: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
6: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

καλώς τους αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, το εντελώς μα εντελώς μουτρωμένο. Για κάποιους βέβαια μάλλον είναι ένα χαμόγελο αυτή η Παρασκευή. Για όσους τέλος πάντων ασχολούνται με τον μπάσκετ, εγώ μόλις τώρα έμαθα ότι κάτι χαρούμενο συνέβη. Μπράβο, να χαίρεστε. Υπάρχουν τόσες ειδήσεις που μπορεί κανείς να ασχοληθεί με αυτές. Τι να πρωτοακούσεις, με τι να πρωτοασχοληθείς. Άλλοι μπορεί να ασχολείται μόνο με αυτό το βαρύ πράγμα έτσι που έχουμε πάνω από το κεφαλάκι μας τόσες μέρες κιόλας, με κάποια διαστήματα ίσως έτσι ηλιοφάνειας που να θυμίζει άνοιξη. Περιμέναμε πια κάθε φορά, λέμε κάθε μήνα της άνοιξης, να μωρέ, περιμέναμε τον Απρίλη, περιμέναμε το Μάη, φτάνει στο τέλος του Μάης και έχει κάτι μούτρα, ντρέπεσαι να βγεις έξω. Λέμε τώρα, είναι λίγο βαρύς ο ουρανός. Λοιπόν, είναι πολλές οι ειδήσεις που μπορεί όντως κανείς να ασχοληθεί. Εμείς στο φινάλε αυτή της εβδομάδας ξεκινήσαμε με έναν τραγουδοποιό που έχουμε ακούσει αρκετές φορές μέσα στη χρονιά κυρίως που πέρασε και την προηγούμενη. Έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει γεννηθεί και κατάγεται και έχει μεγαλώσει από την Παλαιστίνη, ωστόσο ζει στην Ευρώπη, είναι ο Σεν Λεβάν. Και αυτή εδώ που ακούμε τώρα, αυτή εδώ υπέροχη με τα ούτια, έρχονται από την Παλαιστίνη, είναι τρία αδέλφια, το τρίο Χουμπράν, όπου ζει στη Γαλλία κυρίως και έχει γράψει και μουσική για αρκετές ταινίες, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχουν γράψει για μια ταινία που λέγεται «Η τελευταία πτήση», με πρωταγωνίστρια τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Έτσι λοιπόν, μετά το Σεν Λεβάν και το άλμπουμ που μας έδωσε το 2023, From Gaza With Love, ακούσαμε το ομότιτλο. Έτσι λίγο σε αυτά τα ούτια μένουμε και σε αυτά τα σύννεφα που φέρνουν πάντα ειδήσεις. Ταξιδεύουν τα σύννεφα και όπως λέμε, έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη να θέλουμε τα νέα να έρχονται από τη θάλασσα, αλλά έρχονται με χίλιους δυο τρόπους πάντα.

Δεν ξέρω αν είναι από το μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες τώρα παιχνίδι το παιχνίδι, αλλά έχει μια ησυχία έξω και ειδικά τώρα εδώ στον Γκάζι μου έκανε εντύπωση. Καλά στον Πειραιά, από εκεί που ερχόμουν εγώ, και ήταν όταν τελείωνε ο αγώνας που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Φυσικά και χαίρομαι, όπως καταλαβαίνετε, διότι από τον Πειραιά είμαι. Άμα λες ότι είσαι από τον Πειραιά και... δεν είσαι Ολυμπιακός.

Φάση του Μαΐου, φάση της Άνοιξης που μοιάζει λίγο παράλογη και εκεί θα πάμε, στα παράλογα. Είναι κύκλος τραγουδιών που έφτιαξαν μαζί ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1976. Βασική ερμηνεύτρια ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ωστόσο υπήρχαν συμμετοχές, ήταν πολυσυλλεκτικό άλμπουμ όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, όπως ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και μάλιστα έκανε και τη συμμετοχή του Ηλίας Λιούγκος ως νέα φωνή που μας σύστησε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Πάμε λοιπόν σαν να ξεφυσάμε αυτή την Παρασκευή με ένα τραγούδι που τον τίτλο του τον έχει δώσει ο Νίκος Γκάτσος σαν να είναι πραγματικά ένας αναστεναγμός και είναι μάλιστα και ο τίτλος που περνάει στο ρεφρέν του τραγούδιου. Πού ντουλού να βίνει, το θυμόσαστε?

Ένα βράδυ ανοιξιάτικο κατά τα άλλα, αλλά τόσο συννεφιασμένο και τόσο βαρύ που μόνο αναστεναγμούς αντέχει, ακόμα και τα τραγούδια δηλαδή που είναι να ακουστούν κάτω από ένα τέτοιο βαρύ ουρανό, είναι σαν να είναι μουρμουριτά, σαν να είναι σιγοψιθυρίσματα, κάποια τέτοια τραγούδια. Στην κατηγορία, ας πούμε, στις κατηγορίες του ελληνικού τραγουδιού είναι τα νανουρίσματα και είναι και οι καντάδες. Καμιά φορά αυτά τα δύο γίνονται ένα. Και γίνονται ένα συνήθως όταν πρόκειται να γραφτούν για ένα σκοπό, ας πούμε για μια ταινία ή για ένα θεατρικό έργο. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για εκείνο το έργο του Γιώργου Αρμένη που λεγόταν «Ματζουράνα στο κατόφλι». Θεατροτέχνης 1980, Χρήστος Λεοντής και Γιώργος Μπαγιώκης. Ξενιτεμένο μου πολύ.

Άλλο οργανάκι πέρα από αυτό της φυσαρμόνικας που διάλεξε ο Χρήστος Λιγοντής για να μπορέσει να υπογραμμίζει και να φέρνει την ιδέα του αναστεναγμού, νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και μάλιστα, ενώ υπάρχουν καημοί και ενώ υπάρχουν αναστεναγμοί ακόμη, δεν επιλέγεται αυτό το οργανάκι. Έχει ξεχαστεί πια από τους δημιουργούς, από τους συνθέτες μας, τους ενορχιστρωτές, τους παραγωγούς τους, δεν ξέρω τι. Έχει ξεχαστεί αυτό το οργανάκι, ούτε καν, για παρατηρήστε, στους μουσικούς του δρόμου. Έχετε παρατηρήσει παλιότερα, κάποτε παίζανε δηλαδή και κιθάρα και φυσαρμόνικα μαζί η μουσική του δρόμου, τώρα τίποτα. Έτσι λοιπόν ο αναστεναγμός έρχεται ίσως μόνο από τα λόγια ή από την ερμηνεία του ερμηνευτή της ερμηνεύτριας, άντε και από κανένα ηλεκτρονικό όργανο, homemade που λέμε, studio. Και τώρα που είπα homemade studio, μα ακούτε εδώ πέρα έτσι λίγο να κομπλάρω, λίγο να κομπιάζω, γιατί έχω καινούρια κονσόλα και μου φαίνονται όλα καινούρια, είναι σαν να ξεκινώ σήμερα ξανά εκπομπή εδώ πέρα. Θα το βρω όμως. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέατρο και σε αυτά τα τραγούδια, τα κάπως κανταδόρικα, τα οποία κανταδόρικα, ενώ ξεκίνησαν από τα Επτάνησα για λόγους, πώς να πούμε τώρα, σχεδόν ερωτικούς, δηλαδή ήταν ένας καημός αντρικός, όπου πήγαιναν κάτω από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια. Μπαλκόνια δεν υπήρχαν κυρίως, γιατί υπήρχε άπλα. Έχετε δει τα παλιά τα σπίτια, τα νεοκλασικά, μπαλκόνι δεν έχει, ένα μικρούλι. Γιατί υπήρχε άπλα, όχι όπως τώρα, και είχαν μόνο παράθυρα. Πηγαίνανε κάτω από τα παράθυρα και τραγουδάγανε και καλά στη γυναίκα που είχαν ερωτευτεί. Λοιπόν, αυτό πέρασε αργότερα στο τραγούδι, πέρασε στο λεγόμενο λαϊκό, στο λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, και από Ματζοράκι και από αυτό το θαυμασμό στο ωραίο και καλά, πέρασε και έβγαλε τους καημούς. Έτσι πάμε να ακούσουμε μια τέτοια καντάδα που γράφτηκε από το Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε τώρα στη δεκαετία του 50 και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε για το έργο του Νότι Περιάλη, «Το κορίτσι με το κορδελάκι», όταν οι άνθρωποι, τα ξενιτεμένα πουλιά, προσπαθούσαν να βρούνε πού να στεγάσουν τη φωλίτσα τους, να φτιάξουν τις φωλιές τους. Με τα λόγια του λοιπόν ο Κώστας Χατζής, «Γκρεμισμένα σπίτια».

0: Από τις πιο δυνατές μελωδίες που έχει δώσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εδώ το Αγκρεμισμένα σπίτια, με τα λόγια του Νότι Περιάλη, όπως είπαμε, από το έργο του Το κορίτσι με το κορδελάκι, σε ερμηνεία του Κώστα Χατζή. Καημοί λοιπόν στο τραγούδι. Στο δικό μας τραγούδι, οι καημοί χορεύονται από έναν το πολύ δυο. Μετά περπατιούνται, είναι αυτά τα περιπατητικά, τα τραγούδια λεγόμενες καντάδες, που δεν είναι για να στέκεται κανείς, γιατί ο καημός θέλει να τραγουδιέται και να περπατιέται, έτσι φεύγει. Μην κοιτάτε τώρα που δεν τραγουδάμε και είμαστε με τα ακουστικά και σκάμε, άντε το πολύ να δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει και να κάνει τη σωματική του άσκηση, αλλά αυτό ήταν ένα είδος θεραπείας, ένα είδος του να σου φεύγουν, ειδικά Παρασκευή, να σου φεύγουν όλα τα βάρη της εβδομάδας, να τραγουδάς και να ευχαριστιέσαι. Τα λέγαμε εδώ και με τον καθηγητή, τον καρδιολόγο, τον Θανάση Δρίτσα, που έπαιξε και σε επανάληψη την Τετάρτη η εκπομπή, γιατί δεν μπορούσε να κάνω εκπομπή για τεχνικούς λόγους. Οπότε τα εμπεδώσαμε αυτά που είπε ο Θανάσης Δρίτσας. Το τραγούδι, το πόσο καλό μας κάνει να τραγουδάμε. Λοιπόν, ο καημός βγαίνει όμως το τραγούδι, και όταν ακούμε έναν τραγουδοποιό, κυρίως αυτό γίνεται από τους τραγουδοποιούς, να φτιάχνουν τραγούδια που να είναι σαν να γράφουν γράμματα. Θα πάμε λοιπόν στη γειτονική Ιταλία να ακούσουμε έναν από τους τροβαδούρους, τους πολύ πολύ πολύ σημαντικούς της Ιταλίας, τον Ντομένικο Μοντούνιο, να τραγουδάει ένα τραγούδι που έχει γράψει σαν γράμμα.
1: Sono ancora legato a te dall'affetto e dalla memoria. Eri bella fra le belle, invidiata da tutte le donne, che un poco per disprezzo e un po' per gelosia ti chiamavano la Cia. Primo amore mio, Lucia, Lucia, Lucia. Ricordo tutto di te. La prima volta che sfiorai il tuo seno in quel cinema del nostro paese, per poco non mi scoppiava il cuore. Perché tu mi lasciasti fare ed io pensai, è mia, Lucia è mia, Lucia è mia, Lucia, Lucia è mia, mia, mia, Lucia. Te la ricordi, quella mazurka con la fisarmonica? Mentre ballavi con me, tutte le altre donne senza sapere perdevano i loro uomini. Ah, Lucia. Lucia, Lucia, spero di non incontrarti mai, perché non vorrei leggere sul tuo viso lo stesso stupore che forse leggeresti sul mio, lo stupore del tempo che è passato, Lucia. Lucia, Lucia, Lucia.

Ντομένικο Μοντούνιο, που πέρα από το Βολάρε, που αυτό είναι το πιο γνωστό του τραγούδι παγκοσμίως, το πιο γνωστό του τραγούδι, έχει δώσει τόσο μεγάλες, σπουδαίες μπαλάντες. Και όπως κάθε τραγουδοποιός, είναι σαν να κάνει μια καταγραφή της εποχής του, με τους μεγάλους καημούς, τους κοινούς, αλλά και τους προσωπικούς, που είναι και αυτοί μεγάλοι. Αυτό ήταν το Λατσία, ένα ερωτικό γράμμα. Με αυτές τις μελωδίες πίσω που έχουν πάντα οι Ιταλοί, ακόμα και στο πιο απλό τους τραγούδι, το οποίο είναι μια περιπλάνηση που κάνουν και για δικό τους λογαριασμό, αλλά και για δικό μας. Και αυτό πέρασε πάρα πολύ στις ταινίες του. Και αυτό το θέμα που ακούμε το έχει γράψει ένας άνθρωπος του σήμερα, ένας συνθέτης του σήμερα, ο Πιώτα. Που όμως, επειδή το έχει γράψει για ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ λέγεται «La Scuola Romana», και μιλάει για όλους αυτούς τους σκηνοθέτες που ήθελαν και βάλθηκαν με τίποτα μέσα, όπως ο Κούνδουρος εδώ, όπως δική μας εδώ ο Αλέκος Αλεξανδράκης, «Συνοικία το όνειρο», να κάτσουν να φτιάξουν ταινίες που να μην αφήσουν να σβηστεί η εικόνα των ανθρώπων που προσπαθούσαν μέσα στα χαλάσματα να ξαναβρούν τη ζωή τους, και οι συνθέτες που έγραψαν μουσική για αυτές τις ταινίες έβαλαν μέσα την νοσταλγία και του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος και ένα καημό του τώρα. Γιατί τώρα να μην μπορούμε να ευχαριστιόμαστε? Πάνω σε αυτές τις μελωδίες που έγραψαν οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Νίνο Ρότα ας πούμε, έγραψε ο Πιώτα μουσική για αυτό το ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα αυτό το θέμα που ακούμε αναφέρεται στις ταινίες του Φελίνη.

0: Ζούμε πια στην εποχή που θυμάται πάρα πολύ και θέλει να ψάξει τις ιστορίες ανθρώπων που δεν θέλησαν καθόλου να μιλήσουν και προτίμησαν να σιωπήσουν για δυσκολίες, για μια ζωή που δεν πολύ ευχαριστήθηκαν, ωστόσο ήταν ικανοποιημένοι που την έζησαν και μπόρεσαν να κάνουν όσα έκαναν τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, οι νεότεροι, οι μεταγενέστεροι, τα εγγόνια, τα ανήψια, τα δεν ξέρω τι, οι μεταγενέστεροι, εν πάση περιπτώσει, έπιασαν και έκαναν τη ζωή τους τραγούδι. Μπορεί να μιλάνε στα τραγούδια τους αυτά ακόμα και τώρα για το τώρα, αλλά στο μυαλό τους μπορεί να έχουν τις διηγήσεις αυτών των ανθρώπων που δεν μίλησαν ποτέ. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Το ακούσαμε μάλιστα και με την καλεσμένη που είχαμε αυτή την εβδομάδα, τη Φρόσο Τρούσα, που είναι η υπεύθυνη του φεστιβάλ ARC Dance Festival, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και ακουγότανε σε μια παράσταση που φιλοξένησε, μια γαλλοαγγλική παράσταση. Οπότε πάμε στη Γαλλία και συναντάμε τους Ted Red και το Ginette. Το Ginette είναι ένα όνομα.
1: C'est une autre chanson alors.

0: et nous on crève à rester là.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η μικρή παυσούλα, η συναυλιακή παυσούλα. Και λέω να την κρατήσουμε, παρέα. Έρχεται και καλοκαίρι, συναυλιακό. Πάντα αυτές είναι ωραίες στιγμές. Εσύ του. Γιατί το φινάλε ενός τραγουδιού δίνεται πάντα από πάνω, έτσι δεν είναι? Ζινέτ λοιπόν με τους Ted Red. Είναι ένα γκρουπ που έρχεται από τη δεκαετία του 80. Άνθρωποι λοιπόν με κάτι ονόματα που είναι σαν σπάνια λουλούδια. Έτσι μοιάζουν, Ζινέτ τώρα, ε. Και πόσο άλλα τέτοια, και μάλιστα έχουν χαθεί. Γιατί δεν υπάρχει ίσως και αυτή η διάθεση να ψάχνουμε αυτό το σπάνιο. Μπορεί και να μην είναι πια στην κουλτούρα μας, να μην είναι στο ενδιαφέρον μας. Ποιος ξέρει, αλλά χάνονται λίγο. Ίσως κάτι ονόματα έτσι που κάποτε μπορεί να μας έκαναν εντύπωση, γιατί μας έκανε εντύπωση και ο άνθρωπος επίσης ο οποίος έφερε αυτό το σπάνιο όνομα. Κάτι περιπτώσεις ανθρώπων σαν και αυτές που μιλάγαμε νωρίτερα, που έχουν περάσει σε ταινίες πολύ πολύ πολύ μετά βέβαια την εποχή τους, από τους μεταγενέστερους, γιατί κάποτε μπορεί να μοιράστηκαν όχι ακριβώς την ιστορία τους με λόγια, αλλά με κάτι στιγμούλες που μοιράστηκαν με τους μεταγενέστερους, μπορεί δηλαδή να τους έφτιαξαν ένα φαγητό. Και μόνο αυτή η διαδικασία να βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο που σου κάνει εντύπωση να είναι μες στην κουζίνα του, να φτιάχνει ένα φαγητό, να σου φτιάχνει το τραπέζι ή τέλος πάντων κάπου να τον συναντάς σε ένα πάρκο, δεν ξέρω τι, και να πιάνεις λίγο την κουβέντα για πράγματα άσχετα, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι υπάρχει εκεί, ένα βάθος σκέψης και μια εμπειρία ζωής που δεν θα τη μάθεις παρά μόνο μέσα από κινησούλες. Είναι τέτοια ωραία ιστορία που μπορεί να σε συναρπάσει και να αρχίζεις να σκέφτεσαι, δημιουργικά. Και έτσι λοιπόν να φτιάξεις ένα τραγούδι, να αξίζει να φτιάξεις ένα τραγούδι που να δώσεις μάλιστα και στο τραγούδι αυτό το όνομα, αυτό το σπάνιο, αυτού του σπάνιου ανθρώπου που θα συναντήσεις, ή επίσης να τον δίνεις τη δυνατότητα αυτού του ανθρώπου, δίνοντάς του το χρόνο, να σου μιλήσει για τα τωρινά με το δικό του όμως τον τρόπο, αυτό το συναρπαστικό, με κάτι κινήσεις, με κάτι πράγματα. Είναι σαν και το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης που λέγεται Σουλτάνα η Φοφό, και αυτό σπάνιο.

0: του.
1: Αυτό λοιπόν το τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ «Μαμά γερνάω», το οποίο γραμμένο στα λόγια του είναι τα περισσότερα τραγούδια, δηλαδή όλος ο δίσκος, από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ωστόσο έγραψε και ένα ο Σταμάτης Κραουνάκης και είναι αυτό, η Σουλτάνα, η Φοφό, με τη μοναδική Τάνια Τσανακλίδου, η οποία μέσα στην ερμηνεία της έβαλε και το θεατρικό της το στοιχείο και έβαλε και τις προσθήκες της, όπως αυτό το «Φτού». Και έτσι το κλείνει το τραγούδι. Τραγούδι λοιπόν που έρχεται και άλμπουμ ολόκληρο από τη δεκαετία του 80, όπου υπήρχαν πολύ πιο ζωντανές οι αναμνήσεις από ανθρώπους που, όπως λέγαμε και πριν, ξεχώριζαν, γιατί μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά. Ωστόσο δεν σταμάτησαν να μιλάνε για αυτά που τους ενοχλούν και μάλιστα είχαν και ένα μπρίο, είχαν και ένα μεράκι για αυτό το κέφι, όπως αυτό έχει περάσει και στον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Τα τραγούδια αυτά πλέον σπανίζουν, υπάρχουν καταγγελτικά τραγούδια, αλλά δεν έρχονται με αυτό τον τρόπο και ίσως και το χιούμορ. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, παρόμοιο. Είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια που μας έδωσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα, συμπράττει εδώ με τη Μάρθα Φριτζίλα, και είναι τα λόγια του Γιώργου Μπακόλα και η μελωδία του Σαλβατόρε Ανταμό. Ποιος Γιώργος?

0: Γιώργος.
1: Να, ας πούμε που μιλάμε για καημό σήμερα, υπάρχει και ένας τρόπος άλλος για να βγάζεις τον καημό, να τον διασκεδάζεις λίγο και να τον χορεύεις κάπως και να τον τραγουδάς μαζί με τους φίλους σου, αλλά και να τον παίζεις λίγο, να υποδίεσαι λίγο, να μιμήσαι λίγο, να κάνεις γκριμάτσες και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της κρίσης, όπως έρχεται και αυτό. Αυτό είχε πάρα πολύ χιούμορ και έχει και ένα καυστικό τρόπο να σχολιάσει πράγματα. Αυτό έχει αυτή τη διάθεση που νομίζω ότι ακόμη και τώρα δεν καταγράφεται στο τραγούδι ή καταγράφεται έτσι λίγο επιφανειακά ίσως, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Είναι αυτή η διάθεση για ξενιασιά. Μανου Τσάου, Κλένια Ρένεση και Σοκράτης Μάλαμας μαζί.

φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

τέσσερα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Πάντα οι μουσικές του Μανού Τσάου, οι μελωδίες του έχουν ένα τρόπο ταξιδιάρικο. Είναι να σε βάζεις στο καράβι και ό,τι πας να δεις. Θα σε βάλεις στο καράβι, τώρα μπορεί να δεις δυσκολίες, μπορεί να δεις ευκολίες, μπορεί να δεις ασχήμιες, ομορφιές, αδικίες, δικαιοσύνες. Πάντως ο Μανού Τσάου θα το κάνει αυτό. Οπότε ας μπούμε σε ένα καραβάκι, λέμε τώρα, και πάμε να συναντήσουμε τους Buena Vista Social Club, τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ εμείς εδώ, αλλά αγαπάνε και στη Νέα Υόρκη, στο Carnegie Hall, που έδωσαν κάποια στιγμή μια συναυλία και τη δισκογράφησαν και ακούγεται έτσι και το χειροκρότημα και το θερμό καλωσόρισμα. Τραγουδάνε εδώ ένα κλασικό τραγούδι της Κούβας, του Οσβάλντο Φαρές, το «Κισάς, Κισάς, Κισάς». Αυτός είναι ένας καημός που έχουν στην Κούβα και βγαίνει στο τραγούδι τους, αλλά είναι πάντα περήφανος.

Τέτοιο ενθουσιασμό συναυλιακό κοινό να κάνει με ένα τραγούδι που μιλάει για ένα μπορεί, έχετε ξανακούσει. Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα, από τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9, ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε απόψε τον ήχο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απόψε στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Της ανησυχίας της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα εκφράζει με επιστολή της προς τη Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση στη σκιά της τροπολογίας Φλωρίδη, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη άρνηση, όπως επισημαίνεται, του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της χώρας μας, να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έχει ληφθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη. Στην Αθήνα αναμένονται απόψε τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσαν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους, κατήγγειλαν κάκο μεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών των 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Τίθεται σε λειτουργία από αύριο στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Μαριέλα Κάστρο, μία από τις κόρες του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο απαγωγής του πατέρα της από τις Αμερικανικές δυνάμεις λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του υπεριαλισμού, δήλωσε η κόρη του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, Μαριέλα, πρώτο μέλος οικογένειας που εκφράζεται δημοσίως για το θέμα. Στην αθλητική ενημέρωση, τον αντίπαλό του στον τελικό της Ευρωλίγκα περιμένει ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 79-61 σε ένα κατάμεστο Telecom Center, όπου αυτή την ώρα αναμετρώνται Βαλένθια Ρεάλ και το σκορ στο ημίχρονο είναι 56-62 υπέρ της Ρεάλ. Και ο καιρός άστατος και αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

Κώστα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντιπροσωπεί από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και σημείωσε ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απόψε στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τις ανησυχίες της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα εκφράζει με επιστολή της προς την Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση στη σκιά της τροπολογίας Φλωρίδη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη χθες, μετά την απέλασή τους κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για ένα απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης. Σε λειτουργία τίθεται από αύριο στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι στην Ιταλία η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει έως και τις 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε απόψε η κυβέρνηση της Ρώμης συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φόρο ελαφρύνσης και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Την αθλητική επικαιρότητα, τη Ρεάλ θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρ Παχτσέ με 79-61 σε ένα κατάμεστο Telecom Center. Η Ρεάλ νωρίτερα επικράτησε τη Βαλένθια 105-90. Και ο καιρός άστατος προβλέπεται και αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
3: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
2: Έτσι.
3: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
2: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δημήτρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου. Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας πως οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντιπροσωπεί από το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απόψε στην Τεχεράνη έφτασε ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας 2 Ισραηλών πληγμάτων παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Τις ανησυχίες της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα εκφράζει με επιστολή της προς την Κομισιόν η Λάουρα Κοβέση στη σκιά της τροπολογίας Φλωρίδη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θεσπίζει την επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά δικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται σύμφωνα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις ενώ όλοι οι ακτιβιστές συνελήφθησαν. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, χθες μετά την απέλασή τους κατήγγειλαν κακομεταχείριση και άσκηση βίας κατά το διάστημα της κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές. Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την απόρριψη στην Ολομέλεια της Βουλής του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Για κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Κράτης Φάμελος και για ένα απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τίθεται σε λειτουργία από τις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως και τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι παρατείνει έως και τις 8 Ιουνίου τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε μία εβδομάδα. Στα μέτρα που ενέκρινε απόψε η κυβέρνηση της Ρώμης, συμπεριλαμβάνονται παράλληλα φόρο ελαφρύνσης και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί στον τελικό της Ευρωλίγκα την Κυριακή Ολυμπιακός η Βασίλισσα με σκορ 105-90 νίκησε τη Βαλένθια στο Telecom Center. Και ο καιρός άστατος και σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές, σύμπορες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό είναι Can't Take My Eyes Off You. Σου λέει Μπάση. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Δώρα Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό, η Μαριό, η δασκαλάκι. Πάντα εδώ στο πλάι μου, στον ήχο.

Για τον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι το δικό μας απόφθεγμα. Σαν σήμερα το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στην περίφημη μάχη του Γρανικού. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας. Και να πούμε ότι ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες, τους Πέρσες τους έχουν νικήσει μόνο οι Έλληνες, που εδραίωνε την φήμη του ως μεγάλου στρατιλάτη. Έλαβε λοιπόν χώρα στις 22 Μαΐου του 334 π.Χ. στον ποταμό Γρανικό, σημερινό Μπιγκάτσαϊ, που βρίσκεται στο βορειοδυτική πλευρά της Μικράς Ασίας, κοντά στη Τρία. Οι Πέρσες, αστράπτες, μυθιδριάτης και σπιθριδάτης, κατήχανε μία όχθη του Γρανικού ποταμού, έχοντας υπό τις διαταγάς τους 12.000 πεζούς και 15.000 υπείς και 5.000 Έλληνες μισθοφόρους υπό τον Μέμνονα, τον Ρόδιο. Στην αντιπέρα όχθη ο Αλέξανδρος παρέταξε 30.000 πεζούς και 50.000 υπείς. Ο Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου από την Πέλα με το στρατό του και με το στόλο 160 πλοίων, με στρατηγούς τον Παρμενίωνα, τον Φιλότα, τον Κρατερό και τον Κλήτο και τον Ιφαιστίωνα. Στη Μακεδονία άφησε ως αντικαταστάτη του τον Αντίπατρο με 12.000 πεζούς. Ο Αλέξανδρος λοιπόν αποσπάστηκε για λίγο από το στρατό για να θυσιάσει στο τέμενος του Πρωτεσιλάου, του πρώτου Έλληνα που εφωνεύθη στον Τροϊκό πόλεμο, στην Ελεούντα, που ήταν συνέχεια και στη συνέχεια μετέβη στο Ήλιον, όπου ετέλεσε θυσία στην Αθηνά και αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν μάχεται μεταξύ των πρώτων. Σε μια στιγμή της μάχης ο Πέρσης ατράπης, ο Σπιδριδάτης, υψώνει το ξύφος του για να τον σκοτώσει. Με μια αστραπιαία κίνηση ο Κλήτος αποκόπτει το χέρι του Σπιδριδάτη και σώζει τον Αλέξανδρο. Εν τω μεταξύ, οι περσικές δυνάμεις είχαν υποπέσει σε ένα σημαντικό τακτικό σφάλμα με καθοριστική σημασία στην έκβαση της μάχης. Την επόμενη του θριάμβου, ο Αλέξανδρος διέταξε να ταφούν και οι πεσόντες άνδρες του μετά των όπλων τους, αλλά και οι Έλληνες μισθοφόροι κατά το έθιμο. Διέταξε επίσης να αποσταλούν στον Παρθενώνα ως αφιέρωμα 300 περσικές ασπίδες με την επιγραφή «Αλέξανδρος, ο γιος του Φιλίππου και οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των Τινασίαν κατοικούντων». Η νίκη του Αλεξάνδρου καταράκωσε το ηθικό των Περσών, ενώ άρχισε να δημιουργείται φήμη περί του αίτητου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μία μετά την άλλη, οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας απελευθερώθηκαν και δημιουργήθηκε ένα προγεφύρωμα χρήσιμο στον Αλέξανδρο για τη συνέχιση της εκστρατείας του κατά των Περσών.

διαχρονική διάθεση αγάπης από τον Dean Martin, That's Amore. Σαν σήμερα, το 1924, γεννιόταν ο Σάρλας Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός. Σάρλας Ναβούρ υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας, ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τενόρα φωνή και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια και για άλλους, για άλλες σπουδαίες ερμηνεύτριες, τα οποία ερμηνεύσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, όπως η Edith Piaf, η Juliette Gréco, Gilbert Bécaud. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, διακρίθηκε για τις υποκριτικές του επιδόσεις, παίζοντας σε πάνω από 80 ταινίες. Εκτός από τα τραγούδια, ανάπτυξε ακτιβιστική δράση για το περιβάλλον και την αρμενική υπόθεση, ενώ ήταν δεινός επικριτής του τότε ακροδεξιού πολιτικού του Jean-Marie Le Pen, του πατρός της νυν Marine Le Pen. La Bohème, τα μαγικά τραγούδια του Σάρλας Ναβούρ. La Bohème, on est jeune, on est fou. Είμαστε νέοι, είμαστε τρελοί.

Ο Σαχνούρ Βαγινάκ Ασναβουριάν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1924 στο Παρίσι και ήταν γιος δύο Αρμενίων εμιγκρέδων, του Μικαέλ Ασναβουριάν Βαρύτονου από την Τυφλίδα της Γεωργίας και της Κνάρ Μπαγνασαριάν από τη Σμύρνη. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε ένα δικό του εστιατόριο, ενώ η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Από τους γονείς του, ο Σαρλ Ασναβούρ πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής και γνώρισε τις ποιητικές δημιουργίες του Αρμένιου Ασούγ Σαγιάτ Νοβά και του Ομάρ Καγιάμ. Εμφανιζόταν σε παραστάσεις βαριετέ ήδη από την ηλικία των 5 ετών και έμαθε να παίζει κιθάρα σε ηλικία 12 ετών. Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στην ταινία του Μαρσέλ Νταρουά «La guerre des gosses», «Ο πόλεμος των παιδιών». Την ίδια περίοδο ανακάλυψε το ταλέντο του να γράφει τραγούδια κάνοντας παραστάσεις σε καμπαρέ με τον Πιέρ Ρος. Ο Ρος έπαιζε πιάνο και ο Ασναβούρ τραγουδούσε. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του έπαιξε η γνωριμία του με την Εντίθ Φιάφ, η οποία υποστήριζε θερμά και τον θεωρούσε ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντά της, μαζί με τον Σαρλ Τρενέ, τον Κωνσταντέν Στανισουάφσκι και τον Μωρίς Σεβαλιέ, όπως είχε δηλώσει.

Σουσί του Έλβις Κοστέλο, του Λεβιζάζου Ντελαμούχ, όλα τα πρόσωπα της αγάπης. Ο Σάρλες Ναβούρ συνέθεσε μεγάλο αριθμό τραγουδιών, των λεγόμενων θλιμμένων τραγουδιών. Τα Tristesse Chanson, με τα πιο γνωστά, On ne sait jamais, κανείς δεν ξέρει ποτέ, Comme des strangers, σαν ξένοι, Ce jour tant entendu, η μέρα αυτή που τόσο περιμέναμε. Συνέθεσε επίσης την οπερέτα Κύριος Καρνάβαλος, Monsieur Carnaval, που πρωτανέβηκε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου του 1965, από την οποία ξεχώρισε το τραγούδι που ακούσαμε, το La Bohème, και έγινε παγκόσμια επιτυχία του και έγινε το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του. Άλλες μεγάλες του επιτυχίες είναι τα τραγούδια La Mama, Amène moi, Πάρε με, και το αγγλόφωνο αυτό που μόλις ακούσαμε, το Σι αυτή του Elvis Costello. Ο Ασναβούρ έκανε επίσης σταδιοδρομία στον κινηματογράφο, έπαιξε σε περίπου 80 ταινίες και του Elvis Costello. Ο Ασναβούρ έκανε επίσης σταδιοδρομία στον κινηματογράφο, έπαιξε σε περίπου 80 ταινίες

Έτσι, ils sont tombés, έπεσαν. Στις 24 Αυγούστου του 2017 αποκάλυψε το δικό του αστέρι στην περίφημη λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood. Λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, υπέγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες έκκληση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Ο Σαρλ Αζναβούρ πέθανε την 1η Οκτωβρίου του 2018 στο χωριό Μουργιές της Νότιας Γαλλίας σε ηλικία 94 ετών. Είχε παντρευτεί 3 φορές και απέκτησε 6 παιδιά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μεσχύ Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ένθερμος θαυμαστής του Αζναβούρ. Ακούει ώρες Αζναβούρ. Τώρα η Ζωνεβιέφ και ο Ζαμπόλ και τα παιδιά της Αμπασάτ ξέρουν αυτά που λέω πολύ καλά. Και όταν είχε πάει σε ένα πρόσφατο ταξίδι στην Αρμενία, μια επίσημη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του, τον πρόεδρο της Αρμενίας, τραγούδισε σε ένα πιάνο, λαμποέμ και λοιπά, και τραγούδια του Σαρλ Αζναβούρ.

Hier encore, μόλις χθες, j'avais 20 ans, ήμουν 20 χρονών. Je caressais le temps, χάιδευα τον καιρό, jouais de la vie και έπαιζα με τη ζωή. Τι ωραία ερμηνεία. Το 1963, σαν σήμερα, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν Έλληνας γιατρός, αθλητής και πολιτικός, μα πάνω απ' όλα αγωνιστής της δημοκρατίας και της ειρήνης. Γεννήθηκε στην Κερασίτσα της Αρκαδίας στις 3 Απριλίου του 1912. Μετά το τέλος των εγκύκλιων σπουδών, μετέβη στην Αθήνα και εισήλθε στην ιατρική. Από τα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και αναδείχθηκε 10 φορές Βαλκανιονίκης στο Άλμα Ισμίκος, ενώ επί 23 χρόνια, από το 1936 έως το 1959, κατήχε το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος. Έλαβε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1943 ίδρυσε την Ένωση των Ελλήνων Αθλητών και διοργάνωσε αγώνες, από τα έσοδα των οποίων τροφοδοτούσε τα λαϊκά συσίτια. Μετά την απελευθέρωση ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική και το 1950 αναγορεύτηκε υφηγητής στην έδρα της μαιευτικής και γυναικολογίας.

0: στις εκλογές της βίας και της νοθείας, όπως έμεινε στην ιστορία η εκλογική διαδικασία της 29ης Οκτωβρίου 1961, ο Γρηγόρης Λαμπράκης πολιτεύτηκε με το ΠΑΜΕ, Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος, ένα συνασπισμό αριστερών δυνάμεων με επικεφαλή στην ΕΔΑ και εξελέγει βουλευτής Φυρέα. Τον ίδιο χρόνο δραστηριοποιήθηκε στο ειρηνιστικό κίνημα με δική του πρωτοβουλία και ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η περίφημη ΕΙΔΕ.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

με τα μαγικά λόγια του ποιητή του Μανώλη Αναγνωστάκη, Μίκη Θοδωράκη. Εξαιρετική ερμηνεία, υψηλό επίπεδο ερμηνεία, θα λέγαμε, από τη Μαρία Φαραντούρη. Στις 21 Απριλίου του 1936, η ΕΔΙΕ διοργάνωσε πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απογόρευσε την πορεία και συνέλαβε πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποίησε μόνος του την πορεία, κρατώντας ένα μικρό πανό, το σύμβολο της ειρήνης. Αμέσως μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Στις 22 Μαΐου του 1963, ο Γρηγόρης Λαμπράκης παρέστηκε και μίλησε για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, δέχτηκε δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι ακροδεξοί Σπύρος Γκοτζαμάνης και Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε στις 27 Μαΐου του 1963 σε ηλικία 51 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξύτατη πολιτική κρίση αλλά και διεθνή κατακραυγή. Την επόμενη, ένα πλήθος 500.000 ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο για το ίστατο χαίρε. Γρήγορα συγκέντρωση μετατράπηκε σε διαδήλωση καταδίκης της δεξιάς κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Παλατιού. Φυσικοί υπουργοί της δολοφονίας του Λαμπράκη ήταν ο Σπύρος Γκοτζαμάνης και οι αυτούργοι και ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Αλλά δικαστική έρευνα που διεξήγαγαν ο εισαγγελέας Παύλος Δελαπόρτας και ο νεαρός ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης έφερε στο φως σχέσεις των αρχών με ένα ακροδεξιό παρακράτος. Ο ανακριτής Σαρτζετάκης απήγγειλε μάλιστα κατηγορίες και εναντίον ανώτατων αξιωματικών της χωροφυλακής. Οι φυσικοί αυτοργοί καταδικάστηκαν τον Δεκέμβριο του 1966 σε πολυετή φυλάκιση και απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η δολοφονία του Λαμπράκη επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αφού διερωτήθηκε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, εγκατέλειψε την πρωθυπουργία και την πολιτική του τον Ιούνιο του 1963 και αποσύρθηκε στο Παρίσι. Χιλιάδες νέοι ίδρυσαν τον πολιτικό οργανισμό Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο προοδευτικό κίνημα της δεκαετίας του 60. Πρώτος γραμματέας της οργάνωσης ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ζωή και ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη ενέπνευσαν τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό στο περίφημο πολιτικό του μυθιστόρημα με το τίτλο «Ζήτα», εκδόσεων Λιβάνη. Το 1969 μεταφέρεται με μεγάλη επιτυχία στη μεγάλη οθόνη από το σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά με πρωταγωνιστές τον Yves Montand και τον Jean-Louis Trintignant και την Ειρήνη Παπά. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης με την προσωπικότητα και τη δράση του παραμένει και σήμερα σύμβολο της δημοκρατίας και του αγωνιζόμενου ανθρώπου κατά της πολιτικής καταπίεσης.

Βαγγέλης Παπαθανασίου, Μελίνα, μαγική Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα. Αθήνα 1973. Ημέρα ηρώων. Συμπτωματικά η ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αλλά και η ίδια μέρα το 1967, σαν σήμερα, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μαντιλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Μαχητικός δικηγόρος ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, δημοσιογράφος και πολιτικός του ευρύτερου αριστερού χώρου. Ο θάνατός του επισυνέβη το Μάιο του 1967 εν πλώ προς την Κύπρο, χρεώνεται στη Χούντα, αν και μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστος. Ο Νικηφόρος Μαντιλαράς γεννήθηκε στην Κόρονο της Νάξου στις 19 Φεβρουαρίου του 1928. Σε ηλικία 18 ετών είχε ήδη φάκελο πολιτικών φρονημάτων στην ασφάλεια Σύρου, στο οποίο αναφέρεται ότι εμφορείται υποκομμουνιστικών φρονημάτων και δει με πλήρη κομμουνιστική κατάρτιση. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1956 άρχισε να δικηγορεί στην Αθήνα. Παράλληλα με τη δικηγορία υπήρξε αρθρογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες. Στις εκλογές του 1956, με δημόσιες δηλώσεις και ομιλίες του στην Άξο, υποστήριξε τα κόμματα της Δημοκρατικής Ένωσης, που συσπήρωναν κόμματα και προσωπικότητες και της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα του Κέντρου, το Κόμμα των Φιλελευθέρων και άλλα, αλλά και της αριστεράς, η ΕΔΑ, με στόχο την ανάσχεση της ανόδου προς την εξουσία της νεοπαγούς ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στις εκλογές του 1958 υποστήριξε την ΕΔΑ και συνόδευσε το συντοπίτη του Μανώλη Γλέζο στην προεκλογική περιοδία του στην Άξο. Τον Ιούλιο του 1959 ήταν η συνήγορος υπεράσπισης της Βασιλικής Δημητροκάλη, αδερφής του Μανώλη Γλέζου και του συζύγου της, στο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούνταν, όπως και ο Μανώλης Γλέζος, για κατασκοπία. Στα τέλη του ιδίου χρόνου παντρεύτηκε την Άσπα Καλοδίκη, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Μαρία Αριέτα. Τον Ιανουάριο του 1960 άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα Ναξιακά Χρονικά και συνεχίστηκε το 1966 με τον τίτλο Κυκλαδικά Χρονικά, όπου δημοσίευσε άρθρα σχετικά με τα οικονομικά και γενικότερα τα κοινωνικά προβλήματα των νησιών. Τον Απρίλιο του 1960 παρέστη ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη των 42 ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο Χαρίλαος Φλωράκης, που δικάζονταν για κατασκοπία. Στις εκλογές του 1961, για πρώτη και μοναδική φορά, υποψήφιος βουλευτής στις Κυκλάδες, ως ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος με το πανδημοκρατικό αγροτικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ, που αποτελούσε συνασπισμό της ΕΔΑ, με το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα. Στις εκλογές του 1963 καταδίωξε να είναι και επιδίωξε να είναι υποψήφιος στις Κυκλάδες με την Ένωση Κέντρου, αλλά αποκλείστηκε από τους συνδυασμούς του κόμματος ως φιλοκομμουνιστής. Ευρύτερα γνωστός και έγινε κατά τη διάρκεια της δίκης του Ασπίδα ως συνήγορος υπεράσπισης αξιωματικών που παραπέμφθηκαν σε δίκη με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Διαρκού Στρατοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για απόπειρα εσχάτης προδοσίας. Στη δίκη που διήρκησε από τις 14 Νοεμβρίου έως τις του 1966 έως τις 10 Μαρτίου του 1967, ο Μαντιλαράς διακρίθηκε για την νομική του συγκρότηση, τις τεκμηριωμένες αγορεύσεις και την μαχητικότητά του.

Με την κήρυξη της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, ο Μανδυλαράς διέφυγε τη σύλληψη και προσπάθησε να μεταβεί στο εξωτερικό για να οργανώσει αντίσταση εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος. Στις 17 Μαΐου του 1967 επιβιβάστηκε στο πλοίο Ρίτα Βίτα, που είχε προορισμό την Αμόχωστο της Κύπρου, και μία εβδομάδα αργότερα το πτώμα του εκβράστηκε σε ακτή της Ρόδου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ότι εξεβράστη πτώμα ανδρός αγνώστων στοιχείων, και την επομένη ότι το πτώμα ανεγνωρίστη ως του δικηγόρου Μανδυλαρά. Στις 24 Μαΐου έγινε η κηδεία του στη Ρόδο, παρουσία τριών φίλων και δικηγόρων, ενός θείου του και πλήθος χωροφυλάκων. Η ιατροδικαστική έκθεση που περιέγραψαν και υπόγραψαν οι ιατροδικαστές Δημήτριος Καψάσκης και Γεώργιος Αγιουτάντης διαπίστωνε ότι ο Μανδυλαράς πνίγηκε στην προσπάθειά του να βρει στις ακτές της Ρόδου, αφού τραυμάτισε το κεφάλι του από την κάθοδό του από το πλοίο στη θάλασσα. Ο πλοίαρχος του καραβιού Ρίτα Βίτα, ο Πέτρος Πόταγος, προσήχθη σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε φυλάξη 27 μηνών και τελεσιδίκως σε φυλάξη 12 μηνών. Ο Πόταγας θα εξαγοράσει την ποινή του, αλλά ένα μήνα αργότερα θα βρεθεί νεκρός στη Νότια Αφρική. Από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης επιδιώχθηκε η δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Μανδυλαρά. Ήταν πνιγμός ή δολοφονία από όργανα της Χούντας. Στις 24 Απριλίου του 1986 το Συμβούλιο Εφετών με το βούλευμα 731 χαρακτήρισε ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως το θάνατο του Μανδυλαρά και κατονόμαζε ως ηθικούς αυτουργούς τα ηγετικά στελέχη Χούντας Ιωάννη Λαδά και Κώστα Παπαδόπουλο, αδερφό του άλλου Παπαδόπουλου, ενώ καταλόγιζε ευθύνες σε στελέχη του λιμενικού σώματος και τον τότε αρχηγό της ΚΙΠ. Στο βούλευμα αναφερόταν η ύπαρξη επαρκών στοιχείων, μία στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Η διερεύνηση όμως αυτή τη φορά δεν απέδωσε και η υπόθεση τελικά τέθηκε στο αρχείο.

στις 22 Μαΐου του 1947, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την εξάπλωση του κομμουνισμού, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει νόμο μετά την έγκριση του Κογκρέσου, που αργότερα θα ονομαστεί Δόγμα Τρούμαν. Μέσω αυτού χορηγείται στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα και την Τουρκία, που αμφότερες μάχονται τις εσωτερικές κομμουνιστικές εξεγέρσεις. Έτσι λοιπόν επαινεί και προκαλεί και μπαίνει ένα τέλος στην εποχή των φιλικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης και κηρύσσεται η έναρξη του ψυχρού πολέμου. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου.

Mon cœur Cuba, η καρδιά μου που δίνει αγώνες για την αγάπη, La Vie en Rose, με την Edith Piaf, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριό μου εδώ τη δασκαλάκη στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα ταξιδέψουμε και τούτη εδώ τη δεύτερη ώρα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 23 Μαΐου του 1906 πέθανε ο Χένρικ Ίψεν. Θεωρείται ο πιο πολυπεγμένος θεατρικός συγγραφέας στον κόσμο μετά τον Βίλιαμ Σέξπιρ. Το «Κουκλόσπιτο», ένα έργο του 1897, και «Βρικόλακες» του 1882 συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή έργα του Χένρικ Ίψεν, ο οποίος επηρέασε ακόμα και τους μυθιστοριογράφους όπως ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σόου, ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Άρθουρ Μίλλερ.

Στις 23 Μαΐου του 1925 γεννήθηκε στην Αθήνα η Ζορ Σαρή, από μικρασιάτη πατέρα και Γαλλίδα μητέρα, ενώ από πολύ μικρή άρχισε να ασχολείται με το θέατρο, με δάσκαλο τον Βασίλη Ρώτα. Μεγαλύτερη στα χρόνια της κατοχής, φίτησε στη δραματική σχολή του Ροντήρη. Στη διάρκεια του πολέμου, η Ζορ Σαρή συμμετείχε στην Αντίσταση και στην ΕΠΟΝ. Το 1947 αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές της στη σχολή του Charles Dutelin. Στο Παρίσι γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αιγυπτιώτη χειρουργό Μάρκελο Καρακώστα και έκανε δύο παιδιά. Το 1962 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Μέχρι το 1967, με την κήρυξη της Χούντας, έμεινε άνεργη και στράφηκε στο γράψιμο. Πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας το 1969 με τον Θησαυρό της Βάγιας, που έγινε μεγάλη επιτυχία και αργότερα μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Συνέχισε γράφοντας πολλά βιβλία, κυρίως για μικρά παιδιά και νέους, όπως επίσης και πολλά θεατρικά έργα. Η θεματολογία της αρκετές φορές περιστρέφεται γύρω από σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως το δίπτυχο «Όταν ο ήλιος» και οι νικητές που αναφέρονται στην κατοχή, και τον εμφύλιο ή το μυθιστόρημα «Τα γενέθλια» που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Χούντας. Μαζί με την Άλκη Ζέη καθιέρωσε ένα νέο στυλ στο νεανικό μυθιστόρημα, τόσο από την άποψη του ζωντανού αυτοβιογραφικού ύφους, όσο και της εισαγωγής του πολιτικού, κοινωνικού και ιστορικού στοιχείου στο είδος. Το 1994 βραβεύτηκε με το βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου για τα μυθιστορήματά της «Νινέτ». Το 1995 και το 1999 βραβεύτηκε από το κύκλο ελληνικού παιδικού βιβλίου. Το 1988 προτάθηκε για το βιβλίο Hans Christian Andersen και ως ηθοποιός έχει βραβευτεί το 1960 με το βραβείο δευτέρου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Ζορ Σαρή πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 9 Ιουνίου του 2012.

Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Να μιλήσουμε λίγο για τους νόμους και το δίκαιο. Ως περσόμαστε ρηθή ψυχής πίπτη, ούτω και πόλης μειών των νόμων καταλύεται. Όπως λέει το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται. Ποιος άλλος, Αριστοτέλης. Μάχεστε χρή των δήμων υπέρ του νόμου, ως περ τείχους. Ο λαός, λέει, πρέπει να υπερασπίζεται τον νόμο, σαν να είναι το τείχος της πόλης. Φράση του Ηράκλειου, του Ίωνος φιλοσόφου, ο οποίος έζησε από το 544 έως το 484 π.Χ.

23 Μαΐου του 1868 πέθανε ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Ήταν ο μικρός γιος του γέρου του Μοριά. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Πάνος, υστερούσε σε μόρφωση, αλλά ο Ιωάννης υπερτερούσε σε αυταπάρνηση. Όπως γράφεται, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο ηρωικούς αγωνιστές του 1921, εξού και το προσωνύμιο Γενναίος. Αμέσως τέθηκε στις διαταγές του πατέρα του σε ηλικία 16 ετών και έγινε ο νεότερος οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Πολέμησε αποτελεσματικά τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο με το γνωστό κλεφτοπόλεμο και πήρε μέρος σε δεκάδες μάχες, μεταξύ των οποίων και τα Δερβενάκια. Με τα επαναστατικά διακρίθηκε ως ανώτατος στρατιωτικός στην υπηρεσία του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και αργότερα έγινε υπασπιστής του βασιλιά Όθωνα. Διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος τους τελευταίους μήνες της μοναρχίας του Βαβαρού βασιλιά από τις 26 Μαΐου έως τις 10 Οκτωβρίου του 1862 και πέθανε σε ηλικία 63 ετών από ανίατη ασθένεια.

23 Μαΐου του 1934 σκοτώθηκαν οι Bonnie και Κλάιντ, το θρηλυκό ζευγάρι κακοποιών που έγινε ταινία. Την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των νοτιοδυτικών πολιτιών. Η 24χρονη Bonnie Parker και ο 25χρονος Clyde Barrow έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των νοτιοδυτικών.

αυτοκίνητο με περισσότερες από 50 σφαίρες. Δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε ένα πυροβολισμό, αφού τα όπλα τους ήταν στο πόρτ μπαγκάζ. Λέγεται ότι ο Κλάιντ είχε στείλει την ακόλουθη επιστολή στον Χένρι Φόρτ το 1934. Οδηγούσα πάντα ένα Φόρτ, αφού μόνο με ένα τέτοιο μπορούσα να διαφύγω. Δεν κοστίζει τίποτα να σου πω τι καταπληκτικό αυτοκίνητο έχεις φτιάξει. Η φήμη των δύο κακοποιών αναβίωσε και δρεώθηκε στην αμερικανική pop κουλτούρα το 1967 μέσα από την ομώνυμη ταινία του Άρθουρ Πεν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν ο Warren Beatty και η Faye Dunaway. Για να δούμε, να προσπαθήσουμε εδώ με τη βοήθεια της υπέροχης μου της Μαρίας της Δασκαλάκη, που θα βέλει, θα βάλουμε λίγο Bonnie και Clyde. Αχ Μαρία, τι ωραία που το έκανες, να είσαι καλά Μαρία μου.

0: Jack, I'm a little hillbilly boy. I don't expect... Mercy me! Oh, stars!
1: Their paths crossed like two hot wires. They roared off on what might easily have been a wild romantic lark. But almost before they knew it, with a giggle still in their ears, they had bloodied up poor State.
2: Ένα μικρό λοιπόν απόσπασμα από την καταπληκτική ταινία Bonnie and Clyde με τον Warren Beatty και την Faye Dunaway. Στο 1900 αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Διανθίζοντας την δημοσιογραφία, τα του οίκου μας, η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Είναι μια φράση του Έντουαρντ Μπάλουερ του Λίτον, Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος έζησε από το 1803 έως το 1873. Οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα σκυλιά. Οποτεδήποτε κάτι κινείται, αρχίζουν να γαυγίζουν. Φράση του Άρθου Σόπενχάουερ, του Γερμανού φιλοσόφου, 1788-1860. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Φράση του Ουμπέρτο Έκο, 1932-2016. Όταν επρόκειτο να εκδοθεί η νέα εφημερίδα μεσημβρινή που διαφημιζόταν ως νέα, πλουσία και ωραία, η εκδότρια και δημοσιογράφος Ελένη Βλάχου δήλωσε: «Αφού είναι νέα και πλουσία και ωραία, γιατί εκδίδεται?» Στίχη. Το μόνο που μας έμεινε είναι ένα τζάμι σπασμένο, κολλημένο βιαστικά, με τέσσερις λουρίδες μαχητικής αρθρογραφίας. Άρης Αλεξάνδρου, 1922-1978.

1945, τόσο παλιό είναι, ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το SPD. Είναι από το 1875. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδος με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μαγικό στάμα της Κραουνάκης, μαγική Βίκη Μοσχολιού, έτσι κι αλλιώς από τα σκουριασμένα χείλη. Ένας υπέροχος δίσκος της Βίκης Μοσχολιού με το σταμάτη Κραουνάκη. Το 1821 γεννιόταν ο Απόλλων Μάικοφ. Ήταν Ρώσος ποιητής, γνωστός για το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι, Νοβογκρέτσκα για πέσνα», που μελοποίησε ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ο Απόλλων Μάικοφ, λοιπόν, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1821 στη Μόσχα και μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ζωγράφος και η μητέρα του έγραφε ποίηματα όταν δεν φρόντιζε τα του οίκου. Ο νεαρός Απόλλων παρακολούθησε κατοίκον εκπαίδευση και σε ηλικία 15 ετών έγραψε το πρώτο του ποίηματα. Το 1837 γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, όπου έμαθε λατινικά και αρχαία ελληνικά. Η αγάπη του για το ελληνορωμαϊκό κόσμο και τα πιο σημαντικά του έργα μετά την αποφύτισή του ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη λογοτεχνία και πραγματοποίησε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Έγραψε ποίηματα που χαρακτηρίζονται από την τελειότητα της μορφής και από την ψυχρότητα του ύφους, εμπνευσμένα από το θαυμασμό του για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Το 1872 ο Τσαϊκόφσκι μελοποίησε το ποίημά του «Νέο ελληνικό τραγούδι, Νοβογκρέτσκα

μια νοβογκρέτσκα για πέσνα και το αφιέρωσε στο φίλο του, τον τσελίστα, τον Κωνσταντίνο Άλμπρεχτ. Η στίχη του ποιητή είναι διασκευή ενός θρηνητικού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Η σύνθεση του Τσαϊκόφσκι περιέχεται στο έργο του 6 ρομάντζες, έργο 16, για φωνή και πιάνο. Εδώ η Μαρία η δασκαλάκη μου κάνει πάντα μαγικά και θα ακούσουμε Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, Νοβογκρέτσκα αγαπητέ πιέσνια, New Greek Song, Λιούμπα Καζανονόσκαγια.

Πολύ ωραία ερμηνεία, εξαιρετική ερμηνεία του τραγουδίου που αφορά και εμάς, τη χώρα μας. Σαν σήμερα το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Ζώος Μουστακή. Έγραψε περίπου 300 τραγούδια για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές, πρώτου τα τραγουδήσει ο ίδιος με μεγάλη επιτυχία. Ο Ζώος Μουστακή, Γάλλος τραγουδοποιός με ελληνικές ρίζες, και όπως είπαμε έγραψε περίπου 300 τραγούδια σε ρομαντικό ύφος και σε στίχους ποιητικούς για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές, προτού το τραγουδήσει ο ίδιος με επιτυχία. Τα πιο διάσημα τραγούδια του είναι το Μιλόχ 1958, γραμμένο για την Edith Piaf, και το Λεμετέκ, ένα τραγούδι του 1969 που πρωτοτραγούδησε η Πία Κολόμπο, στα ελληνικά με τίτλο Ο Μέτικος, ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά και πολύ, πολύ ωραία το έχει πει και η Μελίνα Μερκούρη. Γνωστό στην Ελλάδα είναι και το τραγούδι «Η Μεσόγειος», που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Ο Ιωσήφ Μουστακή γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από γονείς Ρωμανιώτες Εβραίους που είχαν γεννηθεί στην Κέρκυρα και είχαν μεταναστεύσει στην Αίγυπτο. Ο νεαρός Ιωσήφ, ο οποίος έλαβε γαλλική παιδεία, όπως και οι αδερφές του, ωστόσο δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές του ρίζες, αν και δεν έμαθε ποτέ καλά ελληνικά. Το 1951 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνάντησε τον Ζορζ Μπρασένς και υιοθέτησε το μικρό του όνομα, εκφράζοντας το θαυμασμό του για τον σπουδαίο Γάλλο τραγουδοποιό. Σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του Ανίκ Κοζανέκ, με την οποία απόκτησε μία κόρη, την Πία Μουστακή. Στη διάρκεια της ζωής του συχνά απασχολούσε τον τύπο με τις ερωτικές του σχέσεις με διάσημες Γαλλίδες όπως η Ζαν Μωρό και η Εντιθ Φιάφ. Αρχικά ο Ζώος Μουστακή εργάστηκε ως πιανίστας και τραγουδιστής σε νυχτερινά κέντρα, όπου γνώρισε και εκτιμήθηκε από μεγάλα ονόματα της γαλλικής μουσικής. Με τη βοήθεια του Ζορζ Μπρασένς και της Εντιθ Πιάφ άρχισε να ξεδιπλώνει το πλούσιο ταλέντο του ως τραγουδοποιός. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν κλασικά, όπως αυτά που ερμήνευε το 1966 ο Ζορζ Ρετζιανί, «Σαρά, ma liberté, ma solitude, votre fille à 20 ans», επίσης το «La Dame Brune», το τραγούδισε και η Μπαρβαρά το 1968, ή ακόμα και το Ζωζεφ και το La Marche de Sacco e Vanzetti, του Sacco e Vanzetti. Τραγούδισε σε πολλές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά. Εκτός από τον ίδιο, τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει όπως η Νταλιντά, η Μπριζίτ Φοντέν, Χέρμπερτ Παγκανί, Φρανς Γκάλ, Σιντι Ντανιέλ. Η σχέση του με την Ελλάδα τη δεκαετία του 60, ο Ζώος Μουστακή μετάφρασε στα γαλλικά και ερμήνευσε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Αργότερα θα συμπεριλάβει στο ρεπερτόριό του πολλά τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη, μεταξύ των οποίων την Πορνογραφία. Το 1966 πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Το 1970, την περίοδο της Χούντας, πρωταγωνίστησε με τον Μίκη Θεοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροδύρου Μανθούλη «Είμαστε δύο», «Nous sommes deux», στην οποία τραγουδά γαλλικά τα τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης Θεοδωράκης. Στην Ελλάδα έγιναν μεγάλες επιτυχίες του το «Ο Μέτικος», το οποίο τραγούδισε το 1971 ο Γιώργος Νταλάρας, και η «Μεσόγειος», που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Τα δύο αυτά τραγούδια μαζί με άλλα σε ελληνική απόδοση του Δημήτρη Χριστοδούλου ερμήνευσαν το 1979 ο Αντώνης Καλογιάννης στο δίσκο «Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». Εκτός από τα μουσικό του έργο, ο Ζώος Μουστακή εξέδωσε και 4 βιβλία, 3 εκ των οποίων έχουν κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Πολιτικά ανήκε στην άκρα αριστερά. Ήταν γνωστός για τις τροτσκιστικές του ιδέες και στις προεδρικές εκλογές του 2012 υποστήριξε ενεργά το Φελίπ Πουτού, υποψήφιο του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος. Ο Ζώος Μουστακή πέθανε στις 23 Μαΐου του 2013 στη Νίκαια της Γαλλίας σε ηλικία 79 ετών. Το 2011 είχε κάνει γνωστό πως έπασχε από αναπνευστικά προβλήματα και πως η μη αναστρέψιμη ασθένειά του τον καθιστούσε καθοριστικά ανίκανο να τραγουδά.

0: Κάπως έτσι λοιπόν. Και λίγο παραλιακά. Με τη φραγάδα του Αργύρη Κουνάδη. Από τον Αντώνη Καλογιάννη. Για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Αχ, με καλύτερη διάθεση τα πράγματα. Πάρα πολλά να είστε καλά. Ένα υπέροχο ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Θα δώσουμε τη χαρά λοιπόν του τραγουδιού.
1: Ο καθρέφτη ζωγραφίζει το...
0: Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας.
1: Για τα κατσαρά.
0: Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας, καλό Σαββατοκύριακο, όλα καλά τα είναι.

Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

καλώς τους αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, το εντελώς, μα εντελώς μου τρωμένο. Για κάποιους βέβαια, μάλλον είναι ένα χαμόγελο αυτή η Παρασκευή. Για όσους τέλος πάντων ασχολούνται με τον μπάσκετ, εγώ μόλις τώρα έμαθα ότι κάτι χαρούμενο συνέβη. Μπράβο, να χαίρεστε. Υπάρχουν τόσες ειδήσεις που μπορεί κανείς να ασχοληθεί με αυτές. Τι να πρωτοακούσεις, με τι να πρωτοασχοληθείς. Άλλοι μπορεί να ασχολείται μόνο με αυτό το βαρύ πράγμα έτσι που έχουμε πάνω από το κεφαλάκι μας τόσες μέρες κιόλας, με κάποια διαστήματα ίσως έτσι ηλιοφάνειας που να θυμίζει άνοιξη. Περιμέναμε πια κάθε φορά, λέμε κάθε μήνα της άνοιξης, να μωρέ, περιμέναμε τον Απρίλιο, περιμέναμε το Μάη, φτάνει στο τέλος του Μάης και έχει κάτι μούτρα, ντρέπεσαι να βγεις έξω. Λέμε τώρα, είναι λίγο βαρύς ο ουρανός. Λοιπόν, είναι πολλές οι ειδήσεις που μπορεί όντως κανείς να ασχοληθεί. Εμείς στο φινάλε αυτή της εβδομάδας ξεκινήσαμε με έναν τραγουδοποιό που έχουμε ακούσει αρκετές φορές μέσα στη χρονιά κυρίως που πέρασε και την προηγούμενη. Έναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει γεννηθεί και κατάγεται και έχει μεγαλώσει από την Παλαιστίνη, ωστόσο ζει στην Ευρώπη, είναι ο Σεν Λεβάν. Και αυτή εδώ που ακούμε τώρα, αυτή εδώ υπέροχη με τα ούτια, έρχονται από την Παλαιστίνη, είναι τρία αδέλφια, το τρίο Χουμπράν, όπου ζει στη Γαλλία κυρίως και έχει γράψει και μουσική για αρκετές ταινίες, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχουν γράψει για μια ταινία που λέγεται «Η τελευταία πτήση», με πρωταγωνίστρια τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Έτσι λοιπόν, μετά το Σεν Λεβάν και το άλμπουμ που μας έδωσε το 2023, From Gaza With Love, ακούσαμε το ομότιτλο. Έτσι λίγο σε αυτά τα ούτια μένουμε και σε αυτά τα σύννεφα που φέρνουν πάντα ειδήσεις. Ταξιδεύουν τα σύννεφα και όπως λέμε, έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη να θέλουμε τα νέα να έρχονται από τη θάλασσα, αλλά έρχονται με χίλιους δυο τρόπους πάντα.

Δεν ξέρω αν είναι από το μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες τώρα παιχνίδι το παιχνίδι, αλλά έχει μια ησυχία έξω και ειδικά τώρα εδώ στον Γκάζι μου έκανε εντύπωση. Καλά στον Πειραιά, από εκεί που ερχόμουν εγώ, και ήταν όταν τελείωνε ο αγώνας που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Φυσικά και χαίρομαι, όπως καταλαβαίνετε, διότι από τον Πειραιά είμαι. Άμα λες ότι είσαι από τον Πειραιά και δεν είσαι Ολυμπιακός, κάτι παράξενο συμβαίνει, και μόνο που έχεις τέλος πάντων βιώματα εκεί από τους ανθρώπους που έζησαν τον Ολυμπιακό αλλιώτικα όταν γινότανε και τα λοιπά, χαίρεσε για αυτούς. Λοιπόν, κάτι καλό έχει κάνει ο Ολυμπιακός, μπράβο του και καλή συνέχεια. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε στην Παρασκευή μας, που έχει έρθει σε μία, πώς να πω, μία φάση του Μαΐου, φάση της Άνοιξης, που μοιάζει λίγο παράλογη, και εκεί θα πάμε στα παράλογα. Είναι κύκλος τραγουδιών που έφτιαξαν μαζί ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1976. Βασική ερμηνεύτρια ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ωστόσο υπήρχαν συμμετοχές, γιατί ήταν πολυσυλλεκτικό άλμπουμ όσον αφορά τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, όπως ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, και μάλιστα έκανε και τη συμμετοχή του Ηλίας Λιούγκος ως νέα φωνή που μας έστησε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Πάμε λοιπόν, σαν να ξεφυσάμε αυτή την Παρασκευή, με ένα τραγούδι που τον τίτλο του τον έχει δώσει ο Νίκος Γκάτσος σαν να είναι πραγματικά ένας αναστεναγμός, και είναι μάλιστα και ο τίτλος που περνάει στο ρεφρέν του τραγούδιου. Πού ντουλού να βίνει, το θυμόσαστε?

ένα βράδυ ανοιξιάτικο κατά τα άλλα, αλλά τόσο συνεφιασμένο και τόσο βαρύ που μόνο αναστεναγμούς αντέχει, ακόμα και τα τραγούδια δηλαδή που είναι να ακουστούν κάτω από ένα τέτοιο βαρύ ουρανό, είναι σαν να είναι μουρμουριτά, σαν να είναι σιγοψιθυρίσματα, κάποια τέτοια τραγούδια. Στην κατηγορία, ας πούμε, στις κατηγορίες του ελληνικού τραγουδιού είναι τα νανουρίσματα και είναι και καντάδες. Καμιά φορά αυτά τα δύο γίνονται ένα. Και γίνονται ένα συνήθως όταν πρόκειται να γραφτούν για ένα σκοπό, ας πούμε για μια ταινία ή για ένα θεατρικό έργο. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για εκείνο το έργο του Γιώργου Αρμένη που λεγόταν «Ματζουράνα στο κατόφλι». Θεατροτέχνης 1980, Χρήστος Λεοντής και Γιώργος Μπαγιώκης. Ξενιτεμένο μου πολύ.

Άλλο οργανάκι πέρα από αυτό της φυσαρμόνικας που διάλεξε ο Χρήστος Λιοντής για να μπορέσει να υπογραμμίζει και να φέρνει την ιδέα του αναστεναγμού, νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και μάλιστα, ενώ υπάρχουν καημοί και ενώ υπάρχουν αναστεναγμοί ακόμη, δεν επιλέγεται αυτό το οργανάκι, ξεχαστεί πια από τους δημιουργούς, από τους συνθέτες μας, τους ενορχιστρωτές, τους παραγωγούς τους, δεν ξέρω τι. Έχει ξεχαστεί αυτό το οργανάκι, ούτε καν, για παρατηρήστε, στους μουσικούς του δρόμου. Έχετε παρατηρήσει παλιότερα, κάποτε παίζανε δηλαδή και κιθάρα και φυσαρμόνικα μαζί η μουσική του δρόμου, τώρα τίποτα. Έτσι λοιπόν ο αναστεναγμός έρχεται ίσως μόνο από τα λόγια ή από την ερμηνεία του ερμηνευτή, της ερμηνεύτριας, άντε και από κανένα ηλεκτρονικό όργανο homemade που λέμε, studio. Και τώρα που είπα homemade studio, με ακούτε εδώ πέρα έτσι λίγο να κομπλάρω, λίγο να κομπιάζω, γιατί έχω καινούρια κονσόλα και μου φαίνονται όλα καινούρια, είναι σαν να ξεκινώ σήμερα ξανά εκπομπή εδώ πέρα. Θα το βρω όμως. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέατρο και σε αυτά τα τραγούδια, τα κάπως κανταδόρικα, τα οποία κανταδόρικα, ενώ ξεκίνησαν από τα Επτάνησα για λόγους, πώς να πούμε τώρα, να σχεδόν ερωτικούς, δηλαδή ήταν ένας καημός αντρικός, όπου πήγαιναν κάτω από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια. Μπαλκόνια δεν υπήρχαν κυρίως, γιατί υπήρχε άπλα. Έχετε δει τα παλιά τα σπίτια, τα νεοκλασικά, μπαλκόνι δεν έχει, ένα μικρούλι. Γιατί υπήρχε άπλα, όχι όπως τώρα, και είχαν μόνο παράθυρα. Πηγαίνανε κάτω από τα παράθυρα και τραγουδάγανε και καλά στη γυναίκα που είχαν ερωτευτεί. Λοιπόν, αυτό πέρασε αργότερα στο τραγούδι, πέρασε στο λεγόμενο λαϊκό, στο λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, και από Ματζοράκι και από αυτό το θαυμασμό στο ωραίο και καλά, πέρασε και έβγαλε τους καημούς. Έτσι πάμε να ακούσουμε μια τέτοια καντάδα που γράφτηκε από το Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε τώρα στη δεκαετία του 50 και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψε για το έργο του Νότι Περιάλη, «Το κορίτσι με το κορδελάκι». Όταν οι άνθρωποι, τα ξενιτεμένα πουλιά, προσπαθούσαν να βρούνε πού να στεγάσουν τη φωλίτσα τους, να φτιάξουν τις φωλιές τους. Με τα λόγια του λοιπόν ο Κώστας Χατζής, «Γκρεμισμένα σπίτια».

0: Από τις πιο δυνατές μελωδίες που έχει δώσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εδώ το Αγκρεμισμένα σπίτια, με τα λόγια του Νότι Πυριάλη, όπως είπαμε, από το έργο του Το κορίτσι με το κορδελάκι, σε ερμηνεία του Κώστα Χατζή. Καημοί λοιπόν στο τραγούδι. Στο δικό μας τραγούδι, οι καημοί χορεύονται. Χορεύονται από έναν το πολύ δυο. Μετά περπατιούνται. Είναι αυτά τα περιπατητικά τα τραγούδια, λεγόμενες καντάδες, που δεν είναι για να στέκεται κανείς, γιατί ο καημός θέλει να τραγουδιέται και να περπατιέται. Έτσι φεύγει. Μην κοιτάτε τώρα που δεν τραγουδάμε και είμαστε με τα ακουστικά και σκάμε, σκάμε, σκάμε. Άντε το πολύ να δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει και να κάνει τη σωματική του άσκηση. Αλλά αυτό ήταν ένα είδος θεραπείας. Ένα είδος του να σου φεύγουν, ειδικά Παρασκευή, να σου φεύγουν όλα τα βάρη της εβδομάδας. Να τραγουδάς, να τραγουδάς και να ευχαριστιέσαι. Τα λέγαμε εδώ και με τον καθηγητή, τον καρδιολόγο, τον Θανάση Δρίτσα, που έπαιξε και σε επανάληψη την Τετάρτη η εκπομπή, γιατί δεν μπορούσε να κάνω εκπομπή για τεχνικούς λόγους. Οπότε τα εμπεδώσαμε αυτά που είπε ο Θανάσης Δρίτσας. Το τραγούδι, το πόσο καλό μας κάνει να τραγουδάμε. Λοιπόν, ο καημός βγαίνει όμως το τραγούδι. Και όταν ακούμε έναν τραγουδοποιό, κυρίως αυτό γίνεται από τους τραγουδοποιούς, να φτιάχνουν τραγούδια που να είναι σαν να γράφουν γράμματα. Θα πάμε λοιπόν στη γειτονική Ιταλία να ακούσουμε έναν από τους τροβαδούρους, τους πολύ πολύ πολύ σημαντικούς της Ιταλίας, τον Ντομένικο Μοντούνιο, να τραγουδάει ένα τραγούδι που έχει γράψει σαν γράμμα.
1: Sono ancora legato a te dall'affetto della memoria. Eri bella fra le belle, invidiata da tutte le donne, che un poco per disprezzo e un po' per gelosia ti chiamavano la Cia. Primo amore mio, Lucia, Lucia, Lucia. Ricordo tutto di te. La prima volta che sfiorai il tuo seno in quel cinema del nostro paese, per poco non mi scoppiava il cuore. Perché tu mi lasciasti fare ed io pensai, è mia, Lucia è mia, Lucia è mia, Lucia, Lucia è mia, mia, mia, Lucia. Te la ricordi, quella mazzurca con la fisarmonica? Mentre ballavi con me, tutte le altre donne senza sapere perdevano i loro uomini. Ah, Lucia. Lucia, Lucia, spero di non incontrarti mai, perché non vorrei leggere sul tuo viso lo stesso stupore che forse leggeresti sul mio, lo stupore del tempo che è passato, Lucia. Lucia, Lucia, Lucia.

Ντομένικο Μοντούνιο, που πέρα από το Βολάρε, που αυτό είναι το πιο γνωστό του τραγούδι παγκοσμίως, το πιο γνωστό του τραγούδι, έχει δώσει τόσο μεγάλες, σπουδαίες μπαλάντες. Και όπως κάθε τραγουδοποιός, είναι σαν να κάνει μια καταγραφή της εποχής του, με τους μεγάλους καημούς, τους κοινούς, αλλά και τους προσωπικούς, που είναι και αυτοί μεγάλοι. Αυτό ήταν το Λατσία, ένα ερωτικό γράμμα. Με αυτές τις μελωδίες πίσω που έχουν πάντα οι Ιταλοί, ακόμα και στο πιο απλό τους τραγούδι, το οποίο είναι μια περιπλάνηση που κάνουν και για δικό τους λογαριασμό, αλλά και για δικό μας. Και αυτό πέρασε πάρα πολύ στις ταινίες του. Και αυτό το θέμα που ακούμε το έχει γράψει ένας άνθρωπος του σήμερα, ένας συνθέτης του σήμερα, ο Πιώτα. Που όμως, επειδή το έχει γράψει για ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ λέγεται «La Scuola Romana», και μιλάει για όλους αυτούς τους σκηνοθέτες που ήθελαν και βάλθηκαν με τίποτα μέσα, όπως ο Κούνδουρος εδώ, όπως δική μας εδώ ο Αλέκος Αλεξανδράκης, Συνοικία το όνειρο, να κάτσουν να φτιάξουν ταινίες που να μην αφήσουν να σβηστεί η εικόνα των ανθρώπων που προσπαθούσαν μέσα στα χαλάσματα να ξαναβρούν τη ζωή τους. Και οι συνθέτες που έγραψαν μουσική για αυτές τις ταινίες έβαλαν μέσα την νοσταλγία και του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος, και ένα καημό του τώρα. Γιατί τώρα να μην μπορούμε να ευχαριστιόμαστε? Πάνω σε αυτές τις μελωδίες που έγραψαν οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Νίνο Ρότα, ας πούμε, έγραψε ο Πιώτα μουσική για αυτό το ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα αυτό το θέμα που ακούμε αναφέρεται στις ταινίες του Φελίνη.

0: Ζούμε πια στην εποχή που θυμάται πάρα πολύ και θέλει να ψάξει τις ιστορίες ανθρώπων που δεν θέλησαν καθόλου να μιλήσουν και προτίμησαν να σιωπήσουν για δυσκολίες, για μια ζωή που δεν πολύ ευχαριστήθηκαν, ωστόσο ήταν ικανοποιημένοι που την έζησαν και μπόρεσαν να κάνουν όσα έκαναν τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, οι νεότεροι, οι μεταγενέστεροι, τα εγγόνια, τα ανήψια, τα δεν ξέρω τι, οι μεταγενέστεροι, εν πάση περιπτώσει, έπιασαν και έκαναν τη ζωή τους τραγούδι. Μπορεί να μιλάνε στα τραγούδια τους αυτά ακόμα και τώρα για το τώρα, αλλά στο μυαλό τους μπορεί να έχουν τις διηγήσεις αυτών των ανθρώπων που δεν μίλησαν ποτέ. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι, το ακούσαμε μάλιστα και με την καλεσμένη που είχαμε αυτή την εβδομάδα, τη Φρόσο Τρούσα, που είναι η υπεύθυνη του φεστιβάλ ARC Dance Festival, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και ακουγότανε σε μια παράσταση που φιλοξένησε, μια γαλλοαγγλική παράσταση. Οπότε πάμε στη Γαλλία και συναντάμε τους Ted Red και το Ginette. Το Ginette είναι ένα όνομα.
1: C'est une autre chanson alors.

0: Et nous, on crève à rester là.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η μικρή παυσούλα, η συναυλιακή παυσούλα. Και λέω να την κρατήσουμε, παρέα. Έρχεται και καλοκαίρι, συναυλιακό. Πάντα αυτές είναι ωραίες στιγμές. Εσύ του. Γιατί το φινάλε ενός τραγουδιού γίνεται πάντα από πάνω, έτσι δεν είναι? Ζινέτ λοιπόν με τους Ted Red. Είναι ένα γκρουπ που έρχεται από τη δεκαετία του 80. Άνθρωποι λοιπόν με κάτι ονόματα που είναι σαν σπάνια λουλούδια. Έτσι μοιάζουν, Ζινέτ τώρα, ε. Και πόσο άλλα τέτοια, και μάλιστα έχουν χαθεί. Γιατί δεν υπάρχει ίσως και αυτή η διάθεση να ψάχνουμε αυτό το σπάνιο. Μπορεί και να μην είναι πια στην κουλτούρα μας, να μην είναι στο ενδιαφέρον μας. Ποιος ξέρει, αλλά χάνονται λίγο. Ίσως κάτι ονόματα έτσι που κάποτε μπορεί να μας έκαναν εντύπωση, γιατί μας έκανε εντύπωση και ο άνθρωπος επίσης, ο οποίος έφερε αυτό το σπάνιο όνομα. Κάτι περιπτώσεις ανθρώπων, σαν και αυτές που μιλάγαμε νωρίτερα, που έχουν περάσει σε ταινίες, πολύ πολύ πολύ μετά βέβαια την εποχή τους, από τους μεταγενέστερους, γιατί κάποτε μπορεί να μοιράστηκαν όχι ακριβώς την ιστορία τους με λόγια, αλλά με κάτι στιγμούλες που μοιράστηκαν με τους μεταγενέστερους, μπορεί δηλαδή να τους έφτιαξαν ένα φαγητό. Και μόνο αυτή η διαδικασία να βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο που σου κάνει εντύπωση να είναι μες στην κουζίνα του, να φτιάχνει ένα φαγητό, να σου φτιάχνει το τραπέζι ή τέλος πάντων κάπου να τον συναντάς σε ένα πάρκο, δεν ξέρω τι, και να πιάνεις λίγο την κουβέντα για πράγματα άσχετα, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι υπάρχει εκεί, ένα βάθος σκέψης και μια εμπειρία ζωής που δεν θα τη μάθεις παρά μόνο μέσα από κινησούλες. Είναι τέτοια ωραία η ιστορία που μπορεί να σε συναρπάσει και να αρχίζεις να σκέφτεσαι, δημιουργικά. Και έτσι λοιπόν να φτιάξεις ένα τραγούδι, να αξίζει να φτιάξεις ένα τραγούδι που να δώσεις μάλιστα και στο τραγούδι αυτό το όνομα, αυτό το σπάνιο, αυτού του σπάνιου ανθρώπου που θα συναντήσεις, ή επίσης να τον δίνεις τη δυνατότητα αυτού του ανθρώπου, δίνοντάς του το χρόνο, να σου μιλήσει για τα τωρινά με το δικό του όμως τον τρόπο, αυτό το συναρπαστικό, με κάτι κινήσεις, με κάτι πράγματα. Είναι σαν και το τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης που λέγεται Σουλτάνα η Φοφό, και αυτό σπάνιο.

Και έτσι το κλείνει το τραγούδι. Τραγούδι λοιπόν που έρχεται και άλμπουμ ολόκληρο από τη δεκαετία του 80, όπου υπήρχαν πολύ πιο ζωντανές οι αναμνήσεις από ανθρώπους που, όπως λέγαμε και πριν, ξεχώριζαν, γιατί μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά. Ωστόσο δεν σταμάτησαν να μιλάνε για αυτά που τους ενοχλούν, και μάλιστα είχαν και ένα μπρίο, είχαν και ένα μεράκι γι' αυτό, το κέφι, όπως αυτό έχει περάσει και στον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο. Τα τραγούδια αυτά πλέον σπανίζουν, υπάρχουν καταγγελτικά τραγούδια, αλλά δεν έρχονται με αυτό τον τρόπο και ίσως και το χιούμορ. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι παρόμοιο. Είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια που μας έδωσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα, συμπράττη εδώ με τη Μάρθα Φριτζίλα, και είναι τα λόγια του Γιώργου Μπακόλα και η μελωδία του Σαλβατόρε Ανταμό. Ποιος Γιώργος?

0: Γιώργος.
1: Να, ας πούμε που μιλάμε για καημό σήμερα, υπάρχει και ένας τρόπος άλλος για να βγάζεις τον καημό, να τον διασκεδάζεις λίγο και να τον χορεύεις κάπως και να τον τραγουδάς μαζί με τους φίλους σου, αλλά και να τον παίζεις λίγο, να υποδίεσαι λίγο, να μιμήσαι λίγο, να κάνεις γκριμάτσες κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της κρίσης, όπως έρχεται και αυτό. Αυτό έχει πάρα πολύ χιούμορ και έχει και ένα καυστικό τρόπο να σχολιάσει πράγματα. Αυτό έχει αυτή τη διάθεση που νομίζω ότι ακόμη και τώρα δεν καταγράφεται στο τραγούδι ή καταγράφεται έτσι λίγο επιφανειακά ίσως, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Είναι αυτή η διάθεση για ξενιασιά. Μάνο Τσάου, Κλένια Ρένεση και Σωκράτης Μάλαμα.

να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

Πάντα οι μουσικές του Μανού Τσάου, οι μελωδίες του έχουν ένα τρόπο ταξιδιάρικο. Είναι να σε βάζεις στο καράβι και ό,τι πας να δεις. Θα σε βάλεις στο καράβι, τώρα μπορεί να δεις δυσκολίες, μπορεί να δεις ευκολίες, μπορεί να δεις ασχήμιες, ομορφιές, αδικίες, δικαιοσύνες. Πάντως ο Μανού Τσάου θα το κάνει αυτό. Οπότε ας μπούμε σε ένα καραβάκι, λέμε τώρα, και πάμε να συναντήσουμε τους Buena Vista Social Club, τους οποίους αγαπάμε πάρα πολύ εμείς εδώ, αλλά αγαπάνε και στη Νέα Υόρκη, στο Carnegie Hall, που έδωσαν κάποια στιγμή μια συναυλία και τη δισκογράφησαν και ακούγεται έτσι και το χειροκρότημα και το θερμό καλωσόρισμα. Τραγουδάνε εδώ ένα κλασικό τραγούδι της Κούβας, του Οσβάλντο Φαρές, το Κισάς, Κισάς, Κισάς. Αυτός είναι ένας καημός που έχουν στην Κούβα και βγαίνει στο τραγούδι τους, αλλά είναι πάντα περήφανος.

Τέτοιο ενθουσιασμό συναυλιακό κοινό να κάνει με ένα τραγούδι που μιλάει για ένα μπορεί, έχετε ξανακούσει. Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα, από τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9, ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε απόψε τον ήχο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο.